στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: Τέρματα θαύματα.

σου παράθυρο κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολομή απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι

Βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ξεκινάει μία ακόμη περιπέτεια ενημέρωσης και τηλεπικοινωνίας. Όπως είπε και ο Τσίπρας για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι αμαρτία να γίνεται ένα λαθάκι. Περιέργως όμως το στιγμιότυπο εξαφανίστηκε από τα ενημερωτικά site, από αυτά που παλεύουν για τη σωστή πληροφόρηση, για παράδειγμα την εφημερίδα των συνταχτών. Εμείς ό,τι λέγεται το κάνουμε ήχο. Γι' αυτό έχουμε φέρει τον καλύτερο, Θάνος Μπούπας, εγγύηση. Ρυθμίζει τον ήχο και ρυθμίζει και ταχυτικά τα οποία έχει φέρει η Χριστίνα Μούγιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο και κάνει διάφορες σκέψεις, όπως ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι αν οι γυναίκες έπαιρναν στα χέρια τους τον κόσμο, όλα θα ήταν πιο δίκαια και πιο ασφαλή. Και μάλλον έχουν δίκιο. Όμως κανείς δεν μπορεί να περιγράψει τι θα συμβεί αν δύο βουλευτίνες βρεθούν απέναντι και η μία είναι η Τζάκρη, που είπε μάλιστα ότι είναι νομοτέλεια να επιστρέψει στο Πασόκ, και η άλλη είναι η αντίπαλός της, δηλαδή η κυρία Ραμπατζή.
3: Αν επομένως η κυρία Ραμπατζή επομένως αξιώνει για τον εαυτό της κάποια διακριτή συμπεριφορά σε σύγκριση με τους άλλους Έλληνες πολίτες, σας το ξαναλέω. Η συντριπτική μειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι καλούνται από τις ανακριτικές
4: αρχές
3: να παρέχουν εξηγήσεις.
4: Έτσι έγινε να αθωωθούν οι υπόλοιποι.
3: Αυτό σας λέω.
4: Αυτό δεν μετράει.
3: Γιατί πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη.
5: Δεν ζητούμε συγγνώμη για τίποτα.
6: Δεν σέβεται η κυρία Τζάκρη. Εδώ δεν σεβάστηκε τα πολιτικά κόμματα τα οποία αλλάζει σαν τα πολύ ωραία φορέματά τη.
3: Κάνετε φθηνό λαϊκισμό και επιδίδεστε σε σεξισμό και είστε και γυναίκα και δεν σας τιμά.
6: Εσείς είστε γνωστοί.
3: Επίσης.
6: Εσείς είστε γνωστοί για τις επιθέσεις τις οποίες κάνετε.
3: Εγώ δεν κάνω καμία επέθεση, μιλάω πάντα τεκμηριωμένα.
6: Άλλωστε, κυρία
3: Ραμπατζή. Άλλωστε, κυρία Ραμπατζή.
6: Σας χαρακτηρίζει μία δήλωση. Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει.
3: Ναι,
6: ποια
3: ναι,
6: σοβαρή ναι, πολιτική.
3: Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει.
6: Για να συνεχίσει αυτή τη δήλωση.
3: Για να συνεχίσει, κυρία Ραμπατζή. Τις πολιτικές σας έμαξης του ελληνικού λαού. Να συνεχίζουμε δηλαδή σαν να είμαστε σε μνημόνιο, να έχουμε διάπτω μνημόνιο το 2018, αν δεν καταλάβατε την πολιτική σημασία.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αυτό ονομάζεται αγάπη. Και αυτά τα δύο κορίτσια, ναι, αγαπιούνται.

0: Παλιά η ζωή Κωνσταντοπούλου αγαπούσε τον Αλέξη. Τώρα μπορεί να έχει αλλάξει, όχι σίγουρα έχει αλλάξει.
1: Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με φύλλα στο στόμα.
0: Δεν σηκώνω μαζί τις γροθιές. Έχει αλλάξει η εποχή.
1: Όσο αγαπιόμαστε.
0: Δεν μιλάει η ζωή για τον Αλέξη με τα καλύτερα λόγια.
2: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου, ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μια συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
3: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
0: Τι σκληρά λόγια. Αλλά μετά από τόσα χρόνια πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η ζωή μιλάει με σοφία. Δηλαδή, αν τη λέγανε ζωή, θα τη λέγανε σοφία. Τον Αλέξη, θα τον λέγανε Αλέξη.

0: καρδιά.
1: Ταιριάζει και αυτό με την καρδιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν το σήμα της προεκλογικής εκστρατείας πρόπερση, πριν από 3 χρόνια μάλλον. Ρούχο του κορμιού σου.

0: Αυτό το τραγούδι είναι από την εποχή της βιντεοκασέτας, που δεν ήταν και η καλύτερη εποχή για την ελληνική ηθοποιία, σκηνοθεσία και τα υπόλοιπα. Βέβαια το σενάριο ακούστε.
1: Με λένε Αλέξη.
0: Ωραίο ήταν.
1: Σε λένε Σοφία.
0: Τώρα έχουμε αναβαθμιστεί ποιοτικά. Τα πράγματα είναι πολύ πιο λεπτά, πολύ πιο κομψά.
1: Ο κόσμος κοιμάται.
0: Δεν κοιμάται πια ο κόσμος. Σε παράδειγμα υπάρχει ο Gio K, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο Survivor και είναι έτοιμος να διοικήσει αυτή τη χώρα. Έχει πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, ας το ακούσουμε.
2: Ο Gio K μίλησε στον Αλέξανδρο Ρούτα.
3: Τι κάνει Gio, σε τι φάση πετυχαίνω?
4: Πολύ καλά, brother, on top of the world, man.
3: Θα σε έρθουμε να κατεβαίνεις τελικά στην πολιτική?
4: Ναι, ναι, εννοείται. Μπορεί και σε 2 χρόνια στις ευρωεκλογές.
3: Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις κόμμα τώρα για τις εκλογές?
4: Κοίτα, για τώρα, όχι. Αλλά έχουμε τι είναι το κόμμα και το όνομά του. Generation Ελλάς. Αυτό είναι. Εγώ είμαι της φάσης του θέλω να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει, bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
3: Πότε θα παντρευτείς?
4: Soon. Soon, 1-2 χρόνια σίγουρα, bro.
3: Ναι, γιατί... Κάνει την πρόταση γάμου?
4: Όχι, αλλά το έχω παρακάνει λίγο τώρα. Έχουμε μεγαλώσει λίγο και μου λέει και η ίδια, λέει τι γίνεται τώρα, τι.
3: Κάνει παράπονο.
4: Ναι, και μου λέει, τι άλλο μου λέει, λες παντού ότι θέλεις 10 παιδιά. Άμα δεν ξεκινήσουμε τώρα, πότε θα ξεκινήσουμε? Θα γίνω γιαγιά, λέει, και θα κάνουμε παιδιά ακόμα.
3: Θες να κάνεις 10 παιδιά?
4: Yeah, I want a clan, bro. Ναι. Και να τους στείλω όλους παντού, παγκόσμια. Θα στείλω τον έναν μικρό Κίνα, τον άλλο να εκεί Αμερική, τον άλλο να Γερμανία, παντού να το... Ξέρεις, Μέγας Αλέξανδρος, bro, αυτά που λέω, να κατακτήσουμε το κόσμο.
0: Americano. Θα κάνει 10 παιδιά, έχει 10 ψήφους, δηλαδή σίγουρους. Γι' αυτό αργούν λίγο οι εκλογές, η συμμετοχή τους εκλογές. Επιτέλους ένας Αμερικάνος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς μεσολαβήσεις και τέτοια.

0: Flash λέγεται. Το ου το πετύχαμε, εντάξει. Έχετε παρατηρήσει ότι οι Αμερικάνοι συνέχεια λένε you know. Ό,τι και πρόταση να λένε, βάζουν μέσα 5-6 you know, you know. Εμείς δεν το έχουμε αυτό, γιατί είμαστε άλλοι φίλοι. Για παράδειγμα, το Λιάγκα τον έχετε ακούσει ποτέ να λέει you know ανάμεσα στις προτάσεις? Το όχι. Θα μου πεις τι λέει. Κάτι άλλο θα έχει βρει.
1: Είναι αυτό που έχω πει εγώ 100 φορές. Θα ανοίξει 5 αθλητικά κέντρα κτλ. Χωρίς ιδιαίτερα κρύπτα κτλ. Προασπίζεσαι να τον προβάλλεις κτλ. Σε παρεάκια, σε παρεώνια κτλ. Λέγοντας ότι σε βασίζεσαι κτλ. Και ο παρουσιαστής όμως που παίρνει πιο πολλά λεφτά, που παίρνει διδόξους κτλ. Από κάποιους κτλ. Όπου κολυμπούσαμε κτλ. Δεν ήθελε, δεν τώρα κτλ. Lifestyle με συνεντεύξεις κτλ. Και λέγεται κτλ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το ξέρετε ότι ο Λιάγκας, πέρα από τηλεπαρουσιαστής, έχει ασχοληθεί με το τραγούδι, δεν παίζει μόνο πιάνο, έχει γράψει και στίχους. Για τη Μαρινέλα. Βεβαίως έχει βάλει αυτά τα οποία ξέρει. Και τα λοιπά.

0: λογικό πάντως, επειδή κάνει ψυχαγωγική κυρίως εκπομπή ο Λιάγκας, να μην χρησιμοποιεί πολλές λέξεις με το και τα λοιπά και τα λοιπά, βγάζει μεροκαματάκι. Έλα τώρα όμως στη θέση του Πορτοσάλτε. Τι να βγει να πει και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υποστηρίζεις ένα κόμμα, ένα πρωθυπουργό λέγοντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι πρέπει να βρεις. Κοσμητικά επίθετα, επιχειρήματα, κυρίως κοσμητικά επίθετα. Αλλά καμιά φορά και επιχειρήματα. Επιχειρήματα ατράνταχτα.
1: Πάντως για άλλη μια φορά ο Μητσοτάκης δεν έπεσε. Εγώ περίμενα από τον έκθεση
0: να
1: πέσει.
0: Γιατί
1: να πέσει. Όχι, περιμέναμε στην έκθεση.
2: Περίμενες να πέσει που μοίρασε 2 εκατομμύρια.
1: Όχι, όχι. Ο μισόλυτο. Δεν ήταν η εκτίμηση ότι έρχεται η ΔΕΘ και επιτέλους
0: έρχεται
1: η κατάρρευση και έρχεται ο Τσίπρας.
2: Τι θυμάμαι τέτοια ανάλυση.
1: Αγάντα πρόεδρε, γιατί στοιχίζονται όλοι από πίσω σου. Μπα και φύγει ο Κούλης να το ρίξει το κουμπί. Όλοι μαζί από πίσω.
2: Πάντως,
1: γιατί μόνοι του δεν μπορούν.
2: Δεν υπάρχει λόγο.
3: Εδώ ο Τσίπρας του ευχήθηκε καλή επιτυχία.
1: Ακριβώ.
2: Η κυβέρνηση
3: του δεν το παρέδωσε την εξουσία. Στο
2: λίγο άγχος βλέπω.
1: Κανένα άγχος.
2: Όχι εσύ βρε, η κυβέρνηση λέω. Λοιπόν, τσακώνεται κάθε μέρα με το Σαμαρά.
1: Η αποτύπωση των μετρήσεων δείχνει ότι ούτε ο Τσίπρας μπορεί, ούτε ο Ανδρουλάκης μπορεί, απλά πράγματα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θα τον αφήσει να πέσει. Ακούμε την κραυγή. Μια επίκληση βοήθειας. Του Κυριάκου. Και τρέχει όπου και να βρίσκεται να τον κρατήσει.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ωρα, τι σας έχουμε, μόνο για σας. Τους ακροατές του Alpha Radio 989 έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Βάλαμε και πλακάκια καινούργια να το δείτε, κούκλα. Έχει αριθμό, μπορείτε να καλέσετε. 212-212-4800. Και ένα email. Ένα email κανονικό. onair@alpharadio989.gr. Φυσικά και το Viber περιμένει τη συμμετοχή σας. 6947-989-989. Και έχουμε τη Γεωργία, η οποία λέει να πείτε για το Ρούμπιο, που πήρε τσάμπα την Πνίκα. Σε λίγο θα την νοικιάζουμε για γάμους και βαφτίσεις. Έλα. Θα σου πω κάτι. Πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική, γιατί η Σαντορίνη πλέον δεν μπορεί να σηκώσει όλο τον όγκο των Κινέζων. Μια χαρά είναι η Πνίκα. Μια καλή τιμή να βρούμε. Και ο Φίβος. Ποιος Φίβος? Ο γνωστός μου σουργός. Ο Φίβος μας λέει σήμερα δεν έχει βύση και καρβέλα. Δεν είπε κακία σήμερα ο ένας για την άλλη. Δεν προκύπτει κάτι, αλλά το έχω βαρεθεί λίγο το θέμα. Θέλω να πάμε σε καινούργιες συγκρούσεις. Συγκρούσεις που δεν είναι και τόσο καινούργιες, είναι παλιές αλλά είναι διαχρονικές. Ο Παπανότας, για παράδειγμα. 2 χρόνια ασχολείται με τη μαγείρα. Λέγαμε ότι φέτος την ξέχασε, άμετε.
2: Για την πολύκροτη πλέον κόντρα της Μπέτσι Μαγείρα με τον Δημήτρη Παπανότα. Πάμε να δούμε.
3: Love is in the air. Είχε βγει Miss Ξάνθη, ξέρω εγώ, Miss Άνω Τριδίκλανα, το 1990 νομίζω. Δεν είναι παιδάκι.
2: Δεν θα βγαίνω να απολογηθώ πότε ξεκίνησα την καριέρα μου. Γιατί όσα χρόνια είναι ο κύριος Παπανότης στην τηλεόραση, είμαι και εγώ.
4: Αυτό το κορίτσι να το βλέπετε κάθε μέρα είναι η έκπληξη της τηλεόρασης.
3: Αν υπάρχει αυτό το κοινό που δεν αντέχει και θέλει οπωσδήποτε να δει την Πέτη, του το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
4: Γεια σου, ρε παιδάκι, που έχεις ακόμα τα σουξές.
3: Ο Δήμος Παπάγου τι έπαθε, είναι στα καλά του.
4: Και είναι λοιπόν ο Δήμος Παπάγου με βράβευσε. Βραβευμένο.
5: Λοιπόν, επόμενη.
6: Ποια είναι η κυρία?
5: Η κυρία είναι η Μπέτη Μαγκύρα.
4: Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε?
3: Δεν ξέρω πόσα πληρώνουν για να φαίνονται άλλουστες, αλλά...
4: Θα βάλω και λίγα τυπάκια και εξεσονάκια.
3: Τα συγχαρητήριά μου στους hairstylists, οι οποίοι τα παίρνουν για να σε βγάλουν άλλουστο.
4: Και ειδού το φυσικό αποτέλεσμα.
7: Μπέτη Μαγκύρα την γνωρίζετε?
3: Όχι.
7: Ως παρουσιάστρια ή ως πρόσωπο γενικά?
3: Δεν τη βλέπω.
4: Θα σας πω. Κατσίκα. Μπέτη.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δημήτρη, καπνίζει πάντως. Εγώ καταλάβω ότι καπνίζει. Αν πεις που το κατάλαβες, διέστησε. Τι άλλο κάνει? Κλείνει σπίτια. Η Μαγκύρα, το ξέρω ότι μιμείτε διάφορες φωνές, ακούστε τη τώρα. Τη Βουγιουκλάκη. Τάλε κουάλε.

Είναι φανερό ότι αναφέρεται στον Παπανότα. Όπα! Ναι! Το στήριγμα ακόμα το βελτίωσε.

0: Νάτος έρχεται με το αυτοκινητάκι του, ο κύριος Αποστολόπουλος, ο γνωστός δημιουργός μόδας, πάρα πολύ καλός να λέμε τις αλήθειες, ο οποίος επίσης αγαπάει όχι τη μαγκίδα, την έχει καλύψει ο Παπανώτας. Για ποιον θα μιλήσει? Α, θα μας πει τη γνώμη του για τη Βανδύ και το Λάκη Γαβαλά, φαντάζομαι ότι είναι υπέρ τους.
1: Δεν σε κάνει, κυρία, ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Δίνουμε όπως γουστάρω να δίνουμε.
2: Καλά θα κάνει. Ο καθένας ή τι είμαστε, οι επιλογές μας. Αν θέλω εγώ να ντυθώ καρνάβαλος, θα είμαι καρνάβαλος. Αλλά και πάλι αν έχω τη δυνατότητα, ακόμα ντυμένος με περίεργο τρόπο, να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του όταν τα αποφασίσει ο ίδιος.
3: Ο Λάκης Γαβαλάς πρόσφατα είπε για τη νέα του επιχειρηματική κίνηση να σχεδιάσει τα φόπλακες.
2: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κοίταξε εδώ, σαν ξεκινάς κάτι, σαν σχεδιαστή, σαν δημιουργό, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι τον εαυτό σου.
3: Δηλαδή, ο κύριος Γαβαλάς σκέφτεται τον εαυτό του, ξεκινώντας να σχεδιάζει τις ταφόπλακες.
2: Σκέφτεσαι τον εαυτό σου, δηλαδή, όταν εγώ αύριο σχεδιάζω σάβανα, δεν σκεφτώ και τα δικά μου.
3: Εσείς θα κάνατε ποτέ κάτι τέτοιο?
2: Εγώ όχι, θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα κάνω a funeral suit, κοστούμια για κηδεία.
0: Είναι γλυκός άνθρωπος και αυτά που πει ήταν και τη ζάχαρη. Πώς το λένε τη ζάχαρη? Ζούκερο. Ρίτα Παβώνε. Το έχουν πει και οι Άιντολς αυτούς ελληνικά με άλλους τύπους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ρε τι σας έχουμε εδώ, το αμφάγκατε. Θάνος Μπούπας φροντίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου έχει φέρει τα ηχητικά. Και στην κορυφή της πυραμίδας. Και στα δική φωνή του Βαγγέλη Περί. Ευχαριστώ. Είμαστε ήρεμοι, έχουμε βάλει και μια σχετικά ήρεμη εκπομπή, γιατί καταλαβαίνετε ότι έπεται καταιγίδα. Και όταν λέμε καταιγίδα, από πού προκύπτει? Συνήθως από δύο πολιτικούς που βρίσκουν ευκαιρία να πλακωθούν. Έχουμε ακούσει δύο κορίτσια πλακωθήκανε, αλλάζουμε συνδυασμό. Έχουμε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι είναι η κυρία Αντωνοπούλου, του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Το αγόρι είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Και υπουργός, θέλω να σου πω, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κάτι θα μάθουμε δηλαδή.
3: Δεν σας διέκοψα, κύριε Αντωνοπούλου, σας παρακαλώ. Είστε απαράδεκτοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Εγώ δεν συμμετέχω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, έχετε ξεφύγει.
5: Κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να αρθρώσω μια κουβέντα.
5: Εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή.
3: Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι να κάνω διάλογο. Σας παρακαλώ, κυρία Βουλγαρή. Εγώ φταίω που με διακόπτει συνεχώς.
5: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Με συγχωρείτε. Δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο συζήτηση επειδή η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να κάνει TikTok στο σπίτι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Και να παίρνετε. Σας παρακαλώ.
3: Δεν συμμετέχω με την κυρία Αντωνοπούλου σε άλλο διάλογο. Δεν έχει νόημα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δεν τον αφήνουν τον κύριο Μαρκόπουλο να μιλήσει. Αλλά εμείς του δίνουμε άπλετο χρόνο. Στο Μαρκόπουλο. Α, είναι άλλος αυτός. Εντάξει, το ίδιο, δεν πειράζει.
7: Εδώ δεν έχει σύνορα.
2: Ακούμε σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου.

0: μπαμπού. Είναι ένα ταμπού στην πολιτική ότι κάποιος αλλάζει κόμμα και αρχίζουν όλοι γιατί άλλαξε, γιατί έφυγες. Δεν είναι όλη η πολιτική έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεπείς, ότι κρατάνε το λόγο τους. Και μάλιστα είναι τόσο σίγουρο ότι θα τον κρατήσουν που λένε εκείνο κρατήστε που το βίντεο για να δείτε ότι εγώ πάντοτε κάνω αυτό το οποίο λέω αυτή τη στιγμή.
1: Τα ζώα που σας φάγαν δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Το λέει το ραδιόφωνο.
0: Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος, μια που το λαός βρίσκεται σχετική επικαιρότητα, το κόμμα δηλαδή, είχε διαβεβαιώσει και είχε ζητήσει μάλιστα αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως, να κρατηθεί το σχετικό βίντεο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει τον Καρατζαφέρη. Το είπε αυτό, την επομένη έφυγε.
2: Το πόλεμο που κάνουν σε έναν άνθρωπο, στον πόλεμο του λαός, εγώ θα μείνω δίπλα του και σε μια βουλευτή το πρωί. Έτσι. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο για τον πόλεμο που κάνουν στον πρόεδρο του λαός, το λέω εντύπωση. Θα φύγω τελευταίος από το κόμμα. Κάνε το βίντεο, κύριε πρόεδρε. Τώρα κάνε το βίντεο. Για να με κάνεις ρόμπα να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο αυτό που του κάνουν τώρα γιατί είναι άδικο, ένας άνθρωπος ξεκίνησε από το πουθενά να κάνει ό,τι έχει κάνει, παλεύει για Ελλάδα και αποκτήρια πατρίδα, να έρχονται σήμερα τα αρπετά που έτρωγαν από κράτος και κατοικοδία και όλοι οι ψευτοδημοσιογράφοι, να λένε πράγματα που δεν ισχύουν ψεύδι, για να νοκοποιήσουν και να κόψουν το λαό από την πορεία που πήρε. Πρέπει να ντρέπονται. Αλλά αυτό που κάνουν σε βάρος του κόμματος, σε βάρος του Προέδρου, είναι ελεηνό και ανέσχυτο, κύριε Δονάκο. Ελεηνό και ανέσχυτο. Και αυτό και μόνο το λόγο, εγώ θα είμαι δίπλα του. Θα σταθώ δίπλα του για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το άδικο το θέλει και ο Θεός.
0: Έτσι είναι ο άντρας. Με πολλά βαρύς. Δεν θέλει να ακούσει ότι δεν θα τιμήσει το λόγο του. Α!

Επαναλαμβάνουμε, τα είπα αυτά και την επομένη έφυγε πίσω στο Σαμαρά. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι πρέπει να τον ψηφίσουμε. Γιατί είναι πατριώτης, ειλικρινής, αλλά και για ένα άλλο λόγο που παίζει ρόλο για μας τους Έλληνες. Ο λόγος του είναι συμβόλαιο.

0: Από πού αντλεί αυτή τη δύναμη ο Κυριάκος Βελόπουλος? Δεν είναι αυτού του κόσμου. Γιατί πηγαίνει τακτικά στο Άγιον Όρος? Για να αγοράσει προϊόντα, να τα πουλήσει. Κυραλιφές, αυτές για τη φαλάκρα, από εκεί τα παίρνει, από ό,τι λέει ο ίδιος. Αλλά πηγαίνει γιατί του αρέσει όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Γιατί αγαπά τον Ιησού.
1: Πολλοί θα το προσπεράσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά όσοι αγαπούν πραγματικά τον Ιησού θα θέλουν.

0: κάποιο και ο οίκος μου συνάδει σε συναστρία με τον ήλιο. Με τον ήλιο. Μπορεί να μην τα ξέρω καλά, αλλά θα μάθω σιγά σιγά, γιατί υπάρχει μια αστρολόγος που μάλιστα συνάντησε τον Νίνο και είχαν μια σχετική περί άστρων συνομιλία.
1: Όταν λέει ήλιο, για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο, τον ήλιο που φωτίζει. Ξέρεις πώς το ακούω αυτό που λες?
2: Πώς μπορείς να το ερμηνεύσεις εσύ?
1: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου παραπάτησες σε ένα πορτοκαλί σκαλί.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσα να ερμηνεύσω τον αστρολογικό σου χάρτη βάσει του ήλιου σου και του οίκου σου.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, επίσης, ο Ερμής είναι στους διδύμους. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ερεθίσματα, από ποικιλία, έχεις μεγάλη οξυδέρκεια, μεγάλη αντίληψη. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, είσαι προσαρμοστικός.
3: Αυτό είναι μονογαμικός.
2: Περιμένετε, είναι... παιδιά, αυτά. Ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ο Ερμής.
3: Επικοινωνιακά
2: εντάξει. Πώς επικοινωνεί. Θέλει ερεθίσματα, θέλει νοητική διέγερση. Σημαίνει
1: αυτά
2: ότι μπορεί...
1: λόγω ζωδίου.
2: Λόγω ζωδίου, δηλαδή, για και πλανήτη και οίκου. Δεν είμαι εδώ.
3: Και πλανήτη και οίκου.
1: Ναι, αλλά και πλανήτη και ήλιου.
3: Και οίκου.
1: Τι είναι ο οίκος?
2: Ο οίκος είναι σε ποιο τομέα εκφράζεται ο πλανήτης που έχεις. Ο Ερμής λοιπόν είναι
1: έχω
2: ο πλανήτης της επικοινωνίας.
1: Έχω τον Ερμή.
2: Έχεις
1: τι.
2: Ερμή.
1: Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
2: Ωραία, θα σου εξηγήσω. Υπάρχουν ζώδια, πλανήτες, οι οποίοι πλανήτες είναι ο ήλιος σου, που είναι ο πυρήνας της προσωπικότητάς σου. Η σελήνη
1: ο ήλιος
2: σου.
1: Μου είναι, έχω έναν ήλιο μόνο εγώ ή
2: ο
1: για ήλιος τον ήλιο
2: είναι το ζώδιό σου. Ο ήλιος είναι το ζώδιό σου. Καρκίνος.
3: Τι
2: γελάς. Τι γελάς.
3: Είμαι καρκίνος και εγώ. Έχω τον ίδιο ήλιο.
2: Τον ίδιο ήλιο έχεις.
3: Μοιραζόμαστε.
2: Με διαφορετικούς πλανήτες όμως. Ένα λεπτό, παιδιά. Πρέπει λίγο να αρχίσετε να είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή πολύ ανοιχτός. Όταν λες ήλιος, για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο. Τον ήλιο που φωτίζει.
2: Ναι, τον ήλιο.
1: Αυτόν τον ήλιο που φωτίζει. Πλανητικά.
2: Πλανητικά, ναι.
1: Αυτόν τον ήλιο. Και είπες ότι έχω και τον Ερμή.
2: Τον Ερμή. Εγώ έχω τον Ερμή. Πλανήτης της επικοινωνίας.
1: Εγώ έχω τον Ερμή.
2: Που ναι.
1: Γι' αυτό επικοινωνώ.
2: Την ημέρα που γεννιέσαι.
1: Ναι.
2: Την ημέρα που γεννιέσαι. Υπάρχουν κάποιοι πλανήτες. Ωραία.
1: Σε ευθυγραμμίζονται κάπως
2: ναι,
1: εκεί.
2: Ευθυγραμμίζονται οι δικοί σου πλανήτες. Οι δικοί σου δεν είναι ευθυγραμμισμένοι καθόλου με την αστρολογία σίγουρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ανεπίδεκτος. Η κοπέλα τα εξήγησε τι ωραία επιστημονικά και αυτός τίποτα δεν καταλάβαινε ότι ο ήλιος είναι πολύ σημαντικός για τη ζωή μας. Τα λέει αυτά και ο Αλμπάνο που έχει σχέση με τον ήλιο. Μεγάλη του επιτυχία, Νέλ Σόλε, στον ήλιο.
5: Passano mai.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η Τζέννη μας ταχώνει λίγο. Και καλά κάνει, έχει δίκιο. Ασχολείστε, λέει, με όλα τα κόμματα εκτός από το κουκουέ. Και λέω, ασχοληθώ με το κουκουέ και τι συμβαίνει. Άκου να δεις. Ψάχνουν τσά σήμερα το 1944. Ο Τσόρτσιλ με το Στάλιν είπανε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στη σφαίρα επιρροής των Βρετανών. Τώρα να πω για το κουκουέ, δεν λέω. Μας τη φέρανε τότε, σύντροφε. Συντρόφισα. Αλλά επειδή έψαχνα το τι έγινε σαν σήμερα, βρήκα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Τζον Λένον. Μεγάλη στιγμή για τη μουσική γενικότερα. Θα ήταν αλλιώς ο πλανήτης αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Τζον Λένον. Θες και εσύ να συμφωνήσεις μαζί μου, ευχαρίστως. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το email είναι onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Δεν είναι οτιδήποτε Viber αυτό που έχουμε εμείς, όχι. Είναι κβαντικό Viber. Όπως είναι η κυρία Σαλακά που λέει ότι θα μιλήσουμε για την κβαντική αυθονία, έτσι κι εμείς.
2: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την παρέα μας η Κατερίνα Ισαλακά, ένα κορίτσι που το λατρεύω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ αγαπημένη, καλημέρα.
2: Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Τι είναι κβαντική και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας?
3: Είναι ένα και μοναδικό πρόγραμμα που λέγεται κβαντική αυθονία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η αυθονία πρώτα απ' όλα.
2: Τι είναι η αυθονία, ναι, και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας αυτό το πράγμα.
3: Ακριβώς, και τι εννοούμε
2: και
3: όταν λέμε
2: αυθονία.
3: Λοιπόν, έχει επικρατήσει, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να λέμε συνέχεια αυθονία, να υπονοούμε τα χρήματα, την οικονομική επιτυχία. Όμως, η πραγματικότητα η αυθονία δεν είναι μόνο χρήματα. Η έννοια της αυθονίας, η κατάσταση της αυθονίας, η ενέργεια της αυθονίας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά περιλαμβάνει οικονομική επιτυχία, το να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται, γιατί για να είναι κανείς σε αυθονία πάει να πει ότι δεν έχει φθόνο.
1: Για να είσαι αυθονία δεν έχεις φθόνο. Εν τω μεταξύ, τόση αυθονία, ρε παιδιά, πάρτε ένα καλό μικρόφωνο να ακούγεται, εντάξει.

0: Αν θέλετε να μάθετε, το τραγούδι ονομάζεται «Είμαι Αυθονία» και συστήνεται ως τραγούδι θετικών δηλώσεων. Και παραμένουμε στο χώρο των θετικών δηλώσεων. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπράτης, ο οποίος συμπράττει. Το πιάσατε? Ο Μπράτης που συμπράττει. Να το ξαναπώ? Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο οποίος συμπράττει στην πολύ καλή εκπομπή Greece Next Top Model. Τον βρήκαν λοιπόν οι κάμερες και του κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το στυλ.
1: Είστε το GNTM, το έχετε παρακολουθήσει, σας αρέσει το αποτέλεσμα?
2: Φυσικά και το παρακολουθώ, εννοείται, είναι η εκπομπή μου.
3: Πέφτουν βροχή τα σχόλια, πώς θα αντιμετωπίσετε? Πολλά για την Μπέτη ακούμε, ότι είναι το GNTM η Μπέτη.
2: Καλά τώρα, το GNTM είναι πολλά πράγματα, το GNTM είναι τα μοντέλα. Απλώς η Μπέτη είναι η καινούργια της εκπομπής, οπότε είναι λογικό να τραβάει τα βλέμματα και είναι και εκθαμβωτική παρουσία και έχει φοβερή ενέργεια, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Εμείς περάσαμε φανταστικά στη γυρίσματα μαζί της, οπότε χαίρομαι πολύ που έχει τόση επιτυχία.
1: Ωστόσο, είδαμε και το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου για την Μπέτη Μαγείρας. Εσείς το είδατε και πώς είδατε την απάντησή της, ότι είναι του 1821.
2: Η Μπέτη έχει φοβερό χιούμορ, νομίζω, και την ηλικία της τη λέει και τα πάντα.
3: Ο κύριος Παπανώτα σχολίασε την εμφάνιση του Λάκη Γαβαλά, ότι είναι υπερβολικό όλο αυτό.
2: Υπερβολικό σε σχέση με τι?
3: Το στυλ του. Έτσι όπως δίνεται.
2: Με το στυλ του κύριου Παπανώτα. Δεν έχει. Πού να το. Πώς θα κρίνει και όλα το στυλ του κύριου Γαβαλά? Νομίζω ότι και επίσης ο κύριος Γαβαλάς, δεν νομίζω μπορεί να του μιλήσει κάποιος για στυλ. Είναι ο ίδιος, είναι στυλ.
3: Ναι.
1: Απάντησε ο Λάκης Γαβαλάς και είπε ότι έχει τα κότσια να το υποστηρίξει όλο αυτό το στυλ.
2: Ναι. Δεν νομίζω το είπε έτσι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εδώ που τα λέμε, δεν είπε ότι έχω τα κότσια, είπε κάτι άλλο που μοιάζει με τα κότσια. Ως προς την κατάληξη και ο Τάλφ. Αλλά να πούνε ότι ο Παπανώτας δεν έχει στυλ.
5: Πολύ ωραίο.
0: Το καλύτερο έχει.

0: Σήμερα όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι.
1: Ότι είναι παλιό το τραγούδι φαίνεται από τις λέξεις που χρησιμοποιεί τρανζίστορ. Τώρα άντε να το πει σε ένα πιτσιρικά του πει είχα ένα τρανζίστορ και άκουγα μουσική. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό. Είναι ο Δημήτρης Πουλικάκος. Το Πουλικάκος από την κατάληξη του επωνύμου φαίνεται από πού είναι. Είναι από τη Μάνη ο άνθρωπος. Θα ασχοληθούμε επομένως με επιφανείς μανιάτες. Ποιος άλλος είναι μανιάτης. Μην πεις ότι δεν το ξέρεις. Ο Ναπολέον Μανιάτης είναι.
2: Κι αν σου έλεγα ότι το Μποναπάρτε ίσως είναι μετάφραση ενός ελληνικού ονόματος. 1675. Ιτιλομάνης. Μια άγρια βεντέτα με τον πειρατή Λιμπεράκη Γερακάρη αναγκάζει την ιστορική οικογένεια των Στεφανόπουλων Κομνηνών σε δρόμο χωρίς επιστροφή. 35 μέλη της οικογένειας δολοφονούνται. Η μόνη ελπίδα σωτηρίας είναι η φυγή. 800 μανιάτες επιβιβάζονται στο πλοίο Σωτήρα με προορισμό την Κορσική. Οι γενουάτες τους δίνουν γη, αλλά επιβάλλουν έναν σκληρό όρο, τον εξιταλισμό. Οι καταλήξεις Άκης μετατρέπονται σε Άτσι. Όμως, η πιο σημαντική αλλαγή ίσως συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Μποναπάρτε. Η μετάφραση ενός ελληνικού ονόματος. Είναι σύμπτωση ή μια καλά κρυμμένη αλήθεια. Η δούκισσα Νταμπραντές, στενή φίλη του αυτοκράτορα Ναπολέοντα, γράφει κάτι συγκλονιστικό στα απομνημονεύματά της. Στο σπίτι των Βοναπαρτών μιλούσαμε ελληνικά με τον πατέρα του Ναπολέοντα. Ο ισχυρισμός λέει: «Το Μποναπάρτ είναι κατά λέξη μετάφραση του καλόμερος. Καλομέρος σημαίνει Μποναπάρτε».
1: Καταλάβατε. Ακούμε για ένα τραγουδάκι για το συμπατριώτη μας. Ον Ναπολέον. Ξεκινήσαμε από το γαλλικό εθνικό ύμνο και πήγαμε στο μπουζούκι γιατί όλα αυτά συνδέονται. Καλόμερος. Μποναπάρτε. Και Ναπολέον γιατί ήταν σαν λιοντάρι. Να το Λέον λέγανε. Δεν το κλείνανε. Εντάξει, είχαν φύγει χρόνια από την.

0: Στο Βατερλό δεν έχασε η Ελλάδα. Είχε υπερισχύσει η κορσικανή πλευρά του. Αλλιώς είχα που θα έχανε. Ο Βοναπάρτης, ο Ναπολέον, Άντρακλας, να είμαι αρσενικό από τα λίγα. Και γιατί είναι αρσενικό από τα λίγα, σου απάντηση. Γιατί δεν έτρωγε σοκολάτα, απλά πράγματα.
1: Καλές μαμάδες, πάρτε σοκολάτα Νεστλέ στο παιδάκι σας. Αφενός το σατανιάζετε και αφετέρου η σοκολάτα κάνει τα αγόρια φιλιπρεπή. Γιατί ρίχνει την τετοστερόνη.
0: Καταλάβατε. Μανάδες, τα ακούσατε. No

το βάλτε ανάποδα αυτό το τραγούδι, τι λέει 6666. Του δείχνει το δεσμό μεταξύ σατανιασμένων και σοκολάτας. Και έτσι με μια γλυκιά γεύση σας αφήνουμε. Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε την ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Αλφα Radio 99, το δεύτερο edition έρχεται. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.

0: καλώς ήρθατε. Ναι, σας τις κάσαμε. Περιμένατε να σας πει την καλημέρα η Έλλη Σπυροπούλου. Αλλά σιγά που θα σας την πει η Έλλη, θα σας την πω εγώ. Αγγελική Λάζου στο μικρόφωνο. Κάνω τη διάδραση μεταξύ του Alpha Radio 989 και της υπέροχης μοναδικής Σαντορίνης. Καλημέρα, Έλλη!
1: Τι κάνετε καλέ, τι κάνετε εκεί στα Αθήνας?
0: Καλά, σιγά μη σ' αφήναμε να πάρεις ρεπό, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα
0: εδώ
1: δεν θέλω να πάρω ρεπό, αλλά κάποιες φορές γενικότερα η τεχνολογία δεν τα καταφέρνει πάντα, να ξέρεις, να μας υποστηρίξει. Αυτά να τα βλέπουμε στο μέλλον, που λέμε ότι το AI, οι υπολογιστές και όλα αυτά, τίποτα, Αγγελική μου, να ξέρεις, τίποτα. Χαμπάρι δεν παίρνει κανείς.
0: Τι να κάνει τι και κάνετε? Το AI. Καλά, είμαστε εδώ, η ώρα είναι 6:03 πρώτα λεπτά. Σε αναμένει εδώ η μεγάλη παρέα του Alpha Radio 989. Και λέω να σε αφήσω.
1: Πώς ήταν η εβδομάδα σας?
0: Κουραστική.
1: Κουραστική.
0: Κοίταξε, ωραία ήταν η εβδομάδα. Εγώ ξέρεις, έχω και αυτή την πέτρια, μου αρέσει το ρεπορτάζ, μου αρέσει να είμαι στους δρόμους.
1: Χτες... Έχει και πάρα πολύ ρεπορτάζ όλο αυτό το διάστημα πολιτικό κοινό. Είχαμε και την επίσκεψη Ρούμπιο. Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλά πράγματα που ακούσαμε και είδαμε και καινούργια και συζητήσεις που έχουν ανοίξει ακόμα περισσότερες για το τι θα γίνει από τούδε και στο εξής και τη θέση της χώρας μας στο εξωτερικό. Αλλά εσύ πώς είδε, έμεινες ευχαριστημένη?
0: Από ποιο πράγμα? Από το Ρούμπιο.
1: Από την εμφάνιση και με αυτά που είπε.
0: Κοίταξε.
1: Την εμπειρία που έχει στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν λίγο υπερβολικές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αναφορικά με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν του παραχωρήθηκε η πνίκα και αν αυτό θα το χρησιμοποιήσει για την προεκλογική του καμπάνια. Και πολύ καλά θα κάνει, αν με ρωτάς. Τώρα.
1: Είναι και... να το χρησιμοποιήσει, γιατί το όλο ήταν τόσο καλά στημένο, σαν να λέει, να κοιτάξτε με, θέλω να είμαι ο επόμενος. Δεν ξέρω με τι θα συμβεί βεβαίως, γιατί κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη χώρα, είναι μια χώρα που έχει και αυτή τις ιδιαιτερότητές της και γενικώς και στο παρελθόν και στο παρόν έχει δείξει προτιμήσεις. Αλλά θα δούμε. Πάντως ήταν η ηγετική εμφάνιση, δηλαδή ήταν, κοιτάξτε με.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: I am the new one.
0: Εμένα μου αρέσει καλύτερα ο Ρούμπιο από τον J.D. Vance, γιατί είχε μια γλυκύτητα και μια δημοκρατική επίφαση, θα το πω, σε πρώτο χρόνο, γιατί πρέπει να μας αποδείξει τα δημοκρατικά του αισθήματα. Αλλά μου αρέσει πολύ καλύτερα από...
1: Να σου πω όμως, κάπως λίγο με το καλώδιο εκεί πέρα, λίγο τα ψιλοπάντρεψε λίγο εκεί, τα ψιλοπεδίκλωσε που λένε στο χωριό μου, το έχουμε ίδιο χωριό κοντινό, την Πελοπόννησο.
0: Καλά, άστο αυτό το καλώδιο, το έχουν μπερδέψει κι άλλοι.
1: Είναι πολύ μακρύ το καλώδιο και μπερδεύεται, αυτό νομίζω. Είναι. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας το εξής. Ότι στην πολιτική είναι πολλά πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πολλά πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Τώρα υπήρξε και εκεί ένα λάθος στη μετάφραση. Συμβαίνει αυτό όταν πας να κάνεις μία μετάφραση την ώρα που ο άλλος είναι σε ζωντανό λόγο.
1: Ναι,
0: συνήθως το πρώτο πράγμα που κάνεις, όσο καλά αγγλικά και να γνωρίζεις, είναι κάνεις τη μετάφραση μοταμό, ενώ δεν έχεις το χρόνο να σκεφτείς, να ολοκληρώσεις όλες την πρόταση, να καταλάβεις τι εννοεί. Άρα αυτό το private ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και έχει να κάνει με τη διπλωματία προφανώς και όχι ότι παρέπεμψε τη συζήτηση σε μια ιδιωτική διεκπεραίωση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Μακάρι να είναι αυτό. Δεν μου λες πριν πάμε σε τραγούδι. Πολύ έχω στενοχωρηθεί πάλι με το καινούργιο. Το είδες αυτό το δυστύχημα με τα παιδιά που χαθήκαν στη Θηβών, έτσι?
0: Ναι. Το είδα.
1: Με το κοριτσάκι και το αγόρι το. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω. Κάθε Σαββατοκύριακο το έχω καημό, θα το έχει ακούσει και εσύ. Γιατί η Αγγελική, να σα πω ότι έρχεται. Γι' αυτό και είναι και φίλη μου, γιατί μα δεν με ταιριάζαμε, δεν συμπεταιριάζα. Έρχεται αχάραγα στο σταθμό, νωρίτερα από μένα που έρχομαι αχάραγα. Οπότε, πάρα πολλές φορές τα πρωινά μαζί συζητάμε για το πόσα δυστυχήματα βλέπουμε στο δρόμο και το τι γίνεται γενικώς. Και είχαμε ακόμα ένα χθες στη Θηβών, όπου χάθηκε 24χρονη Φιώρη. Και μάλιστα διάβαζα τώρα το πρωί, όπως ερχόμουν, ότι είχε χάσει και το 18χρονο ξαδερφό της ατροχαίο το 19. Δηλαδή, ρε παιδιά, νέα παιδιά είστε, μην τρέχετε, μην προσέχετε λίγο στους δρόμους. Είναι τραγική κατάσταση.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εγώ με την οδήγηση έχω μια αιμονή. Ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό που συμβαίνει στους δρόμους από το 2000.
1: Και τι?
0: Γιατί δεν θεωρώ πάρα πολύ άδικο να χάνονται άνθρωποι στο δρόμο. Είναι κάτι που περνά αποκλειστικά από το χέρι μας, του καθενός από εμάς.
1: Συμφωνώ.
0: Και συνολικά των όλων των οδηγών που κινούμαστε στο οδόστρωμα. Είναι μόνο στο χέρι μας. Θα μου πεις, είμαστε άνθρωποι, η απροσεξία, η νιώτη.
1: Όχι, όχι, δεν δικαιολογείται από ένα σημείο και μετά, γιατί είναι κρίμα, γιατί από ένα σημείο, δεν είναι ότι τυχαίνει αραιά και που ένα δυστύχημα, ατύχημα, κάτι συμβαίνει. Αυτό έχω δει, εγώ σου λέω, κάθε πρωί που έρχομαι, πολλές φορές έχω ήδη ανησυχήσει για το να φτάσουμε στην ώρα μας και να φτάσουμε σωστά και να μην πέσει κάποιος επάνω μας, όσο καλά και να οδηγούμε εμείς, όσο και να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας.
0: Γι' αυτό λέμε ότι είναι για τον καθένα μας. Και εγώ τώρα το πρωί που ερχόμουν, έπεσα σε ένα καυγά στο δρόμο εκεί στη Θηβών.
1: Τι έγινε, και ήταν φάσκα μια ανάποδη κατά λάθος και σε χάνουμε και πάει και χμάλα.
0: Εγώ παιδί μου μπαίνω, πάνω πάντα στη διαδικασία.
1: Τον καυγά, μπαίνει, τον καυγά εσύ.
0: Μπαίνω για να κατευνάσω τα πνεύματα, δεν μπαίνω για να τσακωθώ.
1: Εντάξει,
0: ήταν δύο διαφορετικά περιστατικά. Γι' αυτό ξέρεις πολλές φορές το λέω και εγώ, ότι πόσο μεγάλη σημασία έχει ο φίλος ή η φίλη που είναι μέσα σε μια παρέα. Γιατί ξεκινάει ένα περιστατικό. Εγώ το κατάλαβα από μακριά, γιατί ενώ ήταν πράσινο το φανάρι, είδα ένα όχημα μέσα στη μέση του δρόμου, κάποιοι απ' έξω να γίνεται ένας καυγάς. Αλλά πόσο σημασία έχει οι φίλοι σου να μπορούν να σε προστατεύσουν, γιατί τον τράβηξαν οι φίλοι του, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και άφησαν τον άλλο να τσακώνεται μόνος του. Λίγο πιο πέρα ήταν μια άλλη παρέα παιδιών, πιτσιρικάδες, πιο πιτσιρικάδες, πάλι σε μια ένταση. Είπα να πάρω την αστυνομία, φάνηκε να εκτονώνεται η κατάσταση. Έλλη, κοίτα, όταν πας και πίνεις και δεν ξέρεις τι πίνεις.
1: Ναι.
0: Είσαι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, ένα σπίρτο
1: λοιπόν,
0: θέλεις.
1: Πάμε να βάλουμε τραγούδι για να πάρουμε μια ανάσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους που έχετε μπει στον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου σήμερα, αλλά έχουμε και παρέα σήμερα. Έχουμε και την Αγγελικάρα μας εδώ μαζί. Πάμε λοιπόν να δούμε, βάλουμε τραγουδάκι αγαπημένο και να επανέλθουμε πολύ πολύ γρήγορα για να τα συζητήσουμε όλα εδώ αναλυτικά. Θα μείνεις μέσα εδώ, Αγγελική, και τα πούμε παρέα, έτσι. Άντε, ωραία. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Έτσι, Ευρέλη, με στις μελωδίες μας έχεις.
1: Ρε Αγγελική, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Έχεις δει το θέμα Καρβέλα Βύση? Θέλω να το συζητήσουμε. Είναι και πρωί-πρωί, βέβαια. Ακόμα ο κόσμος δεν θα. Αλλά θέλω να δούμε, να συζητήσουμε λίγο. Ποια θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το τι έχει συμβεί. Είναι βέβαια εντελώς κουτσομπολιό όλο αυτό, αλλά δεν πειράζει.
0: Περίμενε. Θα τα πούμε όλα πριν όμως. Πριν να πούμε τις καλησμέρες μας στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές και την ακρόαση. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Οδηγός από Τρίπολη, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Ξέρεις, εμείς τους επαγγελματίες οδηγούς τους αγαπάμε ιδιαιτέρως.
1: Τους αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Όχι γιατί μεγαλώσαμε με στις νταλίκες, όχι μόνο γι' αυτό. Αλλά γιατί.
1: Γι' αυτό. Δεν το ήξερα αυτό. Έχεις μεγαλώσει με νταλίκες.
0: Καλέ, ναι, ο παππούς μου. Εγώ 8 χρόνια. Παιδί μου, άσε, έκανα ταξίδια στην Αλεξανδρούπολη, ξεφόρτωνα, ήμουνα, γελούσανε όλοι.
1: Με τα φώτα νισταγμένα και βαριά, τα γυρνάνε οι Ιταλίκες στην Αθηνά.
0: Θα σου είμαι ειλικρινής.
1: Αθήνα δεν λέει το τραγούδι.
0: Δεν ξέρω το τραγούδι, εγώ δεν ακούω ελληνικά, όπως ξέρεις. Αλλά θα σου πω την αλήθεια. Επειδή ο παππούς μου έπρεπε να κάνει μεγάλα ταξίδια, άρα να οδηγεί όλη νύχτα για να φτάσει νωρίς το πρωί στα εργοστάσια για να ξεφορτώσουμε, με έπαιρνε πάντα μαζί του, διότι εγώ μίλαγα ασταμάτητα. Οπότε τον κράταγα ξύπνιο.
1: Φαντάζομαι ότι άμα πηγαίναμε μαζί με τον παππού σου ταξίδι, δεν θα παίρναγε καλά ο παππούς. Ή θα του άρεσε, θα ξύπναγε.
0: Θα του άρεσε πάρα πολύ.
1: Δεν Πάτροκλος... ότι μιλάμε πολύ, θα έλεγε ο Πάτροκλος από τη Γερμανία.
0: Ναι, ρωτάει αν είσαι εσύ η Έλλη ή αν είσαι AI.
1: Είμαι AI, πες του. Και θα ήθελα πάρα πολύ και να είμαι AI και να κλωνοποιηθώ κάποια στιγμή. Θα έμπαινα στην επιστήμη, θα το έδινα τον εγκέφαλο αυτό, τον καμένο εγκέφαλο στην επιστήμη. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, αλλά η επιστήμη μάλλον δεν με θέλει για κάποιο λόγο, Πάτροκλε και Αγγελική, να ξέρεις. Κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψή σου ότι δεν σε θέλει η επιστήμη.
1: Καλά. Να θα με θελήσει μετά, κατόπιν ερωτήσει. Μετά θα πει κάτι να την εξετάσουμε αυτήν. Τι συμβαίνει μέσα τη.
0: Περίμενε, παιδί μου, μη βιάζεσαι, άσε με τώρα. Γιατί
1: θέλω να βρει να βάλουμε μετά. Με τι έχει συγκλονιστεί.
0: Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να πούμε και στον Κώστα την καλημέρα μα.
1: Εξυπνήσει ο Κώστας.
0: Για να έχει στείλει
1: μηνύματα εδώ. Ναι. Το κάνει πίτρε. Ξέρει τι κάνει ο Κώστας. Ξυπνάει, στέλνει μήνυμα και μετά ξανακοιμάται. Είναι από τον πύργο Ηλίας, τον ξέρω, τα κάνω κι εγώ αυτά.
0: Εντάξει,
1: μετά μου λέει θα παρακολουθούσα. Μετά λέει θα παρακολουθούσα όλη την ώρα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, αλλά σε έχει έννοια. Αυτό μην το ξεχνάς. Σε έχει έννοια. Δηλαδή βάζει το ξυπνητήρι, δηλώνει παρουσία και μετά μπορεί να σε ακούσει αργότερα. Εκεί που θα σηκωθεί με την ησυχία του, θα φτιάξει το καφεδάκι του.
1: Και θα βάλει να ακούσει, θα πάρει στο alfaradio989 το site, www.alfaradio989.gr και θα ακούσει εκεί τις εκπομπές. Έλα, πες μου τώρα για καβέλα.
0: Περίμενε, καταρχάς έχει επιστρέψει ο Κώστας και λέει ντροπή σου.
1: Α, ντροπή μου λέει. Δίκιο έχει. Αλλά δεν κοιμήθηκε. Μα γι' αυτό το κάνω. Να τον φέρω εκτός αυτού για να μου πει.
0: Θέλω να είσαι πολύ τρυφερή με τους ανθρώπους που είναι από τον πύργο Ηλίας, διότι ζουν. Ζουν σε έναν ευλογημένο τόπο. Τώρα, αν δεν ξέρουν τι να το κάνουν, είναι δικό τους θέμα. Αλλά ο τόπος είναι ευλογημένος.
1: Μια χαρά ξέρουν τι να τον κάνουν. Μια χαρά ξέρουν τι να τον κάνουν. Και ο τόπος είναι ευλογημένος και οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί. Απλά εμείς όσοι είμαστε από κάτω, και γι' αυτό, από το χωριό το συγκεκριμένο, από την πόλη αυτή, όλη και την περιοχή της Ηλίας τέλος πάντων, πειραζόμαστε πάρα πολύ γιατί. Στο παρελθόν υπήρχε μια ψηλό, ξέρεις, υπήρχε μια παροιμία, κάνα σχόλιο έτσι για το ταπεραμέντο το πηγιώτικο, οπότε γι' αυτό τον πειράζω κι εγώ για να μπορώ στη συνέχεια να κάνω τα αστεία μου με το χιούμορ που μας επιτρέπουν οι ακροατές μας και που μας αγαπάνε και γι' αυτό τους αγαπάμε κι εμείς και είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Πες μου τι είναι, αν είσαι Βύση ή Καρβέλας. Εσύ δεν ακούς, αλλά θέλω να μάθω τη γνώμη σου ως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ακούει ελληνικά. Και ακούει αυτή την ιστορία, ποια είναι η γνώμη του. Και μετά θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Κοίταξε, θα σου πω. Δεν είμαι ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Γενικώς δεν μ' αρέσει αυτή η κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται. Και επίσης δεν μ' αρέσει και ο χώρος που δίνεται στο δημόσιο διάλογο για το τι συμβαίνει με τον Καρβέλα και τη Βύση. Είναι και οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ακόμα δηλαδή και αν δεν είναι της αρεσκίας σου. Σίγουρα η Άννα Βύση έχει μια εκπληκτική φωνή. Θα μπορούσε να τραγουδήσει τα πάντα. Είναι από τις λίγες πολύ καλές φωνές που έχουμε στη χώρα. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα φτάνει. Γκώσαμε. Δηλαδή δεν αντέχω αυτό το πράγμα όπως έγινε και με το Μαζονάκι. Ένα μήνα και παίζουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
1: Αυτό με το μαζονάκι, εγώ παρατήρησα το εξής. Πρώτον, ότι ο κόσμος τον αγαπούσε πολύ. Χθες συζήταγα μάλιστα, γιατί θα πούμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ σήμερα. Χθες συζήταγα μάλιστα με κάτι εξαίρετες κυρίες οι οποίες ασχολούνται με το επιχειρήν. Και λέγαμε ότι, ξέρεις, με όλο αυτό βγήκε όλη αυτή η στεναχώρια που έχουμε σαν άνθρωποι με το τι συμβαίνει γενικότερα σε πολλά πράγματα. Και κάπως έψαχνε να βρει το τι θα το πυροδοτήσει για να αρχίσουμε να συζητάμε για το τι γίνεται τελικά σε κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα, όπως είδαμε με όλους αυτούς τους τσαρλατανισμούς, με όλα αυτά τα λάθη τα οποία συνέβησαν, με όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό ήταν, αν ο Μαζονάκης έφευγε με άλλο τρόπο, δεν ξέρω αν θα είχε το ίδιο, την ίδια ανταπόκριση. Φυσικά και υπήρχε στεναχώρια και αγάπη από τον κόσμο, έτσι, και όλα αυτά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα σε αυτό το βαθμό. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου προσωπική. Τώρα τι να σου πω, εγώ τον αγαπώ και πολύ. Έτσι, εγώ ακούω αυτή τη μουσική και Βύση και Καρβέλα και Μαζονάκη και ό,τι άλλο θέλει. Όλα τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι κάπως ήταν όλο αυτό. Αλλά εντάξει.
0: Κοίταξε, στην πραγματικότητα είδανε πάρα πολλοί άνθρωποι τον καθρέφτη τους μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι και λίγοι αυτοί. Το έλεγα και εγώ τις προηγούμενες μέρες, ότι όλοι με έναν τρόπο θέλουμε να μην γεράσουμε. Και όταν είσαι σε αυτή τη λογική, μπορείς να πιστέψεις στο οτιδήποτε. Απ' την άλλη, εμένα ξέρεις τι μου έλειψε από όλη αυτή τη διαδικασία. Μου έλειψαν τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, των διαπιστευμένων και εξειδικευμένων στα θέματα υγείας, το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, τι γίνεται, βρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα, τι γίνεται με τα ιατρία, τι γίνεται με τα.
1: Έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, έχει δίκιο. Έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, προκειμένου να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Έχει δίκιο.
0: Κοίταξε, βλέπεις ότι έχει μπει σε μία ρότα, εγώ θα έλεγα όλη η Ευρώπη, γιατί δεν είναι μόνο στη χώρα μας αυτά τα φαινόμενα. Εντάξει, εμείς ασχολούμαστε με τα δικά μας και λογικό είναι, σε κάθε χώρα έτσι περιχαρακώνονται λίγο με τα δικά τους ζητήματα, αλλά παντού υπάρχει μία τάση να αλλάξουμε αυτό που δείχνουμε και να γίνουμε κάτι άλλο. Η φύση είναι φύση.
1: Ναι, και αυτό που λες είναι σωστό. Απ' την άλλη υπάρχει και η εξέλιξη. Η οποία εξέλιξη οδηγεί στο να. Δηλαδή, μέσω της εξέλιξης βλέπουμε ότι υπάρχουν αλλιώς τα πράγματα πλέον. Αλλιώς ήταν τα πράγματα στο παρελθόν. Αλλιώς ζούσαμε, λιγότερα χρόνια ζούσαμε στο παρελθόν. Αλλιώς κάναμε τις διατροφές μας. Αλλιώς κάναμε. Πιο κοντά στη φύση, βέβαια. Αλλά όλο αλλιώς. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, επειδή θα αρχίσει να φωνάζει ο Καρολίτσος, δεν του είπα και καλημέρα του στα μάτι μου. Καλημέρα να πω στο θαμάτι τον Καρολίτσο, το λατρεμένο έτερο Καπαδόκι. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, θέλετε.
0: Φυσικά. Επιβάλλεται.
1: Πάμε, επιβάλλεται και δεν αναβάλλεται. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 6 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Σήμερα είναι Σάββατο, ο μήνας έχει 10 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Η Έλλη Σπυροπούλου είναι στην παρέα σας. Εγώ παρεμπιπτόντως είδα φως και μπήκα. Έλλη.
1: Καλά έκανες και χαίρομαι και πολύ. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι εδώ είμαστε σήμερα στη Σαντορίνη, όπου έχουμε σε λίγο, σε δύο ώρες, τρεις, γύρω στις 10 θα ξεκινήσουμε, 3,5 ώρες, έχουμε ένα συνέδριο. Ένα φόρουμ για την γυναική επιχειρηματικότητα, για τις γυναίκες, για τη γυναική ενδυνάμωση, μιας και το έβλεπα και την Νάβη Πιλάη, η οποία είναι αυτή η οποία κατέκτησε, πήρε το πλέον το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2026. Και ξέρεις, αυτό που συζητάγαμε χθες το βράδυ, γιατί κάναμε και ένα προ meeting του φόρουμ σήμερα, είναι πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη θέση της γυναίκας ακόμα και σήμερα που συζητάμε. Με τα προβλήματα τα οποία μας έχουν δημιουργηθεί, με τα προβλήματα τα οποία μας δημιουργούνται, με το τελικά οι γυναίκες, η μία γυναίκα βοηθάει η μία την άλλη ουσιαστικά, γιατί λέμε για την πατριαρχία, λέμε διάφορα. Εμένα πολλές φορές στο παρελθόν μπορεί να έχει τύχει να έχω τον ανταγωνισμό πιο έντονο από γυναίκες από ό,τι από κάποιον άντρα. Δεν ξέρω εσύ, αλλά εγώ το είχα. Δηλαδή με τους άντρες, ίσως και λόγω πιο έντονου χαρακτήρα, μπορεί κάποιες φορές να πηγαίνει και καλύτερα κάποιες φορές. Αν και δεν πρέπει να το κάνουμε σε θέμα φύλου αυτό, είναι θέμα ανθρώπων. Αλλά σε ποσοστό, Αγγελική, δεν ξέρω αν εμείς οι ίδιοι πυροβολάμε τα πόδια μας, που λέμε και στο χωριό μου επίσης.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ θέλω να σου πω ότι όσο καιρό, ξέρω εγώ, ήμουν έγκυος και έπρεπε να πάω σε μια υπηρεσία, σε μια τράπεζα, πάντα ναι, οι άντρες μου παραχωρούσαν προτεραιότητα και ποτέ οι γυναίκες. Άρα...
1: Αλήθεια, το λες αυτό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Πολύ σημαντικό.
0: Μα είναι γεγονός.
1: Δηλαδή δεν έχει ενσυναίσθηση μια άλλη γυναίκα. Δεν το κάνει.
0: Κοίτα,
1: αυτό.
0: Κοίτα, να
1: το
0: σου πω κάτι.
1: Εγώ... Και πάλι λέω, το ξαναλέω, ότι φυσικά είναι και όλα θέμα φύλου, έτσι. Είναι και θέμα ανθρώπου, δεν είναι θέμα φύλου. Μην το κατηγοριοποιούμε έτσι, αλλά ένα ποσοστό υπάρχει που να μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα, νομίζω.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι πρέπει αυτή η συζήτηση να γίνεται με όρους χαρακτήρα ανθρώπου και όχι σε σχέση με το φίλο του. Όμως, ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω γενικώς, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Βλέπεις ότι έπρεπε να έρθει ένα νομοσχέδιο πριν από μερικούς μήνες από το Υπουργείο Εργασίας για να δούμε στα πολύ σοβαρά το τι γίνεται με τις μισθοδοσίες. Δηλαδή βλέπεις ότι πάρα πολλές φορές άντρες και γυναίκες που κάνουν το ίδιο πράγμα με τα ίδια τυπικά προσόντα και με το ίδιο αποτέλεσμα, και οι άντρες έχουν ακόμα και διπλάσιους μισθούς.
1: Για μην αμοιβόμαστε λιγότερο. Ποιος φταίει γι' αυτό?
0: Φταίει
1: το κράτος, φταίνε οι δικές μας οι διεκδικήσεις. Φταίει το ότι ακόμα δεν έχουν τα πράγματα έρθει σε μια σειρά που να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι τελικά πραγματικά και ουσιαστικά είμαστε ίσοι. Ή και εμείς οι γυναίκες μπορεί κάπως μέσα σε από όλο αυτό να μην το διεκδικούμε με τον τρόπο που πρέπει.
0: Δεν ξέρω αν φταίει το κράτος, γιατί το φαινόμενο αυτό δεν απαντάται μόνο
1: είναι
0: στην Ελλάδα. Έτσι, εγώ απλά θα θυμίσω εκείνη την υπέροχη βραδιά βραβείων Όσκαρ που έθεσε πολύ ισχυρά το θέμα η Μέριλ Στρίπ. Είπε ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τη μισθοδοσία, δηλαδή τους μισθούς των γυναικών σε σύγκριση με τους άντρες. Γιατί εκεί στο Hollywood βλέπεις ότι και ένας δεύτερος ανδρικός ρόλος μπορεί να πληρώνεται καλύτερα, το λέω τώρα πάντα συγκριτικά, έτσι, από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να τον έχει μια γυναίκα.
1: Σωστό.
0: Οπότε δεν νομίζω ότι είναι θέμα κράτους, μόνο είναι και θέμα νοοτροπίας, είναι και πώς λειτουργούν και οι επιχειρήσεις και σε ποιους αναποθέτουν τις ευθύνες, ποιους προωθούν, η ιεραρχία πώς κινείται. Είναι μια σειρά πολλών ζητημάτων, δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα κρατών για να παρέμβουν σε αυτό.
1: Ωραία, πάμε να βάλουμε τραγούδι, παιδιά μου.
0: Εννοείται, γιατί μας κάνει...
1: Βάλτε μου και καμιά βύση.
0: Θα σου βάλει ο σταμάτης, το οργανώνει, μη στεναχωριέσαι.
1: Παναγία μου, αναμένω, άντε πάμε και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Έξι και 30 πρώτα λεπτά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Δεν έχουμε πει τόση ώρα, Έλλη, τρόπους επικοινωνίας.
2: Ναι. Πες.
1: 6-9-47-989-989, το Viber του σταθμού και φυσικά ο Νέρ, παπάκι, alpharadio989.gr για την επικοινωνία μας, να βάλετε και εσείς τα θέματά σας. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα την αφήσουμε την
2: Έλλη. Το τραγούδι να πω εδώ, αυτό, δεν το έχει γράψει ο Καρβέλας. Που ακούσαμε.
1: Μάλιστα. Καλά, ήταν από τις πρώτες της δουλειές, έτσι. Ήτανε ακόμα...
2: Το πήγα να πω. Εγώ είμαι με τον Καρβέλα σε αυτή την. Ναι, γιατί δεν μπορώ, θα σκάσω όταν το πω. Όπως ξέρετε, δεν μπορώ για να συγκρατηθώ και πολύ εύκολο. Εγώ αυτά που να πω τα λέω. Γι' αυτό και εντάξει. Όσοι με αγαπάνε, με αγαπάνε. Νομίζω ότι με αγαπάνε και εκεί ακριβώς για την ειλικρίνειά μου. Εγώ είμαι με τον Καρβέλα σε όλο αυτό. Δεν θα πω περισσότερα, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι κάπου λίγο το πράγμα ξέφυγε. Στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν απέναντι σε ένα δημιουργό και εύχομαι να μην να μην απογοητευτεί κανείς από όλους στο μέλλον, γιατί όπως και το κάνουμε είναι μια καριέρα και δύο καριέρες βασικά και των δύο όπου έχουν συμπορευτεί πάρα πολλά χρόνια και κάπου κάποιες φορές στη ζωή ξέρεις βάζεις και λίγο νερό στο κρασί σου κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, Αγγελική μου, εσύ που έχεις και την πείρα επίσης, νομίζω το έχεις δει πολλές φορές αυτή τη δουλειά. Πόσες φορές έχουμε αναγκαστεί να υποχωρήσουμε σε αυτή τη δουλειά?
1: Πάρα πολλές. Κοίταξε, όταν υποχωρείς, δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος.
2: Δεν υποχωρώ, γιατί πολλές φορές έχει τύχει να μην έχω, δηλαδή έχει τύχει στη δουλειά, να έχω υποχωρήσει, όχι γιατί το πιστεύω, αλλά γιατί θεωρώ ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην υπάρχει λόγος να δημιουργήσω θέμα. Κάπως έτσι έπρεπε να γίνει και εδώ. Κάποιες φορές καλό είναι ένας από τους δύο να κάνει ένα βήμα πίσω. Και αν ο άλλος έχει τον εγωισμό να μην το καταλαβαίνει, καλό είναι να το καταλαβαίνει ο άλλος. Δεν βγαίνει σε κακό γενικώς. Αυτό μου έχει δείξει η μικρή πικρή μου πείρα, να ξέρετε.
1: Δεν βγαίνει σε κακό το να υποχωρείς. Εξαρτάται βέβαια τι υποχωρήσεις.
2: Όχι πάντα. Όχι πάντα. Κάποιες φορές βγαίνει σε κακό και σε καλό και το να μην υποχωρείς. Εννοείται. Εμείς μιλάμε όταν τα ζυγίζεις. Και βλέπεις τι είναι πιο σημαντικό. Είναι μια σχέση 30 ετών, 40 όσο είναι η δική τους ή ένα ποσό. Δηλαδή εκεί με αυτή την έννοια το λέω. Διαφορετικά φυσικά και πρέπει να μην υποχωρείς. Εννοείται.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω πάντως το να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να ρίχνεις νερό στο κρασί σου είναι ένα στοιχείο που δείχνει καλό χαρακτήρα, που δείχνει συμπερίληψη, δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα το λέμε με αφορμή.
2: Μην πιάνεσαι και κότσος, αλλά εντάξει.
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Δεν είμαι με κανέναν γιατί δεν ξέρω, δεν έχω όλη την εικόνα. Αν δεν έχει όλη την εικόνα, δηλαδή δεν ξέρει που είναι η αλήθεια.
2: Επειδή έχω λίγο, το έχω δει λίγο το θέμα, είμαι με τον Καρβέλα κάνοντας λάθος πιθανόν σε αυτό που είπες πολύ σωστά στο κομμάτι της επικοινωνίας προς τα έξω. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται encrypto και κάτω από κλειστές πόρτες και σε σχέσεις που αφορούν τους δύο ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο. Εκεί είναι το λάθος. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις κάτι, είναι και κάτι άλλο που θέλα και τη γνώμη σου σε αυτό. Έχουμε τόσα θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Τόσα προβλήματα, τόσα οικονομικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας, αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Τόσα θέματα που αφορούν, έχουμε δει το κομμάτι της κοινωνίας, των γυναικοκτονιών, όλων αυτών. Κάπως δεν δείχνει και αυτό όταν το πρώτο θέμα στη συζήτηση δεν είναι άλλα κι άλλα, αλλά είναι το συγκεκριμένο.
1: Δείχνει
2: κάτι αυτό.
1: Σημαίνει.
2: Φταίμε εμείς που το αναδεικνύουμε δημοσιογραφικά ή φταίει ο κόσμος που θέλει να ακούσει αυτό, οπότε αναγκαστικά αναπροσαρμόζουμε το πρόγραμμα, ο κάθε σταθμός, κάθε τηλεοπτική εκπομπή, ο καθένας από εμάς, για να μπορέσει να πουλήσει που λέμε επίσης λέγκα.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Καλώς κάνουμε και το αναδεικνύουμε το θέμα, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα της επικαιρότητας. Δηλαδή, όταν...
2: τόσο πολύ, πρώτο θέμα.
1: Όχι, για μένα δεν είναι πρώτο θέμα. Καθόλου πρώτο θέμα. Είναι.
2: Παίζει παντού, αυτό εννοώ. Αυτή είναι η πρώτο θέμα. Μπορεί να μην είναι πρώτο θέμα στα δελτία.
1: Παίζει
2: φυσικά,
1: παντού, Έλλη, γιατί είμαστε κοτσομπόλιδες.
2: Ναι, είμαστε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Μας αρέσει να μπαίνουμε στην κλειδαρότρυπα. Βεβαίως. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το τηλεοπτικό κοινό έχει εκπαιδευτεί στο να μπαίνει στην κλειδαρότρυπα. Τώρα ξαφνικά, μα πας να του κάνεις κάτι άλλο.
2: Έχει εδώ η κότα έκανε τα αυγό, το αυγό την κότα. Έχει εκπαιδευτεί ή είναι αυτό το κοινό και εμείς έχουμε συμμορφωθεί στις απαιτήσεις του για να μπορέσουμε π.χ. να... Όχι εμείς. Ενώ όσοι τέλος πάντων λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο έχουν συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις προκειμένου να έχουν προτεραιότητα στην τηλεθέαση, να έχουν υψηλότερες τηλεθεάσεις, ακροματικότητες και τα συναφή. Δηλαδή είναι η κότα, έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα. Για πες μου και πάμε τραγούδια, μας θέλετε.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Η γνώμη μου είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να έχουν και ένα παιδευτικό ρόλο και να μην φοβούνται να λένε τα πράγματα ακριβώς όπως συμβαίνουν. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε και εμείς σε μια διαδικασία για να γίνουμε ευχάριστοι, να πούμε πού είναι το κύμα τώρα, εκείνη το κύμα, άρα θα το καβαλήσουμε και εμείς. Δεν πάει να μας... Πού είναι το κύμα τώρα, εκείνη το κύμα, άρα θα το καβαλήσουμε και εμείς. Δεν πάει να μας οδηγήσει στην καταστροφή, δεν πειράζει, θα το καβαλήσουμε.

0: και βλέπεις ότι η δημόσια τηλεόραση κρατάει ένα προφίλ, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει αποτέλεσμα ακροαματικότητας πολλές φορές και τηλεθέασης στα δημόσια μέσα που έχουμε, τη κρατική τηλεόραση, αυτή που πρέπει να εκπαιδεύει ουσιαστικά. Αν ήταν έτσι, δεν θα έπρεπε να είναι πρώτο σε ακροματικότητα από τη στιγμή που ή δεν είναι το αντικείμενο αυτό το οποίο παρουσιάζει πάλι δελεαστικό. Εσύ που είσαι τόσα χρόνια, ξαναλέω. Πόσα χρόνια είσαι στη δουλειά?
1: Είμαι από το 94.
0: Ήμουν 9 και γέρασα κι εγώ.
1: Εσύ πρέπει να ήσουν στο σχολείο ακόμα.
0: Ήμουν σχολείο, ήμουν γυμνάσιο. Αλλά okay. Δεν έχει διαφορά αυτό. Τι βλέπεις?
1: Κοίταξε, η τηλεόραση, μιας και την αναφέρουμε την τηλεόραση, πρέπει να έχει και έναν άλλο ρόλο. Δηλαδή, όταν γυρίζει ο άλλος στο σπίτι του κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, θέλει να δει κάτι πιο ανάλαφρο, πιο έτσι να του φύγουν τα προβλήματα από το μυαλό και να χαλαρώσει. Άρα, πολύ σωστά, εκεί ψάχνουμε μια ισορροπία. Εμένα, για παράδειγμα, μου λείπουν πάρα πολύ τα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση.
0: Γι' αυτό υπάρχουν τα ιντερνετικά και μπαίνεις και βλέπεις τα πάντα, δυστυχώς.
1: Ναι, αλλά μπορεί κάποιοι να μην έχουν πρόσβαση στα ιντερνετικά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και κάποια ντοκιμαντέρ, να μπορεί να τα παρακολουθήσει ο κόσμος, είτε είναι ιστορικά, είτε είναι ιατρικά. Αλλά να ξέρεις, να παρουσιάζονται και με έναν τρόπο που να αφορά τον κόσμο.
0: Και να γίνονται και γοητευτικά και ενδιαφέροντα.
1: Προφανώς.
0: Γιατί αν είναι ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, ένα καλό ντοκιμαντέρ, κάποιος, γιατί έχουμε ντοκιμαντέρ εξαιρετικούς. Έχουμε και έχουν πάει και σε φεστιβάλ και έχουν πάει και πολύ καλά, αλλά δεν τους δίνεται, έχει δίκιο, δεν τους δίνεται εδώ ο χρόνος, ο τηλεοπτικός για να αναδείξουν τη δουλειά τους και πάνε σε φεστιβάλ. Και όταν έχουμε δει, δηλαδή εγώ θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ που είχα δει στο Netflix, το έχεις δει με το Χταπόδι?
1: Όχι.
0: Το έχεις δει? Υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ, δεν θα το ξεχάσω, στο Netflix, το οποίο έδειχνε το χταπόδι και πόσο ευφυές ζωάκι είναι και πώς συνδέεται με τον άνθρωπο. Δεν έχω πάει χταπόδι από τότε, δεν ξαναπάει χταπόδι. Μου έκοψε το χταπόδι. Δηλαδή το έδειξε με τέτοιο τρόπο και μια σύνδεση που είχε με ένα δίτη, δείτε το όσοι δεν το έχετε δει, αναζητήστε το, πρέπει να υπάρχει ακόμα. Καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, τη σύνδεση ενός δίτη με ένα χταπόδι και τη σχέση η οποία είχε δημιουργηθεί, που πήγαινε κάθε μέρα, βουτούσε και συναντιόντουσαν. Πώς έχει σκύλο και το πας βόλτα? Αυτό πήγε το χταπόδι βόλτα, Αγγελική, κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τον έκανε με ταξιδάτο.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω αν θα έβλεπα ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ, γιατί δεν θέλω να σταματήσω να τρώω χταπόδι. Καλά που μου το είπες, θα μην το δω. Έκανε θαυμάσια.
0: Το περνά για κατοικίδιο μετά. Πάμε για τραγούδι, παιδιά. Τι λέτε?
1: Πάμε.
0: Άντε, πάμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 6 και 42 πρώτα λεπτά. Πάμε πολύ σύντομα να ξαναβρούμε την Έλλη Σπυροπούλου.
2: Δεν μου λες, αυτή την υπόθεση την είδες και εσύ και οι ακροατές μας με την τουρκική αστυνομία που έθεσε η προσωρινή κράτηση? Το βλέπα τα ξημερώματα. Δύο δημοσιογράφους που φέρονται να διέσπηραν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με σκάνδαλο σε επενδυτικά ταμεία.
1: Ναι, κάτι το διάβαζα το πρωί. Καλά, αυτό έρχεται σε συνέχεια του σκανδάλου με τα ασφαλιστικά ταμεία και το χρηματιστήριο προ-15ημέρου, αν δεν κάνω λάθος, που ναι, έτσι ναι, τρίζει ναι, ναι. λίγο και η κυβέρνηση. Λέμε τώρα και καμιά ανοησία να περάσει η ώρα. Ναι. Γιατί δεν κουνιέται ο Ερντογάν, δεν πάει πουθενά, εκεί θα μείνει. Όχι καλή, ναι. Πού να πάει τώρα.
2: Και καμιά φορά, ξέρεις, είναι αυτό που λένε από κάτι που γνωρίζεις, κάτι που δεν το γνωρίζεις μπορεί να είναι και χειρότερο για την ελληνική πλευρά, εννοώ πάντα. Οπότε μεταξύ δύο κακών, όποιος αποφασίζει. Πάντως, βλέπεις όμως θα γινόταν αυτό στη χώρα μας?
1: Βέβαια.
2: Θα γινόταν.
1: Υπάρχει ένας μύθος γύρω από τη χώρα μας που ο τεχνιέντος καλλιεργείται. Μια χαρά χώρα είναι η Ελλάδα και όταν αφήνουμε...
2: Καλά, προφανώς, αγαπημένη, λατρεμένη.
1: Και όταν αφήνουμε και τους θεσμούς να λειτουργούν απερίσπαστοι, μια χαρά γίνονται όλα. Στο τέλος της ημέρας έρχεται το δίκαιο, έρχεται και σε βρίσκει, όπως είναι σαν την αλήθεια. Μπορεί να βάζεις ψέματα. Κάποια στιγμή θα έρθει η αλήθεια.
2: Το
1: πρόβλημα εδώ με εμάς είναι ότι πολύ εύκολα αυτό που λέμε παραμυθιαζόμαστε. Διαβάζουμε κάτι, εξυπηρετεί τον προσανατολισμό μας τη δεδομένη στιγμή που το διαβάζουμε. Λέμε πάει τελείως έτσι είναι. Και διάβαζα και εγώ το πρωί, αν και για μένα το θέμα σήμερα είναι η συμφωνία Πούτιν-Τραμπ.
2: Αυτό πήγα να πω. Ήταν το επόμενο στο σέρωτάτο. Καλά. Και είναι η γνώμη.
1: Δεν ξέρω
2: καλά,
1: τώρα.
2: Και είναι η γνώμη σου, η απόφαση είναι συγκεκριμένη. Αλλά όπως και το κάνουμε, παίζει ρόλο για το όλο αυτό. Εξ αρχής αυτοί οι δύο ηγέτες φαινόντουσαν ότι είναι πάρα πολύ κοντά, να ξέρεις. Όσο και να θέλουμε να λέμε κάτι άλλο. Και να θέλουμε να ελπίζουμε ίσως σε κάτι άλλο. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή έχει φανεί μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους και μια καλή σχέση, έχω τη γνώμη μου, ξαναλέω. Αν υπάρχουν καλές σχέσεις.
1: Κοίταξε. Σε αυτά τα επίπεδα, εγώ βέβαια. Δεν ξέρω αν η συμφωνία.
2: Είναι ανάλογα θέμα συμφερόντων.
1: Ναι, αυτό θα σου έλεγα. Δεν ξέρω αν η συμφωνία είναι πολιτική ή αν είναι οικονομική. Γιατί προφανώς και οι δύο πια είναι επιχειρηματίες. Γιατί και ο Πούτιν περισσότερο επιχειρηματίας είναι και λιγότερο αρχηγός κράτους. Απλά συμβαίνει να είναι και αρχηγός κράτους και μάλιστα ενός πολύ.
2: Ναι, το είχα πιο πολύ στο μυαλό μου για τον Τραμπ αυτό και λιγότερο για τον Πούτιν. Αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται έχει δείξει.
1: Μα άμα δεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα, κοίταξε, είναι και αυτός ηγήτης είναι μιας πολύ μεγάλης χώρας. Και είναι μεγάλη όχι μόνο σε επίπεδο πληθυσμού, αλλά όπως και να το δούμε, η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα με τα δικά της συμφέροντα σε ευρύτερη περιοχή. Οπότε καταλαβαίνεις, και αυτός εκεί τα ζυγίζει. Στα συμφέροντά
2: και μια χώρα η οποία έχει και ένα τεράστιο παρελθόν επίσης και έχει και μια πολύ μεγάλη δυναμική και μάλιστα θυμάσαι, Ευαγγελική, όταν πρώτο ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή ήταν ο πρώτος πόλεμος που υπήρχε τότε στη γειτονιά μας μετά από πολλά χρόνια. Εγώ είχα σοκαριστεί τότε με την ένταση και δηλαδή δεν περιμέναμε τότε σε πάνω από τη γειτονιά μας, πάνω από το κεφάλι μας να ξανασυζητάμε για πόλεμο και έκτοτε η ειρήνη μας διέψευσε γιατί και σε άλλα σημεία, όπως είδαμε, άνοιξαν καινούργιες αιστείες πολέμου και δεν έχουν σταματήσει έκτοτε κανένα από αυτά. Δηλαδή απλά τα έχουμε συνηθίσει.
1: Δεν ξέρω αν τα έχουμε συνηθίσει, γιατί μας κοστίζουν πολύ ακριβά.
2: Θα έπρεπε να μην τα συνηθίζουμε και θα έπρεπε να μην χάνονται και ανθρώπινες ζωές κάθε μέρα που περνάει, αλλά.
1: Αλλά δεν είναι
2: εξαλώς. Δηλαδή, και ο Τραμπ είναι έξαλλος που διαβάζω εδώ που έχασε τον Νόμπελ Ειρήνης. Είναι έξαλλος.
1: Ο Τραμπ.
2: Αλλά. Ναι, ο Τραμπ. Απ' την άλλη, όμως, ξέρεις κάτι, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιη. Εγώ δεν έχω δει κάποιον πρόεδρο των ΗΠΑ στο παρελθόν να είναι τελικά φιλειρηνιστής. Τελικά. Μπορεί να ήταν μέσα στο αφήγημα, αλλά πάντα έχουν δημιουργηθεί, πάντα έχουμε δει στο παρελθόν ακόμα και τους πιο ειρηνοποιούς πολιτικούς τελικά όταν χρειαστεί να είναι ο πόλεμος αυτό το οποίο αν μας συμφέρει, και δεν μιλάω για το αν η χώρα σου κάποια στιγμή βρεθεί σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια δύσκολη θέση, το πώς πρέπει να αντιδράσει, εννοείται να την υπερασπιστείς. Εγώ βλέπω γενικώς ότι υπάρχει, είναι φιλοπολεμική, όχι φιλειρηνική.
1: Κοίταξε.
2: Αυτό βλέπω.
1: Αυτό που δεν μπορούν να συγχωρήσουν στον Τραμπ είναι ο τρόπος που βάζει τα πράγματα στη συζήτηση. Δηλαδή αυτό το πολύ, να το πω, κοινικό. Βάζει τα ζητήματα με πολύ μεγάλη ένταση, όπως τα καταλαβαίνει, όπως του έρχονται, χωρίς φίλτρα, χωρίς να βγάζει άλλους μπροστά για να το πάρουν πάνω τους και αυτός να μένει στο απειρόβλητο. Δηλαδή δεν έχει τη λογική που είχε ο Ομπάμα.
2: Ναι, αλλά απ' την άλλη, ξαναλέω, όταν το αποτέλεσμα τελικά στο τέλος ημέρας είναι το ίδιο, απλά ο καθένας έχει ένα διαφορετικό ταπεραμέντο και ένα διαφορετικό τρόπο. Εκεί είναι το δύσκολο. Δηλαδή δεν βλέπω να σκέφτεται, και το έλεγα και στο παρελθόν αυτό, όταν ξέρεις, όταν βάζεις στο τραπέζι ένα πόλεμο σε κάποια χώρα από την οποία θέλεις να έχεις συμφέροντα και ελέγχεις και θες να ελέγξεις και οτιδήποτε, αλλά δεν πας ο ίδιος στον πόλεμο όπως πήγαινε παλιά ο Μεγαλέξανδρος, όπου διακινδύνευε, αλλά στέλνεις αθώες ψυχές και από τη μία πλευρά και από την άλλη, τότε είναι πολύ δύσκολο το να συζητάμε για το οτιδήποτε και το πώς λειτουργεί ο καθένας. Ενώ άμα μιλάμε για έρωτα και δεν μιλάμε για πόλεμο και λυκή, είναι όλα πολύ καλύτερα.
1: Ναι, ναι, γιατί όπως λέει και ο Χρήστος, αν χτες λέει, γεννήθηκε ο Τζον Λένον, μάλιστα.
2: Να το, imagine of the people. Θέλετε να βάλουμε τραγούδι?
1: Γιατί να μην θέλουμε, να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
2: Πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τραγούδι και σιγά σιγά να σας πω εδώ ότι εδώ ξημερώνει και έχω κοκκινο, ροζ, ζουλί, σιέλ χρώματα. Θα σας στείλω φωτογραφία σε εσάς, τους δικούς μου. Θα ανεβάσω και στα social, οπότε θα το δείτε αυτό που, αυτή την ομορφιά που βλέπω. Μιας και όπως είπαμε εμείς, στις 10.30 σήμερα, στο ξενοδοχείο Magma, έχουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση με 120 γυναίκες που δηλώσαν συμμετοχή για τη γυναική επιχειρηματικότητα, το woman power που λέμε, την γυναική ενδυνάμωση και το πόσο τελικά η θέση μιας γυναίκας την ελληνική κοινωνία έχει κατακτήσει το ρόλο που επιθυμεί ή αν ακόμα απέχει. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα σας τα πω τα υπόλοιπα μετά το τραγούδι.

0: Μα τι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι. 6 και 53 πρώτα λεπτά. Ωραία, για πες εκεί τις ωραίες εικόνες που βλέπεις. Για πες μας.
1: Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχω κάτι χρώματα τα οποία είναι ροζ, σχέλ, σκούρο, μπλε, το οποίο όσο πάει και ανοίγει και, παιδί μου, τι όμορφη χώρα που έχουμε. Λόγω μέσα από αυτή τη δουλειά έχω την τιμή και τη χαρά να γυρνάω τη χώρα μας για πολλά πράγματα, για συνέδρια, για πράγματα τα οποία καλύπτουμε, για πράγματα που συντονίζουμε. Και έχω βρεθεί τον τελευταίο χρόνο σε μέρη που δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Εντάξει, εδώ είναι έχω και 700 φορές. Αλλά πάντα ποτέ δεν χορταίνω αυτή την εικόνα. Δηλαδή, πραγματικά, αυτή η εικόνα του πρωινού που χαράζει σε αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο, εγώ ποτέ δεν έχω καταφέρει να τη χορτάσω, όσες φορές και αν έχω έρθει. Μάλιστα, ρώταγα και τον δήμαρχο προχθές, και του έλεγα: είναι δυνατόν χορταίνετε αυτή την εικόνα? Μου λέει: καμιά φορά μας κουράζει η καθημερινότητα και δεν δίνουμε την ίδια βαρύτητα. Στην Ισάκη που βρεθήκαμε, μαγικό μέρος. Στην Πάλαια, μαγικό μέρος. Τις Ινούσες και τυχείο, μοναδικό μέρος. Πήγα στην Έδεσα την προηγούμενη Παρασκευή και βγάλαμε από εκεί ένα συνέδριο για το δημογραφικό, άλλο πολύ μεγάλο θέμα, θα το συζητήσουμε και αναλυτικά και να είμαστε καλά και στην εκπομπή, τις επόμενες εκπομπές. Μα έχει πάει στην Έδεσα?
0: Αν έχω πάει στην Έδεσα, όχι.
1: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο ωραίο μέρος εκεί με τους καταράκτες.
0: Νομίζω ότι όλη η χώρα είναι πανέμορφη. Δεν πιστεύω ότι μπορείς κάτι να ξεχωρίσεις να πεις, γιατί τα νησιά μας δεν είναι υπέροχα.
1: Κανένα σημείο δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Και μάλιστα είναι το εξής μοναδικό. Δεν έχει κάτι που να είναι παρόμοιο. Δηλαδή αυτή η χώρα έχει τόσες μοναδικές ομορφιές ξεχωριστές. Το Ιόνιο είναι αλλιώς. Το Αιγαίο είναι αλλιώς. Το Δωδεκάνησα είναι αλλιώς. Η Βόρεια Ελλάδα είναι αλλιώς. Η Κρήτη μας είναι αλλιώς. Δηλαδή η Πελοπόννησος είναι αλλιώς. Έχει τόσα ωραία μέρη αυτή η χώρα η ευλογημένη, που αν είμαστε καλά, μακάρι να μπορούσαμε να αντιληφθούμε και να τη σεβόμαστε ακόμα περισσότερο, γιατί αυτή μας αγαπάει. Εμείς δεν ξέρω πόσο καταλαβαίνουμε πόσο τυχεροί είμαστε. Λοιπόν, εμείς σήμερα στις 10 η ώρα, γιατί κλείνουμε σιγά σιγά και ακολουθεί η Αγγελική. Σήμερα στις 10 η ώρα ξεκινάμε ένα φόρουμ, όπως είπαμε, που αφορά τη γυναική ενδυνάμωση, τη γυναική επιχειρηματικότητα, την δυνατότητα μιας γυναίκας να μπορεί να επιβιώνει σε πατριαρχικές κοινωνίες και σε περιβάλλοντα τα οποία μπορεί αρχικά να μην ήταν τόσο φιλικά. Αν έχει καταφέρει να κάνει βήματα μεγάλα προκειμένου να οδηγεί τα πράγματα εκεί που επιθυμεί η ίδια, και αν τελικά είναι θέμα ταυτότητας, είναι θέμα φύλου ή είναι θέμα ανθρώπου, Αγγελική. Εγώ πιστεύω πάντα ότι είναι θέμα ανθρώπου, παρόλα αυτά.
0: Εκεί οι κυρίες που θα τοποθετηθούν για την επιχειρηματικότητα και τις δυσκολίες, τι σου έχουν πει?
1: Μου έχουν πει το εξής, ότι μέσα σε περιβάλλοντα, δηλαδή χθες που μιλάγαμε με δύο κυρίες οι οποίες δουλεύουν σε επίπεδο υπαλληλικό, σε τον τουρισμό, σε μεγάλες εταιρείες, σε πολυεθνικές εταιρείες, όχι απαραίτητα μόνο για το επιχειρήν, μου είπαν ότι μέσα στο περιβάλλον της καθημερινότητας αντιμετώπισα πάρα πολλά προβλήματα. Που τα αντιμετωπίζουμε και όλοι. Η γυναική επιχειρηματικότητα για μένα νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι αν θέλεις να πετύχεις το επιχειρήν, δεν είναι θέμα φύλου. Καμιά φορά η ευελιξία που έχουμε εμείς οι γυναίκες και το ότι είμαστε πολυπράγμονες μπορεί και να βοηθάει περισσότερο για μένα στο κομμάτι του να μπορέσεις να επιβιώσεις αυτό το δύσκολο χώρο. Νομίζω. Καμιά φορά το βλέπω έτσι. Βέβαια θα τα μάθουμε όλα σε λίγο. Θα ακούσουμε, σου λέω, έχουμε πάνω από 120 γυναίκες που θα είναι μαζί μας. Θα σας τα πω αύριο που θα βρίσκομαι στο ραδιοθάλαμο. Να είμαστε καλά, θέλοντας.
0: Καλά θα είμαστε, καλά θα είμαστε. Ναι. Οπωσδήποτε πρέπει να τα πεις αυτά. Δηλαδή έχει...
1: Θα τα πω αύριο όλα αναλυτικά, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχει πάντα μια πολύ μεγάλη σημασία για ό,τι συμβαίνει να γίνεται μια καθαρή καταγραφή. Γιατί αν το καταγράψεις και το μεταφέρεις και το μεταδώσεις, μετά είναι πιο εύκολο και για τον ακροατή και για τον αναγνώστη και για τον τηλεθεατή να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα.
1: Και εγώ θέλω να δω μάλιστα, γιατί οι Κυκλάδες είναι ένα μέρος το οποίο το έχει ευνοήσει επίσης η χώρα μας, η ζωή γενικότερα. Είναι ένα μέρος όπου ο τουρισμός είναι εδώ σε προτεραιότητα, που πήγαινε καλά όλα τα τελευταία χρόνια. Γιατί δεν είναι το ίδιο να επιχειρείς στη Σαντορίνη με το να επιχειρείς σε ένα απομακρυσμένο χωριό, για παράδειγμα, της Ελλάδος. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Τουλάχιστον έχει περισσότερο ρίσκο το να κάνεις κάτι σε μια περιοχή που δεν είναι και τουριστική, που δεν πολύ πηγαίνει ο κόσμος.
1: Δεν έχει και τη τις... Σωστά. Και δεν έχει και τις ίδιες δυνατότητες πολλές φορές. Και δεν έχει και τις ίδιες ευκαιρίες πολλές φορές. Άρα θα δούμε και αυτή την πλευρά. Θα δούμε κατά πόσο, επειδή η δική μου ομιλία θα έχει να κάνει γενικότερα με την επικοινωνία και το πώς επικοινωνούμε όλα όσα κάνουμε, πόσο ξέρουμε να το κάνουμε και πόσο καμιά φορά μας οδηγεί, σου λέω, και το θυμικό και η μη γνώση και όλα αυτά. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι το οποίο θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγες ώρες. Θα είμαστε λοιπόν εκεί. Ακολουθεί η Αγγελική Λάζου. Εγώ αύριο θα είμαι 6 Νταν. Σας ξαναλέω, Θεού θέλοντος και κύριο επιτρέποντος στο Ραδιοθάλαμο. Για να σας τα πω και να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί. Και έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι ακριβώς. Άντε, και εμείς περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τι θα πούνε οι γυναίκες, γιατί το επιχείρημα δεν είναι εύκολη υπόθεση.
1: Μα δεν είναι για εύκολη υπόθεση είτε για άντρες, είτε για γυναίκες, είτε για όλους. Για νέους, είτε για μεγαλύτερους. Θέλω επίσης να δω το κομμάτι μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας, που έχει και ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν ίσως και αποφασίζει να μπει στο επιχείρημα. Πόσο εύκολο είναι αυτό και πόσο όχι. Θα τα δούμε όλα.
0: Ωραία. Σε περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Άντε, φιλιά. Να δείτε αυτό που βλέπουν τα μάτια μου αυτή τη στιγμή, αυτή την ομορφιά.
0: Άντε, γεια στείλτε. Γεια στείλτε.
1: Άντε, φιλάκια,
0: καλή επιτυχία. Bye, γεια. Εμείς φτάνουμε στην κορυφή της ώρας. Θα επιστρέψω για να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργη που μας το στείλε στην εκπνοή και έχει την σημασία του. Και πάμε.
2: Η ώρα είναι 7.

Εδώ είμαστε, 7 και 1 πρώτο λεπτό. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Πάμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε με την Έλλη Σπυροπούλου. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, ο υιοθετημένος αδερφός μου, Σταμάτης Καρλούτσος. Ξεκινήσαμε λίγο περίεργα σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει, χάσαμε κάποια. Αύριο όμως θα επανέλθω σε κανονικούς ρυθμούς και με το σαν σήμερα και με τα ηχητικά των συνεντεύξεων που ακούσαμε την εβδομάδα που πέρασε εδώ στον Alpha Radio, έτσι που μας βοηθάνε πάντα και να τα σχολιάσουμε και να τα δούμε και από μία απόσταση να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Πάω πάρα πολύ γρήγορα στα του καιρού, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά αναμένουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τη νύχτα στα βορειοδυτικά. Πιθανό να είναι και ισχυρές αυτές οι καταιγίδες, οπότε προσέχουμε για να έχουμε. Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά. Και την Κρήτη θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά των νομών, οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα δωδεκάνησα θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, καλοκαίρι δηλαδή, και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κοίταξε, για μένα ο ιδανικός καιρός είναι που και που να ρίχνει μια βροχούλα, καλή βροχούλα όμως, όχι να πιτσιλάει, να ρίχνει νερό τόσο όσο χρειάζεται για να διατηρούνται τα εδάφη μας υγρά, ώστε να περιορίσουμε τις συνέπειες τις καλοκαιρινές και φυσικά η θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 12-13 βαθμούς. Δηλαδή είσαι με ένα κοντομάνικο και ένα ελαφρύ τζάκετ και είσαι μια χαρά και κάνεις και τις δουλειές σου και μπορείς να περπατήσεις και να τα κάνεις όλα μια χαρά και υπέροχα. Ιδανική συνθήκη. Δεν το συζητώ. Λέγαμε λίγο νωρίτερα με την Έλλη Σπυροπούλου αυτή τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν, όπου τι προκύπτει από αυτή τη συμφωνία των δύο άνδρων, ότι η Ρωσία συμφώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι πολύ σύντομα θα δούμε και τη μείωση των τιμών των καυσίμων, όχι μόνο στην Αμερική αλλά σε παγκόσμια κλίμακα. Μένει να τα δούμε όλα αυτά και κυρίως μένει να δούμε πότε θα τα απελευθερώσει αυτά τα αποθέματα η Ρωσία, πότε θα μπουν στην αγορά και πότε θα δούμε και εμείς στην τσέπη μας την όποια ανάσα. Δύσκολο το βλέπω, γιατί κοιτάξτε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η αγορά έχει ένα περίεργο τρόπο που λειτουργεί. Ενώ τις επιπτώσεις τις βλέπεις σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή έχεις τον πόλεμο που ξεκινάει σήμερα, μέσα στη βδομάδα έχεις δει τα πρώτα αποτελέσματα. Όχι στην έκτασή τους, αλλά έχεις αρχίσει πια να βλέπεις τα σημάδια αυτής της έντασης. Όσο περνάει ο καιρός, αυτά τα σημάδια γίνονται ρογμές και οι ρογμές γίνονται πληγές. Όταν επέρχεται η λύση του προβλήματος, εκεί θέλεις πολύ περισσότερο χρόνο. Γιατί για να φτάσεις να το δεις εσύ στην τσέπη σου, σημαίνει ότι έχει περάσει από πάρα πολλά στάδια πριν. Μέχρι λοιπόν να έρθει η αγορά να διορθώσει όλα τα στάδια που έχουν προηγηθεί, εσύ θα δεις τη διαφορά, θα δεις δηλαδή το καλό, το θετικό της εξέλιξης, θα το δεις μπορεί και μετά από ένα μήνα, ενάμιση. Άρα θέλει και μία υπομονή. Αυτό που θα υποθεί σήμερα μπορεί εμείς να το δούμε σε 2, 3 και 4 μήνες να αποτυπώνεται. Είναι πολύ σημαντικό αν ισχύει έτσι όπως το διαβάζουμε, εντάξει και εμείς το διαβάζουμε πάντα σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά αν αυτές οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι σαν τον πόλεμο στο Ιράν, τον τελειώνουμε αύριο, μεθαύριο, σε μια εβδομάδα, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να δούμε το αποτύπωμα αυτής της εισρωής από θεμάτων στην αγορά. Το ένα λοιπόν σημαντικό είναι αυτό. Το άλλο για μένα πολύ σημαντικό είναι αυτός ο σεισμός που είχαμε, μισό λεπτό να σας πω και ακριβώς και το μέγεθος του σεισμού, έτσι, 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Από τις πρώτες πληροφορίες δεν προκύπτει κάτι σε τραυματίες, αλλά αν δείτε τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο θα καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής. Δεν θέλω να φανταστώ τι θα συνέβαινε σε μια αστική περιφέρεια αν είχαμε τέτοια ένταση σεισμού. Και δεν λέω μόνο για την Ελλάδα, γιατί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με τα ακίνητα,
το αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, γιατί τα κτίρια μετράνε κάποια χρόνια ζωής. Είναι αρκετά δηλαδή σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί τη δεκαετία του 40, του 50, του 60, του 70, του 80 ή και του 90. Δηλαδή ακόμα και η δεκαετία του 90 φαντάζει πολύ μακρινή από το 2026. Δεν ξέρω κι εμείς οι ίδιοι τι κάνουμε, πώς ελέγχουμε τα κτίρια μας. Το λέω τώρα έχοντας και στο μυαλό μου το γεγονός ότι αποφασίστηκε να μην λειτουργήσουν οι τάξεις στο σχολείο της Γκράβας για λόγους ασφάλειας των μαθητών. Εκεί υπήρξε μία οσμή αερίου. Έβλεπα χτες, διάβασα μάλλον τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Γραμματικογιάννη, ο οποίος είπε ότι εδώ οι φορείς μας έχουν διασφαλίσει ή μας έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Παρόλα αυτά, μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι και από το ΤΕ, γιατί νομίζω ότι μπαίνει και το ΤΕ πια να δει τι γίνεται, διάβασα μία δήλωση του αναπληρωτού Υπουργού Εσωτερικών του κυρίου Σπανάκη, ότι μπαίνει και το ΤΕ να δει πραγματικά τι συμβαίνει. Εντάξει, όταν έχει τόσους πολλούς επιστήμονες να ελέγχουν την κατάσταση, προφανώς πρέπει να τους εμπιστευτείς όταν θα καταλήξουν τα συμπεράσματά τους. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Χάρης Δούκας αποφάσισε να μην λειτουργήσουν τα σχολεία και τα παιδιά να κάνουν το μάθημα μέσω τηλεδιάσκεψης. Εξαιρετική η απόφασή του. Και καλά κάνει. Επιτέλους, σε αυτή τη χώρα ας αποφασίσουμε να προλαμβάνουμε και όχι να ερχόμαστε μετά να επουλώσουμε πληγές από τα προβλήματα που προκύπτουν. 7,7, δηλαδή δεν θέλω να το σκέφτομαι. 7,7 ο σεισμός. Α, βλέπω εδώ πέρα και για αυτό το περιστατικό που μας απασχόλησε. Προχθές το απόγευμα νομίζω έγινε αυτή η επίθεση. Από φασίστες γράφτηκε σε έναν αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Διαβάζω ότι παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή αυτή η επίθεση. Εντάξει, βέβαια τα κόμματα έσπευσαν να βγάλουν τις ανακοινώσεις του. Εντάξει, τι να κάνουμε παιδιά, σε προεκλογική περίοδο είμαστε, πολλά θα ακούσουμε. Εμείς οφείλουμε να κρατάμε την ψυχραιμία μας, να βλέπουμε κανονικά και να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάζουμε τα γεγονότα, γιατί πολλές φορές αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που λέγαμε και με την Έλλη λίγο νωρίτερα παρεμβαίνει στη ζωή μας με τέτοιους τρόπους που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού βρίσκεται η αλήθεια και πού το ψέμα. Διάβαζα το πρωί λοιπόν ότι η εταιρεία OpenAI ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 100 λογαριασμοί μέσων ενημέρωσης πειράχτηκαν μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και παρήχαν πληροφορίες για το τι συμβαίνει στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν και παρουσίαζαν το Ιράν ως νικητή, και αυτοί απεδείχθησαν ότι ήταν ψεύτικοι λογαριασμοί, δεν είχαν καμία σχέση με δημοσιογράφους. Αυτοί δηλαδή τι έκαναν, δημιουργούσαν κάποια προφίλ σαν να είναι ανταποκριτές μεγάλων μέσων ενημέρωσης στην περιοχή και μετέδιδαν την είδηση από εκεί. Και τι μετέδιδαν? Μετέδιδαν ότι το Ιράν σκίζει, σαρώνει, τα πάει πάρα πολύ καλά, έχει κερδίσει τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και αυτό δημιουργούσε μία αίσθηση στον κόσμο ότι κάτι γίνεται. Τελικώς αυτοί οι λογαριασμοί ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό, ξέρετε, καμιά φορά γελάω με τον τρόπο που τα κόμματα επιλέγουν να απευθυνθούν στον κόσμο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, και μιλάμε με όρους της δεκαετίας, άντε να μην είμαι πολύ κακή, με όρους της δεκαετίας του 90. Όχι, δεν μπορείς να βρεις σημείο αναφοράς με την κοινωνία όταν τις απευθύνεσαι με όρους της δεκαετίας του 90. Ξέρω ότι θα σπεύσετε κάποιοι να πείτε, μα ναι, αλλά ο Έλληνας έτσι ψηφίζει με την τσέπη του, με το ποιος θα του υποσχεθεί τα περισσότερα, ποιος θα πιστέψει ο Έλληνας ότι θα του κάνει πράξη αυτά που λέει. Θα διαφωνήσω, θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι στην κοινωνία έχει περιοριστεί, δηλαδή αυτό το κομμάτι που ψάχνει το βουλευτή υπουργό Μαυρογιαλούρο έχει περιοριστεί. Από την άλλη, αυτό που αναζητά θερμά η κοινωνία είναι να καταλάβει μέσα σε μια συνθήκη που έχει δημιουργηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, όπου οι κοινωνίες αισθάνονται αφημένες στην τύχη τους, πρέπει να δούμε ποια πολιτική δύναμη είναι εκείνη που μας πείθει ότι σε αυτή τη φάση της εξέλιξης, δεν λέω ότι δεν θα μείνουν κάποιοι πίσω, δυστυχώς θα μείνουν κάποιοι πίσω, αλλά τα κράτη, η πολιτεία, οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να σου δώσουν τα εργαλεία ώστε να μπορέσεις να ακολουθήσεις αυτή την εξέλιξη. Και νομίζω ότι εκεί θα κριθούν τα κόμματα στο τέλος της ημέρας.
γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να καταγγέλεις, θαυμάσιο είναι, αλλά πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και πάντως σίγουρα αυτό που ζητά την αλλαγή της πολιτικής στη χώρα δεν είναι το τμήμα εκείνο που θέλει το βουλευτή, τον υπουργό, το δημόσιο λειτουργό, συνένοχο σε μια παρανομία. Είναι εκείνο το κομμάτι που βλέπει ότι ξεφεύγει λίγο η κατάσταση, είναι ραγδαίες πια οι εξελίξεις και δεν μπορεί να ακολουθήσει. Νιώθει ότι μένει πάρα πολύ πίσω από την εξέλιξη. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουν τα πολιτικά κόμματα και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία τώρα που είναι και προεκλογική περίοδος και ποια θα πρέπει να ξεδιπλωθούν και τα προγράμματα και οι τάσεις, γιατί ωραία, η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο το οποίο ακολουθεί, το έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός και το περιγράφει με κάθε ευκαιρία, λέει ότι εγώ οραματίζομαι την Ελλάδα το 2030 να είναι σε αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει ένα Υπουργικό Συμβούλιο που δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση, δεν σημαίνει βεβαίως ότι είναι αποτελεσματικό. Δεν είναι όλα τα Υπουργεία αποτελεσματικά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν φαίνεται από την πλευρά του Πρωθυπουργού, έτσι όπως άκουσα τη συνέντευξη που παραχώρησε, να κάνει κάποιες αλλαγές στο υπουργικό σχήμα. Αυτό, αν ρωτήσετε κάποιους πολιτικούς αναλυτές, θα σας πούν ότι είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί όταν είσαι 5-6 μήνες πριν τις εκλογές, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις έναν ανασχηματισμό. Όχι γιατί θες να δείξεις την απόλυτη εμπιστοσύνη στο παραγόμενο έργο των υπουργών σου, αλλά μέχρι να αναλάβει ο καινούριος, μέχρι να ενημερωθεί, μέχρι να σκεφτεί το δικό του όραμα και πώς θα το δρομολογήσει, θα έχουν έρθει εκλογές και 5 μήνες το συγκεκριμένο Υπουργείο δεν θα δουλεύει καθόλου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα στη χώρα που ελπίζω να την ξεπεράσουμε κάποια στιγμή, όπως όλα τα σύγχρονα κράτη το έχουν ξεπεράσει. Τι θέλεις? Δεν έχω ολοκληρώσει τη σκέψη μου. Θα την ολοκληρώσω και θα πάμε σε τραγούδι. Λοιπόν, και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να κάνω και την αναφορά σε αυτή την έγκριση της ρήτρας διαφυγής, όπως την ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Και εντάξει, τώρα τι είναι αυτή η ρήτρα διαφυγής? Το Υπουργείο Οικονομικών μας είπε ότι η έγκριση του ελληνικού αιτήματος για την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει τα μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας την έδωσε κατ' εξαίρεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ οι νέες επενδύσεις. Οι οποίες, σε τι αφορούν αυτές οι νέες επενδύσεις, για να ξέρουμε κιόλας γιατί πράγματα μιλάμε. Αφορά σε ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, πάρα πολύ σημαντικό, με δεδομένο ότι όλη η συζήτηση αναλώθηκε το προηγούμενο διάστημα στο τι γίνεται με την αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές στη χώρα μας, και αυτό είναι και ένα σημείο τριβής ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άρα είναι ένα σημαντικό βήμα. Πρέπει να το δούμε αυτό βεβαίως και πότε θα υλοποιηθεί. Ένα νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες θα αφορά σε 100.000 δικαιούχους και το ύψος του προγράμματος είναι τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο στους ανθρώπους που διασφαλίζουν μια καλύτερη ποιότητα στο σπίτι τους, αλλά και σε εκείνους που θέλουν να ενοικιάσουν, γιατί προστίθεται αξία στο ακίνητό τους. Κάθε επέμβαση που γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση της ενεργειακής αναβάθμισης και πολλών άλλων στις ανακοινήσεις, γιατί και αυτά τα προγράμματα, πρέπει να σας πω, λειτουργήσαν πάρα πολύ θετικά για ιδιοκτήτες που είδαν τα σπίτια τους κλειστά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης και τώρα βοηθήθηκαν ώστε να κάνουν μια επένδυση στην περιουσία τους και έχουν προσθέσει αξία σε αυτή και έχουν ένα καλύτερο εισόδημα. Γι' αυτό είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης. Και γι' αυτό ακούτε τα κόμματα και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα και λένε, αλλά κανένας δεν λέει ότι εγώ θα πάω στον ιδιώτη και θα τον υποχρεώσω να νοικιάσει τόσο. Ή δεν, ακόμα και ο Σάντσεθ, οι δύο τροπολογίες που έφερε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο δεν περιείχαν τέτοιες δεσμεύσεις ως προς τους ιδιώτες. Τι άλλο περιλαμβάνει αυτό το ένα δις που θα διαθέσει η χώρα? Ένα νέο έργο δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, που μιλάμε πάλι για αντλίες θερμότητας, ηλιακούς, φωτοβολταϊκά στη στέγη με μπαταρία,
για 10.000 δικαιούχους στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Αυτό το ύψος του έργου κυμαίνεται εκεί στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πρόγραμμα Ηλέκτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλαιών κτηρίων του Δημοσίου και Πανεπιστημίων. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. 117 εκατομμύρια ευρώ είναι το έργο. Επιτέλους, γιατί και τα δημόσια πανεπιστήμια, όπως και τα δημόσια νοσοκομεία, που έχουν μπει σε μία σειρά, να ολοκληρωθεί. Γιατί και οι υποδομές παίζουν το ρόλο τους. Είναι αλλιώς να πηγαίνει ο φοιτητής σε μία μεγάλη αίθουσα, σε μία καθαρή αίθουσα, να έχει τα εργαλεία, να μπορεί να γίνει το μάθημα με κανονικούς όρους και να μην αισθάνεται ότι είναι παιδί ενός κατώτερου Θεού. Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά. Πρόγραμμα Φίβος Αθηνά για την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Μιλάμε για δημοτικά νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το ύψος του προγράμματος είναι τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Δράση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στη βιομηχανία ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας των επεκτάσεων ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ. Αμάν πια αυτός ο σιδηρόδρομος έχει γίνει σαν το γεωφύρι της Άρτας. Σταθμή φόρτισης λεωφορείων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ και ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, έκανε μία δήλωση μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή τη ρήτρα διαφυγής, ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις. Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις θα έχουν μία ωφέλη από αυτό. Και για τον κύριο Πιερακάκη, αυτή η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μία ισχυρή και αξιοπιστή χώρα που πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε, με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, δυναμική οικονομία και μεγαλύτερη ασφάλεια για την κοινωνία. Και εμείς τα θέλουμε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών και Πρόεδρε του Eurogroup, αλλά αυτό πρέπει να αρχίσει και ο κόσμος και ο πολίτης να το βλέπει και λίγο στην τσέπη του. Διότι, ωραία, δεν λέω ότι πεινάμε. Προφανώς δεν πρόκειται να ισοπεδώσω τίποτα, γιατί καταλαβαίνω τι γίνεται. Και βλέπω και τι γίνεται και στην Ευρώπη, έτσι, να μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν θα ισοπεδώσουμε τα πράγματα. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις, αλλά να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Τραγούδησε λίγο. Θα γυρίσουμε με τραγουδάκι. Εκτός αν το προλάβουμε, να το παίξουμε τώρα. Επιτέλους, πρέπει να αρχίσουμε κι εμείς να αναπνέουμε. Είμαστε ταλαιπωρημένοι από τη δεκαετή οικονομική κρίση. Μπήκαμε στα δύσκολα με την υγειονομική κρίση, μετά με την ενεργειακή κρίση, με τους δύο πολέμους που τα αποτελέσματα τα μετράμε σε καθημερινή βάση. Εντάξει, κάπου λίγο μπάστα. Κάπου λίγο και μία ανάσα. Ορίστε, βάλε το τραγούδι πια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, 7 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, ο υιοθετημένος αδερφός μου, Σταμάτης Καρλούτσος. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialpharadio989.gr. Θα μείνω λίγο έτσι σε θετικό περιβάλλον πριν πάω να σας πω τι είπε ο πρόεδρος του Παναμά για το σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr / fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Αυτό πρέπει να πάρει και η Έλλη. Πρέπει να πάρει, δεν ξέρω, μπορείς να το πάρεις και με στικάκι, αυτό να το έχεις μαζί σου παντού. Άμα μπορείς να το πάρεις με στικάκι, να το έχεις μαζί σου παντού, μπορείς να πας ακόμα και στον Παναμά και να έχεις σήμα. Λοιπόν, διαβάζω ότι έχει μεγάλες καταστροφές. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Παναμά, ο Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, μετά το σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το διανοούμαστε το μέγεθος, όχι βέβαια, είναι ασύλληπτο, προκάλεσε την κατάρρευση κάποιων κτηρίων κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι δρόμοι έχουν καταρρεύσει εντελώς, όπως είπε ο πρόεδρος, σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, δεν υπάρχουν καταγραφές για τραυματίες ή για οτιδήποτε σχετίζεται με ανθρώπους. Τώρα, ξέρεις, εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική και προσεκτική σε αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε περιοχές της γειτονικής Κολομβίας. Καλά, είναι λογικό. 7,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Καταλαβαίνετε τώρα τι κούνημα ήταν αυτό. Τι κούνημα. Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης έστειλε σήμα για τσουνάμι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη προειδοποίηση, συμβουλή, παρακολούθηση ή απειλή από το σεισμό του Παναμά. Εντάξει, χρειάζεται μια προσοχή. Τώρα θα περιμένουμε. Αυτό ξέρετε, πάντα ο σεισμός θέλει λίγο χρόνο να περάσει για να κατανοήσουμε τι έχει γίνει, γιατί είναι και το πρώτο σοκ. Τώρα καταλαβαίνεις, να είσαι στη δουλειά σου, να είσαι στο σπίτι σου και να νιώθεις αυτό το κούνημα. Εδώ κάτι μικροσεισμούς κάνει, 4,3, 4,4. Νιώθουμε λίγο το λεκανοπέδιο να κουνιέται και τρέχουμε πανικόβλητοι. Καλά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο σεισμός θέλει και ψυχραιμία. Πρέπει να εκτιμήσεις λίγο στα κλάσματα του δευτερολέπτου που έχεις στη διάθεσή σου. Πρέπει λίγο να εκτιμήσεις τι είναι προτιμότερο. Αν είσαι σε ισόγειο, να σπεύσεις να βγεις έξω ή να προφυλαχθείς κάτω από ένα πολύ μεγάλο έπιπλο. Συνήθως η τραπεζαρία είναι αυτή. Ή μου έλεγαν οι πυροσβέστες κάτω από το κρεβάτι. Γιατί το στρώμα έχει μια πολύ μεγάλη έκταση που μπορεί να καλύψει και να. Τώρα εγώ βέβαια έχω αλλάξει κρεβάτι και έχω αυτά που είναι, δεν μπορείς να μπεις από κάτω. Άρα με βλέπω κάτω από το τραπέζι. Αυτό που δεν σκέφτομαι να κάνω και το έλεγαν τότε με το σεισμό του 99, το έλεγαν όλοι οι ειδικοί. Πρέπει κανονικά στην τραπεζαρία σου μια καρέκλα να την έχεις τραβηγμένη πάντα ώστε να έχεις εύκολη πρόσβαση. Εγώ τις τραβάω μόνο για να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω και μετά ξεχνιέμαι, έτσι ξαναβάζω πάλι στη θέση τους. Αυτό είναι πρόβλημα, μεγάλο. Όλοι έτσι κάνουμε, αυτό είναι δυστύχημα. Επίσης λένε ότι πρέπει να έχεις πάντα μια σφυρίχτρα κρεμασμένη, να μην έχεις πάνω από το κρεβάτι σου κάδρα ή κάτι που είναι βαρύ, λένε οι ειδικοί. Καλά, είμαι σίγουρη ότι κανένας μας δεν τα παίρνει αυτά τα μέτρα. Είμαι βέβαια. Εδώ λέγαμε με το Σταμάτη, όσο ακούγατε εσείς το τραγουδάκι, ότι αν γινόταν ένας τόσο μεγάλος σεισμός στο λεκανοπέδιο, πάρα πολλά κτίρια θα ήταν αντιμέτωπα με πολύ μεγάλη καταστροφή, γιατί είναι παλαιά, ναι, και δεν είναι μόνο ότι είναι παλαιά. Λέγαμε τώρα ότι στις πολυκατοικίες, όταν δεν μπορείς να συνεννοηθείς για τα κοινόχρηστα, για το πετρέλαιο, για τον ανελκυστήρα, για το κλιμακοστάσιο, δηλαδή για απλά πράγματα, για την πιλωτή, για το πάρκινγκ, επειδή έχει τύχει να ζω και εγώ, να έχω ζήσει κάποια χρόνια τη ζωή μου σε πολυκατοικίες, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν με τίποτα. Και για τίποτα. Καλά, δεν συζητάμε για τα χρόνια της κρίσης. Άστο εκεί, αν κατέβαινες να κάνεις συνέλευση πολυκατοικίας, ήταν μόνο για να τσακωθείς. Δεν ήταν να κάνεις κάτι άλλο. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά όταν δεν μπορείς να συνεννοηθείς για τόσο απλά πράγματα, πες μου πώς θα συνεννοηθείς για να πεις ότι πρέπει να έρθει εδώ πέρα ένας πολιτικός μηχανικός να ελέγξει λίγο τη στατικότητα του κτηρίου, να μας πει αν πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις, αν είναι το ένα, αν είναι το άλλο. Πώς θα τα κάνεις όλα αυτά? Πώς? Αν δεν μπορείς να συνεννοηθείς για τα απλά. Εδώ έπρεπε να έρθει νόμος, δηλαδή, εντάξει, είμαστε κι εμείς λίγο τραγωδία ως έθνος, να τα λέμε κι αυτά. Έπρεπε να φέρει νόμο ο Φλωρίδης για να λύνονται αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο πολυκατοικιών. Μυαλό, στοιχειώδης λογική και σκέψη ότι, παιδιά, προστατεύοντας το κτίριο, προστατεύουμε τις ζωές μας. Μα πόσο δύσκολο είναι αυτό? Πρέπει να έρθει ο νόμος. Είναι σαν αυτή την αναγκαία λύση να βάλεις κάμερες παντού για να γλιτώνεις τα τροχαία, να γλιτώνεις τους καυγάδες, να γλιτώνεις τις ληστείες. Καλά, τις ληστείες, εντάξει, αναγκαστικά πρέπει να τη βάλεις. Αλλά τα υπόλοιπα που είναι απλή, κοινή λογική, ούτε σε αυτό δεν μπορούμε να το βρούμε. Δηλαδή, εντάξει, ο εμφύλιος μέσα μας είναι πεποίθηση πια. Δεν είναι μια κατάσταση που αφορά στο παρελθόν. Είναι πεποίθηση. Πρέπει με τον άλλον να βγάλουμε τα τσουλούφια μας. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Άγγελη Κυλάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Σήμερα είναι Σάββατο, 10 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Λίγο μετά τις 8 θα έχουμε εδώ κοντά μας τον Κυριάκο Νικολαίδη, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, ηθοποιό. Θα μιλήσουμε λίγο για θέατρο και πολιτισμό που τόσο λείπουν από τη ζωή μας σε αυτό το επίπεδο συζήτησης. Ευτυχώς χειμωνιάζει σιγά σιγά, να πάμε να δούμε και κανένα θέατρο έτσι να ανοίξει η καρδιά μας. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τη Χαμολιά. Λέει, έχουμε και εδώ στη Χαμολιά ωραία χρώματα στον ουρανό με την Ανατολή του Ηλίου, όπως στη Σαντορίνη, παράδεισο. Είσαι τυχερός που μένεις εκεί. Να πω και πάλι την καλημέρα μου στην Όλγα. Θέλω να χρωστάω να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, το οποίο ήρθε λίγο πριν την αποφώνηση της Έλλης Σπυροπούλου. Λέγαμε για το πόσο όμορφη είναι η χώρα μας. Τα έχει όλα, είναι ευλογημένη γη. Εμείς δεν τη σεβόμαστε, δεν την αγαπάμε δυστυχώς. Και έγραψε ο Γιώργος σε εκείνη τη συζήτηση επάνω ότι γι' αυτό το λόγο θέλουν να την πάρουν, γιατί είναι όμορφη και παράγει τα πάντα. Είναι προφανές αυτό, αλλά δεν θα τους περάσει, λέω εγώ τώρα. Δεν μπορούν να την πάρουν τη χώρα, εξαρτάται από εμάς πόσο την αγαπάμε και πόσο τη σεβόμαστε. Γιατί έχω κουραστεί, πραγματικά σας το λέω, εσείς όχι και τόσο προφανώς, γιατί είστε υποστηρικτές κάποιοι αυτών των θεωριών. Έχω κουραστεί και με αυτούς τους πατριώτες. Πραγματικά δηλαδή, ό,τι τους έρθει στο κεφάλι το χρησιμοποιούν ως κορώνα, και αν χρειαστεί ποτέ η χώρα τη βοήθειά τους, θα είναι οι πρώτοι που θα πάνε αυτοεξόριστοι. Και εγώ σας προκαλώ να το διαψεύσετε αυτό. Θα είναι οι πρώτοι που δεν θα ξέρουν σε ποια χώρα να πάνε. Τώρα έτσι όπως είναι και τα πράγματα δύσκολα, βλέπεις. Στη Γαλλία έχει διαδηλώσεις. Στο Βέλγιο έχει διαδηλώσεις. Στην Ιταλία έχει διαδηλώσεις. Στην Ισπανία έχει διαδηλώσεις. Να δω πού θα πάτε. Να δω πού θα πάτε. Διάβασα ότι ετοιμάζονται, λέει, οι φοιτητές σήμερα να βάλουν κάτι σκηνές εκεί στο Σύνταγμα, για να μιλήσουν για τη φοιτητική στέγη ορμόμενη από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για τους λόγους που γίνονται οι διαδηλώσεις στη Γαλλία. Τα μηνύματα που έρχονται και τα τηλεγραφήματα που διαβάζουμε είναι διφορούμενα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ένα τμήμα του τύπου, το οποίο περιγράφει ένα ξεσηκωμό των μαθητών οι οποίοι βλέπουν να υποβαθμίζεται η δημόσια παιδεία. Προσέξτε. Και στο ίδιο τηλεγράφημα που μιλάνε για τη δημόσια παιδεία αναφέρουν ότι οι μαθητές είναι στο δρόμο διότι τα δίδακτρα πια έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Είναι εξαιρετικά υψηλά. Άρα αυτό από μόνο του πρέπει να μας δημιουργεί κάποιες, αν μη τι άλλο, κάποια ερωτηματικά. Πώς γίνεται να διαδηλώνεις για την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας την ίδια ώρα να μιλάς για δίδακτρα? Ή είναι δημόσια και δωρεάν, ή δεν είναι δημόσια και είναι ιδιωτική. Πρέπει αυτό λίγο να μας το ξεκαθαρίσει. Από την άλλη, υπάρχουν άλλα βίντεο τα οποία τρέχουν στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνουν τους μαθητές να είναι αλλοθρησκοί, να προκρίνουν το επιχείρημα ότι έχουν βγει και διαδηλώνουν και τα σπάνε και τα καίνε μετανάστες. Υπάρχει και ένας αυτός ο δήμαρχος που έχει μπει, όπου, προσέξτε, αυτός ξεκίνησε ως δάσκαλος. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφανε «Τι δάσκαλος είναι αυτός που προτάσσει τα στήθη του μπροστά στα παιδιά?». Εν συνεχεία αυτός μας προέκυψε ότι είναι δήμαρχος. Και εντωμεταξύ υπάρχει και ένα βίντεο που κυκλοφορεί, όπου αυτός που δεν ξέρουμε αν είναι δάσκαλος ή δήμαρχος βάζει μια φωτιά έξω από σχολείο και τον χειροκροτούν οι συγκεντρωμένοι μαθητές, που αν δείτε και λίγο, που δεν φαίνονται και τα πρόσωπα γιατί όλοι φοράνε μάσκες και κουκούλες και διάφορα, και τον χειροκροτούν. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που μας μεταφέρονται ως ειδήσεις, γιατί δεν είμαστε εκεί, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Η αλήθεια πάντα είναι κάπου στη μέση. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα πάω λίγο στις διαδηλώσεις στην Ισπανία για το στεγαστικό. Είπαμε ότι ο Σάντσεθ δεν κατάφερε να περάσει τις τροπολογίες. Νομίζω ότι για τον Σάντσεθ αυτό ήταν μια ιδανική ευκαιρία να πάει σε πρόορες εκλογές.
Επίσης δεν μου ήταν μια ιδανική ευκαιρία να πάει σε πρόορες εκλογές. Επίσης δεν μου αρέσει και αυτή η υποκρισία

υπουργούς του που ελέγχονται. Όχι, με συγχωρείτε. Αν δεν φταίει αυτός ο πρωθυπουργός, δεν φταίει και ο άλλος πρωθυπουργός που είναι σε άλλη πολιτική ομάδα. Να το ξεκαθαρίσουμε με την υποκρισία. Πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα. Να τελειώνουμε με την υποκρισία. Και το λέω αυτό διότι σας έχω πει πάρα πολλές φορές και τα λέω από πέρυσι. Θα μου πεις μόνο σου τα λες, μόνο σου τα ακούς, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ οφείλω να σας ενημερώνω. Η κυβέρνηση Σάντσεθ είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αρχικά να θυμίσουμε ότι στις τελευταίες εκλογές ήταν δεύτερο κόμμα με πολύ μεγάλη διαφορά από το πρώτο της κέντρο δεξιάς. Ωστόσο, επειδή επιτρέπεται από το Ισπανικό Σύνταγμα, κατάφερε να συγκροτήσει η κυβέρνηση μειοψηφίας με την ανοχή πολλών και διαφορετικών κομμάτων. Η αλήθεια είναι ότι ήταν τόσο ισχνή η πλειοψηφία που είχε ο Σάντσεθ σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα που τον υποστήριζαν, που στην πραγματικότητα δεν είχε δυνατότητα να παράξει έργο. Έπρεπε ό,τι ήταν να περάσει, να περάσει και από τη βάσανο των κομμάτων που τον στήριζαν. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπεφτε η κυβέρνηση. Και να σας επίσης ενημερώσω ότι οι τροπολογίες που έφερε για τη στέγαση σε μια προσπάθεια να επιλύσει, μάλλον να φρενάρει λίγο την ένταση της κοινωνίας, διότι όποιος διάβασε αυτές τις τροπολογίες καταλάβαινε ότι δεν έλυνε το στεγαστικό πρόβλημα. Έδινε μια παράτα στις εξώσεις και μέχρι εκεί. Και για 2 χρόνια υποχρέωνε να μην γίνουν αυξήσεις τα ενίκια. Αυτό ήταν που δεν κατάφερε να περάσει. Λοιπόν, έπεσε η κυβέρνηση, θα έπεφτε έτσι και αλλιώς. Δηλαδή αμφισβητήθηκε στο κοινοβούλιο. Είναι σαν να φέρει ένα νομοσχέδιο αύριο ο Μητσοτάκης, να μην περάσει ούτε από τους δικούς του, δηλαδή να πάρει 149 και τελείωσε και το παραμύθι. Έχει τελειώσει και η κυβέρνηση. Θέλει, δεν θέλει, θα πάει σε εκλογές. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Όταν χάνεις την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά παρά να απευθυνθείς στο λαό εκ νέου για να ανανεώσει ή να μην ανανεώσει την εμπιστοσύνη του σε σένα. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Σάντσεθ. Δεν έπεσε ηρωικά. Χαλαρώστε. Έχει πάρα πολλά σκάνδαλα οικονομικά και έχει και σεξουαλικά σκάνδαλα το κόμμα του. Υπάρχει καταδικασμένος συνεργάτης του Σάντσεθ για σεξουαλικά σκάνδαλα. Επίσης, θα θυμίσω ότι πέρασε διαπυρός και σιδήρου το θέμα των υποκλοπών που απασχόλησε πάρα πολύ την Ισπανία. Και εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί οφείλουμε να είμαστε όλοι ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες, επειδή το ακούω ως πολιτικό επιχείρημα. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που ενώ δοκιμάστηκε από το θέμα των υποκλοπών να έπεσε. Συνέβη στην Ιταλία? Όχι. Συνέβη στην Ισπανία? Όχι. Συνέβη στο Βέλγιο? Όχι. Εδώ παρακολουθήθηκαν σχεδόν όλοι οι ευρωβουλευτές. Και ακόμα περιμένουμε 6 χρόνια μετά, ακόμα περιμένουμε από τις βελγικές αρχές να μας πούν τι στο καλό έγινε. Γιατί παρακολουθήθηκε όλος αυτός ο κόσμος και πού ακριβώς είναι το σκάνδαλο. Γιατί, να θυμίσω ότι η Εύα Καηλή, η οποία προφυλακίστηκε και ζήσαμε όλο αυτό το δράμα εκείνη την περίοδο που δεν μπορούσε να δει το παιδί της, που είχαν προφυλακίσει και το σύντροφό της και έναν άλλο Ιταλό ευρωβουλευτή και πρώην επίτροπο, αυτοί όλοι αφέθησαν ελεύθεροι και πήραν και τα λεφτά τους πίσω. Τώρα εμείς αν δεν θέλουμε για πολιτικούς λόγους να το θυμόμαστε, εντάξει, γουστό μας, καπέλο μας, αλλά να ξέρουμε την υποκρισία μας. Να την ξέρουμε την υποκρισία μας. Και θέλω να αναφερθώ και στο περιστατικό του διαπληκτισμού της κυρίας Παπαδοπούλου, αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με το στέλεχος και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Δεν έχω συγκρατήσει. Κωνσταντόπουλο. Τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Κοιτάξτε. Με καλύπτει απόλυτα η δήλωση της κυρίας Κουφονικολάκου. Και θα σας πω γιατί με καλύπτει. Γιατί η κυρία Κουφονικολάκου τι είπε? Είπε ότι η λεκτική βία πρέπει να καταδικάζεται. Και αυτό δεν πρέπει να έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Και όπως είπε η κυρία Κουφονικολάκου, όπως θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να καταδικάσει. Δεν ξέρω αν θα διαγράψει, είναι δικαίωμά του. Το κάθε κόμμα λειτουργεί με διαφορετικούς όρους και σίγουρα όχι με τους όρους που εμείς του υποδεικνύουμε. Έχει καταστατικά, έχει όργανα, λειτουργεί πάρα πολύ διαφορετικά. Αλλά όπως θα έπρεπε να καταδικαστεί αυτή η επίθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου στην κυρία Παπαδοπούλου, αντίστοιχα θα έπρεπε να έχει καταδικαστεί
και η δήλωση του κ. Φαραντούρη στην κυρία Σδούκου. Διότι όσο και αν ισχυρίζεται ο κ. Φαραντούρης ότι η απάντησή του ήταν πολιτική,

0: Εντάξει, δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν ήταν πολιτική. Γιατί ακόμα κι αν ο αντίπαλός σου έχει κάνει αυτό το φάουλ και σε έχει προσβάλει, υπογραμμίζεις το φάουλ του αντιπάλου και δεν κάνεις το ίδιο πράγμα. Εκτός κι αν δεν το θεωρείς φάουλ, οπότε το εντάζεις σε μια κανονική συζήτηση. Όμως επειδή ο κύριος Φαραντούρης το ενέταξε στα φάουλ, γιατί και η κυρία Οσδούκου προφανέστατα δεν έπρεπε να τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο απέναντι στον κύριο Φαραντούρη. Έτσι όμως και ο κύριος Φαραντούρης, τώρα όλα τα άλλα που είπε, ξέρετε, εγώ τα ακούω και λίγο βερεσέ. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Εάν θέλεις να μας δείξεις ότι έχεις ένα διαφορετικό πολιτικό ήθος, απέδειξε το στην πράξη. Και βάλε τη γλώσσα στο μυαλό, όπως έλεγε η φιλόλογός μας στο σχολείο, δύο φορές πριν να ανοίξει το στόμα σου. Διότι έχεις και ένα δημόσιο λόγο. Δεν είσαι στο καφενείο της γειτονιάς σου και λες μπουρδές. Είσαι σε μία τηλεόραση, κάνεις μία πολιτική συζήτηση και πρέπει να διεξάγεται με όρους πολιτικής. Και όχι με όρους ότι φαντάστηκα και μπορώ να σου δείξω ότι πέφτω και πιο χαμηλά από σένα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ξέρω ότι δεν το έχουν καταλάβει τα κόμματα. Πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Κουλκουδίνας, ο οποίος είπε ότι εγώ βλέπω τη συγκρού γεμάτη, άρα κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μία αλήθεια. Όταν δεν μπορείς να σηκώσεις ένα βάρος, δεν το σηκώνεις. Αλλά η δουλειά του πολιτικού δεν είναι να μας κάνει το διαχωρισμό τι βάρος θα σηκώσουμε. Η δουλειά του πολιτικού είναι να υπηρετεί πολιτικές υπέρ της κοινωνίας. Και μάλιστα όχι μόνο να μπορούμε να σηκώσουμε το δεκάρικο του κόστους, να μας μένει και ένα δεκάρικο να το κάνουμε πασατέμπο γιατί μπορούμε. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Αλλά έτερων εκάτερων. Εγώ μπορώ να το πω. Στο Γιώργο για παράδειγμα. Στο Δημήτρη, στην Όλγα. Μπορώ να πω, βρε Πάτροκλε αγόρι μου, εντάξει, μην γκρινιάζεις. Αν δεν είχες δεν θα το έκανες. Δηλαδή... Είναι ένας τύπος που πάει διακοπές και λέει πω, πήγα διακοπές, χάλασα ένα σκασμό λεφτά, τι θα κάνω. Μα για να κάνεις την επιλογή να πας διακοπές 15 μέρες και να μείνεις χωρίς λεφτά, πάει να πει ότι τα είχες αρχικά, είχες αυτά τα χρήματα να τα διαθέσεις για τις 15 μέρες διακοπών. Δεν θα κλαψουρίζεις μετά, κάνε άλλη διαχείριση. Αλλά άλλο τι θα πω εγώ στο φίλο μου για να περάσει λίγο καλύτερα και άλλο ένας βουλευτής να μας λέει στα μούτρα ότι είσαστε γκρινιάρ, γιατί αυτό υπονόησε ο κύριος Κουλκουδίνας, ότι γκρινιάζετε ενώ μπορείτε να τα απεξέλθετε. Όχι, γιατί εγώ για να τα απεξέλθω στη βενζίνη θα κόψω κάτι άλλο. Εσύ είσαι εκεί για να μην χρειαστεί να το κόψω αυτό το κάτι άλλο. Προφανέστατα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που επηρεάζουν τα κόστη ζωής, πάρα πολλοί, αλλά οι κυβερνήσεις είναι εκεί για να διευκολύνουν τις κοινωνίες να προοδεύουν και να τους δίνουν τα εργαλεία και τα μέσα να ακολουθούν τις εξελίξεις. Να μην αισθάνεται κανένας μόνος του. Διάλειμμα και επιστρέφω. Διάλειμμα δεν έχουμε τώρα. Ήδη διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

7 και 49 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο Viber 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki@alfaradio989.gr. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, τα θυμάστε αυτά? Δεν είναι και πολύ μακρινή ιστορία, πρόσφατη είναι. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφωνο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Δηλαδή αυτό που θέλουμε πλέον για να νιώθουμε μια ασφάλεια, βρε παιδί μου. Έχεις δει κάτι ωραία βιντεάκια που κυκλοφορούν που σου δείχνει τι... Α, πού το είδα αυτό? Αν ήταν ένα βιντεάκι στα social media και είναι ο μπαμπάς έχει πάρει ένα ξεσκονόπανο, πετσέτα κουζίνας υγρή και καθαρίζει τον απορροφητήρα, ο γιος πλένει τα πιάτα, η κόρη σκουπίζει το πάτωμα και όλοι όμως το βλέμμα τους το έχουν σε ένα πρόσωπο που δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι και γυρνάει η κάμερα και είναι η μαμά η οποία έχει βάλει το μίξερ σε χρήση και κρατάει πάνω από το μίξερ τα 3 κινητά της οικογένειας. Οπότε φοβούμενοι οι ιδιοκτήτες των κινητών να μην τους τα ρίξει και τους τα κάνει στο μπλέντερ σούπα, κάνουν όλες τις δουλειές όπως τις έχει πει η Μανούλα. Αυτά είναι τα πάρα πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν. Έβλεπα εδώ τα πλάνα, τα βίντεο που έχουν ανέβει από το σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον Παναμά και πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Θα μου πεις τι περίμενες, 7,7. Αλλά είναι πάντα περίεργο και σοκαριστικό να βλέπεις την καταστροφή που μπορεί να σου φέρει ένα σεισμός. Λέει, πώς βλέπεις τα κτίρια να έχουν γύρει και να προσπαθούσες να το ζωγραφίσεις αυτό. Δεν θα το κατάφερνες. Μην πες ότι έκανες ένα καρτούν από αυτά που είναι της μόδας. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 51 πρώτα λεπτά. Θέλω να διαβάσω κάτι. Θα το διαβάσω όμως σε λίγο, θα το διαβάσω αυτό, που αφορά σε μία ανάρτηση που την είδα στο Facebook της Μαριάννας Πυριώτη για την 7η Οκτώβρη. Γίνεται μία πολύ όμορφη περιγραφή. Όμορφη με την έννοια ότι ξεκάθαρη, σαφέστατη για το τι πραγματικά συνέβη στις 7 Οκτωβρίου εκεί στα Κιμπούτς. Την ευθύνη των αρχών του Ισραήλ που δεν προστάτευσαν τους πολίτες, αλλά και τι ακολούθησε. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Επίσης γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την 7η Οκτωβρίου μεταξύ των υποστηρικτών της μιας πλευράς και της άλλης πλευράς. Ξαναλέω, εγώ αυτό το πράγμα ότι πρέπει να είσαι ή με τον ένα ή με τον άλλο δεν το καταλαβαίνω. Να πω την καλημέρα μου στην Ποθητή. Έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία... Αχ, θάλασσα μας έχει στείλει η Ποθητή και μια ωραία καλημέρα με κούπες, με ζεστό καφέ και τριαντάφυλλα. Αλλά αυτή η εικόνα... Αχ, και εσύ στη Σαντορίνη είσαι... Τι έχει γίνει? Όλοι στη Σαντορίνη είναι. Έχουν πάει όλοι με την Έλλη, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πάρα πολύ όμορφη Σαντορίνη, δεν το συζητάμε καθόλου. Πάω σε ένα άλλο θέμα της ημέρας τώρα. Το διαβάζουμε στην Telegraph. Τώρα τι δόση πραγματικότητας μπορεί να έχει, το διαβάζουμε κάθε επιφύλαξη. Διαβάζουμε λοιπόν ότι οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιχειρήσει να πείσουν Αθήνα και Μαδρίτη να παραχωρήσουν στην Ουκρανία αναχαιτιστικούς πυράβλους Patriot, οι οποίοι πλησιάζουν στο τέλος της προβλεπόμενης διάρκειας ζωής τους. Όπως υπογραμμίζει η Βρετανική εφημερίδα, η Ελλάδα εκτιμάται ότι διαθέτει τουλάχιστον 200 πυράβλους Patriot, οι οποίοι πλησιάζουν στο τέλος της προβλεπόμενης διάρκειας ζωής τους, που είναι τα 23 χρόνια να ξέρετε. Δεν είναι σαφές πόσους πυράβλους διαθέτει η Ισπανία στα αποθέματά της, αν και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι η Μαδρίτη θα παραχωρήσει 5 αναχαιτιστικούς
αναχαιτιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Όσοι συμμετέχουν σε σχετικές συζητήσεις αποφεύγουν να κατονομάσουν δημόσια τις δύο χώρες, φοβούμενοι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει τη δυσαρέσκειά τους. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η κυρία Κάγια Κάλλας, έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Ιρλανδία τον περασμένο μήνα, δηλώνοντας: γνωρίζουμε ότι ορισμένες χώρες διαθέτουν αναχαιτιστικούς πυράβλους, των οποίων η διάρκεια ζωής πρόκειται σύντομα να λήξει. Επομένως, θα ήταν πολύ καλό να παραχωρηθούν αυτοί οι πυράβλοι στην Ουκρανία. Όχι, το λέω, παιδιά, για να επανέλθω και σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα με την Έλλη Σπυροπούλου, με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρουμπίο στην Ελλάδα. Στην πολιτική υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται, και άλλα τόσα που γίνονται και δεν λέγονται. Και το λέω αυτό πάντα έχοντας στο μυαλό μου και τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει κρατήσει. Δηλαδή, αυτή η ηρεοποίησή του με ξεπερνάει. Είναι μία συνάδελφος, δεν έχει σημασία, η οποία βέβαια έχει κλειστεί τη σελίδα της ως προς τα σχόλια. Καταλαβαίνω ότι μόνο οι φίλοι της μπορούν να κάνουν σχόλια στις αναρτήσεις, και έγραφε για τον Πέδρο Σάντσεθ, δηλαδή μόνο που δεν μας είπε ότι είναι και το ο μοναδικός ηγέτης, μόνο αυτό δεν μας έγραψε, και ότι τα έχει καταφέρει υπέροχα. Μα τι τα έχει καταφέρει υπέροχα? Τι τα έχει καταφέρει υπέροχα? Μπορεί να τα έχει πάει καλύτερα την προηγούμενη κυβέρνηση, γι' αυτό και τον έχουν εκλέξει. Να θυμίσω όμως ότι στις πρώτες εκλογές το 18, γιατί από το 18 είναι πρωθυπουργός ο Πέδρος Σάντσεθ, που είχε μια κυβέρνηση ισχυρή με ένα μόνο κόμμα να βοηθά στο συνασπισμό, στις δεύτερες εκλογές υποχρεώθηκε να έχει 3-4 διαφορετικά κόμματα για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, άρα μάλλον δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Μην τρελαθούμε. Απ' την άλλη, βεβαίως η Ισπανία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Έχει μια ισχυρή οικονομία. Έχει βιομηχανία, έχει αμυντική βιομηχανία. Κάνει συμβόλαια με την Τουρκία και με πολλές άλλες χώρες. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα ότι ανακαλύψαμε το πουλέν της πολιτικής και είναι στην Ισπανία. Δεν μπορώ. Συγχύζομαι. Και ειδικά οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, για να έχει και μία αξία αυτό που λέμε στον κόσμο. Δεν είμαστε ούτε για να τους χαϊδεύουμε τα αυτιά, ούτε να τους εξοργίζουμε, ούτε να περιγράφουμε μία κατάσταση όπως τη φανταστήκαμε εμείς. Υπάρχει ένα γεγονός, υπάρχει μία αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει, ζορίζεται, μπορεί να μην πεινάει, προφανώς δεν πεινάει, αλλά ζορίζεται. Δεν μπορεί, όταν ο συνταξιούχος παίρνει 700 ευρώ σύνταξη και πρέπει, εγώ σου λέω ότι είναι και προνομιούχος και δεν έχει ούτε στεγαστικό δάνειο, ούτε ενίκιο. Αλλά έχει φάρμακα. Τι θα γίνει όταν δίνει τα 200 ευρώ το μήνα στα φάρμακά του? Πώς θα ζήσει με 500 ευρώ? Είμαστε σοβαροί? Και άλλα 100 τη ενέργειά του, και άλλα 100 γιατί, εντάξει, προσέχει την υγεία του και το σώμα του και δεν παίρνει και πολλά πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Σε αυτά έχουν να απαντήσουν κάτι? Από το να μας θεοποιούν τον Σάντσεθ, να δούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται. Άντε, με συγχύσατε. Θα πάω σε τραγούδι. Μετά εσείς δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε με τον ταλαντούχο νέο Κυριάκο Νικολαίδη. Τον είχατε ακούσει και πέρσι εδώ. Μας αρέσει να μιλάμε, γιατί καλά και το Prison Cake τρελαινόμαστε, αλλά έχει να μας πει και άλλα, μαθαίνω. Αυτά μου λένε πληροφορίες μου. Τραγουδάκι, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κάπνος έχει καλύψει την περιοχή του Ελαιώνα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και έως αυτή την ώρα σε βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλαιο. Πριν ξεσπάσει φωτιά, ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Το βαφείο ρούχων έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και στο διπλανό κτίριο σε βιοτεχνία ένδυσης. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Η Μόσχα είναι έτοιμη να προμηθεύσει με πετρέλαιο την αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Εν μέσω της κρίσης καυσίμων, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. Την ανακοίνωση έκανε το Κρεμλίνο μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, επιβεβαιώνοντας δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Για επένδυση στον πόλεμο έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών ντίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκρινε χθες αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι νέες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να φτάσουν σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, οι οποίοι θα εξαιρεθούν από τους περιορισμούς στην αύξηση των κρατικών δαπανών. Αύξηση στο 5% σημείωσε, κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Υπέκυψε στα τραύματα του ένας εκ των δύο ανδρών που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που έγινε στις εγκαταστάσεις της Motorola του Αγίου Θεοδόρου. Ο δεύτερος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου με εντολή εισαγγελέα. Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινά τους συλληπιτήρια και τη δέσμευση να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος, αναφέρει η εταιρεία. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου άνδρα το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος υποστηρίζει ότι τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μολίνο, δήλωσε ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε χθες την κατάρρευση κάποιων κτηρίων κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της χώρας. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς, σε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν πιο σκληρά. Δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Δύο ακόμη κρατούμενοι σκοτώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια νέας σύγκρουσης μέσα σε φυλακή στην πολιτεία Σιναλόα, στο δυτικό Μεξικό, όπου ήδη ανταλλαγές πυρών είχαν στοιχήσει τη ζωή σε 10 ανθρώπους την προηγούμενη μέρα. Όπως και πέρυσι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι δεν το απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Και ο καιρός σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και νοτιάδες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να αλλάζει κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και καταιγίδες που θα ενταθούν στη διάρκεια της νύχτας και αύριο Κυριακή. Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού, και τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά σήμερα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανόν ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν σήμερα νότι 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 5, βαθμία 6 και μόνο στα 12 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Επιστρέφει η Αγγελική Λάζου.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν πιστεύω να σας λείψαμε. 8 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, ο υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Και μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο αγαπημένος συνάδελφος ο Σάκης. Το Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται και ανταποδίδουμε. Την Τρίτη λέει πήγα στην 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη λέσχη αξιωματικών. Πέρασα υπέροχα, λίμωνο που δεν θα περνούσες. Θα είδες πλούσιο υλικό στα social. Εδώ, τώρα ακούμπησες την ευαίσθητη χορδή μου, Σάκη. Για τα social μιλούσαμε, όσοι ώρα εσείς παρακολουθούσατε το δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio, με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Κυριάκο Νικολαίδη. Τον φιλοξενήσαμε πέρσι για το Prison Cake που τα σπάει.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ετοιμάζουμε κι άλλα.
1: Ναι, φυσικά ετοιμάζουμε. Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά που είμαι εδώ. Είσαι απίστευτη και ξέρεις ότι σε αγαπώ πάρα πολύ, αλλά ξέρω ότι δεν σου αρέσουν και αυτά, οπότε τα κόβω κατευθείαν.
0: Μπράβο, ναι. Παιδί μου, μπράβο. Να και ένας άνθρωπος κανονικός. Τώρα λέγαμε, θα πούμε και για τα social, θα μας πες και για το Prison Cake. Εμένα με βάζεις μέσα.
1: Σούμπιτι. Σούμπιτι.
0: Με βραχιολάκι ή με χειροπέδες.
1: Με βραχιολάκι, μωρέ, να έχεις λίγο, να κουνάς τα χεράκια, δεν πειράζει. Αλλά θα σε βάλω μέσα για να τους ισιώσεις. Γιατί εκεί μέσα παίζει πολύ το social και αυτά. Οπότε θέλουμε την άποψή σου, βρε Αγγελική μου.
0: Τα social, Παναγία μου. Τώρα μου έχεις πιάσει ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Εντάξει, κοίταξε. Εγώ τα καταλαβαίνω τα social για τους καλλιτέχνες. Γιατί έχετε πάντα να πείτε πολλά πράγματα και σημαντικά. Και παραστάσεις σας ακριβώς αυτό το σκοπό εξυπηρετούν, γι' αυτό και χαίρομαι πάντα όταν υπάρχουν νέοι άνθρωποι δημιουργοί όπως εσύ. Και δεν στο λέω για να σε κολακεύσω, γιατί δεν θα ήσουν εδώ. Αν δεν το πίστευα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να. Ξέρεις, δεν μου αρέσει η υποκρισία των ανθρώπων καθόλου. Οπότε όταν επιλέγω κάποιος να είναι εδώ ή να κάνουμε μια συνέντευξη μαζί του, κάτι πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, να έχει μια σοβαρότητα, να έχει μια συνέπεια, όποια και αν είναι αυτή. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να συμφωνείς μαζί μου.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου, καταρχάς.
0: Πολύ χαίρομαι, ξέρεις. Με κάνεις πολύ ευτυχισμένη. Αλλά πρέπει να έχει κάτι να μας πει αυτός ο άνθρωπος. Και εσύ είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που έχει πάρα πολλά να μας πει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Prison Cake λοιπόν που είπες και εσύ είναι μια ιστορία, όπως είχαμε πει και πέρσι αναλυτικά, η οποία όλα αυτά τα δίνει μέσα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν εκεί για κάποιο λόγο και οι καταστάσεις εκεί δείχνουν πάρα πολλά πράγματα, και κοινωνικά και πολιτικά και στερεοτυπικά. Γι' αυτό και πήγε πάρα πολύ καλά και το κάνουμε δεύτερη χρονιά φέτος, κάθε Κυριακή.
0: Έχουμε καταλάβει ότι πήγε πολύ καλά, διότι πρέπει να σας το πω αυτό. Ο Κυριάκος Νικολαίδης είναι. Τι να σας πω τώρα, λες και έχει καταπιεί όλα τα φεγγάρια της, του πλανήτη. Λάμπει. Και προφανώς η επιτυχία, και δεν τη λέω με οικονομικούς όρους, γιατί πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μια παράσταση μπορεί να είναι υπέροχη, ανεξάρτητα με το τι θα εισιτήρια θα κόψει. Μπορεί να κόψει πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην κόψει και πάρα πολλά, αλλά τώρα για να την πας δεύτερη χρονιά, μάλλον έκοψε και πολλά εισιτήρια.
1: Ήτανε καλά. Μην φανταστείς ότι είναι το θέατρο γενικότερα ένας τομέας ο οποίος φέρνει ένα σακί και σου λένε πάρε.
0: Ευτυχώς που δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά θα το έκανες, πώς να σου πω, θα το έκανες λίγο διεκπεραιωτικά για να βγάλεις λεφτά. Ενώ τώρα το κάνεις και βάζεις την ψυχή σου μέσα σε αυτό.
1: Ισχύει. Αλλά το Prison Cake είναι δεύτερη χρονιά. Γιατί, και είναι μόνο Κυριακή, γιατί Σαββατοκυριακό έχουμε δεύτερο έργο, το οποίο είναι πάνω σου ραμμένο. Έχει να κάνει με την εφαρμογή social του Tinder.
0: Τι είναι το Tinder, παιδί μου? Τι είναι αυτά? Επίτηδες θα κάνει, να καταλάβατε.
1: Είναι.
0: Άτζι νομικού, έτσι και σε πιάσω στα χέρια μου. Δεν ξέρεις τι έχεις να πάθεις. Θα σε φέρω εδώ πέρα. Θα φέρω
1: είναι
0: την Άτζι εδώ να την περάσω λουλάκι.
1: Χτες ήμασταν μαζί και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να το πω, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι μια εφαρμογή γνωριμιών.
0: Πολύ δικό μου κομμάτι. Για πες, έχει ενδιαφέρον.
1: Το οποίο βέβαια γίνεται μια απάτη μέσα από αυτό και. Είναι ένα ζευγάρι τέλος πάντων και η κοπέλα βαλτωμένη μες στη σχέση κάνει μια εφαρμογή γνωριμιών και επειδή είναι πολύ boomer, σου θυμίζει κάτι αυτό? Ότι κάποιος είναι boomer στα social?
0: Ναι, κάτι.
1: Ψιλοταυτίζεσαι.
0: Εγώ δεν είμαι boomer.
1: Okay.
0: Boomer είναι αυτοί που το λένε και όλες και κάνανε και μια εκπομπή.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αυτή είναι μπούμερα. Καμία σχέση.
1: Όχι, ενώ ότι δεν ξέρει να τα πολυχρησιμοποιεί αυτά και βάζει τη διεύθυνσή της. Και έρχεται αυτός λοιπόν που γνωρίζει και αντί να γίνει αυτό που είναι να γίνει, την απαγάγει.
0: Καλά να πάθει. Τι τα θέλει παιδί μου αυτά τα του διαβόλου τα μηχανήματα, κάτσε τώρα.
1: Και σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ότι βγαίνω από το σπίτι, γιατί εγώ κάνω το σύντροφο, και επιστρέφω με 5 διαφορετικούς ρόλους για να τη σώσω.
0: Αχ, τι ωραίο! Τι ωραίο κόνσεπτ, εσύ το έχεις σκεφτεί.
1: Εγώ το έχω σκεφτεί και είναι σε κείμενο της Μαρίας Κίτρα. Το έχω σκηνοθετήσει. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Ξανθούλα Τζερεφού που παίζει κιόλας. Και ο Γιάννης Γεραμαζίδης παίζει και η Ξανθούλα Τζερεφού παίζουμε οι τρεις μας. Και πραγματικά έχει τόσο γέλιο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ένα μόνο σου λέω. Ένα spoiler μικρό για τις εσύ. Κάνω τη μάνα μου σε μία από τις επιστροφές.
0: Κοίταξε, δεν υπάρχει.
1: Θα έρθεις φέτος.
0: Φυσικά και θα έρθω φέτος, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Εννοείται, φέτος δεν θα έρθω. Που δεν έχω και τηλεόραση το βράδυ. Μα εγώ αυτό έλεγα πριν. Αν δεν έρθει ο χειμώνας να μπει, να πάμε κανένα θέατρο, επειδή μου να ανοίξει η ψυχή μας.
1: Το
0: λίγο.
1: Άκουγα. Και εννοείται ότι και ό,τι θέλεις εδώ, για τους ακροατές και όλα αυτά. Ελεύθερα, είσαι σαν να είσαι στην παραγωγή. Εσύ κάνεις ό,τι γουστάρεις συγκεκριμένη.
0: Θέλω να δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για ποια παράσταση. Για αυτή για τα social που είναι το αγαπημένο.
1: Για
0: μου.
1: Το Τιντερά.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Σάββατο και Κυριακή παίζει αυτό. Σάββατο 9.30, Κυριακή 9. Και το Prison Cake 6.30. Τέλος πάντων για το Τιντερά. Όποια ημερομηνία θέλουν, εκτός από αυτό το Σαββατοκύριακο που είμαστε sold out, δυστυχώς, γιατί σήμερα έχουμε πρεμιέρα.
0: Αχ, τι ωραία! Ναι. Πόσο χαίρομαι που ήρθες εδώ πέρα.
1: Όποτε θέλεις, ό,τι θέλεις, δικά σου όλα.
0: Λοιπόν,
1: νυχτά.
0: 6-9-47, 9-89, 9-89, διεκδικήστε διπλή πρόσκληση για αυτό το θεατρικό που. Τώρα, κοίταξε να δεις, επειδή εμείς είμαστε μια ηλικία εδώ. Πώς το είπαμε, Τιντερά. Όχι, όχι, παιδί μου.
1: Ψάχνεις
0: τι κομπλιμέντα. Καλέ, όχι. Είναι γεγονός. Το έχω ξαναπεί. Όταν γράφει το κοντέρ, γράφει το κοντέρ. Τώρα όλα τα άλλα είναι.
1: Ναι, γράφει ανάποδα. Άλλα. Εγώ σου το πω ότι από πέρσι έχεις κάνει τεράστιο γκλόγου, Απαναγία μου.
0: Α, καλέ, ναι. Ξέρεις τι φταίει.
1: Τι φταίει.
0: Πήγα χτες και έκανα το πρώτο μάθημα χορού.
1: Να το. Γράφει πάνω σου, ξεκάθαρα.
0: Ναι, γράφει, γιατί όταν θα σηκωθούμε μετά θα το καταλάβεις τι ωραία που έχει γράψει. Δηλαδή, είναι λίγο στο ζέσταμα. Ξέρεις, θέλει λίγο ζέσταμα. Ναι, δεν είμαστε όλοι.
1: Καεί από το ζέσταμα.
0: Δεν είμαστε όλοι νέα παιδιά σαν και εσένα. Δεν είμαστε.
1: Εντάξει. Δείχνω. Δεν είμαι τόσο.
0: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Δεν μου λες, αγαπημένε μου Κυριάκο Νικολαίδη, πού σου ήρθε η έμπνευση να γράψεις ένα έργο που θα σχετίζεται με μια πλατφόρμα γνωριμιών και προφανώς αφορά και σε μια λίγο πιο προχωρημένη ηλικία και πολύ μακριά από σένα.
1: Ισχύει. Δεν αφορά τόσο προχωρημένη ηλικία. Νομίζω πως αυτό είναι σε όλες τις ηλικίες πλέον. Δηλαδή από την ενηλικίωση στα παιδιά μέσω αυτών που βιώνουν γενικότερα και με τους ανθρώπους και με τα social media που έχουν αποξενωθεί λίγο οι άνθρωποι, μπαίνουν πάρα πολύ σε πλατφόρμες γνωριμιών. Οπότε σκέψω ότι μέχρι και ο τεχνικός μας στο θέατρο, που είναι ένα νεότερο παιδί από εμάς, γυρίζει και κάνει ότι με ενδιαφέρει περισσότερο γιατί με αγγίζει περισσότερο. Φαίνεται πως τίποτα δεν είναι έτσι όπως το έχουμε στην αρχή στο μυαλό μας. Όλα μπορούν να αλλάξουν και όλα μπορούν να ελοχεύουν. Γιατί δεν ξέρω αν έχεις δει μια φωτογραφία που είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα και έχει το χέρι πίσω και είναι ένας πάρα πολύ κακός άντρας όπως φαίνεται και έχει το χέρι πίσω και η κοπέλα κρύβει το μαχαίρι και ο άντρας κρύβει τα λουλούδια. Έχουμε μάθει να κρίνουμε από το εξωτερικό γενικότερα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσει μια ευκαιρία στον άλλον για να τον καταλάβεις. Έτσι όπως έχει βαλτώσει μια σχέση μέσα από το έργο και είναι αυτός που πραγματικά σε αγαπάει, αλλά μέσα από τις συνθήκες, ας πούμε, έχει γίνει αυτό, έτσι ακριβώς και ο άλλος που τον βρίσκεις εκεί και είναι ο κούκλος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο μπρουτάλ, μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν περιμένεις. Μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά από ό,τι φαίνονται. Οπότε αυτό ήθελα να αποτυπωθεί. Ήθελα να είναι μια δήλωση στο ότι ας ανοίξουμε τα μάτια μας και ας είμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι. Και μέσα από αυτό το έργο επίσης θέλω να δείξω ότι εκτός το ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, ότι οι πλατφόρμες γνωριμιών πολλές φορές και γενικότερα τα social γίνονται περισσότερο για το content κάποιες φορές. Δηλαδή είναι πράγματα, είναι δηλώσεις και βαρύγδουπες δηλώσεις ή βαρύγδουπο content, το οποίο αν το δεις μέσα ουσιαστικά είναι κούφιο. Δεν σου λέω για εμπορικές διαφημίσεις το ένα το άλλο.
0: Όχι, εντάξει, μιλάμε τώρα για τον τρόπο σου που λέω, επιλέγει ο κόσμος να επικοινωνήσει ένας
1: ακριβώς,
0: με τον άλλον.
1: Ακριβώς. Οπότε μέσα από αυτό το έργο το πετυχαίνουμε αυτό και πάντα με πολύ γέλιο και πολύ χαρά. Γιατί όπως είχαμε πει και πέρσι, με ενδιαφέρει περισσότερο να βγαίνει ο άλλος και να μου λέει το πρωί ξύπνησα και είχα αυτό, γιατί μας πιάνει στο τέλος ο κόσμος. Είναι πολύ ωραία. Και τώρα φεύγω και γελάω. Παρά να του έχω βάλει ένα προβληματισμό παραπάνω, το καταλαβαίνω ότι τα κοινωνικά και τα δραματικά έργα έχουν να δηλώσουν, αλλά και η κωμωδία έχει να δηλώσει. Μπορείς να περάσεις πολλά μηνύματα μέσα από την κωμωδία, κάνοντας τον άλλο να γελάσει.
0: Και επίσης η κωμωδία έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα. Κάνει την απόλυτη χειραγώγηση.
1: Σωστό.
0: Όχι, το λέω και αυτό, το βάζω στην εξίσωση, γιατί είμαι και πολύ προβληματικός άνθρωπος. Εγώ τρώω πολλές πετριές γενικά.
1: Μίλα μας.
0: Να ξαπλώσω.
1: Ναι, 50 ευρώ.
0: Θες και 50 ευρώ.
1: Για την ψυχανάλυση τόσο, ή άλλοι γιατί παίρνουν τόσα.
0: Καλά, δεν έχεις άδικο. Θα σου πω τώρα με αφορμή ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες με τον τρόπο που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και εκεί όταν κάτσεις να ακούσεις λίγο τους γιατρούς, σου λένε, εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Και όλη η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία δυστυχώς έχει αυτά τα πολύ αρνητικά χαρακτηριστικά. Είμαστε υποκριτές και αντιφατικοί. Πας στο γιατρό σου, βρε παιδί μου, στον παθολόγο σου, και σου λέει, κάτσε, έλα εδώ να σε εξετάσω, γιατί πρέπει να σου γράψω να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να πάρεις και μια αγωγή. Και του λες του γιατρού, γιατρέ μου, αντί να σου δώσω 40, γίνεται να σου δώσω 20. Και όταν θα πας σε ένα Ινστιτούτο Ευεξίας, λέμε τώρα, μπορεί να δώσεις όλη την περιουσία χωρίς πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η υποκρισία δεν την αντέχω πια. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ισχύει.
0: Και δημιουργεί και συνθήκες ηθικής κατάπτωσης. Γι' αυτό ξαναλέω και δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι όσο υπάρχουν καλλιτέχνες μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Μην απαντήσεις, περίμενε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. 6-9-47-9-89-9-89, όνομα και τη λέξη θέατρο. Λίγο πριν φύγει ο κύριος Κυριάκος Νικολαίδης, θα σας κάνει και την κλήρωση. Δύο διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε για αυτή την φοβερή καινούργια του παράσταση, Σάββατο και Κυριακή στις 9 και 9 και μισή.
1: 9:30 και 9.
0: 9:30 το Σάββατο, 9 την Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αλλά όχι για αυτό το Σαββατοκυριακό, δηλαδή σήμερα και αύριο, διότι είναι φουλ τα παιδιά και μπράβο, έτσι πρέπει να είναι το θέατρο πάντα φουλ. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μας επιστρέψα με 8 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Έχω τη χαρά να βρίσκεται εδώ στο ραδιοθάλαμο μαζί μας ο Κυριάκος Νικολαίδης, ταλαντούχος νέος καλλιτέχνης. Τον αγαπώ πολύ. Πέρσι τον εγνώρισα, ήρθε τυχαία. Μου είπε η Ατζινομικού, είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό, εκείνο το άλλο, το έργο του καταπληκτικό, Prison Cake. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πολύ ο τίτλος. Καταρχάς, που σκέφτηκες να δώσεις την παράσταση.
1: Ναι.
0: Γιατί λέω, σίγουρα θα είναι πολύ κόντρα.
1: Είναι. Είναι οξύμορο μόνο του όλο το έργο. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο τυχαία, γιατί δεν θα ήθελα να ήμουν ένα τυχαίο γεγονός για σένα, Αγγελικέλα σου.
0: Καλέ, πια δεν είσαι τυχαίο γεγονός, είσαι κομμάτι της ζωής μου, αφού θα έρθω να σε δω. Θα έρθω να δω και τα social, που είναι και τα αγαπημένα μου.
1: Λέγεται ο Tinderas.
0: Ο Tinderas, Tinder από...
1: Από την εφαρμογή. Tinder, ο Tinderas είναι αυτός που είναι
0: Tinder
1: μέσα.
0: Tinder είναι η εφαρμογή.
1: Μάλιστα.
0: Θα μας κάνεις και ιδιαίτερα όμως, δεν γίνεται να έρχεσαι εδώ πέρα και να μας το παίζεις έξυπνος δηλαδή. Θα πρέπει
1: φυσικά
0: να σεβαστείς και την Ακρόπολη.
1: Φυσικά.
0: Καλλιτέχνης είσαι, τις ευαισθήσεις πρέπει να τις έχεις.
1: Η Ακρόπολη, εσύ είσαι.
0: Όχι, γενικά λέω, παιδί, γενικά.
1: Okay,
0: γενικά, έτσι εντάξει. Είμαι λίγο επηρεασμένη από την πνίκα, το Ρούμπιο, την ομιλία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τώρα. Εμείς οι πολιτικοί συντάκτες, να ξέρεις, τις έχουμε τις πετριές μας. Λέω όμως ότι πόσο όμορφο θα ήταν, μακάρι να μπορούσε να συμβεί, είτε σε Vidcast, είτε και στις τηλεοπτικές εκπομπές, να ξαναβρούμε λίγο μια αρχή που είχαμε ξεκινήσει προπολού, όπου είχαμε πάντα ένα πολιτικό καλεσμένο και έναν καλλιτέχνη. Συνήθως ειδοποιούς είχαμε, γιατί βάζανε και άλλου τύπου ζητήματα. Για παράδειγμα, επειδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για τους φοιτητές στοιχείο. Πρέπει να ξέρεις, για τους φοιτητές στοιχείο δώσαμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα εδώ ως ραδιόφωνο για να αποκατασταθεί μια λεωφοριακή γραμμή για να μπορούν τα παιδιά να μετακινούνται. Και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ότι το κόστος της μεταφόρας είναι υψηλότερο από ότι το διαρκείας εισιτήριο που παίρνουν τα παιδιά στο λεκανοπαίδιο. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα που κάναμε με τον Κυριάκο, όση ώρα εσείς ακούγατε το διάλειμμα μας, μου είπε κάτι καταπληκτικό. Ενώ είναι για μένα συνθήκη τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο θέατρο, οι νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου για το πώς θα γίνονται οι εκδρομές των παιδιών έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλη απόσταση των πιτσιρικακίων μας με τα θέατρα. Θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό.
1: Ναι, θα σου το εξηγήσω. Είναι κάτι πολύ κακό, γιατί έχω και συναδέλφους, ας πούμε, οι οποίοι είναι σε περιοδεία και αυτή τη στιγμή χάνουν είτε τη δουλειά τους είτε τις δουλειές τους, γιατί μέσα από το νέο κανονισμό πρέπει να ελέγχεται το λεωφορείο από τον δάσκαλο. Κάτι που δεν αναλαμβάνει ο δάσκαλος, και αν θες την άποψή μου, καλά κάνει ο άνθρωπος, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά του. Και δεν μπορούν οι περιοδίες, ειδικά των παιδικών θεάτρων, να πάνε σε μέρη δυσπρόσιτα για τα παιδάκια να τους έρθει ο πολιτισμός και να παρουσιάσουν το καλλιτεχνικό τους πρόγραμμα, το θέατρό τους, ό,τι έχουν ετοιμάσει. Με αποτέλεσμα και για τους ηθοποιούς να χάνουν δουλειές και για τα παιδάκια να μην μπορούν να ανασάνουν, να πάρουν αυτή την ανάσα, τη χαρά του πολιτισμού, του θεάτρου και της χαράς. Γιατί όταν πας σε ένα παιδικό θέατρο, εννοείται ότι θα είναι γεμάτο τραγούδια, θα είναι γεμάτο χρώματα, θα είναι γεμάτο μηνύματα. Οπότε για μένα αυτό πάει πάρα πάρα πολύ πίσω. Υποτίθεται ότι Δευτέρα θα πάει ο πρόεδρος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, στη Βουλή για να το συζητήσει αυτό το πράγμα, αλλά μέχρι τότε είναι όλα παγωμένα και είναι αβέβαιο τελείως το τι θα γίνει.
0: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε για να του δώσω συγχαρητήρια, δηλαδή πραγματικά πώς του πέρασε από το μυαλό. Είναι φοβερό. Πολύ δύσκολο να το σκεφτείς αυτό. Αντί να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και ακόμα και να μην περνάει, να μπορούν τα παιδιά να παρακολουθήσουν θέατρο, να βάζουν τέτοια προσχώματα. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω αν ήμουν εκπαιδευτικός ενδεχομένως και να την αναλάμβανα την ευθύνη προκειμένου να μην χαθούν οι παραστάσεις για τα παιδιά. Αλλά καταλαβαίνω και αυτόν που δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη.
1: Ξέρεις τι, είναι ας πούμε. Για να γεμίσει ένα θέατρο στην επαρχία χρειάζονται, ας πούμε, 3 σχολεία. Που σημαίνει ότι τα πούλμαν αυτά θα πρέπει να είναι 10 δάσκαλοι. Οπότε, αν ένας δάσκαλος, 2 το αναλάβουν και οι υπόλοιποι όχι, τότε αμέσως όλα τα παιδιά ακυρώνουν την πρόσβαση στον πολιτισμό, να σου το πω και έτσι. Οπότε, γενικότερα, συμφωνώ, γιατί έχουν γίνει και πολλά πράγματα, ότι τα πάντα πρέπει να ελέγχονται και τα πάντα πρέπει να είναι έτσι όπως είναι ακριβώς, έτσι όπως πρέπει να γίνονται, αλλά ο καθένας να αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Αυτό θα μπορούσε να λυθεί πάρα πολύ εύκολα, να αναλάβει την ευθύνη του ελέγχου ο διευθυντής των σχολείων. Δηλαδή ο διευθυντής που έχει μια θέση ευθύνης, που θα κλείσει και το πούλμαν, να πάρει τα έγγραφα εκείνα που χρειάζεται, ότι είναι πιστοποιημένο, ότι αυτό εκείνο το άλλο, να τα στείλει στο Υπουργείο, να υπάρχει ένας ανώτατος δημόσιος υπάλληλος να τα εγκρίνει και να γίνουν εκδρομές των παιδιών στα θέατρα. Δηλαδή είναι... Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, δηλαδή ήρθε ο Ρούμπιο και μας τα είπε, και εμείς δεν αφήνουμε τα παιδιά να πάνε να δουν θέατρο. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Έτσι. Μήπως
0: να τα βάλουμε και αυτά σε πλατφόρμα?
1: Μάλλον.
0: Γι' αυτό
1: να
0: χρειάζεται. Γι' αυτό χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ισχύει.
0: Να υποκαταστήσει την ατολμία ορισμένων λειτουργών. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Εσείς στέλνετε 6-9-47-9-89-9-89 το όνομά σας, τη λέξη θέατρο, και λίγο πριν τις 9 θα κάνει την κλήρωση ο Κυριακός Νικολαίδης για τους δύο τυχερούς που θα πάρουν δύο διπλές προσκλήσεις, είτε για Σάββατο είτε για Κυριακή. Θα το επιλέξουν οι ίδιοι. 9.30 το Σάββατο, 9 την Κυριακή.
1: Σωστά.
0: Αλλά όχι σήμερα και αύριο. Είναι πρεμιέρα, είναι full το θέατρο και εμείς έτσι τα θέλουμε τα θέατρά μας. Τα θέλουμε γεμάτα. Θέλουμε τους καλλιτέχνες μας να αλληλοτροφοδοτούν τα συναισθήματά τους με τον κόσμο για να μπορούν να είναι δημιουργικοί, να το πηγαίνουν λίγο παρακάτω, να πηγαίνετε μετά να τους βρίσκετε στα καμαρένια, να τους νευριάζετε. Εγώ το έκανα αυτό στο Σπυρόπουλο, να ξέρεις.
1: Γιατί? Δεν νευριάζει αυτό.
0: Όχι,
1: είναι πάρα πολύ καλό.
0: Δεν τον νευρίασα. Απλά τον έβαλα σε μία εγρήγορση και σε μία τσίτα να μου βρει θέση, γιατί πήγαμε παραπάνω ανθρώπους. Άσε, δεν ήθελε να πληρώσω. Γίναμε μήλος, γίναμε στο θέατρο, μας κοιτάγανε όλοι γιατί εγώ πλήρωνα. Αυτός φώναζε. Τέλος. Να μου βρει θέση μετά. Άσε. Πώς θα φύγω, ξέρεις τι του έκανα. Α. Από καλή πρόθεση όμως το έκανα, να ξέρεις.
1: Εμένα να με ενημερώσει από πριν για όλα αυτά, να τα έχω έτοιμα.
0: Δεν ενημερώνω ποτέ.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Αυτό το έκανα και του Σπύρου. Διάλειμμα πολύ μικρό και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: τα λεπτά είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι δίπλα μας αυτό το πολυτάλαντο αγόρι, ο Κυριάκος. Κοίταξε, όταν πάω να πω Κυριάκος, βάζω ένα φρένο να πω το σωστό Νικολαίδης, μην πω κανέναν άλλο Κυριάκο και γίνουμε εδώ πέρα μαλλιοκούβαρα και δεν το θέλω. Χαίρομαι γιατί από τις συμμετοχές σας για το θέατρο δείχνει, παιδί μου, ότι σας έχουμε βάλει το χαμόγελο στα χείλη.
1: Ισχύει.
0: Αν μη τι άλλο, δηλαδή θα ακούσετε εδώ πέρα, θα πούμε κι άλλα με τον Κυριάκο. Έχουμε να πούμε με τον Κυριάκο. Πολλά.
1: Μπορείς να με φωνάζεις Κάκο, αν θες.
0: Ω παπά, όχι, δεν μου αρέσουν εμένα τα υποκοριστικά.
1: Κυριάκο. Είμαι... Απλά πρόσεξε, μην πεις λάθος επώνυμο.
0: Θα το πάρω πίσω. Θα διορθώσω πάρα αυτά. Κοίτα να δεις. Εγώ, όπως σου έλεγα νωρίτερα, έχω κάποιες πετριές. Ένα είναι ότι τον πολιτισμό, αν τον αγαπάς και τον θέλεις, τον πληρώνεις. Και δεν μιλάω τώρα για τις προσκλήσεις, γιατί είναι όμορφο για ένα θέατρο να μπορεί να διαθέτει προσκλήσεις. Αυτό δείχνει ότι σε θέλω και στο κάνω δώρο από την καρδιά μου. Αλλά εμείς οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, δηλαδή σε φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, όσοι το κάνουμε, δεν το κάνουμε για να μας... Εμάς δεν χρειάζεται να μας καλέσει με πρόσκληση.
1: Βρε, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά απ' την άλλη, δες και την πλευρά τη δική μου, το ότι σε έχω συμπαθήσει, με έχεις καλέσει εδώ, με έχεις φιλοξενήσει στο σπίτι σου και εγώ θέλω να σε φιλοξενήσω στο δικό μου.
0: Θα φιλοξενηθώ μόνη μου, εγώ δεν θέλω και υποχρεώσεις, έχω και αυτή την πετριά. Δεν έχω και αυτή την πετριά, δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Θα φιλοξενηθώ μόνη μου.
0: Μόνη μου, all alone που λένε και στο χωριό μου, all alone. Το είσαι ακούς τραγουδάκι που λέει left outside alone.
1: Ναι, μπράβο. Εννοείται.
0: Έτσι, αυτό είναι για μένα δόγμα.
1: Το έχεις ακούσει το all by myself.
0: Εντελώς, αλλά δεν μου αρέσει και πολύ.
1: Εντάξει, τα
0: ακούω. Γενικώς δεν είμαι της μπαλάντας. Θέλω να έχει μια κλιμάκωση. Γι' αυτό μου αρέσουν οι κωμωδίες πάρα πολύ στο θέατρο. Τις απολαμβάνω περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη παράσταση, χωρίς να υποτιμώ καμία, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί αγαπώ το θέατρο, μου αρέσει. Νιώθω πάντα καλύτερος άνθρωπος όταν φεύγω. Ό,τι και να δω. Ό,τι και να δεις, ρε παιδί μου, και μια παράσταση που σε κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί και να μην την έβλεπες, βγαίνεις πλουσιότερος, είναι σίγουρο.
1: Ισχύει.
0: Αλλά η κωμωδία μου αρέσει γιατί είναι ακριβώς η ζωή. Στη ζωή τι έχουμε? Έχουμε τα πάνω, τα κάτω, το κλάμα, το γέλιο. Δηλαδή αυτά είναι σε οριακή γραμμή κινούνται. Άρα η κωμωδία σου κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, άμα θέλει.
1: Ισχύει, ισχύει. Σου κάνει μεγαλύτερη ζημιά γιατί σου κάνει και από εκεί που δεν το περιμένεις. Και εγώ θέλω να το λέω όσο μπορώ αυτό και όταν έχω το βήμα, ότι επειδή είναι κάτι πιο χαρούμενο ή επειδή σε κάνει να γελάς, που μπορεί να είναι και ιστορικό έτσι, μπορεί να μην είναι το χαχανιτό που σύγεται το θέατρο, αλλά όταν βλέπεις το μηδίαμα, γιατί ο ηθοποιός και σε βλέπει και σε ακούει, μην ακούς αυτά τα φώτα και τυφλώνομαι και δεν βλέπω από κάτω τίποτα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, κανονικά σε βλέπει. Όταν λοιπόν νιώθει αυτό το τη χαρά σου και όλα αυτά, κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να μην περάσει μηνύματα, δηλαδή να είναι στήρα κωμωδία. Οι περισσότερες κωμωδίες, όταν είναι σωστά αναγνωσμένες, όταν έχουν οι χαρακτήρες αρχή, μέση και τέλος, όταν έχει τη δραματουργία της σωστή, όχι μόνο σου περνάει μηνύματα, αλλά στα περνάει και πολύ πιο δυνατά, γιατί φεύγεις και τα σκέφτεσαι με χαρά. Δεν στα έχει περάσει σαν κάτι υποχρεωτικό ή σαν κάτι που σου λείπει από τη ζωή σου. Στα έχει περάσει σαν κάτι που πρέπει να είναι κομμάτι σου και είσαι σε φάση, γιατί ρε φίλε δεν το έκανα αυτό πριν? Δεν είσαι σε φάση, πω ρε φίλε, πάει, περάσαν τα χρόνια και δεν το έχω κάνει.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει στο θέατρο και βρίσκω ότι γι' αυτό και πάντα θεωρώ ότι αν κάνεις μια πολιτική εκπομπή και έχεις ένα καλλιτέχνη και έναν πολιτικό, είναι ο τέλειος συνδυασμός. Γιατί ο πολιτικός θα σου πει αυτά που θες να ακούσεις, υποκρινόμενος βεβαίως, ενώ το θέατρο θα σου πει αυτά που οφείλεις να ξέρεις.
1: Ισχύει, ισχύει. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα πήγαινε αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τέλεια. Δηλαδή, στο υπογράφω.
1: Από ποια πλευρά τέλεια?
0: Από
1: την πλευρά στα νούμερα αρχικά, τέλεια θα πήγαινε.
0: Καλά, σίγουρα στα νούμερα θα πήγαινε τέλεια, αλλά θα πήγαινε καλά και για τον πολιτικό, γιατί θα τον υποχρέωνε να γίνει λίγο ειλικρινής. Και άρα θα κερδίζει αξιοπιστία σε σχέση με τον κόσμο που τον ακούει. Να. Και αυτό που λείπει γενικά στις μέρες μας είναι η αξιοπιστία. Γιατί βλέπεις ότι έχει διαμορφωθεί μια πολιτική κατάσταση γεμάτη υποκρισία και αναξιοκρατία. Γιατί το λέω αυτό? Λες κάτι ως πολιτικός και δεν σε ακούει ο κόσμος. Δεν σε πιστεύει. Δεν ακούει ο κόσμος. Δεν σε πιστεύει. Δεν μιλάω τώρα για τους κομματικούς στρατούς. Έτσι,
1: ναι.
0: Δεν μιλάω για αυτούς.

0: ο δάσκαλος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και για το πούλμαν. Τι θα έλεγε? Θα υποχρεωνόταν να απαντήσει.
1: Ή θα έλεγε ότι δεν ήμουν σε αυτός που το ψηφίσανε, για να αποφύγει την ερώτηση.
0: Ναι, αλλά θα έπρεπε να πάρει θέση. Να
1: θα
0: πει
1: έπρεπε,
0: ότι δεν
1: ναι,
0: έπρεπε να έρθει αυτή,
1: ναι,
0: γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ή καλώς ήρθε, γιατί κάποια στιγμή χρειάζεται και ένας έλεγχος. Δεν μπορούμε να έχουμε 7.000 ελεγκτές, 7 εκατομμύρια ελεγκτές, προφανέστατα. Αλλά θα υποχρεωνόταν να απαντήσει.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ενώ
1: ισχύει.
0: Όταν είναι απέναντι με ένα πολιτικό αντίπαλο, δεν απαντάει κανείς.
1: Όχι.
0: Τίποτα, τσακώνονται για θέματα που δεν αφορούν κανέναν.
1: Δύο μονόλογοι ρήξης.
0: Ναι, ναι, ναι. Λένε. Και εσύ μετά, αν δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση, θα πεις ποιος ήταν πιο αιχμηρός. Α, και έκατσα να τον παρακολουθήσω. Ή απλά θα κλείσεις την τηλεόραση.
1: Αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το χάνω στην παρατήρηση όλων αυτών. Δηλαδή, για μένα θα έπρεπε να ήταν όλα πιο απλουστευμένα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχεις την ανάγκη να πιστέψεις και εσύ κάτι σε όλο αυτό που γίνεται. Δεν έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις και να θέσεις εσύ τις δικές σου ερωτήσεις. Οπότε θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι λόγοι να μην είναι τόσο ξύλινοι. Δηλαδή να τους καταλαβαίνει και ο παραμικρός άνθρωπος.
0: Αυτό είναι η αρχή της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, αν με ρωτάς. Το έχω πει με άλλες αφορμές ότι πραγματικά αν τα κράτη ήθελαν να ευνοήσουν το σύνολο των πολιτών τους, θα έπρεπε, ας ξεκινήσουμε από τα νομοθετήματα, θα έπρεπε να είναι τόσο απλά γραμμένα σαν μαθηματική πράξη και όχι σαν λύση χημίας ή φυσικής, σαν μαθηματική πράξη, ώστε να έχω την ίδια πρόσβαση, κατανόηση εννοώ πάντα, εγώ που είμαι με 27 πτυχία και 33 μεταπτυχιακά και άλλα τόσα διδακτορικά, μέχρι ένα παιδί που τώρα ξεκινάει και μπαίνει στο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να καταλαβαίνουμε τον νόμο με την ίδια ακριβώς ένταση.
1: Ισχύει.
0: Α, όσο δεν υπάρχει αυτό, είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Ισχύει.
0: Θέλω να πάμε όμως να μιλήσουμε για τα social media. Εσείς συνεχίζετε και στέλνετε στο 6947-989-989 το όνομά σας, τη λέξη θέατρο, για να κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Να δούμε ποιοι είναι οι δύο τυχεροί που το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πάνε να δουν την παράσταση.
1: Ο Τιντεράς.
0: Ο Τιντεράς.
1: Θα με αφήσεις μετά να το κάνω κι εγώ μια πάσα αυτό. Έτσι, ραδιοφωνικά.
0: Φυσικά και θα σε αφήσω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για με βγάζεις και από τη δυσκολία να λέω την Τερά. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε από την αρχή να το κάνεις μόνο εσύ, αλλά είναι που είμαι και ακομπλεξάριστη και δεν με νοιάζει να το πω και λάθος. Θέλω να μιλήσουμε για τα social media.
1: Mm-hmm.
0: Τα λέγαμε και έξω. Εγώ έχω σοβαρές ενστάσεις με τα social media, δεν τα κάνω καθόλου κέφι. Θεωρώ ότι ο καθένας βρίσκει εκεί ένα χώρο να πλασαριστεί ως κάτι σημαντικό, χωρίς όμως να είναι, και βγάζει μία οργή αυτός που δεν συμμετέχει στα πράγματα. Είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι.
0: Και εσύ έχεις επιλέξει στην παράστασή σου και στη μία και στην άλλη να έχεις αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφανώς είναι κοινωνικό φαινόμενο. Αλλά πώς το αντιλαμβάνεται ένας νέος άνθρωπος όπως εσύ και ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις όχι μόνο σε αυτούς που θα έρθουν να σε δούνε, αλλά και σε όλους αυτούς που μας ακούνε και μας άκουσαν και πέρσι και είναι προβληματισμένοι?
1: Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που γουστάρει και να το κάνει με χαμόγελο. Δεν κρίνω κανέναν και πιστεύω ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να κάνουν αυτό που πραγματικά αγαπάνε. Και σου μιλάω από την πλευρά των social, από την πλευρά οποιαδήποτε πλευρά. Αυτό που γίνεται και αυτό που θέλω να περάσω εγώ με το έργο μου είναι απλά να μην είμαστε άβουλα όντα τα οποία ακούμε και, πώς να σου το πω, πρέπει να το πω και λόγια εδώ, τρώμε αμάστο, καταπίνουμε αμάστο ό,τι μας σερβίρεται. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει γενικότερα και θέλω να θίξω.
0: Ναι, αλλά τα social όμως είναι κατεξοχήν χώρος για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να θίξω μέσα από αυτό, γιατί και στα δύο έργα κάτι δεν είναι έτσι όπως φαίνεται μέσα από τα social. Κάτι στο τέλος του έργου αποδεικνύεται ότι ήταν μια φούσκα η οποία έσκασε. Με όλη τη διαδικασία που δείχνω και στα δύο έργα, προτείνω και προτρέπω τους ανθρώπους ώστε να μην πηγαίνουν άβουλα προς αυτό. Ναι, μου αρέσει ο τάδε influencer που είναι και πολύ δύσκολη δουλειά, έτσι. Και την κάνουν άνθρωποι, κατά την άποψή μου πάλι.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.

0: Τι εννοείς είναι δύσκολη δουλειά? Γιατί εδώ έχουμε δει κάτι τύπους να βγάζουν λεφτά που σηκώνται το πρωί και σου λέει τώρα τρώω το πρωινό μου.
1: Έχεις κάνει μοντάζ?
0: Φυσικά και έχω κάνει μοντάζ.
1: Γνωρίζεις οπότε.
0: Το λατρεύω το μοντάζ, πρέπει να σου πω.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, το λατρεύω το μοντάζ.
1: Να σου στείλω κάτι βίντεο.
0: Να μου στείλεις ό,τι θέλεις. Σε τι συστήματα κόβεις?
1: Μέσω κινητού κόβω.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά μεγάλα βίντεο. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε μετά.
0: Το λατρεύω το μοντάζ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο και μόνο που μπαίνει αυτός ο άνθρωπος στη διαδικασία, ο οποίος δεν έχει σχέση με αυτό, να χαραμίσει μία ώρα. Γιατί, γιατί γλαρώνεις?
0: Θα με τρελάνει και τον είχα συμπαθήσει. Παιδί μου, τι λες τώρα? Εδώ άλλος είναι στο εργοστάσιο 8 ώρες. Και θα λυπηθώ τον influencer που θα σηκωθεί το πρωί,
1: δεν
0: θα τρώει τα
1: κορνφλέξ
0: και θα λέει καλημέρα σας, τώρα τρώω κορνφλέξ και βγάζει.
1: Όχι, δεν σου είπα να το λυπηθείς, αλλά και αυτό είναι μία διαδικασία. Και να σου πω και κάτι.
0: Συγγνώμη, είναι αυτό δουλειά?
1: Δουλειά όπως την έχουμε στο μυαλό μας, χειρονακτική δεν είναι.
0: Δεν είναι μόνο οι χειρονακτικές δουλειές, είναι και οι πνευματικές δουλειές. Είναι αυτό πνευματική δουλειά, ότι τώρα τρώω, μετά θα ξαπλώσω, μετά θα μπω. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Είναι εντάξει. Κάτι όμως που το προωθούν πάρα πολύ και πληρώνει πάρα πολύ καλά. Δεν σου λέω αν πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά είναι πλέον μια δουλειά. Έχει μπει καδ γι' αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Ναι. Πρόσεξε, δεν νομίζω ότι έχει μπει κάδα σε αυτόν που σηκώνεται το πρωί και λέει τώρα τρώω. Έχει μπει σε αυτούς που προτείνουν να αγοράσεις κάποια προϊόντα, είτε ομορφιάς, είτε ρούχα, είτε αυτό, είτε.
1: Ναι, αλλά και πάλι είναι στην ίδια κατηγορία.
0: Το ότι είναι στην ίδια κατηγορία φορολογικά δεν μου λέει κάτι σε επίπεδο κοινωνίας.
1: Όχι, μωρέ, δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι είναι πλέον κάτι το οποίο, δηλαδή, έχω δει πάρα πολλές φορές και δεν το έχω καταλάβει και εγώ, να σου πω την αλήθεια, που λένε ότι κρίνουν τους influencers, δεν ξέρετε τι περνάμε κι εμείς για να βγάλουμε αυτό, και αν μπορούσε ο καθένας.
0: Πω σε λυπάμαι, φίλε. τώρα έχω μεγάλη στεναχώρια. Να σου πω τώρα κάτι, Κυριάκο μου, συγγνώμη. Είσαι νέο παιδί, εντάξει, είσαι δημιουργός, είσαι ευαίσθητος, είσαι τρυφερός. Εμείς είμαστε λίγο πιο σκληροί και πιο κοινικοί, γιατί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει δουλειά. Και εσύ δεν το καταλάβεις μεγαλώνοντας. Τώρα είσαι μικρός και είσαι ωραίος.
1: Η αλήθεια είναι ότι του μπάρω με εύκολα.
0: Του μπάρεσαι.
1: Όταν
0: έρχεται
1: δω κάτι και με αγγίξει.
0: Εντάξει, οκ, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Αυτό δεν είναι δουλειά. Αυτό είναι, έχω βρει έναν τρόπο να πλασάρω την πάρτη μου. Και δεν μιλάω για όλους. Μιλάω για αυτούς που πραγματικά κάνουν δουλειά. Δηλαδή το να είσαι ένας επαγγελματίας και να επιλέξεις μέσα από τα social media να διευρύνεις τη δουλειά σου, είναι μπράβο και μαγιά σου. Δηλαδή πες ότι εγώ έχω ένα κατάστημα με ρούχα. Και βλέπω ότι η γειτονιά έχει αρχίσει και πέφτει. Και πέφτει γιατί είναι λογικό. Γιατί όταν όλος έχει να πληρώσει τόσα λεφτά στην ενέργεια, αλλά τόσο στο σούπερ μάρκετ, τόσο στη βενζίνη, θα περιορίσει το ρούχο ή το παπούτσι. Okay. Αν λοιπόν εγώ εφιώς σκεφτώ ότι θα ανεβάσω μερικά βίντεο για τη δουλειά μου, να σας πω γεια σας, είμαι η Αγγελική Λάζου, έχω μια μπουτίκ εκεί και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σακάκι, αυτά είναι τα συστατικά του, είναι βαμβακέρο 100%, είναι ιταλικό, είναι έτσι, και το πουλάω 30-40 ευρώ, αυτό να είναι δουλειά. Γιατί είναι η δουλειά σου. Ξαναλέω όμως, το να βγαίνω εγώ, να λέω γεια σας, είμαι στο Ντουμπάι και τι ωραία που περνάω. Είμαι στην Ακρόπολη και σε λίγο θα σηκωθεί μια σημαία που θα κυματιστεί έτσι με αυτό. Αυτό δεν είναι δουλειά. Με συγχωρείς, ή το να βγαίνω εγώ και να λέω την αποψούλα μου και να με πληρώνουν οι σπόνσορες και να λέω ό,τι να είναι, χωρίς να το έχω ψάξει, χωρίς να το έχω ερευνήσει, απλά και μετρώντας μόνο που πάει το κύμα. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι δουλειά, αυτό είναι κοροϊδία.
1: Εντάξει, το ακούω. Απλά εγώ είμαι με την έννοια ότι τότε γιατί δεν είναι όλοι, αν είναι τόσο εύκολο, influencers?
0: Γιατί δεν θέλουνε.
1: Δεν μπορώ. Έχει αντιστραφεί τώρα, τις ερωτήσεις κάνω εγώ, το έχεις καταλάβει.
0: Έτσι πρέπει. Τι θέλεις, διάλειμμα? Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τι θα βγάλεις?
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλιες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα, να το απολαμβάνεις. Κι αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 49 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Μπορείτε να στέλνετε για πολύ λίγο ακόμα τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε τη διπλή πρόσκληση. Δύο διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε για το.
1: Δύο διπλές.
0: Πέστα, κάτσε.
1: Λοιπόν,
0: πέστα.
1: Αν θέλετε κι εσείς να έρθετε να δείτε τον Τιντερά στο θέατρο Αλκμίνη ή το άλλο Σάββατο στις 9.30 ή την άλλη Κυριακή στις 9, στείλτε τώρα στο Viber του σταθμού 6947-989-989. Το μήνυμά σας, γράψτε θέατρο και όνομα τεπώνυμο και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, έτσι για να κάνετε λίγο πιο spicy τη συμμετοχή σας. Και θα σας περιμένω εγώ και μετά εννοείται ότι θα κάτσουμε να γνωριστούμε, να μου πείτε πώς σας φάνηκε, με μεγάλη χαρά, καθώς και να μου πείτε αν γελάσετε. Φυσικά, αν και είναι δεδομένο, θα γελάσετε.
0: Και εγώ θέλω μετά οι νικητές να μου στείλουν μήνυμα εδώ πέρα, να μου πούνε πώς περάσανε.
1: Φυσικά.
0: Κάτσε τώρα γιατί δεν έχουμε διαβάσει και κανένα μήνυμα. Λοιπόν, επειδή περισσότεροι στέλνουν τις καλημέρες μαζί με το θέατρο, να πω όμως στον Κώστα, καλημέρα λέει σε όλους. Ευχαριστούμε για τις προσφορές σας να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς ευχαριστούμε, Κώστα, που είσαι στην ακρόαση. Χαρά μας μεγάλη, να ξέρεις. Πάντα θέλουμε να είμαστε εδώ για σας. Πάντα. Κυρίως αυτό μας ενδιαφέρει. Όλα τα άλλα πάνε και έρχονται. Λοιπόν, είχαμε μείνει στους influencers.
1: Yes.
0: Influencers, οι οποίοι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και δεν θα αλλάξω από αυτή τη θέση. Γιατί για μένα αυτό είναι θέση, δεν είναι άποψη. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω, έτσι. Να προβάλλεται μέσα από τα social media για ανούσιες πράξεις. Όπως αυτή που περιέγραψα, τώρα τρώω, μετά θα πάω στην τουαλέτα, αργότερα μπορεί να πάω στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να πάω να δω και τον αέρα στα λάστιχα, αν δεν μου προκύψει κάτι άλλο να δω. Τα παίρνουν κλικ και να πηγαίνουν μετά οι εταιρείες και να τους κάνουν. Όχι, θέλουν οι εταιρείες να κάνουν πράγματα, θα τα κάνουν με τους καλλιτέχνες που είναι δουλεμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι αλλιώς, βρε Κυριάκο μου, να βγεις εσύ και να πεις τώρα θα μιλήσουμε για τα social και πόσο καλό μπορεί να, αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, να έχουν ως αποτέλεσμα, που είσαι δουλεμένος, που έχεις γράψει δύο έργα, που ανεβαίνεις στη σκηνή, που είσαι σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους. Παρά ο άλλος που. Δεν θέλω κι εγώ να γίνω πολύ σκληρή. Είμαι πάρα πολύ σκληρή όμως. Δεν τους αποδέχομαι.
1: Δεν
0: αποδέχομαι γενικώς τα social media ως μέσο ενημέρωσης. Κοίτα. Παρά μόνο ως μέσο επικοινωνίας. Ό,τι γράφεται στα social media, θέλω να σου το πω. Να το ξέρεις, θα το τσεκάρω από. Αν γενικά τσεκάρω από 5 πηγές, ό,τι είναι στα social media θα το τσεκάρω από 25. Αν είναι δυνατόν να πάρω τηλέφωνο και στην πρεσβεία της χώρας στην οποία αναφέρεται. Δεν μπορώ να πιστέψω σχεδόν τίποτα από αυτά που υπάρχουν στα social.
1: Το καταλαβαίνεις ότι ούσαμε στο χώρο, αυτό σε κάνει ακόμα πιο πολύ να το πιστεύεις αυτό. Σε κάνει ακόμη πιο πολύ κριτικό πνεύμα, σε κάνει πιο πολύ να θέλεις να το διασταυρώσεις. Και αυτό είναι που και εγώ θέλω να δείξω λίγο μέσα από τις παραστάσεις. Αυτό πρέπει να γίνεται, πρέπει να τα διασταυρώνουμε γενικότερα όλα. Γιατί τρώμε πολλά πράγματα αμάσιτα, επειδή έχουμε ταυτιστεί για τον α ή β λόγο με το τάδε πρότυπο, το οποίο έχει λόγο πολλές φορές. Και οι ηθοποιοί και όλοι λένε ότι προσέχω αυτά που λέω, γιατί έχω ένα κοινωνικό βήμα. Δεν θέλω να παρασύρω κάποιον. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν σε όλους τους τομείς οι οποίοι δεν το προσέχουν το βήμα. Λένε ό,τι να είναι και παίρνουν άτομα στο λαιμό τους. Και πολλές φορές παρεξηγούνται και ξέρουν ότι εντάξει, θα περάσει μια εβδομάδα, θα περάσουν δύο εβδομάδες, θα ξεχαστεί και αυτό. Δεν ξεχνιέται, γιατί κάπου έχει χαραχτεί. Σίγουρα.
0: Ναι, αλλά αυτό μιλάμε ότι συμβαίνει κατά κόρον σε αυτά τα πρόσωπα, όχι σε όλους τους influencers. Ξαναλέω, υπάρχουν ναι. Και influencers που γίνανε influencers διότι ασχολήθηκαν με κανονικές δουλειές. Όχι ναι, με κουκουρούκου. Ναι, ναι. Κάνανε κανονικές δουλειές οι άνθρωποι. Είχαν έναν τρόπο, ξέρεις, γιατί πρέπει να σε αγαπήσει και το κοινό. Είχαν έναν τρόπο, έβλεπες το πρόσωπό του, σου γέμιζε το μάτι που λέμε, ένιωθες ότι είναι. Της διπλανής πόρτας. Τώρα δεν ξέρω πώς το νιώθεις αυτό. Ο ένας εκατομμυριούχος εσύ με 900 ευρώ και 1000 το μήνα να νιώθεις ότι είναι. Αυτό πάλι είναι κάτι που με ξεπερνά στην ελληνική κοινωνία. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι διαφορετικό το marketing, διαφορετικό το influencing.
0: Όλα δηλαδή μου φαίνονται εμένα αυτά. Δεν έχουν.
1: Όχι, όχι. Αυτοί που λες εσύ που θέλουν απλά να κάνουν την επιχείρησή τους, κάνουν marketing. Βγαίνουν προς τα έξω. Δηλαδή, εγώ γνώριζα άνθρωπο ο οποίος έχει μπει και μας έχει δώσει ρούχα του τέλος πάντων για την παράσταση. Η οποία λέει ότι θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν μπορώ. να βγω μπρος από την κάμερα και να δείξω το ρούχα μου. Νιώθω άσχημα, ντρέπομαι. Γι' αυτό και κάνει τις φωτογραφίες και όλα αυτά με μοντέλο και δεν τα κάνει η ίδια. Αυτό αν το έκανε η ίδια θα ήταν marketing.
0: Μα εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού.
1: Αυτό σου
0: είμαι
1: λέω.
0: Εναντίον του άλλου κομματιού.
1: Ακριβώς.
0: Που...
1: έχουμε καταλαβεθεί. Μην μου αγχώνεσαι.
0: Το τίποτα γίνεται κάτι. Δεν, όχι, το τίποτα είναι τίποτα. Δεν θα γίνει κάτι. Πώς θα το κάνουμε,
1: δεν μπορώ, σ' αγαπώ που τα ζεχμήρι.
0: Τι να κάνω τώρα, δηλαδή, να πω ψέματα. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν μου αρέσει η υποκρισία, την απεχθάνομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ως υποκριτή. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνω στην αδελφή μου. Βλέπω κάποιους συναδέλφους που είναι στο χ μέσο και είναι καταγγελτικοί. Πάνε στο ψ μέσο και είναι κουκουρούκου. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι ένα αξιοπρεπές. Ή έχεις μία θέση στα πράγματα και πρέπει να πάρεις την ευθύνη της θέσης σου στα πράγματα. Ή ας τώρα, αδερφέ, κάνε κάτι άλλο. Μίλα για τον καιρό, ξέρω εγώ. Κάνε κάτι άλλο. Δεν σε υποχρεώνει κανείς να πάρεις θέση αν δεν το θέλεις. Αλλά αν πάρεις θέση, πρέπει να το πιστεύεις αυτό.
1: Ισχύει.
0: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Δηλαδή, εντάξει. Και μιλάμε τώρα και για ονόματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέμε τον τελευταίο τροχό της αμάξης. Αυτά τα... είναι αστεία.
1: Αυτό είναι το λεγόμενο όσα φάμε, όσα πιούμε και όσα αρπάξουμε.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν όμως είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό. Και καλείστε εσείς οι καλλιτέχνες να φέρετε την ευθύνη της αλλαγής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσείς πρέπει, αφού δεν μπορούμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, πρέπει εσείς να παιδέψετε τον κόσμο. Να του ανοίξετε διαδρόμους, να τον βοηθήσετε να καταλάβει τι συμβαίνει και ας πάρει ό,τι αποφασίσει θέλει. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτού. Θέλω να είμαι αυτή που είμαι, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να χαλάω τις καρδιές μας, αλλά και να τις χαλάσουμε στο τέλος της ημέρας δεν με απασχολεί.
1: Ισχύει.
0: Δεν θα σου πω κάτι που θες να ακούσεις για να με αποθεώσεις. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε viral θέλω να γίνω. Τίποτα από όλα αυτά δεν με ενδιαφέρει. Θέλω αυτό που λέω στους ανθρώπους ή αυτό που γράφω στους ανθρώπους να ξέρουν ότι είναι αποτέλεσμα έρευνας χωρίς εμπάθειες, χωρίς προσωπικές αιχμές, χωρίς τίποτα.
1: Ναι, αυτό. Κατανοητό.
0: Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτό είναι, αδερφέ. Σε φινή.
1: Κατανοητό, απόλυτα και σε ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ.
0: Κάνε και την κλήρωση τώρα.
1: Θέλω να κάνω την κλήρωση και δεν σου έχω πει συντελεστές, αλλά δεν.
0: Θα πεις τώρα τους συντελεστές. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την αγάπη σας.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι να κάνουμε τώρα, πώς να. Θες να. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Θέλεις να σου πω από το 1 μέχρι το.
0: Πες.
1: Λοιπόν, το 27.
0: Ναι, περίμενα να τα γράψω 27.
1: Το 27 και το 13, που είναι και η μέρα των γενεθλίων μου.
0: 13.
1: Μέχρι τότε έχω να πω τους συντελεστές μέχρι να
0: ναι,
1: το βρεις.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε το Τιντερά λοιπόν Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο 9.30, Κυριακή 9. Σκηνοθεσία δική μου, κείμενο της Μαρίας Κίτρα και τα δύο έργα είναι συλλήψεις δικές μου να πω. Βοηθώ σκηνοθέτη είναι η Ξανθούλα Τζερεφού, όπου και παίζει και μαζί μας είναι ο Γιάννης Γεραμαζίδης. Και το Prison Cake, πάλι σύλληψη δική μου, κείμενο Μαρία Κίτρα. Και παίζουν Σοφία Γκόντα, Γιώργος Αργυρόπουλος και Ελένη Μπρίκα. Και είναι κάθε Κυριακή στις 18.30 και τα δύο στο Θέατρο Αλκμίνη και σε περιμένουμε με πάρα πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ήμουν γρήγορος.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Τέλεια.
0: Οι νικητές μας είναι η Μίνα Κούλη, και ο Πάπαλης Παναγιώτης. Αυτοί είναι οι νικητές μας. Θα σου δώσω τα ονόματα.
1: Να μου τα δώσεις.
0: Για να τα δώσεις στην είσοδο. Είσαστε τυχεροί γιατί το θέατρο Αλκμίνη, εγώ το λατρεύω. Σας το έχω ξαναπεί. Το αγαπώ πολύ αυτό το θέατρο.
1: Ναι.
0: Είναι φανταστικό. Επαναλαμβάνω. Πάπαλης Παναγιώτης, Μίνα Κούλη, οι νικητές. Δύο διπλές προσκλήσεις για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είτε το Σάββατο στις 9.30 είτε την Κυριακή στις 9. Να απολαύσετε αυτή την υπέροχη παράσταση. Και μετά να πάτε να το βρείτε, παρακαλώ, τον κύριο Κυριάκο Νικολαίδη.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Να του πείτε αν σας άρεσε η παράσταση.
1: Θα μου πούνε Αγγελική Λάζο.
0: Όχι,
1: και θα μου κλείσουν το μάτι.
0: Ίδιο, Χριστιανέ μου, τι Αγγελική.
1: Παιδί μου, όπως το Κωνσταντίνο και Ελένη που έλεγε Ελένη.
0: Δεν βλέπω Κωνσταντίνο και Ελένη.
1: Ωραία.
0: Είμαι σε όλα ανάποδη.
1: 25 χρόνια πριν.
0: Τι, ποτέ, ούτε πριν 25, ούτε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Που παίζετε ακόμα. Τι θέλεις, γιατί μας διώχνεις, αδερφέ. Φεύγουμε. Ωραία. Εμείς χαιρετούμε, εσείς δεν πάτε πουθενά. Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Σπύρος Λάμπρου, Άννα Σταματιάδου. Γεια σας. Τα λέμε αύριο στις 7 πρωτόθεως.
1: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή μέρα. ΣΟΑΚ, έχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε η 44χρονη Ελοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο, σημαία Μπαχάμες, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακυνθού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν έως τώρα διευκρίνιστες. Για περισσότερο από 6 ώρες επιχειρούσε η πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά μεσάνυχτα, σε βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλαιο. Η επιχείρηση έχει καταστραφεί ολοσχερός. Πριν ξεσπάσει φωτιά, ακούστηκαν εκρήξεις. Στο εσωτερικό του βαφείου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο σε μία βιοτεχνία ένδυσης. Νέα δεδομένα χωρίς μεγάλες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης έχουν προκύψει από την χθεσινή συμφωνία ΗΠΑ για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε στη συνέχεια και το Κρεμλίνο. Ο αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος συνδέει ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο κάνει λόγο ο Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών ντίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ενθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και τα έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος υποστηρίζει ότι τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Δύο επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων έλαβαν χώρα στα Εξάρχεια λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Κουκουλοφόροι εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον δημιουργίας των ΜΑΤ, βόμβες μολότοφ και ένα γκαζάκι. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, δεν έγιναν προσαγωγές. Αδιευκρίνωστο παραμένει αν υπάρχουν θύματα από τον χθεσινό τρομακτικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά, με τον πρόεδρο της χώρας να δηλώνει πως είναι αντιμέτωποι με μεγάλη καταστροφή. Και ο καιρό σήμερα, υψηλέ θερμοκρασίε, υγρασία και νοτιάδε θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα με τον καιρό να αλλάζει κυρίω από το μεσημέρι και μετά, με βροχέ και καταιγίδε που θα ενταθούν στη διάρκεια τη νύχτα και αύριο Κυριακή. Πιο συγκεκριμένα στην Αττική σήμερα θα επικρατήσουν αραιέ νεφώσει που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερε, με πρόσκαιρε τοπικέ βροχέ και σποραδικέ καταιγίδε από το μεσημέρι, κυρίω στα βόρεια, και τη θερμοκρασία στου 28 βαθμού Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά, νεφώσει με βροχέ και σποραδικέ καταιγίδες. Τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανόν ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα υπηρετικά και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 5. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Ορίστε, τελείωσε και η γκρίνια. Έκανε συμφωνία ο Πούτιν με τον Τραμπ. Τώρα και πετρέλαιο θα έχουν, θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τίποτα, θα βάζουμε παντού. Θα βάζουμε και μπουκαλάκια. Μικρά θυμάσαι που πηγαίναμε παλιά και πηγαίναμε, παίρναμε αγιασμό από την εκκλησία με τα μπουκαλάκια. Έτσι, τώρα παίρνει πετρέλαιο.
1: Είδες γιατί όλα. Λέω ότι δεν πρέπει να τα βάζει με διδύμους και μπορεί να κάνουν τρίπλα και να παίζουν περίεργα παιχνίδια από εδώ και από εκεί. Περίμενε εσύ αυτή την εξέλιξη από τον κύριο Τραμπ τώρα.
0: Κεριά. Καλή σας μέρα.
1: Όχι, παίξ το μου αναλυτής.
0: Θα σου πω. Για θα σου πω γιατί έκανα ρεπορτάζ και πήρα τηλέφωνο ανθρώπους που ξέρουν.
1: Ναι,
0: θα σας πω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη τώρα το πρωί. Με δύο μίλησα.
1: Το πλευρό του Ζελένσκι δεν ήμασταν μέχρι τώρα.
0: Περίμενε. Μπερδεύεσαι και εσύ τώρα. Όχι και εσύ.
1: Α, μπερδεύομαι.
0: Περίμενε. Αλφα Ρέντιο 98,9.
1: Αυτό είσαι εδώ για να τα ξεμπερδεύει.
0: Άλε Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Πώς είσαστε, τι κάνετε.
1: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται. Καλά,
1: καλή σας μέρα. Έχει έναν υπέροχο καιρό. Πάρτε το αυτοκίνητο, ακόμη και αν δεν έχετε λεφτά, πάρτε όποιο μέσο έχετε. Και αν δεν έχετε μέσο, πάρτε τα πόδια σας, σηκωθείτε, βγείτε λίγο έξω, πιείτε ένα καφεδάκι. Αν δεν μπορείτε να καθίσετε στο μαγαζί, πάρτε take away.
0: Ναι,
1: γιατί, μπρο.
0: Ναι, γιατί πώς το λένε, ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα. Από αύριο χαλάει και η εβδομάδα που έρχεται θα είναι λίγο ζόρικη. Οπότε να έχετε τον νου σας.
1: Τι μας το λες αυτό για καλό.
0: Θα βρέχει. Τι να κάνω, να πάρεις καμιά ομπρέλα. Τι τις πήρες τις μπότες, να μην τις βάλεις.
1: Δεν έχω ομπρέλα, σκέψου.
0: Δεν έχεις
1: ομπρέλα.
0: Δεν
1: έχω ομπρέλα. Παίρνω κάθε χρόνο καινούργιες και τις πετάω. Δεν μπορώ ούτε να τις βλέπω, αρνούμε. Είναι τέτοια η σχέση μου με τις ομπρέλες.
0: Πάμε στη σχέση τη δική μας. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, τους καφέδες σας. Που θα πάτε, που θα βγείτε, τι θα μαγειρέψετε, πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο. Αν βγαίνει ο μήνας, πόσες έχουμε. Όχι, έχουμε 10. Βγαίνει ακόμα ο μήνας. Τώρα τελειώνει τα λεφτά. Τώρα τελειώνει. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Εντάξει,
1: αυτό πήγα να πω.
0: Οπότε δεν έχει γκρινιά. Τώρα από το άλλο σου θα γκρινιάξουμε. Τώρα θα είμαστε χαλαροί. Καλημέρα στο Σάκη, στη Μίνα, στον Κωνσταντίνο, στην Κατερίνα. Τα πρώτα μηνύματα που ήρθανε. Πώς είσαστε, παιδιά, ελπίζουμε να είστε καλά. Λοιπόν, η πρώτη δισούλα που άμα ανοίξετε τώρα είναι αυτή η συνάντηση, η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Εντάξει, που λένε ότι θα ρίξουν στην αγορά. Στην αρχή κάποιους τόνους, 300.000 τόνους δίζελ είναι η συμφωνία ότι θα πέσουν τώρα και μετά θα αυξηθεί αυτή η ποσότητα σε 500.000 τόνους δίζελ και θα αυξηθεί και στο 1 εκατομμύριο.
1: Πού λοιπόν, θα τα ρίξουν?
0: Στην αγορά, θα τα ρίξουμε. Μέχρι τώρα η Αμερική απαγόρευε την εισαγωγή του δίζελ. Αλλά βλέπαν ότι σφίξανε πολύ τα πράγματα και δεν πήγαινε άλλο. Οπότε σιγά σιγά του λέει κάτι πρέπει να κάνουμε, κάπως πρέπει να το συμφωνήσουμε. Πριν από λίγες μέρες, ο Τραμπ είχε μια κουβέντα με τον Ζελένσκι και του είπε ότι σταμάτα να χτυπάς δηληστήρια και ενεργειακές μονάδες στην Ρωσία. Ο Ζελένσκι συνέχισε να το κάνει. Και σε αντίπεινα, ή αν το θέλεις ως μια λύση, γιατί ο καθένας το εξηγεί όπως θέλει, ο Πούτιν ουσιαστικά έκανε, ο Τραμπ έκανε τη συμφωνία με τον Πούτιν. Και τι λέει ουσιαστικά, λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Φόντερ Λάιερ, καλή σας μέρα, δεν με ενδιαφέρετε καθόλου, έτσι κι αλλιώς δεν με ενδιαφέρετε. Ναι. Περάστε στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είσαστε και εγώ κάνω αυτή τη συμφωνία για να πέσει όλο αυτό το πετρέλαιο μέσα. Φαντάζομαι ότι είχαν πει στους Ρώσους ότι δεν θα μπορέσετε να βγάζετε ούτε λίτρο έξω. Και τώρα θα βγάλουν 1 εκατομμύριο. Βαρέλια. Λοιπόν, οπότε τους λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη βρείτε και στις λύσεις. Εγώ τη δικιά μου τη λύση τη βρήκα.
1: Θα
0: τα πάρει ο Αμερικανός. Θα πάρει ο
1: Αμερικανός.
0: Ναι. Θα τα ρίξει στην αγορά. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα τα κάνει. Μην ξεχνάτε ότι έχει πάρει και τα βαρέλια της Βενεζουέλας. Από την άλλη μεριά. Τέλος πάντων. Και
1: εμείς...
0: τώρα. Αυτό είναι και εμείς να δούμε εκεί πέρα πώς θα μπούμε. Τώρα θα σας πω τι γίνεται. Οι δύο Έλληνες αναλυτές. Οι οποίοι είχαν το χρόνο και μου μιλήσαν
1: τώρα,
0: οι άνθρωποι
1: πρωί.
0: Πριν από λίγο, ναι, μου είπαν ότι κοίταξε να δεις. Για την αγορά είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί η αγορά είναι και ψυχολογία. Όταν ακούει ότι πέφτει πετρέλαιο, ότι γίνεται τέτοιο, είναι ψυχολογία. Οπότε θα υπάρξει μια σταθεροποίηση των τιμών και ίσως και μια πτώση στο 80 δολάρια το βαρέλι. Λένε. Οι διεθνείς αναλυτές τώρα που διάβασα μία στο CNN, λέει ένας από αυτούς, είναι σαν να αλλάζεις τις ξαπλώστρες στο κατάστρωμα του Τιτανικού. Λέει άλλος.
1: Ωραίο.
0: Αν πάρουμε ντίζελ από τη Ρωσία, ουσιαστικά σημαίνει ότι οι υπάρχοντες πελάτες τις περίμενε.
1: Είναι ο Ντικάπριο πάνω.
0: Ο Ντικάπριο σε λίγο θα είναι κάτω. Περίμενε. Θα είναι κάτω, θα προσπαθεί να ζεσταθεί. Θα ρίχνει ξύλα. Θα ρίχνει πέλετ.
1: Γιατί άμα είναι ο Ντικάπριο πάνω, να το
0: δεν
1: συζητήσουμε.
0: Να
1: ωραίο συνάδελφος ο κύριος αναλυτής. Το παρομοίασε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά σου λέει ότι αλλάξει, δεν αλλάξει ξαπλώστρες, θα βουλιάξεις.
1: Ναι.
0: Μετά ο άλλος λέει, αν πάρουμε ντίζελ από τη Ρωσία, ουσιαστικά σημαίνει ότι οι υπάρχοντες πελάτες της δεν θα το πάρουνε. Προσέξτε τι λέει τώρα. Και θα πρέπει να στραφούν αλλού. Και αυτό θα κρατήσει την τιμή βασικά εκεί που είναι τώρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι εμείς λύσαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, οπότε μην το συζητάτε. Και άλλοι αναλυτές λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, μην βλέπετε που πετάνε κάποιοι την μπάλα στην εξέδρα. Το πρόβλημά μας δεν ήταν η Ρωσία. Γιατί εμείς το πρόβλημα με τη Ρωσία το λύσαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ουκρανία. Βρήκαμε λύσεις από εδώ από εκεί. Δεν είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αλλού, λέει. Απλώς ο Τραμπ δεν θέλει να σας το πει. Οι τιμές είναι γενικά ψηλές. Και τα δηληστήρια που λένε τόσο ψηλά λόγω των διαταραχών στα στενά του Ορμούζ. Άρα σου λέει το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο ο Ουκρανικός πόλεμος με τους Ρώσους, είναι το θέμα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Τραμπ στα στενά του Ορμούζ που είπε θα το κάνει 15 μέρες μαζί με τους Ισραηλινούς και ξαφνικά δεν κράτησε 15 μέρες και έχει ανεβάσει την τιμή πάνω. Αυτό λένε οι αναλυτές. Ότι παιδιά, δείτε το λίγο. Το θεματάκι, να δείτε πώς πηγαίνει και να δούμε και τι θα γίνει. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση που έχουν κάνει. Κάτσε μέσα στη μέρα,
1: εδώ,
0: θα δούμε τι άλλο θα πούνε.
1: Εδώ, Ελλάδα.
0: Περιμένετε.
1: Εδώ, Ελλάδα, αδελφέ, ναι. Θα δούμε τίποτα. Άσπρη μέρα μετά από αυτό.
0: Λένε
1: τι σημαίνει
0: ότι θα πέσει,
1: για μας αυτό.
0: Λένε ότι θα πέσει η τιμή του πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ότι αυτό θα συμπαρασύρει και εμάς. Δηλαδή ότι και εμείς θα έχουμε καλύτερο και φθηνότερο πετρέλαιο. Απ' την άλλη μεριά θέλω να σου πω που έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί ξέρεις κάτι. Επειδή στην ψαροκόστανα γενικά που είναι η Ευρώπη, για μένα έτσι που έχουμε γίνει, κοιτάμε μόνο τη δική μας τσέπη. Δείτε λίγο τι έχει ακριβώς συμβεί. Η Ρωσία από αυτή την ιστορία, θα βγάλει άπειρο χρήμα.
1: Πάλι.
0: Πού θα το ρίξει η Ρωσία αυτό το άπειρο χρήμα? Στον πόλεμο, δεν θα το ρίξει. Mm-hmm. Πολεμάει. Mm-hmm. Για να χτυπήσει τους Ουκρανούς, τους οποίους έβαλαν στον πόλεμο οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι. Mm. Έτσι δεν είναι? Mm. Και οι οποίοι Ουκρανοί είναι και σύμμαχοί μας. Mm. Και τους οποίους συμμάχους μας, τώρα εμείς τους βγάζουμε στον τάκο, γιατί κάνουμε συμφωνία με το Ρώσο να πάρουμε το πετρέλαιο. Να του δώσουμε λεφτά για να πολεμήσει τον Ουκρανό που εμείς είμαστε σύμμαχοι μαζί του. Βάλ το λίγο να δεις και σκέψου το λίγο να δεις πώς το έχουμε κάνει όλο αυτό το πράγμα.
1: Ωραίο.
0: Περίπλοκο. Και σε όλο αυτό το πράγμα που είπαμε ότι και στην Ουκρανία ο πόλεμος θα κρατήσει 7-8 μέρες 10. Με Ουκρανούς, ειδικά Έλληνες που είναι στην Ουκρανία που μιλάω, μου λένε το ξέρεις αγόρι μου ότι εμείς δεν έχουμε ανθρώπους να σβήνουν κεριά 20 μέχρι 30-35 χρονών. Δεν σβήνουν, δεν έχουν γενέθλια γιατί είτε είναι στον πόλεμο, είτε έχουν σκοτωθεί εκεί, είτε δεν έχουν γυρίσει. Το ίδιο και οι Ρώσοι, έτσι. Επίσης το ξέρετε ότι η Ουκρανία δεν έχει γεννήσεις. Ποιος θα κάνει παιδιά?
1: Ναι.
0: Αφού έχουν φύγει όλοι οι νέοι για να πάνε στον πόλεμο, ποιος θα κάνει παιδιά? Και ποιος κάτω από καθεστώς πολέμου θα πει κάνω οικογένεια και κάνω παιδιά?
1: Γιατί κάποιοι τυχάνει να έχω συναντήσει κάποιους Ουκρανούς που ήρθαν εδώ.
0: Εδώ που ήρθαν.
1: Ναι. Και λένε ότι εντάξει, κάποιες οικογένειες μένουν πίσω, συνεχίζουν τη ζωή τους. Σε κάποιες περιοχές συνεχίζει τη ζωή κανονικά, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Όμως εμείς. Να κοιμόμαστε ήσυχοι. Ήρθε
0: γιατί
1: ο Ρούμπιο εδώ, μας αποθέωσε.
0: Ήρθε ο Ρούμπιο, μια χαρά. Αυτό που κρατάω εγώ από το Ρούμπιο.
1: Πήραμε διαβεβαιώσεις.
0: Πήραμε
1: έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις.
0: Κάτσε,
1: φορές.
0: Γιατί εμένα ξέρεις τι με ανησυχεί τώρα.
1: Πυλώνα σταθερότητας.
0: Πρέπει πυλώνα σταθερότητας, αλλά και για την Ουκρανία λέγαμε ότι είμαστε όλοι δίπλα σας και θα πολεμήσουμε όλοι μαζί εναντίον των Ρώσων. Γιατί οι Ρώσοι ήταν οι κακοί. Αυτό δεν λέγαμε πάντα. Οι Ευρωπαίοι αυτό λέγανε. Ότι οι Ρώσοι είναι οι κακοί.
1: Τι σχέση έχουμε με τους Ρώσους τώρα?
0: Τώρα
1: που
0: καμιά.
1: Είναι οι
0: πολύ κακές σχέσεις. Μόνο
1: είναι
0: που δεν έχουμε αποσύρει πρεσβεύτες. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ κακές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Έχουν βγει και αυτοί έχουν κάνει δηλώσεις και για την Ελλάδα αφού έχουμε στηρίξει εμείς ανοιχτά τους Ουκρανούς. Έχουμε στείλει και οπλικά συστήματα.
1: Και κάποτε είχαμε καλές σχέσεις.
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Σου λέω όμως τώρα ότι το θέμα ποιο είναι. Ότι η θέση της Ελλάδας είναι η θέση της Ευρώπης απέναντι στη ναι. Ρωσία. Ο Τραμπ ουσιαστικά σε έχει βγάλει στον τάκο σήμερα.
1: Τι θα μας πούν τώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες?
0: Τι να σου πούνε? Ότι
1: δεν θα κάνουν δηλώσεις.
0: Θα κάνουν, θα πούνε ότι και εμείς.
1: Πώς θα το πάρουν, θα πούνε κάτι για τον πρόεδρο Τραμπ?
0: Όχι, θα πούνε ότι και εμείς μέσα ναι. από αυτό θα μπορέσουμε να κερδίσουμε.
1: Α.
0: Εντάξει. Αυτό είναι η ιστορία. Τι να πούνε, ότι πήγαμε για 15 μέρες πόλεμο στην Ρωσία και τελικά μας βγήκε στα 4 χρόνια και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: 4
0: και
1: πλάς.
0: Χάσαμε την μπάλα.
1: 4 τι να πούνε,
0: ή ο Τραμπ ότι πήγε για 15 μέρες να πουλήσω τσαμπουκά στα Ορμούς και τελικά μου φύγει ο πόλεμος και δεν μπορώ να τον μαζέψω και γυρνάω τώρα πίσω τα αεροπλάνοφόρα και στέλνω
1: αυτά,
0: άλλα.
1: Έχουμε και τις πολύ μεγάλες αναταραχές.
0: Πού?
1: Σε Γαλλία και Ισπανία.
0: Α, για
1: και Βρετανία.
0: Τώρα. Και Βέλγιο. Και
1: Βέλγιο.
0: Και είναι σαν το Σαράφι.
1: Ναι.
0: Και στη Λάρισα. Και στη Λαμία. Και στην Τρίπολη.
1: Τα πράγματα
0: παντού.
1: Είναι πολύ σοβαρά στη Γαλλία.
0: Ναι, γιατί όμως είναι έτσι?
1: Και
0: γιατί
1: στην Ισπανία. Και δεν είναι μόνο ότι είναι οι μαθητές στους δρόμους.
0: Και ακόμα δεν χειμώνιασε. Γι' αυτό σου λέω ότι, παιδιά, ο καιρός δεν θα είναι καλός από αύριο. Γιατί άμα αρχίσει να γριεύει ο καιρός και να πέφτουν και χιόνια από ό,τι έβαθα και είμαστε ακόμα στον Οκτώβρη, τότε τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τι κουπί θέλει όλο αυτό.
1: Τα
0: και
1: λέμε,
0: το Μάρτιο.
1: Ο Θεός μας φύλαξε που δουλεύουμε εδώ 12 ώρες και τουλάχιστον έχουμε τη ζεστούλα μας.
0: Αυτό, ευτυχώς που εδώ πέρα έχουν και τα ερκοντήσερα αναμένα και όλα.
1: Μια χαρά, άστο σπίτι να είναι κρύο.
0: Ρε, γουρά, πας, κάτσε εδώ, θα τα βρούμε.
1: Οι συμπολίτες μας ηλικιωμένοι που παίρνουν κάτι πενιχρές συντάξεις, οι άνθρωποι που έχουν μικρά μωράκια, βρεφάκια. Ναι. Εγώ αυτούς σκέφτομαι. Τι θα κάνουν.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή.
1: Δεν μπορείς εκεί να πεις, ρε παιδί μου, θα βάλω δύο ρούχα παραπάνω.
0: Και τι να κάνει.
1: Θα βάλω ένα μπουφάν.
0: Μα δεν μπορεί
1: παραπάνω,
0: να ανάψει το ερκοντήσιον.
1: Δεν παλεύεται.
0: Ναι, δεν παλεύεται, αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να ανοίξει όμως. Λυπάμαι που το λέω, δεν μπορεί να ανοίξει το air condition και να βάλει το πετρέλαιο πολλές ώρες. Ξυγημένα, μιλημένα. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν του βγαίνει. Δεν τάχει. Δεν τάχει. Οι Γάλλοι βγήκαν έξω. Όχι μόνο επειδή τα σχολεία τους δεν έχουν καθηγητές και επειδή έχουν κατσαρίδες σε κάποια σχολεία.
1: Σε εμάς πέφτουν σοβάδες εδώ στα σχολεία.
0: Το είδε δύο, σε δύο σχολεία.
1: Ναι, το παιδάκι έκανε εικαστικά, ήθελε και εικαστικά το καημένο. Ήθελε να μάθει για τις τέχνες και να
0: αυτό. Γιατί έχει...
1: Και έφαγε το σοβά στο κεφάλι και είναι στο νοσοκομείο.
0: Δηλαδή,
1: ανόητα πράγματα. Και στη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους οι μαθητές γιατί ήταν υπεράριθμοι, ας πούμε, στις τάξεις. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι είναι 26 και 27 άτομα σε ένα τμήμα.
0: Οι Γάλλοι προσπαθούν
1: και είδαν και μια κατσαρίδα, ας πούμε, μέσα στην αίθουσα. Και εδώ πέφτουν σοβάδες τα παιδιά.
0: Και είναι λάθος του Υπουργείου όμως και της
1: κυβέρνησης.
0: Και δεν είναι το πρώτο.
1: Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που γίνεται. Τώρα
0: δεύτερο.
1: Τελευταία έχουν
0: είναι
1: μαζευτεί
0: δεύτερο.
1: Διάφορα από πέρυσι.
0: Αν όμως η κυβέρνηση είχε ακολουθήσει την τακτική άλλων κυβερνήσεων ή και τις ίδιες παλιότερα και δεν έστελνε καθηγητές. Οπ, άμα δεν είχαν καθηγητή, δεν θα κάνανε μάθημα, δεν θα ήταν στην τάξη, δεν θα έπεφτε σοβά στο κεφάλι τους.
1: Σπύρο, εντάξει, το διακομωδούμε λίγο.
0: Μα τι να κάνεις αστεία τώρα.
1: Εάν εγώ ήμουν η μητέρα του παιδιού και με παίρνανε τηλέφωνο και μου λέγανε ότι το παιδί ενώ έκανε εικαστικά έφαγε του σοβάδι στο κεφάλι και αυτή τη στιγμή έχει τραυματιστεί στο κεφάλι σοβαρά και είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω τι θα έκανα. Στο λέω.
0: Μα γιατί και
1: δεν ξέρω, ξέρω πώς θα αντιδρούσα.
0: Και δίκιο θα έχεις, δεν θα έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτά τα βλέπαμε στο μεταξύ το 90. Λέγαμε έπεσαν κάτι σοβάδε σε κάτι γουριά.
1: Εμείς τότε, ναι, συνέβαιναν.
0: Αλλά άντεχε τότε. Εσύ ήσουν φτιαγμένο παιδί για σοβά, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι. Έλεγες, έλα, δεν έλεγες τότε ρε μπρο.
0: Όχι.
1: Έλεγες, έλα ρε φιλαράκι, έπεσε αυτό. Εντάξει, τι έγινε. Ωραία, καλή φάση ρε φίλε.
0: Κάτω στην άκρη ρε μάγκα, σιγά. Και σταμάτησε αυτό σκέφτεται τώρα. Σου λέει σιγά τώρα.
1: Ναι, ήταν ξεχαρμαλωμένε οι πόρτε, δεν κλείναν τα παράθυρα. Ξεπαγιάζαμε μέσα στην αίθουσα. Το θεωρούσαμε όμω. Εντάξει ρε φιλε. Χάλα στο παράθυρο τώρα πότε θα έρθουν να το φτιάξουν. Βάλτε τον μπουφάν.
0: Αφού ανάβατε τσιγάρα μέσα, και αυτό το είχατε το παράθυρο έτσι, για να φεύγει ο καπνός.
1: Εντάξει, δεν ανάβαμε και τσιγάρα. Τσιγάρα άναβαν στις βρύσες πίσω από το σχολείο.
0: Αυτά κάνατε.
1: Όχι μόνο εμείς, έτσι δεν είναι.
0: Μην με κοιτάτε σαν εξωγήινες. Τώρα σας τσακίσουμε. Λοιπόν, πίσω να διαβάσω μηνύματα, πάμε σε break. Γιατί τους πήραμε μονοκόμμα τους ανθρώπους εδώ πέρα. Μονορούφι.
1: Τι κάνουμε, ρε παιδιά. Τραμπ Πούτιν είναι αυτή.
0: Καλημέρα στην ωραία παρέα, ρε Σπύρο, που το θυμήθηκε στο Σαράφι. Σαράφι στα Τρίκαλα, Σαράφι στη Λάρισα, Σαράφι όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραίο ραδιοφωνικό σποτ τη δεκαετία του 90. Βεβαίως. Ω, αυτό είναι. Καφεδάρα τρομερή έχει στείλει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Ανά και Σπύρο, από στενό φανερωμένη Σαλαμίνα. Ο καλύτερος καφές είναι εδώ, με θέατρο Σαρονικό. Παναγιώτης. Ωραίος, ωραίος, πολύ ωραίος. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, ωραίο. Και καφεδάρα.
1: Τι έχει μέσα το πιάτο,
0: κρουασάν,
1: να μου πεις τώρα.
0: Η κρουασάνη τυρόπιτα και ωραίος χυμός και νεράκι ωραίο και μετά έχει και την καρεκλίτσα του μπροστά στη θάλασσα. Αυτή μας την έχει στείλει από το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: τώρα
1: και ψέλη.
0: Άρα
1: ναι.
0: Δεν πειράζει. Γεια σου Σάκη με τις ωραίες σου φωτογραφίες που μας έχει στείλει ο Σάκης εδώ. Στο Βυζαντινό Μουσείο, στην έκθεση εγκληπτικής. Μπράβο, ρε φίλε, έχεις επίπεδο.
1: Μπράβο, Σάκη, και έχεις και πολύ ελεύθερο χρόνο από ό,τι φαίνεται.
0: Γεια σου,
1: σε
0: Τζόνι.
1: Βλέπω όλο στα events, όλο σε εκθέσεις, όλο σε
0: είναι
1: τέτοια.
0: Global.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδάκια, καλό σου κου. Από το Τζόνι. Καλημέρα, Άρη, από την Νορβηγία. Η Σίση θύμωσε γιατί βρέχει μια υπέροχη γάτα που κάθεται στο παράθυρο και βλέπει τις βροχές.
1: Στείλε λίγο θερμοκρασίες. Τι παίζει τώρα εκεί, με τι θερμοκρασίες
0: ξυπνήσατε. Ο κολυδάς της Νορβηγίας. Καλημέρα σας, αφού χρησιμοποιούμε από θέματα πετρελαίου πλέον. Πώς θα πέσει η τιμή, όταν και η προσφορά και η ζήτηση είναι μειωμένη, Ελένη. Έλα, Ελενάκι μου, σωστό είναι, θα τα πούμε όλα. Έχετε μηνύματα 6947-989-989. Ρίχτε τα μηνύματά σας που είσαστε τις καφεδάρες σας στην παρέα τη δικιά σας του Αλφαρέντιο 989.
1: Και πώς θα ζεσταθείτε βασικά, τι ετοιμάζετε.
0: Τρέξιμο. Κατοστάρια. Βγαίνεις έξω, θα τρέξεις σαν τρελό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, ένα σταματιά τη Σπύρος Λάμπρου. Μοναδικό σταμάτη στον ήχο. Ούτε επίθετα τίποτα. Σταμάτησε ο δικός σας άνθρωπος. Το ξέρετε. Ο Μάκης ο πιο παλιό.
1: Και δεν φτάνει
0: τι
1: αυτό.
0: Τι θέλεις?
1: Το πιο αγαπημένο μας ζευγάρι.
0: Αχ, με πληγώνεις τώρα, ναι.
1: Το ζευγάρι των ονείρων μας, ναι. Που λέγαμε ότι αυτοί όντως, εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ ρε παιδί, ναι. Ό,τι και να συμβαίνει, είμαστε αχώριστοι. Περνούν αυτή την κρίση. Αναβήσει Νίκος Καρβέλας.
0: Περνάνε κρίση, αναβήσει.
1: Αυτό το πρόβλημα στη χώρα.
0: Άστο.
1: Και μην το κοροϊδεύεις, διότι όλες οι εκπομπές, ακόμη και τα δελτία ειδήσεων, ασχολούνται με την κόντρα.
0: Απλώς εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που είπες πριν. Σε το περνάς έτσι. Ότι οι Γάλλοι αγριέψανε πάρα πολύ και τα χαλάκια κάνανε φοβερές ζημιές.
1: Ρε παιδιά, ναι, εσείς
0: και στο Παρίσι
1: τις
0: και γύρω-γύρω.
1: Τις εικόνες. Δεν το πίστευα. Και στο Βέλγιο.
0: Και στο Βέλγιο.
1: Τσαμπουκαλεμένοι πολύ.
0: Και στην Ισπανία βγήκαν έξω και ήταν τυχεροί που δεν πέθανε η γιαγιά που την πετάξαν έξω από το σπίτι όταν έβγαινε από το σπίτι, όταν τη βγάζανε έξω. Γιατί αν τους πέθανε τότε η γιαγιά, θα είχαν κάψει
1: την Ισπανία.
0: Την
1: να πούμε,
0: Ισπανία.
1: Για όσους δεν είδατε, ναι, ναι. Το πρόβλημα εκεί, οι διαδηλώσεις εκεί ξεκίνησαν όταν έγινε έξωση σε μια ηλικιωμένη κυρία με κινητικά προβλήματα, την οποία την πετάξαν έξω. Μετά από σχεδόν μισό αιώνα έμενε σε εκείνο το διαμέρισμα η μαμά της, τα παιδιά της και η ίδια.
0: Έμενε 70 χρόνια.
1: Έμενε πάρα πολλά χρόνια εκεί και την πετάξαν έξω. Και
0: έξω.
1: Οι εικόνες με το να παίρνουν την γιαγιά, την ηλικιωμένη, με το καροτσάκι, με φορείο έξω από το σπίτι της, διότι μετά οδηγήθηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε λίγες μέρες μετά. Η γυναίκα αυτή, η Μαρή Κάρμεν, έχει γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και πυροδότησε πολύ μεγάλες εντάσεις. Τους έβγαλε όλους στο δρόμο.
0: Στις Βρυξέλλες
1: αυτό φοβούνται.
0: Γιατί φυσικά
1: έχουν πρόβλημα με τα ενίκια.
0: Αυτό φοβούνται.
1: Είναι όπως εδώ.
0: Σου λέει: οι Ισπανοί φωνάζουν για τα ενίκια. Οι Γάλλοι φωνάζουν για την παιδεία.
1: Και όχι
0: οι
1: μόνο.
0: Οι Βέλγοι φωνάζουν για το μεταναστευτικό και γενικότερα όλα αυτά που γίνεται.
1: Όλοι αυτοί φωνάζουν
0: για όλα αυτά. Οι Ιταλοί είναι στα άκρα. Και φοβούνται μην ξεφύγει όλη αυτή η ιστορία και γίνει ένα γενικό. Κάνουν πούνε να κάνουμε μια γενική πορεία, μια γενική συγκέντρωση. Αυτά φοβούνται πιο πολύ.
1: Γιατί έχουμε και τα καλέσματα. Έχουμε και αυτό πλέον στα χέρια μας. Κοίταξε με λίγο. Έχουμε αυτό.
0: Το κινητάκι, ναι. Αμέσως λέει 10 η ώρα βγαίνουν όλες οι πρωτεύουσες έξω. Και γίνεται η ιστορία. Τέλος πάντων, ελπίζω να ηρεμήσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Βούλα, καλημέρα στο όμορφο παρέα. Και εγώ προτείνω ζεστή καρδιά για να βγάλουμε το χειμώνα. Μαζί σου είμαι. Πάντως, βλέποντας τις εικόνες πριν από λίγο με το. Έβλεπα τις εικόνες στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Με τα ΜΑΤ να συγκρούονται με τους μαθητές. Έπεσε πολύ ξύλο.
1: Εμένα
0: γινότανε.
1: Με συγκίνησε ο δήμαρχος, δεν θυμάμαι ποιας πόλης ήταν, ο οποίος έβαλε ασπίδα το σώμα του, ναι, για να προστατέψει τους μαθητές και να μην τους επιτεθούν οι αστυνομικοί. Ήταν πολύ ωραία εικόνα, διότι μου άρεσε και ξέρεις τι μου άρεσε περισσότερο.
0: Τι?
1: Τώρα μπορεί να με κοροϊδέψουν κάποιοι ακροατές. Μου άρεσε που ήταν και στην πένα ο Γάλλος.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε,
0: βγήκε
1: δηλαδή,
0: με τη γραβάτα.
1: Δεν πήγε στα επεισόδια όπως.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Φορούσε ένα πάρα πολύ σικά το κοστούμι γκρι.
0: Ναι.
1: Τρομερό. Ήταν αυτή η αντίφαση της διαδήλωσης. Εσύ τα ξέρεις γιατί πήγαινες αυτά.
0: Ναι, και το καλύτερο παιδί που έχω ζήσει με διαδήλωση, σας πω ένα πολύ ωραίο. Έχω πάει στην Κύπρο τότε που τους κλείσαν τις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Και βγαίνανε και εκεί, ας πούμε, να διαδηλώσουν. Κάποια στιγμή λοιπόν, είχαν μεγάλη οικονομική άνεση οι άνθρωποι τότε, αλλά όμως όταν τους κλειδώσαν τις τράπεζες, τους πήραν το 70% από αυτό που είχαν μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν έχεις ένα εκατομμύριο, σου παίρνετε 700.000. Ναι, 700.000 σπίτι. Και τα 300 τα παίρνεις μετά από 7 χρόνια.
1: Πώς μας φύλαξε και δεν είχαμε
0: 700.000. Είσαι καλά, να τα έχεις βγάλει να στα πάρουν οι άλλοι. Κάτσε ήσυχος.
1: Εκεί τι θα έκανα.
0: Σαν διδασκάλος σου λέω, μην τη βάζεις στο σχολείο
1: έτσι
0: και πες στο σοβάς.
1: Έτσι όπως με ξέρεις τι θα έκανα.
0: Που, θα είχες κάψει το...
1: Καλημέρα σας.
0: Την Κύπρο όλη.
1: Σας έχουμε πάρει τα 550 από τα 700.
0: Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει ο διάολος και όλοι οι άλλοι μας. Λοιπόν άκου. Και είναι η αστυνομική εκεί πέρα κάποια στιγμή και μου λέει είσαι Λαδίτης.
1: Ναι.
0: Του λέω ναι, Λαδίτης είμαι. Μου λέει...
1: Εσύ στην Κύπρο.
0: Εγώ στην Κύπρο τότε. Τώρα αυτοί θεωρούσαν επεισόδια τώρα κάτι συγκρούσεις με 100 άτομα από εδώ, 100 άτομα. Αυτά δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν πλάκα. Τότε δεν είχαμε τα επεισόδια του Γρηγορόπουλου και γίνει χαμός εδώ. Και εγώ ήταν ο τόπος. Οπότε κάποια στιγμή μου λέει, είχαμε έρθει και εμείς για μετεκπαίδευση επάνω στη Γάδα.
1: Πού?
0: Στη Γάδα, ρε.
1: Στη Γάδα.
0: Στη Γάδα, ρε. Λέω, ναι, ήταν ωραία. Του λέω, ήρθατε. Ναι, μου ήμασταν και στα επεισόδια τα μεγάλα με τον Γρηγορόπουλο. Α, του λέω, ήσασταν κάτω. Πότε, του λέω, πού ήσασταν. Σας βγάλανε, του λέει, εσάς μπροστά. Που γινόταν χαμός και εγώ ήταν ο τόπος. Μου λέει, όχι, εμείς ήμασταν στα monitor. Τους είχαν πάνω στη Γάδα και βλέπαν από τα monitor. Από τις τηλεοράσεις τι γινόταν. Εκπαίδευση. Εντάξει, πότε τους βγάλουνε εσύ. Δεν είχαν σπροχτεί ποτέ με κανένα να τους βγάλουνε κάτω.
1: Δεν γέλασες.
0: Πέθανα, όχι γέλασα.
1: Αυτός κατάλαβε.
0: Μα
1: τι
0: αστεία λες. Βέβαια. Και μου λέει ότι καταρχάς, αν μιλήσεις με άνθρωπο που είναι στα μάτια, ειδικά πιο παλιά που είχαμε πάρα πολλές πορείες και συγκρούσεις. Σου λέγανε, παιδί μου αστυνομική, κοίταξε να δεις. Με τους μαθητές και τους φοιτητές, οκ, τα βγάζεις πέρα. Είσαι και προσέχουμε και λίγο, μην χτυπήσουμε κανένα παιδί και όλα αυτά. Εκεί που είναι δύσκολα, λέει, και πραγματικά πολεμάς, είναι. Αν έχεις διαδήλωση, είμαι λιμενεργάτες, είμαι οικοδόμους. Μου έχει ρίξει, μου έχει πει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, άνθρωπος, άντρας των ΜΑΤ. Μου έχει ρίξει χαστούκι. Χαστούκι, όχι μπουνιά. Χαστούκι, μου λέει οικοδόμος. Εγώ με το κράνος των ΜΑΤ και τη μάσκα. Μου έχει ρίξει χαστούκι στο κράνος.
1: Μίλες τη λέξη μάσκα σε επεισόδια. Είναι κάτι που με πονάει.
0: Γιατί, α, ναι, θα σου πω. Λοιπόν, χτυπάει, μου είχε ρίξει χαστούκι, λέει, και με χτύπησε στο κράνο, στο αυτί. Και το αυτί μου βούησε τρεις μέρες.
1: Αλήθεια.
0: Μου φύγε το κεφάλι.
1: Έχουμε πάντως,
0: με
1: ρε,
0: το κράνο το χτύπησε ο οικοδόμος.
1: Έχουμε πάντως κάτι παιδιά στα ΜΑΤ. Τους βλέπω και στα δικαστήρια συχνά και σε όλα αυτά τα σώματα, τα υλικά, ξέρεις.
0: Τι σώματα είστε εσείς.
1: Μπράβο, να τους χαίρονται, να τους χαίρονται οι μανούλες τους.
0: Μπράβο.
1: Πραγματικά είναι καμάρια.
0: Εφητενείς, με τον κλόπ του, με τα χημικά του.
1: Όχι,
0: τα πιστόνια του.
1: Όχι, δεν το λέω. Αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου, τα συχαίνομαι. Αλλά αντικειμενικά βλέπεις, ρε παιδί μου, κάτι παλικάρια και λες, ναι, αυτοί όντως μπορούν να γίνουν ασπίδα.
0: Σου βγαίνει ένα δίρεμε.
1: Όχι, καλέ. Τι είναι αυτά που λες πρωί-πρωί, έλα.
0: Τι λέει σκουμπάρε, λέει ο Σάκης. Καλημέρα στο Σάκη, στη Βούλα. Ο Τζόνι λέει θα ζεσταθούμε με την τριβή, Άννα. Όπως το υβριδικό αυτοκίνητο. Η τριβή δημιουργεί την μπαταρία.
1: Τώρα, σε ποια, τι κούρσα κάνεις.
0: Έτσι, θα δούμε.
1: Για πες μας, πού βρίσκεσαι.
0: Καλημέρα, ξεχάσατε τώρα Σαράφης και στο Παρίσι. Βεβαίως, Αθανασία μου, και εκεί που γίνονται και
1: εδώ
0: τα επεισόδια.
1: Εδώ πήγε η Τούνη, έφτιαξε κρουασαντερί.
0: Έτσι. Περίμενε, Άννα, και εδώ λέει είναι υπεράριθμες οι τάξεις και δεν είναι η πρώτη φορά με τους οβάδες.
1: Ναι, το
0: είπα, Τζόνι. Να σας θυμίσω, λέει, κάτι σχολεία, ο Γιώργης το λέει αυτό, που έπεφτε βροχή, έκαναν γέφυρα με τα θρανία για να διασχίσουν τον πλημμυρισμένο σχολείο. Το έχουμε κάνει θέμα αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μη με τρελαίνετε με τους ματατζίδες. Δεν θέλω ρατσισμούς. Θέλω να είστε σε... Τι?
1: Τι γίνεται εδώ, πάει η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο.
0: Είναι ένα θέμα. Άστο, δεν λέω τίποτα. Ανοίξτε Μέγκα. Θα σας πω. Καλημέρα, παιδιά, από τον Ηλία. Περίμενε, θα πάμε σε break. Κάτσε να δώσουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην κυρία Όλγα, την αγαπημένη. Καλημέρα στους γλυκούς μου ανθρώπους. Όμορφο Σάββατο εύχομαι. Και εμείς. Κουλουράκια με τον καφέ. Σωστός. Ναι. Κουλουράκια με τον καφέ είναι τίτλος αυτό, φίλε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Αεροδρόμιο, ο φίλος οδηγός ταξί, ο Γιάννης. Καλό δρόμο, φίλε. Γέμισε κόσμο, φέρε κόσμο.
1: Και πες μας λίγο, πώς πάνε τα αεροπλάνα μας, πετάνε όλα καλά. Έχουμε κόσμο, έχουμε αφήξεις, φεύγει ο κόσμος. Πού πάει, θέλω ρεπορτάζ.
0: 30 ερωτήσεις. Ηλίας Χρυσικός, καλημέρα, ρε φίλε, να μεταδίδουμε.
1: Μπήκα μέσα. Είχα ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα και χρειάστηκε να πάω στο κέντρο την ημέρα που ήταν όλοι οι δρόμοι κλειστοί με το Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Και πέρασα πάρα πολύ ώρα, γιατί να κατέβω από τα Βρυλίσια στο κέντρο έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο για να με πάει ο άνθρωπος οδηγός ταξί. Το τι ερωτήσεις δέχτηκε, κάποια στιγμή νόμιζε ότι δέχεται επίθεση από.
0: Σταμάτη, δώσε ένα λεπτό, πριν πάω σε break. Πες τι είχες πάθει με τη μάσκα, γιατί μου είπε πριν μιλές για μάσκες όταν είναι σε επεισόδια.
1: Εντάξει.
0: Έχει τύχει, Άννα, είναι σε ένα άλλο ρεπορτάζ,
1: κάνει
0: το κορίτσι στα δικαστήρια. Και γίνονται επεισόδια ξαφνικά στο Σύνταγμα.
1: Όχι.
0: Γρήγορα,
1: ο διευθυντής μου, Ηλίας Παπανικολάου.
0: Α, τον δίνεις τα ίσα. Ξεκάθαρα. Φυλακή.
1: Είναι η πολύ μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Φεβρουάριος, νομίζω, του 2024 ή του 2025.
0: Ναι, σημασία,
1: είναι πολύ μεγάλη πορεία των Τεμπών, η συγκέντρωση. Και αποφασίζει, λοιπόν, να κατέβω για να πάω να καλύψω τους συγγενείς, τις ομιλίες των συγγενών και τα λοιπά, γιατί ασχολιόμουν με αυτό το θέμα.
0: Ναι, και είχε πολύ καλή επαφή και μαζί τους και μιλούσες.
1: Και πράγματι, κατεβαίνω κάτω στη συγκέντρωση, πηγαίνω κοντά στην εξέδρα, βρίσκω τους συγγενείς, κάνουμε τα ρεπορτάζ και τα λοιπά. Έλα όμως που εγκλωβίζομαι από τον πάρα πολύ κόσμο και σας θυμίζω ότι μετά, αφού τελείωσαν οι ομιλίες, είχαν ξεκινήσει πολύ σκληρά επεισόδια
0: και έχεις μια μάσκα εσύ
1: και μου φέρνουν
0: αυτή την
1: μια
0: αντιασφυξιογόνα που έχουμε,
1: η οποία ναι δεν είναι μάσκα ας πούμε του COVID.
0: Όχι, μάσκα κανονικά που έχει μπροστά τη μουσούδα που λέμε.
1: Ο Σπύρος ξέρει γιατί κάλυπτε αυτά τα, έκανε αυτά τα ρεπορτάζ.
0: Και πες,
1: εγώ
0: βάζεις.
1: Ήμουνα σαν τη μήγα μες στο γάλα. Βάζω λοιπόν τη μάσκα μέσα στην απελπισία μου, γιατί από την ασχετοσύνη μου βρέθηκα στο σημείο που ξεκίνησαν τα επεισόδια.
0: Εντάξει,
1: κάπου κοντά τυχερή, στο Κολονάκι, σε έναν δρόμο. Ναι, με λυπήθηκαν βέβαια οι διαδηλωτές, με κατάλαβαν ότι είμαι αυτό. Και προσπαθώ να βάλω τη μάσκα, παιδιά, και βάζω τη μάσκα και νιώθω ότι μου κόβει το αέρας, ότι δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Την κρατάω 3 δευτερόλεπτα, την πετάω, λέω στον οπερατέρ, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Βάζω τη μάσκα και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ. Αφού προσπάθησα 3-4 φορές να βάλω αυτή τη μάσκα, με μεγάλη αποτυχία, τελικά όταν επέστρεψα στο κανάλι, κατάλαβαν εδώ οι διευθυντές μου ότι εγώ φορούσα τη μάσκα, αλλά την είχα κλειστή.
0: Είχε μπροστά το καπάκι, δεν το είχε βγάλει, οπότε πώς θα πάρεις αέρα αφού είναι κλειστή. Break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Γεια σου Γιώργη, καλό σου κου, την αγάπη μας. Γεια σου Αντώνη Στυλιανέ, ωραίος, πολύ ωραίος. Με ωραία φωτογραφία με τη θάλασσα δίπλα, είσαι κορυφαίος. Καλημέρα Ρούλα μας αγαπημένη. Γεια σου Κωνσταντίνη, στη χαρούμενη Περία λέει καλημέρα παιδιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τα μηνύματά σας στην αγαπημένη σας παρέα, μην το συζητάτε, εμείς είμαστε για σας ασυζητητοί. Δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου. Και τώρα θα πάμε.
1: Ο καθένας το είδος του.
0: Ε, ναι.
1: Ο καθένας το είδος του.
0: Άνα,
1: έτσι.
0: Καλά.
1: Και δεν είναι κακό να λέμε και καμιά φορά ότι εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Α,
1: ή
0: καλά,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Το ξέρω. Στην Ελλάδα πια όλοι εμφανίζονται ως ειδικοί. Ξέρω το ένα, ξέρω το άλλο, ξέρω το παράλληλο.
0: Ναι, και μετά κοίταξε να δεις, είναι και τι χρεώνεις.
1: Κάτι γράφει τώρα ο Γιώργης.
0: Ναι, είναι τι χρεώνεις.
1: Θέλω πολύ να το διαβάσεις.
0: Εκτός από Ιταλίδα, από τα Γενιτσά είσαι και Πόντια. Εννοείται. Μην το συζητάς. Δεν άνοιξε τη μάσκα, θα έσκαγε ο κόσμος. Μην το συζητάς. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο. Πάρουμε ένα τηλέφωνο. Πάρε ρε εσύ, φίλε, στα μάτια εδώ πέρα το Παναγιώτη, τον Αδαμαντιάδη.
1: Αφού βάλουμε ένα τραγουδάκι.
0: Βάλουμε ένα τραγουδάκι, γιατί θέλω να πάμε λίγο, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας εδώ, που ζητάτε να σας ενημερώσουμε τι γίνεται τώρα με την ιστορία των τροφίμων και τι γίνεται εν ώψη Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, αν τελικά πραγματικά καταφέρουμε να έχουμε μία αποκλιμάκωση. Γιατί θα σας δώσουμε κάποια στοιχεία, το έχουμε δουλέψει πολύ. Τι έχει πέσει στις
1: τιμές. Εγώ πήγα σούπερ μάρκετ πάλι, έκανα το λάθος.
0: Άκου να δεις. Θα σου πω, θα το πάρουμε σε λίγο το.
1: Τι κουνά στα φρύδια.
0: Κάτσε.
1: Έκανα το λάθος πάλι και πήγα σούπερ μάρκετ. Τι να κάνω, αφού είχα ξεμείνει. Μια φορά το μήνα αναγκαστικά θα πάω να τα πάρω όλα. Θέλει. Τι ωραία.
0: Πας μια φορά
1: Ρώτα
0: το μήνα.
1: Όταν πήγα στο ταμείο.
0: Άλλου πρέπει να πάνε και 2 και 3.
1: Ρώτα μου όταν πήγα στο ταμείο τι έπαθα.
0: Και δεν σου έχουν κρατήσει τα 700 χιλιάρικα όπως κρατήσαν τους άλλους στην Κύπρο.
1: Δεν ξέρω τι θα έκανα, στο λέω.
0: Τι να κάνεις, τίποτα. Θα καθόσουν να
1: κάνεις. Δεν ξέρω τι θα έκανα.
0: Στην τράπεζα,
1: δεν ξέρω
0: σου λέει,
1: τι
0: κυρία
1: θα
0: μου, σου στέλναν ένα mail και σου λέγανε σε 7 χρόνια μπορείτε να πάρετε το ποσό που δεν έχει δεσμευτεί. Ξαφνικά σου ερχόταν ένα μήνυμα και εκεί που είχες 1.100.000 ευρώ, είχες 30.000 ευρώ και 70.000 δεσμευμένα, σου λέγανε.
1: Δεν ξέρω πώς θα αντιμετώπιζα τον υπάλληλο που έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Δεν συζητάω. Λοιπόν, ακούτε.
1: Yeah,
0: η γενική εικόνα τώρα στο σούπερ μάρκετ με πληθωρισμό Σεπτεμβρίου 5% από 3,8. Εντάξει. Για να βγάλετε εσείς τα συμπεράσματα.
1: Και η ντομάτα θα γίνει αβοκάντο. Θυμηθείτε το αυτό. Τι ησύχασε, υπάρχει πρόβλημα με την ντομάτα.
0: Το ξέρω. Λοιπόν. Γιατί κλείνουν και οι φούρνοι και λέμε τι γίνεται με όλο αυτό. Λοιπόν, ψωμί 2% πάνω. Μοσχάρι 12%.
1: Σιγά σιγά πέστα μας.
0: Λέω, μην κρατάς τόσο τα νούμερα, ναι. Θα σου πω. Κοίτα ότι ανέβει, τι έχει ανέβει.
1: Εντάξει, αλλά... το μοσχάρι σας λέω μην το τρώτε γενικά πολύ.
0: Χοιρινό, δε,
1: μην το τρώτε πολύ τίποτα. Γενικά, ναι.
0: Χοιρινό πάνω 4,4, ένα δεκάρικο πάνω το αρνί και το κατσίκι. Τα αυγά 6,6 και 4, ένα δεκάρικο πάνω το αρνί και το κατσίκι. Τα αυγά 6,6 και τα τυριά 1,2.
1: 10% πάνω, ναι. Το αρνάκι

0: σχέση με πέρσι. Γιατί σου λέει η Άννα που πάει στο σούπερ μάρκετ, κάτσε ρε παιδιά, εγώ πάω. Και μου λέτε ότι έχουν πέσει τιμές. Δεν λένε ψέματα. Αλήθεια έχουν πέσει τιμές. Όμως, όταν από 5 πήγανε 10 και από 10 πήγανε 9, εσύ πάλι τις βρίσκεις πάρα πολύ ακριβές τις τιμές. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν έχει πέσει. Και λες τώρα, γιατί. Παιδιά, επίσημα, τώρα χωρίς, δεν είναι προσωπικές απόψεις, ούτε στην ιστορία του Τραμπ με τον Πούτιν, σας μεταφέραμε ό,τι λένε οι αναλυτές και εδώ σας λέμε τι λένε τα νούμερα για να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, σε σχέση με τον Αύγουστο ήταν ο ηλεκτρισμός 5%.
1: Ναι.
0: Πιο πάνω. Φυσικό αέριο 9, ντίζελ 6 και βενζίνη 6,8. Προσέξτε τώρα. Άμα συγκρίνεις με πέρσι, πόσο έχουν ανέβει δηλαδή αυτά τα πράγματα σε σχέση με πέρσι. Σε σχέση με τον Αύγουστο έχουν ανέβει, σας είπα. Περίμενε. Σε σχέση με πέρσι έχει ανέβει ο ηλεκτρισμός 15%. Το φυσικό αέριο 55%. Το πετρέλαιο 38,8 και η βενζίνη 22,5.
1: Άρα, επειδή μας παραείπες πολλά νούμερα,
0: ναι,
1: τα ενεργειακά ουσιαστικά, η αύξηση σε αυτά έφερε τις αυξήσεις,
0: ναι,
1: σε όλα
0: αλλά
1: τα υπόλοιπα.
0: Όμως κοίταξε εδώ γιατί μιλάμε. Όταν λες ότι στο φυσικό αέριο έχεις αύξηση 55%, όταν λες ότι στο πετρέλαιο έχεις 38,8 στο ντίζελ, σε σχέση με πέρσι, καταλαβαίνεις πόσο πιο βαρύ θα σου έρθει το κομμάτι τώρα. Ακόμα και αν έχει πέσει τιμή σε κάποια προϊόντα, δεν σου βγαίνει όλο αυτό το πράγμα.
1: Να σου πω,
0: πες μου,
1: είχες κάτι τιμές εδώ πέρα και για το ψωμάκι.
0: 1,30
1: μέχρι 1,50 λέει για μια φρατζόλα των 350 γραμμαρίων.
0: Ναι.
1: Τα 350 γραμμάρια, για να καταλάβω.
0: Είναι το λεγόμενο μισό κιλό που λέμε.
1: Σαν αυτό το κουτάκι.
0: Όχι, είναι λίγο πιο μεγάλο. Είναι τόσο. Είναι τα λεγόμενα μισό κιλό.
1: Σιγά μην είναι τόσο.
0: Τόσο είναι. Εντάξει, δεν τα χαλάσουμε στα εκατοστά.
1: Ρέσει στα μάτια. 350 γραμμάρια είναι αυτό που δείχνει.
0: Εδώ. Τόσο είναι. Τώρα δεν έχουμε και εικόνα για να ρίξει και ο κόσμος.
1: Αποκλείεται.
0: Βγάλτε ρε παιδιά μια φωτογραφία, ένα ψωμί και στείλτε το. 350 γραμμάρια είναι το μισό κιλό.
1: Αποκλείεται, αποκλείεται.
0: Ναι, βρε, η μικρή φρατζολίτσα.
1: Εγώ τώρα
0: είναι.
1: Που ανέβηκα
0: και
1: πριν.
0: 750 είναι το μεγάλο το κιλό.
1: Τι λες μωρέ που υπάρχουν τέτοια ψωμιά.
0: Πώς
1: εγώ τώρα
0: υπάρχουν,
1: που ανέβηκα πάνω στο Γιαννιτσάκι και πήρα ψωμί για τη μαμά μου, τα ψωμάκια ήταν τόσο.
0: Ναι, γιατί εσύ πας και παίρνεις ό,τι έχει 7 σπόρους, 8 τέτοιους και.
1: Καλέ, όχι.
0: Είναι και βαρύ, είναι και αυτό. Και παίρνει και βαρύ εσύ.
1: Τι βαρύ.
0: Παίρνει βαρύ, μην παίρνει βαρύ. Έχει σπόρους μέσα, ιστορίες τέτοια.
1: Καλέ, δεν είχε σπόρους. Απλό ψωμί κανονικό. Ήτανε. Ναι.
0: Ναι, θέλει ποιότητα.
1: Να πω,
0: θέλει ποιότητα.
1: Αλλά ήτανε. Δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Πάμε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και θα γυρίσουμε με ειδικό να μας πει τι γίνεται με τις τιμές για να ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, πριν πάμε όμως, Νίκη, καλημέρα. Η Γιά είστε υπέροχη, λέει να είσαι καλά. Καλημέρα, ομορφόπαιδα Κατερινάκη μας αγαπημένο. Μαρία, αγαπημένη, σας ακούω πάντα πρωί Σαββατοκύριακο. Και πρωί να μας ακούς, δεν μην δώσεις καμιά ιδέα για μας πάνε και απόγευμα, για όνομα. Γεια σου, ρε Σάκη, ορίστε.
1: Α.
0: Εδώ, Σάκης έχει.
1: Ναι.
0: Έχει πράγμα. Πρόσεχε, σου έχει στείλει πρωινό. Φρυγανιά με βούτυρο. Ωραία.
1: Πολύ καλή.
0: Φρυγανιά με αβοκάντο.
1: Συγκλονιστική.
0: Με φίστικο βούτυρο.
1: Ναι.
0: Με μαρμελάδα. Με αυγό. Με τυρί. Μεγάλε, τι είσαι. Το δύο αφιερωμένο
1: καλά,
0: στην Ανάτα.
1: Καλά παιδιά, και το κόνσεπτ φρυγανιά έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Παλιά υπήρχαν οι κλα... Τι με κοιτάς έτσι.
0: Το κόνσεπτ φρυγανιά έχει πάει σε άλλο επίπεδο, δεν μπορώ ρε.
1: Ναι ρε μπρο. Δηλαδή παλιά πήγαινε.
0: Πόσες φρυγανιές. Καταρχάς φρυγανιά είναι μεγάλη
1: παλιά
0: απάτη.
1: Πήγαινε στο φαρμακείο.
0: Τώρα πας στο φαρμακείο και παίρνεις φρυγανιές.
1: Παλιά γιατί τις είχα συνδυάσει έτσι.
0: Γιατί δεν το κάνουμε το φαρμακείο ένα με το σούπερ μάρκετ. Καλά λες. Εντάξει, το σούπερ μάρκετ και ένα σταυρό πράσινο.
1: Άλλο μαρτύριο εκεί, τέλος πάντων. Το λέω
0: για
1: και για τις
0: φρυγανιά,
1: κρέμες
0: γιατί,
1: και για όλα ναι. τα προϊόντα που δεν συνταγογραφούνται, τα οποία είναι πολύ ακριβά. Παλιότερα,
0: ναι.
1: θυμάμαι, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έβλεπες, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν, ξέρω εγώ, δύο κλασικά είδη φρυγανιών.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε καν η μαύρη η ολική αλέσεως φρυγανιά.
0: Όχι, μωρέ, δεν είναι
1: τώρα,
0: αυτά σοβαρά πράγματα.
1: Πηγαίνεις, παιδιά, στα ράφια με τις φρυγανιές και πραγματικά κάθομαι και τις γαζεύω. Καλέ, λέω, πώς είστε.
0: Τους
1: μία,
0: είπες.
1: Δύο, ναι!
0: Οι φρυγανιές απάντησαν.
1: Πόσες,
0: γιατί εδώ είναι θέμα. Άμα απάντησαν οι φρυγανιές, πάμε σε άλλο επίπεδο.
1: Πόσες έχετε γίνει.
0: Ναι.
1: Φρυγανιά με σπόρο. Φρυγανιά μαύρη. Φρυγανιά λευκή. Φρυγανιά πιο μεγάλη. Φρυγανιά πιο λεπτή. Φρυγανιά πιο. Πραγματικά συγκλονίζω.
0: Ναι, γιατί εδώ λένε οι φίλοι ακροατές, αυτό είναι κακό το ότι άρχισε να μιλάει με τις φρυγανιές. Δέστε το λίγο αυτό. Δεν είναι ότι καλύτερο. Έλα. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα με τις φρυγανιές. Εγώ θα σας πω κάτι που μου έχει πει γαστεντερολόγος. Όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ, κυρίως οι άντρες που δεν έχετε μεγάλο πρόβλημα με το εντερό σας και γενικά είσαστε πιο άνετοι με την τουαλέτα, μην χτυπάτε τις φρυγανιές με τα πολλούς σπόρους και όλα αυτά τα πράγματα και τα τσιαμία τέτοια, γιατί δεν προλαβαίνεις. Αυτό. Ξεκάθαρα από γαστεντερολόγο. Πιάσε το καφεδάκι σου, άμα φας και δύο τέτοιες φρυγανιές και είσαι δυνατός.
1: Σε όλα τυχεροί είστε οι άντρες, ρε παιδί.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
6: Καβαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
5: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πάμε να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται με τα τρόφιμα, γιατί θα βγείτε έξω να ψωνίσετε, να κάνετε 2-3 αγορές, να δείτε και τι συμβαίνει και πώς θα το διαχειριστείτε. Παναγιώτης Αδαμαντιάδης μαζί μας, γνωστός οικονομολόγος. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα κύριε Λάβλου, καλημέρα κύριε Σταματιάδου, καλημέρα Σπύρο.
3: Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, άνθρωπος της αγοράς, θέλω να μας πεις λίγο τι γίνεται, γιατί ξέρεις τα νούμερα κουράζουν λίγο τον κόσμο. Εμείς χοντρικά είπαμε, δίνοντας βέβαια και τα νούμερα, ότι ουσιαστικά ναι μεν βλέπουμε μία πτώση στις τιμές στα ράφια, αλλά σε σχέση με πέρσι είναι πάρα πολύ ακριβά πάλι. Εκεί που πραγματικά μας τρόμαξε είναι το πώς σε σχέση με πέρσι, πόσο πιο ακριβώς είναι το ντίζελ, πόσο πιο ακριβό είναι το ντίζελ, η βενζίνη, το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός. Πού πάμε τώρα, τι βλέπεις εσύ εν ώψη χειμώνα?
2: Ωραία, να το χωρίσουμε λοιπόν σε δύο κομμάτια.
1: Okay.
2: Τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι θα γίνει μετά, για να το καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των τροφίμων, είχαμε ξαναβγεί και τα είχαμε πει και μαζί, και με σένα και με την Άννα, και δύο μήνες νωρίτερα, όταν είχε βγει αυτή η συμφωνία κυρίων που λέγαμε ότι θα σταθεροποιηθούν οι τιμές και όλο αυτό το αφήγημα. Mm-hmm. Επί της ουσίας ερχόμαστε από ένα 2020 μέχρι ένα 2026 που οι τιμές αυξάνονται συνεχώς. Φτάσαμε σε ένα δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου που συμφωνήθηκε, αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση που κανονικά δεν μπορεί να συμφωνηθεί, αλλά συμφωνήθηκε να μείνουν οι τιμές ψηλά, να σταθεροποιηθούν ψηλά. Αυτό συμφωνήθηκε σε μια ελεύθερη αγορά. Και ξεκίνησε με ένα έτσι, μπορώ να πω, επικοινωνιακό τρίκ, κατά τη γνώμη τη δική μου, και αποδείχθηκε και στα νούμερα σήμερα. Mm-hmm. Ότι το Σεπτέμβριο θα πέσουν οι τιμές. Ο Σεπτέμβριος, όπως όλοι γνωρίζουμε και σαν καταναλωτές, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε οικονομολόγος, ούτε εμπορικός αναλυτής, ούτε να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Είναι ένας μήνας ο οποίος οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ και όλοι μας το λέμε μια περίοδο back to school. Δηλαδή, επιστρέφουμε από τις άδειες και όλες οι εταιρείες θέλουν να στηθούν, να βάλουν stand, να βάλουν προωθητικές ενέργειες, να γεμίσουμε το ψυγείο μας και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Τα παιδιά ξεκινάνε σχολείο, είναι μια τέτοια περίοδος. Οπότε πάντα υπήρχαν προωθητικές ενέργειες.
1: Ναι.
2: Εδώ ερχόμαστε και λέμε, ειδικά το Σεπτέμβριο, που τελικά αυξήθηκαν πάλι οι τιμές σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο πάλι, κατά 0,6 όπως λέει και η Ερστάτ, mm-hmm. ότι τελικά οι προωθητικές ενέργειες που έγιναν φέτος σε σχέση με τις προωθητικές ενέργειες που έγιναν πέρσι ήταν με λιγότερης έντασης, με πιο ψηλές τιμές. Αυτό ερχόμαστε και λέμε. Άρα λοιπόν οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Δηλαδή αν εγώ εσάς έκανα πέρσι 20% έκπτωση και φέτος κάνω 15% έκπτωση στο προϊόν μου,
1: ναι,
2: έκανα λιγότερο. Πάλι έκπτωση έκανα, αλλά λιγότερο.
1: Να σου πω.
2: Ή σε ποια τιμή. Τι? Αν είχα κρυβίνει το προϊόν μου, ναι, από το 1 ευρώ στο 1,5,
1: ναι,
2: και έκανα έκπτωση, πάλι ακριβότερα αγοράζω.
1: Σωστά. Πες μας και κάτι άλλο. Πώς βλέπεις την τελευταία εξέλιξη και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, και αν πιστεύεις ότι, όπως λένε κάποιοι συναδελφοί, ότι θα βοηθήσει, γιατί θα ανεβάσει την ψυχολογία στην αγορά?
2: Αναλόγως ποιανού ψυχολογία συζητάμε.
3: Ναι. Σωστός.
2: Καταρχάς, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από τον κλάδο των πολίσεων, που εγώ αντιπροσωπεύω και πρεσβεύω, ήταν μεσίτης, mm-hmm. ο άνθρωπος και έχει εξελιχθεί σε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι γνωστό ότι ευνηδιάζει και ευνηδιάζει όχι πολλές φορές ευχάριστα. Για το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο μιλάμε για ένα εμπάρκο που έχει συμφωνηθεί από Ευρωπαϊκή Ένωση, από Αμερική, έρχεται και κάνει το εξής. Περνάει διοικητικά μία απόφαση που δεν χρειάζεται ούτε από το Κογκρέσο να περάσει. Τελείωσε αυτό. Mm-hmm. Από αύριο ξεκινάει και αγοράζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εμείς σαν Ευρωπαίοι και κατ' επέκταση και Έλληνες, αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες, έχουμε γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για να βρούμε πώς θα είμαστε εκτός Ρωσίας. Πώς δεν θα παίρνουμε φυσικό αέριο, πώς δεν θα παίρνουμε πετρέλαιο, με άλλες πολύ πιο ακριβές μεθόδους, που αυτό μεταφράζεται σε αυτό που μόλις αναφέρατε και οι δύο και πριν τις διαφημίσεις, στο στην ακριβή ενέργεια. Άρα και εγώ σαν εργοστάσιο θα είμαι ακριβό το προϊόν μου και θα το μετακυλήσω στους Ευρωπαίους καταναλωτές, που επί της ουσίας είναι και οι μεγαλύτεροι πελάτες μας.
1: Από αυτά τα βαρέλια που πέφτουν στην αγορά, η Ρωσία θα βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Μπορεί να πέσει η τιμή του βαρελιού που λένε στα 80 δολάρια, οπότε και εμείς να έχουμε φθηνότερη ενέργεια?
2: Πολύ ωραία ερώτηση.
3: Και κάτι άλλο
2: και θα απαντήσω. Ναι, μπορεί να πέσει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα δούμε εμείς φθηνότερη ενέργεια.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν είναι μόνο η τιμή του βαρελιού που επηρεάζει όλο το κομμάτι. Είναι και οι μεταφορές και τα logistic και τα tanker και όλα αυτά που φέρνουν. Που το φέρνουν εδώ πέρα στις χώρες της Ευρώπης. 100 δολάρια, αν ανατρέξουμε πιο πίσω, ήταν και πάρα πολλά άλλα χρόνια είχε φτάσει. Και το 20 και το 2018 και το 2015 είχε φτάσει 100 δολάρια.
1: Ναι.
2: Και τότε ήταν ούτε στο μισό η τιμή της βενζίνης και το πετρέλαιο. Γι' αυτό δεν έχουν και τόσο μεγάλη σύνδεση. Έχουν μικρή, αλλά όχι τόσο μεγάλη σύνδεση πλέον.
3: Μπορούν οι Ευρωπαίοι να αλλάξουν τακτική μετά από αυτή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν?
2: Η εκτίμηση δική μου είναι ότι η Ευρώπη...
3: Απέναντι στη Ρωσία πάντα, έτσι.
2: Η Ευρώπη για να μπορέσει, τώρα επειδή ανέφερα και το τάγκερ, για να μπορέσει να κινηθεί είναι πάρα πολύ αργή, διότι δεν παίρνει, δηλαδή το πλεονέκτημα του Τραμπ είναι ότι είναι μόνος του. Είναι μόνος του και σήμερα σκέφτηκε αυτό με την ομάδα του και αύριο το κάνει.
3: Ναι.
2: Εδώ πρέπει να μαζευτούν όλοι οι ηγέτες, να αποφασίσουν. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν να κάνει αυτό. Το ένα και το άλλο, μέχρι να πάρουμε απόφαση θα έχει κάνει κάτι άλλο Τραμπ.
1: Έτσι.
2: Δύσκολο. Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά το κομμάτι της διοίκησης πρώτα της Ευρωπαϊκής.
1: Ναι, γιατί εδώ πέρα, ας πούμε, τώρα διαβάζω και τα διεθνή μέσα που λένε ότι ουσιαστικά οι Αμερικανοί είχαν 6 αιτήματα απέναντι στο Ζελένσκι. Δεν τα έκανε.
3: Είναι
1: ο
3: αυτό που μας είπες.
1: Ναι, ότι τους είπαν μην χτυπάς, ρε παιδί μου.
3: 6-5 πράγματα, μην χτυπάς τα διελιστήρια των Ρώσων. Αυτός συνέχισε, οπότε του την έφερε κάνοντας παραστηνιακά συμφωνία.
1: Η Άννα αποφασίζει μόνη της. Δεν περιμένει και το Σπύρο και το Σταμάτη και τον Παναγιώτη για να αποφασίσει. Αποφάσισε
3: ούτε,
1: για να κάνει αυτό.
3: Ούτε Eurogroup, ούτε συνόδους κορυφής, ούτε να τα πούμε, να συναντηθούμε, ούτε τίποτα.
2: Και φαίνεται. Που έχει αυτή τη στιγμή η Αμερική.
1: Και πρόσεξε να δεις, προσέξτε τα παιδιά, γιατί όσο περνάει η μέρα θα βγαίνουν και περισσότερα πάνω σε αυτό το τεράστιο θέμα. Προσέξτε τι έχει πετύχει και ο Πούτιν. Έκανε τη συμφωνία και το πιο σημαντικό, δεν δεσμεύτηκε για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
3: Όσον αφορά τον πόλεμο.
1: Βέβαια. Δεν του είπαν ότι κοίταξε να δεις, θα σας δώσω, θα σου πάρουμε πετρέλαιο.
3: Αλλά κόψε τον πόλεμο.
1: Ή τέλος πάντων.
3: Κόψε τις επιθέσεις.
1: Ή κόψε τις επιθέσεις, ή επιτέλους έλα να συμφωνήσουμε σε ένα έγγραφο μέχρι που θα φτάσεις και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
3: Ναι, σε μια ειρηνευτική συμφωνία.
1: Ναι, ναι, τίποτα.
3: Έτσι τα λένε ωραία.
1: Αυτός δεν έκανε καν κουβέντα για επαναδιαπραγμάτευση. Ότι συνεχίζουμε όπως είμαστε και εμείς κάνουμε τη δουλίτσα μας. Δηλαδή ο Παναγιώτης και ο Σπύρος αγοράσανε και ας την Άννα να πολεμάει όπως ήταν. Την Ευρώπη.
3: Φοβερό.
1: Είναι δηλαδή είμαστε τόσο πολύ στον πάγκο.
3: Φοβερό.
2: Αν μου επιτρέπεις, αν μου επιτρέπεις, ο πρόεδρος Πούτιν επίσης είναι ένας πολύ δραστήριος και έχει στρατηγική σκέψη. Παίζει και σκάκι μάλιστα και πολύ καλό.
3: Κάτι δείχνει αυτό για την ευφυΐα των ανθρώπων.
2: Ακριβώς. Το βαρέλι κάποια στιγμή όταν τον είχαν μπλοκάρει όλοι στο κομμάτι του πετρελαίου, ο μόνος του πελάτης ήταν η Κίνα και η Ινδία, οι οποίοι αγοράζανε μισοτιμής. Δηλαδή η συμφωνία ήταν πόσο γράφει το βαρέλι, 80, εγώ αγοράζω 40.
1: Ναι.
2: Πόσο γράφει, ήταν σε πραγματικά πολύ δυσμένη θέση. Από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο εκεί στα στενά του Ορμούζ, αν λέγεται πόλεμος, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε αυτό, και αρχίσαν να ανεβαίνουν το πετρέλαιο. Η Ρωσία είχε παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν και βοηθούσε, όπως ξέρουμε όλοι, και τα προγράμματά του εκεί, τα πυρηνικά.
1: Έτσι.
2: Απομάκρυνε όλον τον κόσμο, όλοι οι Ρώσοι φύγανε από το Ιράν με έναν διάδρομο, με μια διαφυγή, ώστε να οι άνθρωποι να μην πάθουν κάτι. Και από τότε ξεκίνησε, είχαν γίνει τρεις φορές με απόφαση της Γερουσίας, είχε αγοράσει ο Τραμπ πετρέλαιο, είχαν γίνει κάτι ψηλά κάτω από το τραπέζι. Είχε αρχίσει να πουλάει πολύ ακριβότερα πλέον η Ρωσία το πετρέλαιο και τώρα έρχεται και ολοκληρώνει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή είχε ξεκινήσει και κάτι πιο πριν και μένει η Ευρώπη, και λέω μένουμε κι εμείς, μένει η Ευρώπη παγωμένη σε ένα καινούριο καθεστώς.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε, φίλε, είσαι σαφής.
3: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα
1: καλημέρα.
3: Πολύ. To the point πάντα,
2: και
3: απλά
2: to the
3: και
2: point,
3: κατανοητά.
1: Ναι, και ένα άλλο τώρα εδώ πέρα που το σγράφουμε πολλές φορές και το βλέπουμε, αλλά δεν το σημειώνουμε και λέμε μπάθα, είναι η ιδέα μου, και το συζητούσαμε πριν από λίγο με το Σταμάτη εδώ σχετικά με τα σούπερ μάρκετ και αυτά. Γράφει ο καλός φίλος ο Γιώργος. Mm-hmm. Πρόσεξε τώρα αυτό, ο Γιώργος έχει πάει και το έχει σημειώσει.
3: Μπήκε ο αδερφός μου τώρα και στο Viber. Γιάννη, αν μπορείς, στείλε μας λίγο και τι τιμές παίζουν, γιατί τώρα χειμώνας έρχεται, σε ξύλα, πέλετ και τα λοιπά, γιατί και αυτά έχουν πάρει την ανηφόρα. Σε σχέση με πέρυσι, ναι. Και περιέγραψε μας λίγο την ψυχολογία του κόσμου, πώς σκέφτεται, έτσι, επάνω, γιατί δεν είναι το ίδιο, είπαμε, η Αθήνα.
1: Μπράβο.
3: Με τη Βόρεια Ελλάδα, δεν
1: καλά
3: είναι το
1: λες.
3: Ίδιο με τη Φλόρινα, με την Κοζάνη, με τον Εύρο, εκεί οι θερμοκρασίες, οι άνθρωποι ήδη από τώρα καίνε τζάκια και, πώς το λένε, και καλοριφέρ για να ζεσταθούν. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ διαφορετικές. Τι πήγες να
1: λέει ο Γιώργης λοιπόν, ότι κοιτάτε να δείτε, παιδιά, λέει, παίρνω από ένα σούπερ μάρκετ μία τροφή πατέ της γατούλας του, εντάξει, είχε 92 λεπτά, την έβαλαν σε προσφορά για μια εβδομάδα με 76 λεπτά, τώρα 95 λεπτά. Όχι, λέει, που δεν θα έβγαζαν την προσφορά που έκαναν. Κατάλαβες τι κάνανε. Το έχουν 92 λεπτά. Βάζουν προσφορά 76 λεπτά για μια εβδομάδα και μετά την πάνε 95 λεπτά. Οπότε σου λέει ό,τι χάσαμε.
3: Μόνο
1: πατέ εκεί
3: τρώει.
1: Α,
3: γάτα
1: σκυλή
3: σου.
1: Είναι, όχι
3: τι,
1: γάτα, σκυλή.
3: Α, το σκυλάκι σου μόνο πατέ τρώει. Δεν
1: όχι, αλλά ήθελα
3: άλλο
1: να της κάνει και ένα δώρο.
3: Α.
1: Κάθε τόσο πρέπει να παίρνει το ζωάκι μια ωραία τροφή.
3: Ο κολλητός μου σκέψει ότι παίρνει φαγητά, κανονικά φαγητά. Εννοώ φαγητά για τα σκυλιά. Κότα στο φούρνο με πατάτες, κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες σε φάση μπισκότου. Εσπανακόπιτα.
1: Ναι, μας καλεί όμως. Άμα δεν φάει,
3: εμείς
1: είμαστε πολύ φιλοξενοί.
3: Φάει, λέει, το φαγητό του Έντι. Μπορεί να το φάει, λέει, και άνθρωπος αυτό. Είναι, λέει, τόσο νόστιμο, λέει.
1: Ο Έντι δεν θέλει, ρε, τι ζούμε. Καλημέρα στην όμορφη παρέα του Σουκού. Φτιάχνω καφέ και σας ακούω. Γεια σου, Τόνια μας, καλημέρα. Γεια σου, Τασούλη. Καλό στο παιδί το δικό μας. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου, Γιάννη. Να. Πέλετ, το πιο φθηνό από 410 συν ΦΠΑ ο τόνος, που είναι τα βουλγάρικα, τα αυστριακά και τα λευκά πέλετ από 480 και ΦΠΑ ο τόνος. Σε σχέση με πέρυσι, πιο ακριβά ή πιο φθηνά, Γιάννη, πάμε ειδήσει να τα πούμε.
3: Πιο φθηνά αποκλείεται να είναι. Για πάμε στη Βασιλική Ιουτσού με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
0: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Νέα δεδομένα χωρίς μεγάλες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης έχουν προκύψει από την χθεσινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο Αμερικανικός δισογραφικός ιστότοπος Άξιος συνδέει ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο έκανε λόγο ο Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών δίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα χθες την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενοίκια και τα έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Καταστράφηκε ολοσχερός το βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλο από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην επιχείρηση. Πριν ξεσπάσει η φωτιά, ακούστηκαν εκρήξεις. Στο εσωτερικό του βαφείου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο σε μία βιοτεχνία ένδυσης. Σώα και έχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν έως τώρα διευκρινιστές. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος υποστηρίζει ότι τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Δύο επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων έλαβαν χώρα χθες στα Εξάρχεια, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Κουκουλοφόροι εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια εναντίον δημιουργίας στο ΜΑΤ, βόμβες, μολότοφ και ένα γκαζάκι. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, δεν έγιναν προσαγωγές. Δεν υπάρχουν νεκροί από τον χθεσινό τρομακτικό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό, υπάρχουν μόνο δύο τραυματίες. Τεράστιες είναι ωστόσο οι υλικές ζημιές σε κτίρια και δρόμους. Η χώρα είναι αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναμά. Και ο καιρός σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και νοτιάδες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να αλλάζει κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και καταιγίδες που θα ενταθούν στη διάρκεια της νύχτας και αύριο Κυριακή. Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια, και τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και ένα Σταματιάδο.
2: Αλλαγή. Στάμος πάει για καφέ. Κωνσταντίνος Ρέκα στο...
3: στην παρέα μας.
2: Ναι, στο τιμόνι τώρα.
3: Καλώς ήρθες, πουλάκι μου. Έτσι. Καλά είσαι. Πέρασες σε μια... ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής. Το γλέντισες. Α, εντάξει, καλό είναι και αυτό. Μιλάμε για τα ενεργειακά και το πώς θα ζεσταθούμε. Λέμε για τις τιμές. Προείπαμε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και το τι μας περιμένει, γιατί η μέρα του Σαββάτου είναι μέρα που πολλοί από εσάς, από εμάς, ναι, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
2: Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λες και εσύ, ότι παιδιά όλοι αλήθεια λένε. Και η κυβέρνηση που λέει ότι μειώθηκαν κάποια προϊόντα, μειώθηκαν. Θα σου πω, το πρόβλημα της χώρας μας πάντα είναι ότι δεν λέμε όλη την αλήθεια.
3: Γελάει ο Κωνσταντίνος, είναι ολέ.
2: Λέει ο άλλος, έχω αδυνατήσει.
3: Ναι.
2: Δεν λέει πότε, ούτε πόσο έχασε. Μπορεί να έχασε 100 γραμμάρια πριν 6 χρόνια.
3: Και
2: να πήρε 3 μετά.
3: Τα λέει μόνος του.
2: Λέει όμως, τοποθετείται. Δεν λέει ψέματα, αλήθεια λέει. Αλλά είναι και αυτό.
1: Εξαρτάται όμως τη θεωρία αδυνάτισμα.
2: Αν ήταν, έχει αδυνάτισει,
1: αν ήταν
2: αλήθεια,
1: 152
2: λέει.
1: Και πήγε 151, δεν
2: ναι,
1: το λες.
2: Αδυνάτισε όμως. Και ο άλλος σου λέει τις τιμές τις έριξε, αλλά σας διαβάσαμε πριν πόσο έπεσαν. Αλλά άμα δεις την τιμή αυτή, πόσο έπεσε σε σχέση με το πόσο ήταν παλιότερα για να είναι οικονομικό, βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή όλοι λίγο πολύ αλήθεια λένε. Απλώς αυτός που έχει απόλυτο δίκιο και η απόλυτη αλήθεια είναι η αλήθεια που σας λέει εσάς η δική σας τσέπη και το δικό σας πορτοφόλι και το δικό σας μυαλό. Δεν είσαστε βλαμμένοι, ούτε ηλίθιοι, ούτε κανένας δημοσιογράφος θα σας βγάλει βλαμμένους και ηλίθιους αν σας λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Ό,τι βλέπετε ισχύει,
1: με
2: παιδιά.
1: Το χέρι στην
2: ό,τι
1: καρδιά.
2: Βλέπετε.
1: Είναι 10 του μήνα σήμερα, 10 ή 11, 10 έχουμε. Θέλω, πραγματικά δεν πρόκειται να σας εκθέσουμε ούτε να πούμε αναλυτικά τέτοια. Θέλω, γιατί λέμε ότι 10 με 15 του μήνα.
2: Έχουμε, εντάξει, δεν μπορούμε να
1: μιλάμε. Τώρα που είπες εφορία.
2: Μην αποσυντονίζεσαι.
1: Θυμήθηκα την αρχή για το ξέφυγμα.
2: Τι θέλεις, πες.
1: Να μας στείλουν τώρα που είναι 10 με 15 του μήνα,
2: ναι,
1: με πόσα λεφτά έχουν μείνει. Από το μισθό τους όμως ή από τη σύνταξή τους.
2: Ναι, okay.
1: Δηλαδή να πούν στο περίπου, είμαι με 300 ευρώ, είμαι με 500, δεν έχω ανάγκη καθόλου, είμαι εισοδηματίας.
2: Ναι.
1: Γράψτε μας λίγο με πόσα χρήματα.
2: Και θα δείτε μετά τι έλεγχος θα γίνει και στα δικά σας τα γραπτά. Γράφει ο Γιάννης πριν που μας έστειλε τα μηνύματα σχετικά με το πέλετ και τα ξύλα. Λέει πέλετ το πιο φθηνό, λέει. Παλιότερα ήταν 410. Τώρα
1: ρε παιδί
2: το
1: μου.
2: Πιο φθηνό από 410 συν ΦΠΑ ο τόνος. Τα αυστριακά και τα λευκά πέλετ 480 και ΦΠΑ ο τόνος. Πέρσι πουλούσανε το πολύ 350 ευρώ. Μάξιμουμ.
1: Ο τόνος.
2: Και 250-300 ευρώ πιο ακριβά τώρα. Τώρα λέει, προσέξτε τι γράφει εδώ που είναι
1: αυτό
2: φοβερό, παιδιά.
1: Είναι το φοβερό.
2: Έλα, διάβασε το.
1: Πέρυσι αγοράζαμε ένα φορτίο πέλετ γύρω στις 4 με 5.000 ευρώ. Τώρα παρακαλάμε να αγοράσουμε με 8.500 έως 11.500 ευρώ το φορτίο. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, δηλαδή είναι σαν ένα αυτοκίνητο σαν αγοράζεις. Εγώ λέει, λέω στους
2: την
1: πελάτες...
2: Την αύξηση τη βλέπεις?
1: Τεράστια.
2: Από 5.000 σε 11.500.
1: Διπλάσια.
2: Α, μπράβο. Έλα εδώ λοιπόν τώρα να δεις
1: διπλάσια
2: τα νούμερα. Ακριβώς.
1: Λέω στους πελάτες να αγοράσουν από όπου βρουν, όσο βρουν. Φυσικά, εντάξει, να είναι και κάπως προσεκτικοί, να πηγαίνουν από εξειδικευμένους, από εμπόρους που ασχολούνται με αυτό το είδος, έτσι. Ή αλλιώς λέει να αγοράσουν counterpay. Κάνω και διαφήμιση τώρα, τη θερματική αλυφή, θερματική κρέμα για να ζεσταθούν.
2: Και κοιτάξτε,
1: τρομερό,
2: πόσο
1: παιδιά.
2: Μεγάλη σημασία έχει η δική σας άποψη τώρα. Γράφει ο Γιάννης λοιπόν ότι 4 με 5.000 ευρώ το φορτηγό, τα πέλετ,
1: φορτίο, ναι,
2: τα αγοράζαμε, το αυτό είναι τέλειο.
1: Ναι.
2: Πέρσι. Και τώρα σου λέω 8.500 με 11.500. Τι σας είπαμε πριν από μισή ώρα σε σχέση με πέρσι? Πόσο σας είπαμε ότι ανέβηκε το φυσικό αέριο? 55%. Το ντίζελ 40%. Η βενζίνη 30% και ο ηλεκτρισμός 15%. Βάλτε τα αυτά κάτω να δείτε πώς οι 5.000 το φορτίο γίνανε 11.500 και τι θα πληρώσουμε κι εμείς. Πολύ απλά για να δείτε, γι' αυτό τα ψάξαμε τα νούμερα, γιατί λέμε σίγουρα θα δούνε οι ακροατές μας τι συμβαίνει και θα μας στείλουν ανάλογα μηνύματα. Καλώς σου κουπαιδιά, με πληρωμένους τους λογαριασμούς μου έχω μείνει στην κάρτα με 117 ευρώ. Σύνταξη 5,90.
1: Πολύ καλά.
2: Τι πολύ καλά?
1: Πολύ καλά πάμε.
2: Πολύ καλά, 5,90 σύνταξη, τι θα κάνεις?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Και τι, η ψυχολογία σου πώς είναι?
2: Ποια
1: πώς
2: ψυχολογία
1: να είναι
2: σου?
1: Η ψυχολογία αυτού του ανθρώπου.
2: Ωραία,
1: τώρα με τα 117 ευρώ.
2: Ας τα 117, ξεκινάει ο μήνας και παίρνεις 5,90.
1: Είπε όμως μια μαγική λέξη κλειδί.
2: Τι?
1: Γιατί και εκεί έχουμε πρόβλημα. Φρόντισε πρώτα να πληρώσει τους λογαριασμούς της.
2: Ναι, γιατί αλλιώς
1: είναι
2: δεν γίνεται.
1: Πάρα πολλοί οι συμπολίτες μας όμως που μπαμ μπαμ. Γι' αυτό και ανεβαίνουν το ιδιωτικό χρέος,
2: τα ληξιπρόθεσμα. Κοίταξε να δεις. Ένας άνθρωπος παίρνει 590 ευρώ τώρα.
1: Ναι.
2: Okay. Έρχονται δύο λογαριασμοί του σίγουρα.
1: Μάλλον το σπίτι της είναι δικό της.
2: Ναι. Έρχονται δύο-τρεις λογαριασμοί. Το ένας είναι της ΔΕΗ. Το ηλεκτρικό. Ό,τι που είναι, σε ποια εταιρεία. Πρέπει να το πληρώσει. Γιατί αλλιώς ήταν στο σκοτάδι. Ο δεύτερος είναι του τηλεφώνου, του νερού, οι δύο-τρεις βασικές. Το κινητό της, τηλέφωνο, αυτά. Πλήρωσε λοιπόν αυτά τα πράγματα και πρέπει αυτός ο άνθρωπος με τα 5,90 να βγει και να πάρει και κάποια τρόφιμα για να μπορέσει να ζήσει. Τα βασικά. Αυτός ο άνθρωπος που παίρνει σύνταξη, εγώ σας λέω σίγουρα ότι παίρνει και 2-3 πράγματα από το φαρμακείο, τα οποία δεν δικαιολογούνται 100%. από το κράτος. Και ότι πρέπει να βάλει και εκεί λεφτά. Στο λέω γιατί έχω γονείς. Εγώ πηγαίνω στο φαρμακείο και παίρνω 1,002 κρέμες και πράγματα και που χρειάζονται. Κολλήρια για τα μάτια και 1,002. Και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
3: Δηλαδή, παιδιά, η συγκεκριμένη κυρία, και την ευχαριστούμε πολύ που μας έστειλε αυτό το μήνυμα, που της έχουν μείνει 117 ευρώ για να βγάλει τον υπόλοιπο μήνα με έναν πρόχειρο υπολογισμό, πρέπει, προκειμένου να τα πάει καλά και να μπορέσει να τον βγάλει το μήνα, να ξοδεύει 5,85 ευρώ τη μέρα.
2: Βάλ' το. Τι πρέπει να κάνει
3: τι
2: για να ζήσουμε 5,85
3: ευρώ την ημέρα.
2: Βάλ' το. Και τι θα κάνει, πώς θα το
3: βγάλει. Ούτε
2: πέρα
3: τα 10
2: αυτά
3: ευρώ του κύριου βουλευτή δεν συμπληρώνονται. Που μας είχε πει, αν δεν έχετε 10 ευρώ, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ναι. Γι' αυτό ορίστε.
3: Ούτε το δεκάρι είδες του βουλευτή δεν συμπληρώνεται.
2: Όταν υπάρχουν συμβουλές, καλές όλα γίνονται. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Μουσική ανάσα και πάμε μετά να μαγειρέψουμε μαζί. Θα πάμε σε κάτι που σας αρέσει πολύ. Γιατί, Σταματιάδου, ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με την ιστορία του Ρούμπιο.
3: Θα σου πω όμως γιατί έχω λόγο.
2: Θα σου πω.
3: Ναι, έχω λόγο εδώ. Ο κύριος Καρποδίνης είναι, άμα τον
2: πάρτε
3: βρούμε.
2: Λοιπόν, ο σεφ ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, γιατί μου λέει, ρε, τι έφαγε ο Ρούμπιο, τι έφαγε ρε Άννα, της λέω, θα μας τρελάνεις. Καταρχάς, από αδύνατο, μην τρελαίνεστε ποτέ, άμα σας λέει αυτό το φαΐ πεθαίνω, τρελαίνω, μην δίνετε σημασία. Θα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κανονικό και μέτριο και αυτά. Λέει, έφαγε, λέει, ντολμαδάκια με... Τι με...
3: Με θαλασσινά. Ντολμάδες με θαλασσινά. Εμένα όμως με ενθουσίασε και για έναν άλλο λόγο.
2: Για ποιο?
3: Θες να σου πω τώρα?
2: Ναι, βέβαια.
3: Ή θα πάμε
2: όχι, βέβαια, αφού παίρνουμε τηλέφωνο, πάρτον.
3: Δεν ξέρω αν το ανέφερε κάποιος συνάδελφος αυτό.
2: Ναι.
3: Απλώς εγώ θυμήθηκα που είχα πάει σε μια παρουσίαση όταν παρουσίασαν το βιβλίο της Μαρίκας Μητσοτάκη.
2: Ναι.
3: Την οικογένειά της και για τις συνταγές.
2: Εντάξει, έφτιαχνε φοβερά πράγματα τώρα. Τι να λέμε.
3: Τα ντολμαδάκια, το κόνσεπτ ντολμάς,
2: ναι,
3: παίζει ιδιαίτερο ρόλο για την οικογένεια Μητσοτάκη και για τη διπλωματία.
2: Ναι.
3: Κάθε φορά λοιπόν που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήθελε να προσεγγίσει ξένο ηγέτη και τον φιλοξενούσε και ήθελε να το πάει κάπως διπλωματικά, ναι, το πράγμα,
2: έφτιαχνε τα ντολμαδάκια.
3: Ναι. Επιστράτευε την Μαρίκα, έφτιαχνε τα ντολμαδάκια τα δικά της τα υπέροχα που τα λάτρευαν όλα. Και σου έχω και δύο παραδείγματα που ανέτρεξα για να τα θυμηθώ. Για τον Τζορτζ Μπουσ, λέει, κατά την ιστορική
2: αλήθεια,
3: επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κρήτη τον Ιούλιο του 1991, η Μαρίκα Μητσοτάκη του σέρβιρε σπιτικά ντολμαδάκια στο πατρικό σπίτι, λέει, της οικογένειας στο ακροτήρι Χανίων. Ο Μπούς ενθουσιάστηκε, λέει, τόσο πολύ που σύμφωνα με τις διηγήσεις της εποχής έφαγε ένα ολόκληρο πιάτο και ζήτησε να μάθει και τη συνταγή. Μιχαήλ Κορπατζόφ, όταν ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, λέει, επισκέφτηκε την Ελλάδα, δοκίμασε και αυτό στο ίδιο πιάτο, το οποίο πλέον είχε γίνει το σήμα κατά τεθέν της φιλοξενίας του πρωθυπουργικού ζεύγους. Οπότε τώρα είπανε, μπορώ να το σκέφτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
2: να βάλουμε ένα ντολμαδάκι,
3: γιατί,
2: μέσα.
3: Ναι, να βάλουμε ένα ντολμα. Αλλά να τον πάμε λίγο στο σήμερα τον ντολμα. Να το,
2: γιατί
3: να το κάνουμε με
2: θαλασσινά. Γιατί άμα κάποιον θέλετε να το μειώσετε επειδή δεν είναι πολύ γυμνασμένο το κορμί, το λέτε ντολμα.
3: Αυτό έφταπα στο πει.
2: Άντε να χαθείτε από εδώ.
3: Έχουμε τον κύριο Καρποδίνη Γιώργο. Είναι σεφ, εργάζεται σε γνωστά, έτσι, εστιατόρια της Χαλκίδας. Φτιάχνει απίστευτα πράγματα, κάτι παστίτσια με σολομούς, κάτι τάρτες περίεργες με θαλασσινά. Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
4: Εγώ ευχαριστώ να είστε πάντα καλά.
2: Δεν λοιπόν, μου λες τι είναι αυτό το ντολμαδάκι μετά.
3: Τι φάση οι ντολμάδες με τα θαλασσινά που έφαγε ο Μάρκο Ρούμπιο.
4: Αυτό είναι, εντάξει, είναι ένα πολύ φθηνό και πολύ ελληνικό πιάτο. Όμως ήθελα να κάνω μια παρένθεση για τη Μαρίκα που είπατε προηγούμενα.
2: Ναι.
4: Η Μαρίκα, κακά τα ψέματα, εντάξει, ήταν γνωστή για τα κεφτεδάκια της.
3: Ναι.
4: Και έχουν μείνει ιστορικά τα κεφτεδάκια της Μαρίκας.
3: Mm-hmm.
4: Όπου βεβαίως και σε κάποιο βιβλίο που είχε συντάξει
3: έκανε ειδική αναφορά, ναι.
4: Ήταν, εντάξει, ήταν το καλύτερο από όλα. Mm. Και βεβαίως από εκεί και πέρα ήταν έτσι. Γενικά ήταν πολύ καλή μαγείρισα και βεβαίως ισχύουν όλα αυτά που είπατε και με τα ντολμαδάκια και με τον Γκορμπατζόφ και με τους υπολείπους.
3: Πες μου τώρα, γιατί εμείς ας πούμε, ρε παιδιά,
2: αυτό, γιατί είναι δύσκολο, εμείς το ακούσαμε δύσκολο
3: και
2: αυτό.
3: Εμείς στη Μακεδονία το κάνουμε με κιμά, ρε παιδί, με κρέας.
2: Κερίζει.
3: Ναι, λέμε ντολμάδες με κιμά.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι το κλασικό πιάτο, οι ντολμάδες γιαλαντζί.
2: Μπράβο.
4: Τα ντολμαδάκια τα γιαλαντζί. Το με ριζάκι και μυρωδικά και ναι. κρεμμυδάκι και αυτά. Αυτό τώρα είναι ένα πιάτο που δεν ξέρω ποιος το επιμελήθηκε, δεν έχω πληροφορηθεί, αλλά ό,τι και να είναι, είναι ένα πολύ φίνο πιάτο και βεβαίως πάρα πολύ ελληνικό, όπως είπα και πριν.
3: Τα χέρι. Διότι,
4: δεν νομίζω.
2: Αφού δηλαδή, ψαρικά μέσα.
4: Όχι.
2: Τι έχει μέσα, μπορείς να μας πεις.
4: Τι έχει μέσα.
2: Τι βάζεις εσύ, ας πούμε.
4: Μέσα, πρώτα απ' όλα έχει ψαρικά. Τα ψαρικά τι είναι. Δηλαδή έχει ψάρι.
3: Ναι.
4: Προφανώς έχει κάποιο φιλέτο, το οποίο ανάλογα το τι έχεις φρέσκο, γιατί είπαμε ότι το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο. Έτσι.
3: Και γαρίδες βάλανε μέσα από ό,τι είδα.
4: Βεβαίως και γαρίδες και βεβαίως και κάποια άλλα. Ενδεχομένως έχουν βάλει καλαμαράκι ή έχουν βάλει. Μπορεί να βάλει τα πόδι. Ναι. Είναι γενικότερα ψαρικά.
3: Οπότε,
2: αυτά τα βράζετε, ναι, ναι. τα ψήνετε ξεχωριστά και μετά τα τυλίγετε, γιατί το καθένα έχει διαφορετικό χρόνο ψησίματος, έτσι δεν είναι?
4: Να εξηγήσω το εξής. Εάν πρόκειται να βάλεις μέσα και χταπόδι, όπως είπα,
2: ναι.
4: το χταπόδι θέλει από πριν βράσιμο, γιατί σαφώς δεν έχει τον ίδιο χρόνο βρασμού μαγειρέματος γενικότερα, όπως έχει το λαβράκι, ας πούμε, ή η γαρίδα. Το ψάρι, το φιλέτο ή η γαρίδα είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά στα ντολμαδάκια θαλασσινών τα βάζουμε ομά. Και από εκεί και πέρα αυτά βράζουν μέσα μαζί με τα υπόλοιπα.
3: Όπω παιδιά, φανταστείτε το.
2: Έχει σημασία το πόσο.
3: Να είναι ζεστά με μια ωραία σοσούλα έτσι από πάνω.
2: Σοσούλα.
3: Σοσούλα.
2: Έχει σημασία το δέσιμο που κάνετε. Το πώς κλείνεις τον ντολμαδάκι. Γιατί άλλοι λέγανε ότι πρέπει να είναι μακρόστενα, σφιχτά δεμένα. Τα σαρμαδάκια.
3: Πρέπει να μην ανοίξουν τα σαρμαδάκια.
4: Βέβαια. Η όλη υπόθεση εδώ είναι να είναι καλά τυλιγμένα μεν, όχι πάρα πολύ σφιχτά όμως, διότι το ριζάκι που έχεις αρχικά στην αρχή του λίγο μαγειρεύσει, αυτό το ριζάκι θα τραβήξει υγρά και θα φουσκώσει.
2: Μπράβο.
4: Οπότε εάν είναι πολύ σφιχτό θα σκιστεί.
3: Πολύ καλά.
4: Ο ντολμάς και θα ανοίξει.
3: Να σου πω, ναι. Γιώργο, η δική σου σπεσιαλιτέ ποια είναι? Γιατί σου αρέσει να πειραματίζεσαι και να φτιάχνεις έτσι διαφορετικά πράγματα με τα ψάρια και τα θαλασσινά γενικότερα.
4: Κοίτα να δεις. Τώρα εγώ κάνω διάφορα. Και τα οποία τα θεωρώ όλα παιδιά μου. Έτσι. Τώρα τι είναι καλύτερο, δεν ξέρω, ο κόσμος το κρίνει αυτό.
3: Για πες.
4: Όμως πριν είπες ότι κάνω ένα πολύ ωραίο παστίτσιο, το οποίο είναι με σολομό φρέσκο, βέβαια, έτσι.
2: Όπα.
4: Το οποίο, ναι, αυτό είναι ένα πιάτο το οποίο σερβίρω πολύ συχνά.
3: Άνοιξε το μάτι του Σπύρου Λάμπρου.
2: Εγώ
3: γιατί
2: και
3: είναι,
2: και
3: φαν,
2: το
3: είναι και φαν του μακαρονιού. Ποιο είπαμε, είναι το μακαρόνι μηδέν, αυτό.
2: Το ένα.
3: Α, το ένα, το χοντρό.
4: Εγώ απλά αυτό το κάνω με πένες. Είμαι λίγο πιο προσγειωμένος. Σαφώς βέβαια το μακαρόνι το τέτοιο είναι το κλασικό για το παστίτσιο.
2: Και βάζεις και κρέμα γαλακτός απάνω. Δηλαδή κάνεις μπεσαμέλ πάνω.
4: Κανονικότατα.
2: Ωρε φίλε, άλλαξε ο τόπος.
3: Άλλαξε η όψη του.
4: Η διαφορά είναι ότι αντί για τιμά χρησιμοποιώ σολομό και βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πέρα είναι η τελική γεύση, επειδή βάζω και λίγο κτίσμα λεμονάκι.
2: Δύσκολο.
4: Είναι και το άνηθο, είναι και αυτά. Σβήνεται όλο αυτό η γέμιση που κάνω με βότκα.
2: Αγιασμός.
3: Να σου πω, Γιώργο, κάνεις και κάτι άλλο με τάρτες? Δηλαδή εγώ ξέρω, ας πούμε, τάρτα με φρούτα, τάρτα με σοκολάτες, τα ζαχαροπλαστεία. Εσύ τη τάρτα την πειράζεις και εκεί πάνω βάζεις?
4: Κοίτα να δεις. Αραιά και που κάνω τις τάρτες. Γιατί πρόκειται για ένα μαγαζί έτσι, το οποίο ο σκοπός ποιος είναι? Να πουλήσουμε.
2: Ναι, τώρα κάνε έτσι, τάρτα προβατίνα.
4: Οπότε
3: τις τάρτες. Τάρτα σουβλάκι.
4: Τις τάρτες λέω συγκεκριμένα. Δεν τις έχω στην καθημερινότητα.
3: Πες μας όμως.
4: Είναι κάτι άλλο το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένο. Είναι ο μουσακάς.
3: Δηλαδή?
4: Κάνω λοιπόν μουσακά με τόνο. Κανονικότατο μουσακά. Με μελιτζάνες, με πατατούλες, με την μπεσαμέλ από πάνω. Μόνο που αντί για κιμά βάζω τόνο. Ο τόνος, αυτός που χρησιμοποιώ γιατί έχει μια ιδιαίτερη γεύση, είναι από κονσέρβα. Μπορεί αυτό να γίνει βέβαια
2: λαδιού
4: και με φρέσκο.
2: Ή νερό.
4: Δεν έχει να κάνει, δεν υπάρχει διαφορά.
3: Α,
4: δεν έχει να κάνει.
2: Δεν σε πειράζει.
4: είτε το λάδι είτε το νερό, εγώ το χρησιμοποιώ ναι. όπως είναι. Ωραίος. Δηλαδή το βάζω μέσα στη, όταν φτιάχνω τη γέμιση, μάλιστα. χρησιμοποιώ είτε το λάδι είτε το νερό, το χρησιμοποιώ μαζί. Γιατί έχει γεύση αυτό.
2: Εσύ Γιώργο, κάνε μας για χάρη. Πού είσαι εσύ, πού μαγειρεύεις?
4: Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Mr. Fish.
2: Ναι.
4: Είναι ένα μαγαζί με ψαρικά, όχι μόνο μαγειρευτά, αυτά ναι. που συζητάμε τώρα,
3: ναι.
4: Αλλά έχουμε και ψητά, τηγανιτά.
2: Πού είσαστε, πού είναι αυτό το
3: Χαλκίδα,
2: μαγαζί?
3: Χαλκίδα.
4: Είναι το κέντρο της Χαλκίδας.
2: Μάλιστα.
4: Κέντρο, μέσα. Δεν
2: λοιπόν,
4: είναι
2: λοιπόν,
4: άντε,
2: λοιπόν, άστο, άκου,
3: αν δεν μπορείτε να φτιάξετε αυτές τις συνταγές που ακούσατε από τον Γιώργο, πάρτε την καλή σας, τον καλό σας και τα φιλαράκια σας και τα λοιπά. Έχει ωραία μέρα. Η Χαλκίδα είναι δίπλα. Σχετικά με άλλα τέτοια, μισή ώρα θα κάνετε να πάτε. Να απολαύσετε ένα πολύ ωραίο γεύμα, είτε το απόγευμα, είτε το μεσημέρι, είτε το βράδυ στο Mr. Fish στη Χαλκίδα και να δοκιμάσετε αυτά τα.
2: Γιατί φίλε, όσο και να τα πει, άμα είναι αυτό που έλεγε, δεν θέλω να το δω, να το φάω θέλω.
3: Αυτό είναι. Σου δίνω ιδέα.
2: Άμα σου δίνει τα ματιά του, δεν σου έχει βάλει από κάτω ποτέ.
3: Πες τον ιδιοκτήτη, πες τον ιδιοκτήτη. Χαραμίζομαι. Έπρεπε να είμαι.
2: Εννοείται ότι χαραμίζει.
3: Επιχειρηματικό μυαλό.
2: Εννοείται, ρε.
3: Άκουσε με, πες τον ιδιοκτήτη να βάλετε στον κατάλογο συνταγή πιάτο ο ντολμάς του Ρούμπιο. Και να φτιάξει αυτό το τέτοιο. Ο ντολμάς του Ρούμπιο. Εγώ, οι Ανούλες θα τσιμπάνε και θα σου λέει: όπαρε φίλε, ο ντολμάς του Ρούμπιο, φέρ το να το δοκιμάσω.
2: Και άμα παχύνει, το αλλάζει και εύκολα και βγάζει.
4: Και το κάνω.
2: Έτσι, και άμα παχύνει ο Ρούμπιο, το βγάζει και γράφει: ο ντολμάς ο Ρούμπιο. Και είσαι μια χαρά. Φιλιά, Γιωργάρα μου, να είσαι καλά. Χίλια ευχαριστούμε. Πριν πολύ μπάσκετ, γιατί δεν έχει γίνει χάμος με τα μηνύματα. Μας έστειλε ένα ωραίο μήνυμα κάποιος από Κέρκυρα και την καλημέρα μας, γιατί δεν το έχω χάσει.
3: Τι συμβαίνει,
2: γιατί
3: στην
2: έρχεται Πειραιά, ήταν εκεί προφανώς για σεζόν και γυρνάει σιγά σιγά με το καλό. Για κάτσα εδώ, Γιώργος. Ο Γιώργος έστειλε.
3: Ναι.
2: Μήνυμα τώρα εδώ. Καλημέρα, λέει παιδιά. Εγώ με τη σύζυγό μου έχουμε μείνει με 420 ευρώ και οι δύο, με δυο παιδιά. Όλοι οι λογαριασμοί πληρωμένοι και είμαστε καθοδόν για σούπερ μάρκετ. Βοήθειά μας. Τι να σου πω.
3: Ωραία, δηλαδή 420 ευρώ τη μέρα έχετε για να περνάτε.
2: Ναι. Με δύο παιδιά. Με δύο παιδιά είναι ο κύριος. Και πάει σούπερ μάρκετ τώρα. Περίμενε, γιατί θα πάρει σούπερ μάρκετ, θα χαλέσει ένα 150 στο σούπερ μάρκετ. Και ακόμα έχει 10 και θα πρέπει να, τις βγάλει, να τα βγάλει μέχρι τις 31.
3: That's...
2: Αν τους κάσει μια στραβή, να τους κάσει ένα λάστιχο, μια μικρή στραβή, να σου βραχεί το κινητό.
3: Ναι.
2: Και τώρα έχει και διαφήμιση κινητού. Βλέπω 229 έχει ένα εδώ που δείχνει.
3: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις πώς θα τα βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι πέρα. Λοιπόν, Παναγιώτης. Λοιπόν, Παναγιώτης από Κυψέλη λέει: ένα μεγάλο μπράβο και δεν θέλω να σκολακέψω. Ασχολείται με τα προβλήματα και όχι με τα χιλιάδες ευρώ του Καρβέλα και της Βύση. Α, νομίζεις. Σε λίγο θα πάμε σε Βύση. Τι νομίζεις, Παναγιώτη μου, εμείς έτσι είμαστε. Τι νομίζεις. Γι' αυτό λέει: τα βάζουμε σε ένα πιάτο και τα αυγοκόβουμε και μετά τα καπελώνουμε. Άννα μου σου λέει: για σωσούλα, για τα ντόλμαδα και τα αυγοκόβεις. Ναι. Αυτό είναι που σου λέγα την άλλη φορά και με κορόιδευες, ναι. ότι τις θέλουν φιλιά. Στα ντολμαδάκια και στα γιουβαρελάκια όταν τα αυγοκόβεις.
3: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Δεν γίνεται, μόνο έτσι πιάνει, μόνο έτσι πιάνει.
3: Ναι.
2: Σπύρο Μακαρονού είμαι κι εγώ, η Αλίκη με φοβερή καφεδάρα. Αυτός είναι καπουτσίνο, δεν είναι αυτό?
3: Φρέντο καπουτσίνο.
2: Φρέντο καπουτσίνο, ναι. Πολύ ωραίο, περίμενε. Τάσος, μακαρόνια με αβοκάντο να μας πει. Φάτινε, για σένα είναι η σπόντα.
3: Ναι,
2: αυτή, για να ξέρει. Τι πολύ καλά, είσαι τρελή τώρα. Λοιπόν, Γιάννης, περίμενε. Σαν το πιτόγυρο δεν έχει, σαν τα ντολμαδάκια τη δόμνα τη θεία πουθενά. Κάτι σου λέει εσένα αυτό. Σαν τα κεφτεδάκια της μαμάς πουθενά. Γιάννη, τι λέει, άστα αυτά τώρα τα πουθενά και ιστορίες. Ανεβοκατεβαίνει στα ματιάδου πάνω κάτω, δεν φέρνει κανένα
3: κεφτεδάκι,
2: ούτε κανένα κεσεδάκι. Λαχανοτολμάδες δυνατή. Η δικιά μου σπεσιαλιτέ είναι κοντοσούβλι ανάμεικτο, κοτόπουλο και χοιρινό. Καλά κάνεις. Γιατί?
3: Αυτά μόνο οι Θεσσαλονικοί θα κάνουν.
2: Ωραίο.
3: Μόνο οι Βορειοελλαδίτες.
2: Γιατί ξέρεις, γιατί παίρνει.
3: Κοντοσούβλι, κοτόπουλο και χοιρινό. Μουσακά λέει μόνο με κοιμά, έλεος.
2: Ναι, ναι, εντάξει, γιατί. Κοίταξε γιατί το βάζετε αυτό. Γιατί όταν κάνετε, εσείς κάνετε και τραπέζια συνέχεια εκεί. Και οι άλλοι, εγώ τρώω μόνο κοτόπουλο. Τρώω. Πάρε το κοτόπουλο. Άλλος όμως θέλει και το χοιρινάκι. Και επίσης, όταν το χοιρινό θεωρώ έτσι, χωρίς να ξέρω τώρα από βλέποντας, ότι όταν το κοτόπουλο θα γίνει μαζί, θα ψηθεί μαζί με το χοιρινό, θα πάρει και τη γεύση.
3: Ναι, θα αγκαλιαστούν.
2: Ναι.
3: Αχ, κοτοπουλάκι, αχ, χοιρινάκι, ταν, ταραν, και ψήνονται μαζί.
2: Και επίσης θα τρως αβοκάντο. Στην άκρη. Δεν μπορώ εγώ να τα πάω αυτά. Καλημέρα, παιδιά, από Ναύπακτο Ανδρέας. Τρέμε πιερακάκι, επειδή κάνεις τους υπολογισμούς. 3.11, 3.12, 3.15 και 11. Αμέσως, μην το συζητάς.
3: Ναι,
2: ο Σάκης λέει: δικιά του σπεσιαλιτέ είναι μακαρόνια, αλλά κρέμε σολομό.
3: Μπράβο,
2: πολύ δυνατή.
3: Δυνατός.
2: Τι μαγειρεύετε, δηλαδή σήμερα, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σας? Δεν σας γράφετε κανένα μήνυμα να δούμε τι γίνεται. 6, 9, 4,
3: 7. Αέρας κοπανιστός. Εγώ αυτό θα φτιάξω.
2: Ναι, γιατί ξέρεις, εσύ έχεις φάει. Η σταπατιάδα με βγει μια φορά έξω ένα βράδυ, βγαίνει χτες το βράδυ έξω.
3: Πού?
2: Και τρώει, λέμε έτσι, τρώω σε ένα φαΐ.
3: Στο σπίτι μετά... μου γύρισα 10 η ώρα μετά από πολλές ώρες τη δουλειά. Τι εννοείς?
2: Λοιπόν, και μετά την άλλη μέρα, αέρα κοπανιστό.
3: Έφαγα
2: το μεσημέρι.
3: Λίγο τυράκι, ναι, με λίγη τορτίγια και λίγο κοτοπουλάκι.
2: Ορίστε, εδώ μας καλούν.
3: Δεν είχα εσύ τίποτα.
2: Ο Ανδρέας, ελάτε να φάτε ρε κάνα κοντοσούβλι, λέει, στην Ναύπακτο. Ωραίο.
3: Πόσο ωραία είστε εκεί στην Ναύπακτο.
2: Α, είπα και εγώ θα πει πόσο ωραίο το κοντοσούβλι.
3: Πρόσφατα
2: ποτέ
3: είχα έρθει, δεν ναι είχα έρθει ποτέ. Καλέ, τι συγκλονιστικό μέρος. Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο.
3: Και στους πολίτες και στο δήμαρχο, ένας υπέροχος προορισμός και αυτός κοντά στην Αθήνα. Παιδιά, συγκλονιστικός να πάτε το λιμανάκι του στα μαγαζιά. Για τους τα ωραία προσεγμένα στη θάλασσα τα βαρκάκια, εκεί ωραίοι καφέδες, ωραία φαγητά. Και να και τα ντολμαδάκια.
2: Ωραία φωτογραφία ο Παναγιώτης.
3: Ναι.
2: Γιατί τα βάζουν έτσι, το ξέρεις, τα βάζεις σε σειρά. Το ένα σφινώνει δίπλα στο άλλο.
3: Όχι,
2: γιατί
3: δεν το... έχω εικόνα τη μαμά μου να το κάνει
2: έτσι
3: αυτό
2: το κάνει,
3: πολλά
2: ναι
3: χρόνια, αλλά ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να τη ρωτήσω, μαμά, γιατί τα βάζεις έτσι.
2: Γιατί τα σφινώνεις,
3: δεν
2: γιατί το κάνεις αστικό λεωφορείο. Το κάνεις αστικό λεωφορείο 10-10 και μισή. Το κάνεις Κηφισό.
3: Για να μην ανοίξουνε.
2: Α, μπράβο. Γιατί σου είπε πριν ο σεφ, ναι, αλλά δεν τον προσέχεις. Δεν τον προσέχεις γιατί σε έχουν απορροφήσει οι αριθμοί. Και λες 490 πόσα βγαίνει και μα θέλω και μία κρέμα πόσο έχει και αυτό και τον αγκάθι.
3: Αν ακούει ο κύριος Πιερακάκης, οικονομικά έχω τελειώσει.
2: Ναι. Λοιπόν, τα τσουπώνουν, ναι, τα τσουπώνουν όπως λένε στην Πελοπόννησο.
3: Μάλιστα.
2: Τσούποσέ το,
3: ναι,
2: στρίμωξέ το.
3: Ναι.
2: Γιατί σου είπε πριν ότι το ριζάκι που το έχεις προβράσει λίγο,
3: ναι,
2: αν δεν το προσέξεις και το αφήσεις και φουσκώσει,
3: ναι,
2: θα σκάσει και θα ανοίξει.
3: Και θα πεταχτούν όλα τα ρύζια. Βόμβα, έκρηξη. Ε, τα ρύζια στην κατσαρόλα. Μπαμ! Ε.
2: Πώς το διαλύει το φαΐρεση? Πώς δηλαδή.
3: Αχ, τι θα πάθαινα! Αγάπη μου, έφτιαξα τα ντολμαδάκια του Ρούμπιο.
2: Φαντάζεσαι και να σου έχουν σκάσει όλα. Και να σου λέει ρε Σιάννα, γλυκιά μου. Δεν τα τσούποσες γι' αυτό. Έπρεπε να τα στριμώξεις.
3: Καταρχάς δεν θα μου έλεγε τη λέξη τσούποσα. Θα ήξερε ότι θα είχα ξενερώσει με τη λέξη τσούποσα.
2: Ναι, αλλά άμα του βάλεις τώρα κάτι ντολμαδάκια που θα είναι κάτι πράσινα φύλλα με σούπα από ρύζι και του πεις και ένα καλαμάρι έτσι και ένα χταπόδι από εδώ και ένα φιλέτο που θα επιπλέει ακόμα ζωντανό και του πει αυτό δεν είναι ο Ρούμπιο. Αυτό είναι η έκρηξη στα στενά του ορμούς. Να τα πούμε αυτά, παιδιά. Άμε στην ευχή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Έλα, στείλτε 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 κανένα μπελαλίδικο φαγητό, καμιά ωραία συνταγή που θα φτιάξετε σήμερα, αύριο, αν έχετε καλεσμένους, τι θα τους στρατάρετε, αν σας έκοψε ο γιατρός το αλάτι και έχετε κάνει και μία-δύο συνταγές πιο cool, μην το συζητάτε έτσι και αλλιώς. Ταξιδέη έχει φροντίσει με τα μπλε τιμολόγια να έχετε και φτηνό ρεύμα. Και δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε, διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 γίγα PPS, με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο day.gr / Fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. 10 και 31 παρακαλώ, όσοι έχετε ξυπνήσει τώρα και παίρνετε πρωινό, να σας πούμε ότι εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε φτάσει και στο ούζο και στο μεσημεριανό. Έχουμε φτιάξει ντολμαδάκια με καλαμαράκια με 1,200. Σας έχουμε πει τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Μας έχετε πει πόσα σας έχουν μείνει μέχρι το τέλος του μήνα, μας έχει πιάσει λίγο η ψυχή μας, γιατί εκεί κοντά είμαστε και εμείς και δίνουμε τη μεγάλη μάχη τώρα. Πώς, πραγματικά αυτό είναι ηρωικό, πώς ένας Έλληνας καταφέρνει να βγάλει 20 μέρες με 400 ευρώ και με δύο παιδιά, όπως ο κύριος πριν από λίγο. Πώς ένας συνταξιούχος με 117 ευρώ από τις 10 Οκτώβρη καταφέρνει να βγάλει το μήνα μέχρι το τέλος. Μην το συζητάτε. Ντολμαδάκια με αβοκάντο και καροτόζουμα. Αυτό είναι για σένα, στηρίζουν αυτή τη σπόντα. Αποκλείεται να το πάνε για μένα. Σοφία, καλημέρα παιδιά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Το μενού σήμερα, όχι, ρε Σο.
3: Λαχανοντολμάδες. Ρε, τι κάνει ο Ρούμπιο.
2: Δυνατή. Λαχανοντολμάδες. Όλη η ιστορία στον λαχανοντολμά.
3: Ναι. Είναι.
2: Η σοσούλα που λες από πάνω.
3: Α.
2: Η σοσούλα. Σόφι, πώς φτιάχνεις τη σοσούλα, δώστε εδώ πέρα να ξέρει.
3: Το λαδολέμονο.
2: Δεν είναι λαδολέμονο. Αυγολέμονο. Είναι όμως πώς θα το φτιάξει εκείνο εκεί. Πρέπει να ρίχνεις και.
3: Λαδολέμονο βάζουμε στα ψαράκια.
2: Στα ψαράκια βάζεις.
3: Στην τσιπούρα, ας πούμε.
2: Στο σολομό, όχι. Γιατί έχει ήδη λίπος.
3: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται.
3: Ναι.
2: Στο λέω γιατί εντάξει, επειδή θα φτιάξει. Σε βλέπω ότι είσαι έτοιμη να τη λήξει το ντολμαδάκι. Σου στέλνει ο Παναγιώτης ότι να ξέρει ότι όπως τσουπώνει τα σαρμαδάκια, τα ντολμαδάκια.
3: Πώς θα τοποθετήσει είναι το ρήμα.
2: Τσουπώνεις, τσουπώνεις.
3: Δεν
2: γιατί
3: υπάρχει
2: ρήμα
3: τσουπώνω.
2: Τσούπος έλεγες στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, ναι. Βάζεις από πάνω και ένα πιάτο.
3: Μάλιστα.
2: Και τα πλακώνεις.
3: Α, ναι, το
2: για
3: θυμάμαι
2: να μην σκάσουν.
3: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έβαζε ένα πιάτο εκεί και τα μπουκώνε.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Για να βγει σωστά. Να, αλάτι δεν τρώει καθόλου. Σάκης, καλά κάνεις φίλε, γι' αυτό διατηρήσαι και fit. Άμα τη λέει ντολμαδάκια με αβοκάντο και καρουτόζουμα, άμα θέλετε να ρίξετε στην Άννα. Βέβαια, αυτό σου λέει, η Άννα σίγουρα θα το βγάλει αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
3: Γεια
2: και
3: σας,
2: από το γεια σου, ρε Αβραάμ, να σε καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης τι λέει. Α, όχι, αυτό έγραφε, ναι. Αβοκάτα και καρότα θέλετε. Λέει ψωμί δεν έχει ο λαός να φάει. Έτσι είναι, φίλε, τι να κάνουμε. Τώρα είπαμε, δίνουμε όλες τις συνταγές, μην το συζητάτε με τίποτα. Λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Και η κουβέντα η μεγάλη, ξέρετε που είναι, γιατί κάποιες φορές, παιδί μου, ακούς διάφορα που λένε και σου αρέσουν και αυτά που ακούς και από τους επικεφαλείς και από τις κυβερνήσεις και γενικότερα. Λες, ωραίο αυτό, ωραία ιδέα. Μου λέει η Άννα χτες, τέλος ο καφές δύο λεπτά που σταματάς στη γωνία και πάει να πάρεις καφέ.
3: Ναι.
2: Πάει αυτό, γιατί από εδώ και πέρα δεν θα μπορείς να παρκάρεις.
3: Ναι.
2: Σήμερα είναι Σάββατο, ο κόσμος θα βγει έξω.
3: Mm-hmm.
2: Εντάξει, θα πάει να ψωνίσει. Τα μισά, εγώ θα σου πάρω ένα δρόμο, θα σε πάρω, σου πάρω μόνο.
3: Την Πεντέλης.
2: Πάρε την Πεντέλης. Ωραία.
3: Εγώ είμαι παραβάτης, το ομολογώ. Είμαι από αυτούς που σταματάνε. Μα δεν έχει
2: δεξιά
3: που να σταματήσεις. Για να πάρω τον καφέ μου. Συνήθως κάνω δύο λεπτά, έτσι. Δεν είναι. Αλλά δύο λεπτά εγώ. Δύο λεπτά ο μπροστινός. Δύο λεπτά αυτός που έρχεται πίσω μου. Δύο λεπτά αυτό. Θα βγάλουν, λέει, αστυνομικούς για αυτό το πράγμα.
2: Λέει
3: ότι
2: θα έχουν. Λέει, εμένα μ' άρεσε αυτό. Γιατί εγώ πολλές φορές υπερχωράω, ας πούμε, και όταν κατεβαίνω την Κεσαριανή. Εντάξει.
3: Ναι, ρε, Κεσαριανή. Δεν μπρο και πού θα παίρνουμε
2: η
3: καφέ.
2: Η Κεσαριανή έχει τριπλοπαρκαρισμένους. Στον
3: ναι
2: δρόμο που κατεβαίνεις από την Αττική Οδό και Κεσαριανή κατά τριπλοπαρκαρισμένους.
3: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν. Θα βάλουν, λέει, περίπου 200 αστυνομικούς.
3: Ναι.
2: Θα συμμετέχουν, λέει, στο Traffic Commander, Okay. Ναι. 60 έως 70 αστυνομικούς με μοτοσυκλέτες, χρήση drones και ειδικό κέντρο επιχειρήσεων στη Γάντα. Όλα μπράβο. Εγώ τι μ' αρέσει
3: για
2: αυτό.
3: Για να μας παρακολουθούν.
2: Για να μην.
3: Να μην σταματάμε αυτά τα ολιγόλεπτα break έξω από τα μαγαζιά, πάνω στους δρόμους, σε ώρες αιχμής και μη.
2: Μπράβο.
3: Δηλαδή θα μας ελέγχουν και θα τρώμε κλήσεις. Δηλαδή είχαμε όλα τα υπόλοιπα που έχει αυστηροποιηθεί και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και καλώς έγινε φυσικά στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά πόσο πρόστιμα να αντέξουμε και πού θα σταματάμε, ρε παιδί μου, για τον καφέ.
2: Εμένα μου αρέσει γιατί θέλω η Λεωφόρος Πεντέλης
3: και. Πού θα παίρνουμε
2: περίμενε.
3: Καφέ.
2: Η Λεωφόρος Καρέ, αυτή η δρόμη της Κεσαριανής, κάτω σας είπα εγώ 2-3 τώρα, να είναι ανοιχτή για να μπορώ να περνάω.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί όταν τριπλοπαρκάρουν,
3: ναι,
2: οι τρεις λωρίδες γίνονται μία.
3: Μάλιστα.
2: Και σταματάει ο ένας πίσω από τον άλλο και κάνουμε ώρες να φτάσουμε.
3: Δώσουμε
2: και το
3: απάντηση.
2: Σωστό είναι αυτό. Όμως, όταν οι εταιρείες. Όταν ένα ζαχαροπλαστείο, ένα φούρνο, ένα καφέ,
3: ναι,
2: ένα μίνι μάρκετ,
3: ναι,
2: ένα μαγαζί με ρούχα.
3: Μάλιστα.
2: Ειδικά η Πεντέλης είναι πάνω κάτω μαγαζιά.
3: Παπούτσια, καλλιντικά, ζαχαροπλαστεία, πάρα
2: okay.
3: πολλά.
2: Υπάρχει πάρκινγκ να πει θα πάω να το παρκάρω εκεί και θα περπατήσω και 5 λεπτά. Όχι.
3: Mm.
2: Επίσης, σε πολλά από τα μαγαζιά αυτά, για να δείτε τώρα τι δεν έχουμε φροντίσει να κάνουμε και τώρα ζητάμε ξαφνικά να μην παρκάρει κανείς πουθενά. Κάποια από τα μαγαζιά έχουν μπροστά τους τρεις θέσεις.
3: Ναι,
2: έτσι,
3: αλλά πολλές φορές παρκάρει το προσωπικό.
2: Εγώ σου λέω, βρήκες θέση να
3: ναι,
2: παρκάρεις μπροστά.
3: Ναι.
2: Για να βγεις μετά στο δρόμο, δεν θα κάνεις όπισθεν πάνω στην Πεντέλης. Άρα θα ξαναβγεις στον κεντρικό δρόμο. Άρα δεν είναι πάρκινγκ αυτό σοβαρό. Είναι πάρκινγκ μόνο για να φορτώσουν και ξεφορτώσουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε πάρκινγκ, όταν δεν υπάρχει τέτοια πολυτέλεια και πας και βαράς τον άλλο μία κλίση γιατί κατέβηκε στο μαγαζί της Άννας να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια. Ας τον καφέ. Κατέβηκε ο καφές.
3: Φαρμακεία έχει πάρα πολλά.
2: Πολλά. Μπράβο. Και εφημερεύει. Δεν θα σταματήσουν 5 αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο.
3: Φυσικά.
2: Στο φαρμακείο που εφημερεύει.
3: Φυσικά.
2: Πού θα πάει.
3: Αν και τα περισσότερα μπορεί να έχουν ένα χώρο μικρό.
2: Έχουν δύο αμάξια.
3: Συνήθως είναι κατηλημένος αυτό. Στο φαρμακείο.
2: Ρεβουλάκι μου, εγώ σου λέω το άλλο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας.
3: Ναι.
2: Και δεν μπορεί να περπατήσει
3: ναι.
2: πολύ. Νέος γέρος.
3: Ναι.
2: Δεν θα σταματήσει μπροστά από το φαρμακείο. Άμα δεν βρει θέση μέσα στο φαρμακείο, δεν θα σταματήσει πάνω στην Πεντέλη, στον τάδε δρόμο για να πάρει το φαρμακό του. Και δεν πάμε μόνο σε αυτόν που παίρνει το φάρμακο. Γιατί πάνω σε αυτούς τους δρόμους υπάρχουν πολλά μαγαζιά που έχουν ρούχα, που έχουν παπούτσια, που έχουν καλλιντικά, που έχουν είδη σπιτιού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ζήσουν. Πώς θα σταματήσει ο άλλος, ρε παιδιά, να ψωνίσει.
3: Μόνο στα πολυκαταστήματα.
2: Θέλω να σου
3: μόνο
2: πω.
3: Τα πολυκαταστήματα έχουν δικά τους πάρκινγκ, υπόγεια κτλ. Τα πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλες
2: αλυσίδες λοιπόν,
3: και τα σούπερ μάρκετ που.
2: Εντάξει. Άρα λοιπόν οι πόλεις αυτές, τα Βρυλίσια, τα Μελίσια, το Χαλάδρι. Το Χαλάδρι έχει
3: παντού και είναι αυτό.
2: Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα συγκεκριμένο που είναι πιο κοντά μας. Στην Κηφισιά. Δεν σταματάνε δεξιά-αριστερά.
3: Ναι, παρόλο που έχει πάρκινγκ.
2: Παρόλο που έχει πάρκινγκ. Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πάρα πολύ ο κόσμος και ειδικά πάνω στους κεντρικούς δρόμους.
3: Γιατί ρε Σπύρο, το σκέφτεσαι. Λες καμιά φορά, ας πούμε, δανείζομαι τώρα για την Κηφισιά, ωραία.
2: Ναι.
3: Πολλές φορές έχει τύχει να θέλω να κάνω μια δουλειά. Τώρα για την Κηφισιά, ωραία.
2: Ναι.
3: Πολλές φορές έχει τύχει να θέλω να κάνω μια δουλειά του πεντάλεπτου στην Κηφισιά.

0: ο καφές, ας πούμε, σου κοστίσει ένα μεγάλο ποσό, γιατί πρέπει να παρκάρεις, γιατί το ένα δεν, γιατί το άλλο δεν, δεν βγαίνεις. Δεν είναι μίζερο, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια κανονικότητα. Δηλαδή να μην λέμε πράγματα για να τα πούμε. Εδώ πέρα τώρα λέμε θα βγουν 100 αστυνομικοί, τι θα κάνουν? Mm-hmm. Θα γράψουν 250 αυτοκίνητα, γιατί τόσα είναι τα αυτοκίνητα mm-hmm. στην Πεντέλης. Mm-hmm. 250 mm-hmm. παρκαρισμένα παράνομα. Θα πάνε στον τάδε δρόμο, δεν ξέρω, στην Κίμης, οπουδήποτε, να γράψουν τι, 800 αυτοκίνητα. Ναι. Αλήθεια λέτε? Τι να τους γράψουνε? Ό,τι τι. Προβλέπω... Και μετά θα πάνε πίσω και θα πούνε: ήμουν στο φαρμακείο, ρε εσείς.
1: Προβλέπω
0: και έπρεπε
1: φασαρίες.
0: Να πάρω αυτό το φάρμακο.
1: Προβλέπω φασαρίες και ακόμη περισσότερα νεύρα στους οδηγούς. Τι λέει ο Τζόνι? Λέει που είναι και στο δρόμο, άνθρωπος που ναι. είναι συνέχεια στους δρόμους.
0: Να βγάλουν τους αστυνομικούς, λέει, να πάνε στα άβατα που τα ναρκωτικά δίνουν και παίρνουν. Και mm. ρε φίλε, αυτό που λες τώρα μου κάνει εντύπωση το φοβερό. Ότι τώρα που είπε για ναρκωτικά, προχτές τσιμπήσαν έναν 14χρονο mm. ο οποίος
1: τρεις συλλήψεις
0: ήταν...
1: έγινε και έναν mm. ένα 17χρονο, από ό,τι θυμάμαι, 17 και 14 ήταν μεταξύ των δραστών.
0: Το θέμα είναι ότι ο πιτσιρικάς, ο ανήλικος mm. 14χρονο ήταν ντίλερ γερός mm. Όχι τώρα. Και δεν ήταν, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, απλώς επειδή πολλές φορές το βρίσκουμε από εκεί, από τους Ρωμά συλληφθέντες από ναι. εκεί. Δεν ήταν Ρωμά. Ήταν, νομίζω, σε αρκετά πλούσια περιοχή.
1: Σε Βόρεια Προάστια.
0: Ναι, στο σπίτι του. Και παιδιά τσιμπήσαν 14 χρονών, ο οποίος έκανε τουλάχιστον 1-2 χρόνια delivery. Και όχι μόνο delivery, αλλά ήταν ένας μικρός εμποράκος. Φανταστείτε τώρα γιατί τι μιλάμε. Και πώς, αν ένα παιδί 12, 13, 14 χρονών φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο, να βρίσκει τα ναρκωτικά και να τα διακινεί, τι μηχανισμός υπάρχει, ε? Δεν συζητάμε. Τι λέει, καλημέρα. Η πιο φθηνή λύση και μονόδρομος είναι το ταξί. Ναι, αλήθεια είναι. Κάποιες φορές πραγματικά το παίρνεις, πας στη δουλειά
1: εγώ,
0: σου, γυρνάς.
1: Ναι. Που σας είπα τη μέρα που είχε έρθει ο Ρούμπιο. Mm. Ναι, δεν ξέρω τι θα έκανα άμα είχα πάρει το αυτοκίνητο.
0: Να το, εδώ πέρα η δική μου άνθρωπο, Γιώργος, εργάφει ο Καλαφούτης από Μαρκόπουλο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, καλημέρα λέει. Καλύτερη συνταγή είναι όταν το φαγητό κάνει τι φταφ. Ξέρει ο Σπύρος.
1: Α, είναι, ναι,
0: το
1: έχω μάθει
0: τώρα,
1: πλέον.
0: Πει, για όνομα, δεν θέλω.
1: Είναι μια διαδικασία που κάνετε όταν ψήνετε τα κρέατα.
0: Δεν την κάνουμε, το κάνει το κρέας μόνο του. Επειδή στάζει, σου λέω, το λίπος κάτω στη φωτιά.
1: Α.
0: Δεν θα το ξαναπώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ να είσαι συγκεντρωμένη.
1: Α, νόμιζα ότι εσείς κάνετε τη φταφ.
0: Γιατί να κάνουμε τη φταφ?
1: Δεν ξέρω. Βλέποντας το κρέας, τι φταφ.
0: Γιατί?
1: Πώς λέμε, κουπεπε, κουπεπε.
0: Όπως κάνουν οι Ισπανοί όλοι όταν χορεύουν.
1: Ναι, έτσι νόμιζα ότι κάνετε τι φταφ.
0: Βάζει, σου λέει, τις μπριζόλες πάνω στη σχάρα.
1: Ναι.
0: Και επειδή το κρέας ζεσταίνεται και ψήνεται, στάζει το λίπος στη φωτιά.
1: Ναι.
0: Όταν στάζει, δεν κάνει τσσ.
1: Ναι.
0: Εμείς το ακούμε τι φταφ.
1: Άρα εσείς το κάνετε αυτό, τι φταφ. Γιατί δεν κάνει τι φταφ εκείνη την ώρα.
0: Τι κάνει?
1: Αυτό τσσ.
0: Πού το ξέρεις τι κάνει τσσ? Αφού δεν έχεις ψήσει ποτέ σε κάρβουνα.
1: Έχω δει.
0: Υποθέτεις, έχεις διαβάσει. Σαν αυτούς που λένε, δεν έχω πάει σε στριπτιτζάδικο, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει, η τιμή είναι 20 ευρώ.
1: Θα ήθελα να το πιάσουμε και αυτό κάποια στιγμή. Υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά, υπάρχουν ακόμη. Έτσι.
0: Νομίζω, ναι, υπάρχουν.
1: Πώς πάνε οι δουλειές τους?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει.
1: Α.
0: Κάτι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Έχουν δουλειά άραγε.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι και αυτό μέσα στο. Είναι ένα είδος διασκέδασης. Κάποτε κάποιοι τα επέλεγαν για να κάνουν μπάτσελορ και τέτοια. Εξακολουθούν
0: νομίζω, και τέτοια. Δεν ξέρω αν γίνεται τώρα. Μήπως έχει ξεπεραστεί τώρα και αυτό, ξέρω
1: αυτό
0: εγώ.
1: Αυτό το λέω.
0: Οι γάμοι γίνονται όπως γινόντουσαν παλιά.
1: Το TikTok είναι γεμάτο χορεύτριες. Δηλαδή πλέον.
0: Ναι, αλλά δεν χορεύουν.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι ότι χορεύουν μόνο, κάνουν και άλλα πράγματα μέσα στο TikTok. Εντάξει, δηλαδή ξέρω. Βγάζουν την πραγμάτια και αλλού.
1: Ναι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι λίγο διαφορετικό τώρα. Και όχι μόνο στο TikTok, αλλά και στο Instagram και παντού. Δηλαδή σου βγάζουν διάφορες κυρίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση. Και δεν το κρύβουν, δεν είναι επαγγελματίες είναι. Απλώς πας παντού. Δηλαδή βγάζει Instagram ένα παιδάκι
1: ναι.
0: και μπορεί, αν μπει σε μια-δυο σελίδες, όχι αισθησιακές και αυτά, ναι. ξαφνικά να του εμφανιστούν τέτοιες κυρίες
1: ναι.
0: οι οποίες προτείνουν και συντροφιά και
1: έρχονται
0: οτιδήποτε
1: και στο
0: άλλο.
1: Σπίτι.
0: Δεν ξέρω αν έρχονται στο σπίτι, αλλά σου λένε ότι αν θέλεις μέσω inbox και αυτά μπορείς ναι. να συναντηθείς
1: και
0: μαζί
1: τους. Και την ώρα χορός, μπαμ μπαμ.
0: Και χορός και τραγούδι. Μήτως είσαι Καρσιλαμάς. Μήτως είσαι Καλαματιανός ολόκληρος. Ναι, μην τα μπερδεύεις τώρα για όνομα. Καλημέρα, ωραία η τούρτα που κέρδισα τις προάλλες από την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, ρε εσύ, Βιλαράκη. Εμείς ευχαριστούμε που πήγες και την πήρες. Δεχόμαστε και θεατράκια. Ναι, βεβαίως, αύριο θα έχουμε Ντινάκι μας, αύριο θα έχουμε stand-up comedy. Θα σας δώσουμε.
1: Άκουσέ με, ναι, θα φροντίσω. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω.

0: Ρωτήσω μήπως αύριο, γιατί μου έχουν πει αρκετές έτσι φίλες και συνεργάτηδες, διότι ξεκινάει τώρα η περίοδος στα θέατρα.
1: Ναι.
0: Οπότε θα το φροντίσω. Δυνάκι, δεν ξέρω αύριο τι θα εξασφαλίσουμε, πόσες προσκλήσεις θα έχουμε.
1: Κάτι θα έχουμε αύριο και θα το βγάλουμε και νωρίς για να μπορέσετε να.
0: Αλλά θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τώρα είναι η περίοδος.
1: Τα
0: μέσα Οκτωβρίου ξεκινούν.
1: Τώρα δεν αρχίζουν.
0: Οι παραστάσεις, ναι. Οπότε.
1: Έχει καμία καλή, τι έχει, έχει τίποτα φοβερό τώρα.
0: Δεν ξέρω, Σπύρο μου, ακόμη.
1: Σε έχει φάει, σε έχει
0: με
1: φάει.
0: Έχει φάει
1: ο Μαζονάκης και το θέμα με τους γιατρούς. Και τώρα η Άννα Βύση, κάτσε να το συζητήσουμε για να βγεις σε λίγο. Πάμε σε break και γυρνάμε. Σιγά μην δεν πηγαίναμε σε Άννα. Αλλά θέλουμε την άποψή σας.
0: Την Καρβένας αγαπάμε, ή Άννα. Παιδιά, τους αγαπάμε,
1: ναι,
0: και
1: αλλά
0: τους δύο.
1: Λέει ο ένας τώρα, σου λέει ο ένας, εγώ τα έγραψα τα τραγούδια.
0: Για άλλους είναι τα μαθητικά χρόνια, για άλλους τα εφηβικά, για άλλους είναι, ξέρω εγώ, ο πρώτος έρωτας, ο δεύτερος έρωτας, ο χωρισμός.
1: Τρίτος έρωτας, το μήνυμα.
0: Ναι, ο γάμος και αυτό, εντάξει τώρα. Είναι 40 χρόνια οι άνθρωποι.
1: Κάτσε να το συζητήσουμε. Για δώστε 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Αλφα Ρέντιο 98.9. Η δικιά σας παρέα εδώ στον Αλφα. Και φαίνεται από τα μηνύματά σας και την παρέα που μας κάνετε και σας ευχαριστούμε.
2: Αλφα Ρέντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
6: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
5: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
6: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
5: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
6: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
5: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
7: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας.
0: Είμαι και με τους δύο.
1: Άσταρε και τους δύο. Τι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, τι είμαστε. Εδώ είμαι στην μπάλα, βλέπω Παναθηναϊκός στον μπάσκετ, βόλεϊ, Ολυμπιακό.
0: Τους τι αγαπώ και τους
1: δύο. Και εγώ τους αγαπώ. Τι να κάνουμε τώρα, με ποιον
0: και
1: είσαι.
0: Και πραγματικά στεναχωριέμαι που αυτή η σχέση εξελίσσεται σε μια τόσο άγρια κόντρα. Διότι για μένα ήταν ένα ζευγάρι. Μπορεί να είχαν χωρίσει, μπορεί κατά καιρούς να τραβούσαν δρόμους χωριστούς, αλλά ήταν πρότυπο αγάπης, δηλαδή αυτό της ελεύθερης αγάπης χωρίς περιορισμούς. Ότι ό,τι και να γίνεται και διαφορετικούς συντρόφους να έχει ο ένας και διαφορετικούς συντρόφους να έχει ο άλλος και να πηγαίνεις άλλα μονοπάτια, αυτοί οι δύο, το δέσιμο που έχουν είναι μοναδικό. Γι' αυτό
1: ναι,
0: και τους θέλω μαζί.
1: Ναι, αλλά και το Καρβέλας την είχε ξανακόψει τη Βύση όταν τα είχε με το Ολιβιέρα. Το μόνο Φραγκολιάς πέρασε κάτι. Δηλαδή ήταν μόνο Φραγκολιά δεν
0: πήραξε. Αφού ήθελε κατά βάθος μέσα του την αποκλειστικότητα.
1: Ποια αποκλειστικότητα,
0: γι'
1: αυτό και ο ίδιος ήταν αλλού.
0: Για αυτή. Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα.
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα όμως τώρα είναι ιστορία. Γιατί μπορεί να μην της επιτρέψει να πει κανένα τραγουδάκι.
0: Θέλω λίγο να μάθουμε, να δούμε λίγο διαφορετικά αυτή την κόντρα, να δούμε. Ναι. πόσο πούλησε, αν πούλησε, αν ενδιαφέρει τελικά τον κόσμο, γιατί μας κράζουν λίγο και εμάς τους δημοσιογράφους ότι δεν ασχολείστε με τα σημαντικά προβλήματα και ασχολείστε με την κόντρα της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Έχουμε μαζί μας εδώ την ψυχή του μεγαλύτερου και του καλύτερου αυτή τη στιγμή lifestyle site και όχι μόνο, του T-Life, μετά την Τατιάνα Στεφανίδου, είναι η Κάλια Καρτσάκη, η ψυχή του site αυτού. Κάλια, καλημέρα, σε ευχαριστούμε, καλημέρα.
8: Καλημέρα Άννα, καλημέρα Σπύρο, τι κάνετε, σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας εδώ Σαββατιάτικο. Πες μας λίγο, πώς πήγε Κάλια, πώς πάει αυτό το θέμα, πουλάει?
8: Παιδιά, θέλω να σας πω, μετά την υπόθεση Μαζονάκη, Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας κόντρα είναι νούμερο ένα. Δεν υπάρχουν άλλα lifestyle θέματα και όλος ο κόσμος θέλει να διαβάσει για αυτό το πρώην δίδυμο που έχει έτσι απασχολεί τις τελευταίες μέρες τόσο πολύ, με τις ανακοινώσεις, με τις αιχμές, με τα τραγούδια. Δηλαδή, τι να σας πω, γίνεται ένα χαμός στο site.
1: Μπορείς να μας πεις τώρα σε τι φάση είμαστε? Τι έχει απαγορεύσει κανείς σε κάποιον? Τι κάνει ο Νίκος ο Καρβέλας, τι κάνει η Άννα Βύση?
8: Κοίταξε, Σπύρο, σε αυτή τη φάση δύο αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς χωρισμένοι. Ο Νίκος ο Καρβέλας πρέπει πλέον να του ζητήσει η Άννα Βύση την άδεια για να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Και νομίζω η κόντρα θα κρατήσει για καιρό.
0: Δεν έχουμε όμως.
8: Να πηγαίνουμε και δικαστικά.
0: Ακόμη όμως δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια για ασφαλιστικά μέτρα επίσημα από τον Νίκο Καρβέλα.
1: Ναι, γιατί δεν έχει τραγουδήσει κάπου η Άννα. Ας πούμε, είπε η κυρία Βύση ότι δεν θα εμφανιστεί το χειμώνα εκεί που είχε κλείσει.
0: Αναβάλει τις εμφανίσεις. Άρα... ισχύει αυτό, Κάλια?
8: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το Αθηνών Αρένα αρχικά είχαμε πληροφόρηση ότι θα άνοιγε στα γενέθλια της Άννας περίπου στις 20 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
8: Οι εργασίες όμως στο κέντρο αυτό, επειδή αυτό εκτός από νυχτερινό κέντρο θα γίνει, μάλλον λένε οι πληροφορίες, και εστιατόριο πολυτελές, ναι, απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο. Οπότε ούτως ή άλλως θα πήγαινε αργότερα το άνοιγμά του.
0: Κάλια, πώς ξεκίνησε αυτή η κόντρα? Εσύ ήσουν και στην επίμαχη συναυλία στο ΆΚΑ και έχεις και λίγο παρασκήνιο από εκεί. Ουσιαστικά από εκεί εκείνη τη μέρα ξεκίνησε το παρασκήνιο ή πάει λίγο πίσω?
8: Άννα, κοίταξε, οι ψήθυροι ξεκίνησαν από εκείνο το βράδυ, όπου ο Νίκος Καρβέλας δεν εμφανίστηκε καθόλου στο ΆΚΑ. Η Άννα Βύση τότε έκανε μία αδίλεπτη αναφορά σε εκείνον. Δεν τον ανέβασε στη σκηνή. Και έτσι λίγο κάποια αναρωτηθήκαμε, εγώ με την παρέα μου, πού είναι ο Νίκος? Δεν υπάρχει πουθενά. Επίσης εμείς στο T-Life είχαμε το φωτογράφο που τραβούσε όλα τα στιγμιότυπα από τους ανθρώπους που βρισκόταν εκεί, τους αναγνωρίσιμους εννοώ πάντα έτσι. Και στα στιγμιότυπα δεν υπήρχε ο Νίκος. Και αυτό ήταν λίγο περίεργο από τότε. Αναρωτηθήκαμε, ωστόσο εντάξει, προχωρήσαμε στα τραγούδια, εκεί περάσαμε καλά και λίγο κάπως για κάποιες ώρες το ξεχάσαμε.
0: Ναι.
8: Μετά τις επόμενες μέρες επανήλθε, όταν βγήκαν τα ρεπορτάζ, ότι είχε γίνει ένας τσακωμός μεταξύ τους 3 μέρες πριν τη συναυλία.
0: Για τα χρήματα, έτσι. Για χρήματα έγινε ο τσακωμός.
8: Για τα χρήματα, ναι.
0: Κάλια, επειδή παρακολουθείς εσύ την πορεία της τα τελευταία χρόνια και τις εμφανίσεις της γενικότερα της Άννας Βύση, αυτό είχε ξανασυμβεί ή πάντα ό,τι και να συνέβαινε ο Νίκος Καρβέλας ήταν στο πλευρό της και στις εμφανίσεις της εκεί δίπλα της?
8: Κοίταξε, Άννα, ήταν πριν, έχει ξανασυμβεί δηλαδή 2 φορές αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
8: Η πιο σημαντική έτσι και η πιο πολυσυζητημένη ήταν στο διάστημα μεταξύ 2007 και 2009.
0: Ναι.
8: Όταν αυτοί οι δύο άνθρωποι πάλι είχαν τσακωθεί, είχαν απομακρυνθεί εντελώς, δεν μιλούσαν και τότε η Άννα Βύση είχε βγάλει ένα δίσκο με άλλους συνθέτες και δημιουργούς.
1: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι εγώ.
8: Η ίδια Σπύρο είχε μιλήσει τότε για αυτό τον τζακωμό, για τα 2 χρόνια που ήταν από μακριό ένας από τον άλλο.
0: Δεν είχαν φτάσει όμως σε τέτοια σημεία να βγαίνουν ανακοινώσεις στον τύπο, έτσι δεν είναι?
8: Όχι. Αυτό το πράγμα με τις ανακοινώσεις δεν έχει ξαναγίνει.
0: Γιατί ακούσαμε τον Νίκο Καρβέλα τώρα να μιλάει για συντριβή και γενικότερα έτσι σκληρές εκφράσεις και από τους δύο.
8: Είναι πολύ σκληρές οι εκφράσεις, συντριβή, απρέπειες, ντροπή. Δηλαδή οι κουβέντες αυτές δεν νομίζω ότι ταιριάζουν σε αυτό το καλλιτεχνικό δίδυμο.
0: Τους ενώνει και ένα παιδί, η κόρη τους έχει αντιδράσει, νομίζω ανέβασε ένα βίντεο. Τι λέει, τι στάση παίρνει αυτή?
8: Κοίταξε, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η Σοφία είναι λίγο πιο πολύ με το μέρος του πατέρα της.
0: Α,
8: ναι. Δηλαδή με αφορμή αυτό το story που ανέβασε, ότι πρέπει να κοιτάμε το παρελθόν και τα λοιπά, νομίζω ότι λίγο έτσι μια κλίση υπέρ του Νίκου Καρβέλα την έχει.
0: Πες μου κάτι, γιατί λέμε για τα θέματα που συζητάει ο κόσμος έξω. Αυτές τις τελευταίες μέρες, όπου πηγαίνεις, ναι, όπου βγαίνεις, είτε σούπερ μάρκετ, είτε ξέρω εγώ κομμωτήριο, είτε το οτιδήποτε, τι είναι αυτό που σε ρωτάνε από τις ειδήσεις και από όλα αυτά? Σε ρωτάνε για αυτό το ζευγάρι, σε ρωτάνε για το Μαζονάκι?
1: Πώς έχεις ομορφύνει τόσο, σε ρωτάνε αυτό. Και καλά κάνουν.
8: Ένα είναι το ερώτημα. Εσύ είσαι με τη Βύση ή με τον Καρβέλα?
1: Αυτό είναι. Και εγώ αυτό συμφωνώ.
0: Ναι. Εσύ Κάλια, με ποιον είσαι?
8: Κοίταξε, Άννα, εγώ λίγο κλείνω προς την Άννα σε αυτό το κομμάτι. Και θα σας πω, παιδιά, γιατί. Γιατί νομίζω ότι αυτή η μεγάλη συναυλία ήταν το όνειρο της ζωής της. Δηλαδή και οι άνθρωποι δικοί της αυτό μου λένε, ότι να κάνει συναυλία στο ΆΚΑ ήταν το όνειρό της. Και ο δημιουργός, ο άνθρωπός της, τρεις μέρες πριν της το χαλάει.
1: Ναι, αλλά άμα ο δημιουργός του λέει ότι... Συμφωνώ. Αλλά αν ο δημιουργός λέει ότι κοίταξε ρε παιδί μου, έχεις τα κομμάτια μου, άρα και εγώ αν πάρεις 10 ευρώ πρέπει να πάρω 3 και εγώ, μην τα πάρεις όλα εσύ. Δηλαδή, γιατί εδώ ακούσαμε ότι μέχρι και η συναυλία ήταν ότι μπήκανε μέσα και ότι δεν βγάλανε. Μπορεί και να είναι και έτσι, δεν ξέρω. Αλλά σου λέει και ο άλλος, εγώ το έγραψα.
0: Θα το βρει,
1: να
0: σας πω γιατί κάτι... μπήκε μέσα και η ΑΔΕ και τα ψάχνει τώρα.
1: Να σας πω κάτι, κορίτσια και φίλοι και φίλες που μας ακούτε, που μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Έβλεπα στο Voice τα παιδιά που τραγουδούσαν τα κομμάτια του Μαζονάκη.
0: Έτσι. Το αφιέρωμα που έγινε για τον θάνατο
1: που
0: του
1: ήτανε,
0: Γιώργου
1: Μαζονάκη. Πες μου τους τραγουδιστές.
0: Παπαρίζου, Μάστορας, Μουζουράκης.
1: Μπράβο, οι τρεις. Και ο...
0: Και ο Λιανός.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και λέγανε τα τραγούδια του Μαζονάκη. Κανένα, μπορεί να είναι αξιολόγοι και αξιοτέλειοι τραγουδιστές όλοι, κανένα όμως από τα τραγούδια του δεν τα είπαν όπως τα ακούγαμε από το Μαζονάκη. Κανένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο δημιουργός, ο δημιουργός έφτιαξε τραγούδια. Μπορούσε να πει ότι έφτιαξε συγκλονιστικά τραγούδια. Εντάξει, τώρα μικρές. Άμα το πει ο Λάμπρου, δεν έχει κάτι.
0: Ναι.
1: Άμα το πει, όταν το έλεγε ο Μαζονάκης, ήταν κορυφαίο.
0: Ναι.
1: Άρα και κάποιος μπορεί να πατήσει εκεί να σου πει ότι ναι, ρε Καρβέλα, έγραψε τραγούδια. Αλλά άμα δεν τα έλεγε η Βύση, δεν θα γινόταν τίποτα. Ναι. Και ο άλλος μπορεί να σου πει ότι κοίταξε να δεις όμως.
0: Καρβέλα, ότι υπήρξαν και τραγούδια όμως.
1: Ακριβώς. Υπήρχαν και τραγούδια που τα έγραψα εγώ και τα πάνε 10 και έχει γίνει πανικός.
0: Πάντως εγώ, δηλαδή, εγώ στηρίζω ναι. Πάντως. Μπράβο που κατάφερε αυτό το κορίτσι που είναι πολύ κοντά στην Άννα Βύση, στη Δήμητρα την Κούστα. Έχει βρεθεί. Γιατί τη χτυπάνε, ρε Κάλια? Γιατί είναι η σύζυγος του γνωστού εφοπλιστή του κυρίου Κούστα, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την Άννα Βύση. Έχουν κάνει και δουλειές μαζί,
1: και εταιρεία,
0: έχουν φτιάξει
1: τη
0: δισκογραφική, έχουν κάνει αυτή την εταιρεία παραγωγής. Αυτή γιατί τρώει τα σκάγια?
8: Τρώει τα σκάγια γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι ο άνθρωπος που έχει λίγο απομακρύνει την Άννα από ανθρώπους που υπήρξαν σημαντικοί στη ζωή της.
1: Mm-hmm.
8: Φίλους, συνεργάτες. Εγώ αυτό δεν το υιοθετώ, γιατί ποτέ σε καμία ηλικία μπορείς, ρε παιδί μου, μπορείς να πάρεις τις αποφάσεις σου, να διώξεις ανθρώπους έτσι από τη ζωή σου, χωρίς απλά να
0: θες να περάσεις σε κάποια άλλη πίστα.
1: Έτσι
0: δεν είναι? Αυτό.
8: Ακριβώς.
0: Έχεις κανένα άλλο, παίζει τίποτα άλλο έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο την κουβέντα, κανένα άλλο gossip που αξίζει να ξέρουν οι ακροατές μας, λίγο έτσι να ξεχαστούν από τη δύσκολη καθημερινότητα?
8: Δεν θα πω όνομα, θα πω ότι θα ακούσουμε σύντομα μια εγκυμοσύνη.
0: Όπα.
1: Να το, ωραίο.
0: Όπα.
1: Την έριξε.
0: Γνωστή.
8: Γνωστή. Είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι.
0: Μάλιστα.
8: Έτσι που έχει συζητηθεί για την προσωπική της ζωή.
0: Είναι...
8: θα συζητηθεί για τα επαγγελματικά της ξανά τώρα όσο νούπο.
0: Είναι μια φυσική εξέλιξη. Δηλαδή εννοώ ότι η κοπέλα είναι ναι. δεσμευμένη, έχει κάνει γάμο και τα λοιπά και όλα έρχονται όπως πρέπει ή...
8: Δεν θα πω για γάμο. Είναι γνωστή η σχέση.
1: Πάει να
8: πω.
1: Σε φάει καλή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το καταλαβαίνει καλιά. Πάει να σου το βγάλει. Τώρα να στο φάει εδώ στα 90. Φιλιά, να είσαι καλά.
0: Φιλάκια και πάντα, πάντα επιτυχίες και πρωτιές στο T-Life και σας ευχαριστούμε για την στήριξη γενικότερα. Ευχαριστούμε καλιά μου.
1: Καλημέρα.
0: Φιλιά πολλά. Φιλιά.
1: Λοιπόν, τι λέει εδώ, θέλει ο Τάσος θέλει να εξασφαλίσουμε προσκλήσεις όχι μόνο από θέατρα αλλά και ως τρυπιτζάδικο. Συγγνώμη, λέει, τι ρατσισμός είναι αυτός. Okay. Τζόνι, Γιαννάκο, δεν πειράζει να ο οδηγός, φίλος οδηγός ταξί είχε δουλειά, δεν μπορούσε να μας ακούσει πολύ. Αύριο, μη σε νοιάζει. Έσουες, λέει, μα χρεώνουν παιδιά, λέει, πόσα λεφτά και κάνουν χορηγίες στα νούμερα, ντροπή τους. Εμείς παλεύουμε για ένα ψωρό ευρώ. Άστετα. Α, όλη η Ευρώπη είναι στους δρόμους για μια αξιοπρεπή ζωή. Εμείς πότε. Είναι, δεν ξέρεις πότε μπορεί να βγει ο κόσμος έξω, μην το συζητάς. Πάντως, μια και λέμε για αυτά, για να το ελαφρύνω και λίγο. Πάει η κυρία στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Αφού είναι και 59, πάνε, θα ρίξω ένα. Και λέει: γεια σας, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού με γυναικολόγο. Λέει: βεβαίως, υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού 18 Νοεμβρίου το 2034. Α, λέει: μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Μπορείτε απόγευμα, γιατί πρωί περιμένω υδραυλικό. Όντως, γιατί υδραυλικό και γιατρό δεν βρίσκεις με τίποτα.
0: Άκρος ελληνικό. Έχεις να μας διαβάσεις τίποτα από τις διαφημίσεις αυτά, έχεις να μας πεις τίποτα, καμιά προσφορά, καμιά έκπτωση.
1: Λέει ο άλλος, άσε ρε εσύ Βασίλη, τι έγινε. Η Μαρία λέει ρε εσύ, άστα, βρήκε άλλον και πήγε με άλλον. Σώπαρε του λέει. Άσε Βασίλη λέει, η Μαρία λέει, βρήκε άλλον, πήγε με άλλον. Σώπαρε του λέει, ναι ρε.
0: Τι έχεις πάθει, παραλαμβάνεις.
1: Ήρθε ο σύντροφος γι' αυτό. Λοιπόν. Είμαι, του λέει, να πέσω από τον μπαλκόνι. Δηλαδή, έτσι μου έρχεται να βγω έξω, του λέει, να πηδήσω από τον μπαλκόνι κάτω. Και του λέει, όχι, ρε, εσύ, σιγά, ηρέμησε, ρε, εσύ, του λέει. Ηρέμησε, ρε! Κέρα τα έβγαλες, όχι φτερά. Μην ξεχνάτε, λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε, διαβάστε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό και για να έχετε εγγυημένη ψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 το μήνα. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ακολουθεί η Βασιλική Γιουτσού, Νικόλα Καμακάρη στη συνέχεια. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Εμείς τα λέμε αύριο, Σπύρος Λάμπρου και Ανασταματιάδου στις 9.
1: Στην όμορφη Κυριακή.
0: Φιλιά πολλά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Προληπτικά απομακρύνονται όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τις δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονα στο Εγάλιο, όπου έχουν τυλιχθεί στις φλόγες από νωρίς τα ξημερώματα. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε ένα βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην παρακείμενη βιοτεχνία ρούχων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από τη φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του βαφείου υπήρξαν φιάλες υγραερίου. Νέα δεδομένα χωρίς μεγάλες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης έχουν προκύψει από τη χθεσινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο Αμερικανικός Ιδεσιογραφικός Ιστότοπος Άξιος συνδέει ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του να σταματήσει τις Ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο έκανε λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών ντίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα χθες την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Σοακέχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στο νερό παραμένουν έως τώρα διευκρίνιστες. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην Αλευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Δύο επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων έλαβαν χώρα στα Εξάρχεια λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Κουκουλοφόροι εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον δημιουργία στο ΜΑΤ, βόμβες μολότοφ και ένα γκαζάκι. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, δεν έγιναν προσαγωγές. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 3 παιδιά. Ομάδες διασωστών ψάχνουν και για άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με την Ουκρανική αστυνομία, η Ρωσία στοχοθέτησε κατοικημένες περιοχές της πόλης με 5 κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη. Η βραζιλιανική αστυνομία διέσωσε 13 μικρά παιδιά μεταξύ 4 και 5 ετών που παρέμεναν για ώρες υπό ομηρία σε νηπιαγωγείο στην πόλη Κουριτσίμπα και σκότωσαν τον απαγωγέα, ο οποίος απειλούσε να βάλει φωτιά στο κτίριο, ανακοίνωσαν οι αρχές. Τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τραυματίστηκε. Δεν έχουν αναφερθεί νεκροί από τον χθεσινό τρομακτικό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό, υπάρχουν μόνο 2 τραυματίες. Τεράστιες είναι ωστόσο υλικές ζημιές σε κτίρια, δρόμους, υποδομές. Η χώρα είναι αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναμά. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται στο τμήμα Αμπελόκη-Πιχαλάνδρη. Έτσι, από αύριο και την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και την 5η 22 του μηνός, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και νοτιάδες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να αλλάζει κυρίως από το μεσημέρι και μετά με βροχές, καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν στη διάρκεια της νύχτας και αύριο Κυριακή. Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια, και τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: στεριά.
1: Μα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρωινό Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αλφαρέιντιο 989. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Με καλό καιρό από ό,τι φαίνεται, με καλοκαιρία, αν και θα αρχίσουν και πάλι κάποιες βροχούλες, είπαμε, δεν είναι για άγχος και για πανικό, γιατί είμαστε στο φθινόπωρο και είναι και πολύ χρήσιμες, είναι πολύτιμες αυτές οι βροχές, δεδομένης και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την παραταμένη ξηρασία. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σκέφτεστε να περάσετε το Σαββατοκυριακό σας, πώς έχετε προγραμματίσει, τι θα κάνετε, και αυτά μπορούμε να συζητάμε αν μη τι άλλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών από τις 11 έως τη 1 ο Νικόλας Καμακάρης, φυσικά και εσείς εδώ με μηνύματα και καλημέρες και σχόλια και παρατηρήσεις και απόψεις και τις διαφωνίες σας στο mail onair@alfaradio989.gr, στο Viber 6947-989-989, στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα, και έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα η εβδομάδα αν μη τι άλλο. Αρχής γενομένης από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία φυσικά εντελώς αντικειμενικά, να το δούμε, πρέπει να παραδεχθούμε πως είναι μια σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Εξωτερικών της υπερδύναμης στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, μην το ξεχυλώνουμε και μην καμαρώνουμε σαν γύφτικα σκερπάνια. Ελπίζω να μην κατηγορήσετε για ρατσισμό, δηλαδή. Είναι μια έκφραση που έρχεται από τα παλιά. Και μην καμαρώνουμε, δηλαδή, κάπως έτσι. Από τα όσα έγιναν στην Αθήνα, υπάρχουν αρκετά γκρίζα σημεία από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Υπάρχουν αρκετά σημεία που απαιτούν διευκρίνηση. Υπάρχουν αρκετά σημεία που δεν μας ικανοποίησαν ή το παίζουμε ότι μας ικανοποίησαν, ενώ δεν θα έπρεπε να το παίζουμε κάπως έτσι. Και στο βάθος, φυσικά, είναι η οικονομία, η ενέργεια, ο κάθετος διάδρομος και όλο αυτό. Το project, για να μιλήσω λίγο έτσι όπως μιλάνε τα στελέχη των επιχειρήσεων, όλο αυτό το σχέδιο, το οποίο απομένει να αποσαφινιστεί, αν και κατά πόσο εξυπηρετεί εξίσου τη χώρα μας σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν μη τι άλλο, τις Ηνωμένες Πολιτείες τις εξυπηρετεί τα μάλα. Δεν θα ήθελα να προσθέσω άλλη συλλαβή στο τα μάλα για την άλλη πλευρά αυτής της συμφωνίας. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη φωτιά σε δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα. Τα ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων από τη Βασιλική Γιούτσου. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης από το πυροσβεστικό σώμα. Απομακρύνονται όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τα κτίρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν να σκάνε και μπουκάλες. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, όπως καταλαβαίνετε. Θα επιχειρήσουμε να πάμε στην περιοχή νωρίτερα, να πάμε στο ρεπορτάζ, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, για να ενημερωθείτε κι εσείς άμεσα. Πάντως, εάν και εφόσον βρίσκεστε εκεί στην περιοχή, να ξέρετε πως είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση κατάσβεσης. Είναι στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στον Ελαιώνα, αυτή η φωτιά. Προληπτικά απομακρύνονται όσοι βρίσκονται κοντά στα κτίρια σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιείται και επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία. Συνδράμει φυσικά σε αυτή την επιχείρηση απομάκρυση των κατοίκων. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα από την πυροσβεστική. Φυσικά τα αίτια ακόμα δεν μπορούν να έχουν γίνει γνωστά. Αυτό είναι ένα θέμα που θα αποσαφηνίσει η πυροσβεστική μετά την επιχείρηση κατάσβεσης, και εφόσον πρώτο Θεός η φωτιά σβήσει, τεθεί υπό έλεγχο καταρχάς και συνέχεια σβήσει. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας. Συγγνώμη, σήμερα είμαι λίγο ελαφρώς μπουκωμένος, δεν ξέρω αν ακούγεται στον αέρα, αλλά είναι η εποχή τώρα τέτοια που υδρώνεις, ξεϊδρώνεις, ζεσταίνεσαι, κρυώνεις, πάνω κάτω η θερμοκρασία, ξεθαρεύεις λίγο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, να ξέρετε πως έχει μια αυξημένη κίνηση, έχει λίγο αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Καλάρη και πάνω, κυρίως εκεί στο ύψος της Αχαρνών είναι το βασικό πρόβλημα. Πυκνή είναι η ροή μέχρι πιο πάνω, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα καθυστερήσετε λίγο. Μια πολύ μικρή ανάσχεση στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Επίσης, πάρα πολύ μικρή, ανάξια λόγου, δηλαδή δεν θα σας χαλάσει τη διάθεση για σήμερα Κυριακή.
Και στο κέντρο κάτι επιμέρους ζητηματάκια, λίγο και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, λίγο και στην και στη Σταδίου. Τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα φοβερό, όπως πρέπει να είναι η κυκλοφορία για να απολαύσετε τη βόλτα σας σήμερα. Και στη Λεωφόρο Αθηνών έχει λίγο κίνηση στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, εκεί πριν από τη γέφυρα Αχιλλέως, και εκεί πρέπει να είστε ο λίγον τι, που έλεγε και ο Ζήκος, προσεκτικοί. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι προχωράμε εδώ στο πρωινό του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου. Καλημέρα σε όλους. Ευχόμαστε να είναι ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να το περάσετε όπως ακριβώς το επιθυμείτε. Να δούμε πώς θα βοηθήσει ο καιρός σε όλο αυτό. Γιατί είπαμε, έχουμε μια ωραία λιακαδούλα εδώ στην Αττική. Ωστόσο, γενικά υπάρχει μια αστάθεια, υπάρχουν και νεφώσεις, υπάρχουν και τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κυρίως τα ορεινά αναμένονται φαινόμενα. Η θερμοκρασία βέβαια είναι υψηλή. Νομίζω φτάνει 29-30 βαθμούς Κελσίου, αν δεν κάνω λάθος. Και οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ στα πελάγη. Αναλυτικότερα για σήμερα, θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως και καταιγίδες θα έχουμε στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης, αλλά και στο Ιόνιο, με μεγαλύτερη ένταση από το μεσημέρι. Θα έχουμε και συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής και σκόνης στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 έως 29. Στη Θεσσαλία από 15 έως 28. Στην Ήπειρο από 11 έως 25. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 13 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου από 15 έως 24. Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από 10 έως 28. Στις Κυκλάδες από 11 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 25 και στην Κρήτη από 12 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Αυτές είναι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε διάφορες περιοχές της χώρας σήμερα Σάββατο. Οι άνεμοι στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο δυτική 2 με 4 και στο Ιόνιο νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Εδώ για την Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι, οπότε και θα έχουμε πρόσχερες βροχές, γι' αυτό κοιτάξτε να είστε προετοιμασμένοι. Θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα Σάββατο. Κοιτάξτε να το απολαύσετε χωρίς να τον φοβηθείτε τον καιρό. Κοιτάξτε να μην σας αλλάξει τα σχέδια. Εξαρτάται βέβαια, γιατί άμα είναι σχέδια που έχουν να κάνουν με το πρέπει να είστε έξω και βρέξει το απόγευμα, και όπως καταλαβαίνετε θα να έχετε πάντα εναλλακτική, παιδιά, εναλλακτική. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, γιατί ωραία πλησιάζει 11 και 20. Έχει πάρα πολλά ντεσού η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Μέχρι και με τον Μπίνα τα ασχοληθήκαμε, για το αν τον χάιδεψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ή όχι. Τι μανία και αυτή πια να ασχολούμαστε με αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα όταν πρόκειται για τέτοιου τύπου επισκέψεις. Όλα αυτά στο βωμό της επικοινωνίας, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι όλοι, ακόμα και αν δεν είστε ειδικοί στα της επικοινωνίας. Ένα από τα στο περιθώριο αυτής της επίσκεψης, στην οποία πρωταγωνίστησε όπως καταλαβαίνετε και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Kimberly Guilfoyle, ήταν και η ανανέωση της εργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Ένα θέμα που σαφέστατα την Ελλάδα την αφορά, την καίει. Ακόμα και όταν μιλάμε για νόμιμη διακίνηση αρχαιοτήτων και εκμετάλλευση αρχαιοτήτων, όπως για παράδειγμα τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εν πάση περιπτώσει, ανανεώθηκε αυτή η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και μεταξύ άλλων η κυρία Γκλιφόιλ δήλωσε τσιβαρίγδουπα, ξέρετε αυτά τα βαριά που λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ιστορία της Ελλάδας δεν είναι για πούλημα. Η κυρία Γκλιφόιλ δεν αποσαφήνισε εάν το ίδιο ισχύει για αυτή καθ' αυτή τη χώρα, εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί. Στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
3: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
2: Star News. Ειδήσεις μαζί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, 11 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, θα πάμε σε αυτά στη συνέχεια. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε αυτό το περιστατικό στο Εγάλεο, στον Ελαιώνα, συγγνώμη, όπου είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση μιας φωτιάς σε δύο βιοτεχνίες και απομακρύνονται όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τα δύο φλεγόμενα κτίρια. Ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, προφανώς κάγαν μπουκάλες, αυτό τουλάχιστον λένε αυτόπτες μάρτυρες. Είναι στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στον Ελαιώνα. Εκδηλώθηκε το πρωί και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές τα κτίρια. Γι' αυτό και λήφθη αυτή η απόφαση από την πυροσβεστική να απομακρυνθούν οι κάτοικοι σε απόσταση 400 μέτρων. Είναι 35 πυροσβέστες εκεί με 11 οχήματα και βραχιονφόρο όχημα. Φυσικά θα διερευνήσει τα αίτια στη συνέχεια η πυροσβεστική. Έχει πολύ καπνό που κατευθύνεται προς τον Πειραιά από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Κοιτάξτε να είστε όσο γίνεται πιο, υποψιασμένοι όταν εφόσον κινείστε στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες επί προσωπικού εδώ σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα, όπως είναι η Ευαγγελία, η Μαρία, η Αγγελική και η Εύη, με απλές καλησπέρες. Καλημέρα και στον Δημήτρη, μας λέει ο Ρούμπιο, ήρθε, πήρε αυτό που ήθελε και έφυγε. Τι πήρε Δημήτρη, για δώσε μας διευκρινήσεις. Γιατί δεν πήραμε εμείς, τι θα ήθελες να πάρουμε εμείς. Ξέρετε, πολλές φορές έχει σημασία αυτό το ερώτημα, τι προσδοκούμε. Αν είναι αυτές οι προσδοκίες αόριστες, οι προσδοκίες μας από τέτοιου είδους συναντήσεις, γενικότερα από τους συμμάχους εντός ή εκτός εισαγωγικών, από τις μεγάλες χώρες, από τις υπερδυνάμεις, και μήπως αυτές οι υπερβολικές προσδοκίες που καλλιεργούμε και ως λαός και πολλές φορές και οι πολιτικοί μας, μας θολώνουν την εικόνα. Έχει μια σημασία αυτό. Εγώ ξεχώρισα, ας πούμε, ιδιαιτέρως αυτήν την, νομίζω, ιδιαιτέρως κατηγορηματική αναφορά του κυρίου Ρούμπιο, ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θα το επιτρέπαμε, λέει, ποτέ αυτό. Λέω πάνω κάτω, δεν είναι μοταμό, αλλά αυτό είπε. Δεν θα το επιτρέπαμε ποτέ αυτό, να γίνει σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Αυτό, όταν το ακούς, λες, είναι μια δικλίδα ασφαλείας, ρε παιδί μου. Ο σερίφης του πλανήτη, η Αμερική, λέει ότι εγώ δεν θα σας αφήσω να μαλώσετε εσάς τους δύο. Θέλω να είστε καλά παιδιά, με αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία. Όχι για το δικό σας καλό, οι δεύτερες και τρίτες αναγνώσεις που ακολουθούν. Γιατί εκεί στην περιοχή έχω ζωτικά συμφέροντα, ρε παιδιά. Είναι ο διάδρομος προς τη Μέση Ανατολή αφενός. Αφετέρου υπάρχουν εκεί πέρα τα φυσικό αέριο, τα πετρέλαια αυτά για τα οποία γίνεται ο καυγάς. Θέλω να περάσω εγώ το LNG μου να φύγει να πάει πάνω, ας πούμε, να τροφοδοτήσω την Ευρώπη. Δεν γίνεται τώρα να πέστε σε μια περιοχή που εγώ έχω ζωτικά συμφέροντα. Γι' αυτό καθίστε φρόνημα. Τώρα, το καθίστε φρόνημα, πώς μπορεί να μεταφραστεί, μάλλον πώς μπορεί να επιτευχθεί, εκεί είναι που αρχίζει και υπάρχουν σκιές και ανησυχία και επιφυλάξεις για το τι θα μπορούσε, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η αμερικανική παρέμβαση ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει σε σχέση με τα συμφέροντα, τις θέσεις και τις αξιώσεις των δύο χωρών στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να άλλες καλημέρες, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ είναι τα μηνύματα ανοιγμένα. Είπαμε στο Δημήτρη, την είπαμε την καλημέρα μας. Στον Μάρκο επίσης, να πούμε την καλημέρα. Στη Μαρία, στην Αγγελική, στην Ανδρομάχη, στη Φλόρα και στον Κώστα. Απλές καλημέρες. Καλημέρα και στη Γιάννα. Ρε Γιάννα, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Συγγνώμη για τώρα. Μέσα στο μυαλό μου είσαι όμως. Αυτό το θέμα που μου φύγεις είναι ένα θέμα που ήθελα να θίξω αμέσως μετά. Γι' αυτό πάμε στο τραγουδάκι και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε. Έχει να κάνει μετά της πολιτικής, μετά των δημοσκοπήσεων και με τις προσδοκίες που τελικά εκφράζονται, που μερικές νομίζω είναι ή ακούγονται τουλάχιστον υπερφύαλες. Μπορεί βέβαια, ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι ειδικά πρέπει να έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένα παραθυράκι ανοιχτό, μήπως δεν είναι ακριβώς τα πράγματα όπως φαίνονται. Ορισμένες προσδοκίες από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής μπορεί να ακούγονται υπερφύαλες, ενδεχομένως όμως να τις βλέπουμε έτσι, γιατί έχουμε πιστεί για τον τρόπο που εμφανίζονται τα πράγματα από το συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισής τους. Λεπτομέρειες σε λίγο.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σε 11.30. Βάζουμε μια ανατελεία. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται στη Γαλλία, όπου συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Και εκεί υπάρχει μεγάλη ανησυχία από την γαλλική κυβέρνηση ότι αυτός ο ξεσηκωμός των μαθητών για τις ελλείψεις στα σχολεία, για τη μόρφωσή τους και για την ακρίβεια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γαλλική οικογένεια, η μέση γαλλική οικογένεια, μπορεί να εξελιχθεί σε μια πανεθνική κινητοποίηση και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, λίγο μετά στις 11.30 παραμένετε εδώ συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Η ραδιοφωνική μας επικοινωνία είναι σε εξέλιξη. Θα είμαστε μαζί ως τη μία. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. oner@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger επίσης στη διάθεσή σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί έχουμε αυτές τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία που νομίζω ότι καλό είναι να απασχολήσουν όλη την Ευρώπη και φυσικά εδώ τη μικρή ταπεινή μας χώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Εμμανουήλ Αθανασίου Πικαρντά, είναι Έλληνα, συμπατριώτης μας που ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Κύριε Αθανασίου, κύριε Πικαρντά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Έλληνας, θα συμπληρώσω Ελληνογάλλος.
0: Ελληνογάλλος, εντάξει. Να ακριβολογούμε. Θα ήθελα τα φώτα σας. Πάντα έτσι καλούμε Έλληνες που ζουν στις περιοχές όπου εξελίσσονται τα γεγονότα. Φαντάζομαι έχετε ζήσει από πολύ κοντά όλη αυτή τη μαθητική κινητοποίηση. Ποια είναι η δική σας, μια πρώτη αίσθηση θα ήθελα να μου μεταφέρετε?
1: Είναι μια αίσθηση λίγο τη διχασμένη, γιατί πρέπει να σας πω ότι εγώ κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών μου στο Παρίσι, ας πούμε, πέρασα μπροστά από πολλά λύκεια που ήταν οι μαθητές έξω, είχαν κάνει το μπλοκιούς, ας πούμε, δεν υπήρχαν αστυνομία, πέναγαν τα αυτοκίνητα τους, κόρναραν, υπήρχε στήριξη του κόσμου κτλ. Και από την άλλη βλέπουμε τις σκηνές απίστευτης βίας, οι οποίες όλος τυχαίως, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω την γαλλική αστυνομία, εμφανίζονται στις οθόνες μας, όταν εμφανίζονται και τα ΣΕΡΕΣ, που είναι τα αντίστοιχα μάτα, αν θέλετε, στα γαλλικά, mm-hmm. σε μεγάλες κινητοποιήσεις μπροστά από τα μεγάλα σχολεία. Οπότε έχουμε αυτή την απορία τελικά, αν προκαλούν οι μαθητές τους αστυνομικούς ή η παρουσία αστυνομικών προκαλεί τελικά τους μαθητές. Είναι μια απορία που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο μέρος της γαλλικής κοινωνίας, πρέπει να σας πω.
0: Υπάρχει απήχηση στη γαλλική κοινωνία,
1: Υπάρχει, και σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί έχω δώσει αρκετές συνεντεύξεις, παρακολουθώ τα ελληνικά social media και έχω μείνει πραγματικά ενεός από την προπαγάνδα που γίνεται mm-hmm. είτε από τη μία ή από την άλλη πλευρά, προκειμένου να γίνει, προκειμένου να οικειοποιηθούν, αν θέλετε, διάφοροι πολιτικοί χώροι αυτό το κίνημα. Λοιπόν, η μεγάλη μαθητική κινητοποίηση που γίνεται στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με αυτά που ακούγονται η δεξιά ή η αριστερά, δεν έχει πολιτικό πρόσημο. Τα παιδιά ζητούν τρία πολύ συγκεκριμένα
0: πράγματα. Έχει ξεκινήσει
1: πράγματα.
0: Από τη βάση, ουσιαστικά από τους μαθητές ασχέτως πολιτικών χώρων.
1: Σαφέστατα. Ζητάνε καθηγητές, ζητάνε καλύτερες συνθήκες και ζητάνε να διαρθρωθεί, αν θέλετε, να αλλάξει το σύστημα και μάλιστα το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής για την είσοδο στα πανεπιστήμια. Ήταν τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και πραγματικά επιμένω σε αυτό, γιατί όπως σας είπα και πριν, έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις και ακούω και ερωτήσεις δημοσιογράφων. Βλέπω και στα ελληνικά social media τα διάφορα σχόλια, ψεύτικα βίντεο που κυκλοφορούν. Απειλές ότι η αριστερά και το Ισλάμ φέρνουν στη Γαλλία και στην Ευρώπη το μεσαίωνα. Αδιανόητα πράγματα. Με την έννοια ότι τα παιδιά ζητήσανε τρία πρακτικά πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και αν είδατε χθες, ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας απάντησε σε αυτά τα τρία συγκεκριμένα πράγματα, και μάλιστα στο πρώτο με την άμεση παροχή, αν θέλετε, 3.000 καθηγητών, που πάλι δημιούργησε βέβαια πολλές απορίες στη γαλλική κοινωνία. Πού ήταν αυτοί οι 3.000 καθηγητές και
0: γιατί
1: να τους
0: βρει. Τόσο καιρό δεν τους προσλαμβάναμε.
1: Το Γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ας πούμε, από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως υποσχέθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Από την άλλη, βέβαια, η γαλλική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, γιατί είδαμε σκηνές βία. Μεγάλες σκηνές απίστευτης βίας, όπως είναι και σε κατάσταση σοκ με το μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, τον μεγάλο αριθμό συλλήψεων. Και μάλιστα όταν το 90% είναι ανήλικοι. Είναι λίγο τρομακτικό να υπάρχει τόση βία απέναντι σε παιδιά, και θέλω να το τονίσω αυτό χωρίς πραγματικά κανένα ίχνος πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Και μιλάμε...
1: Είναι ακόμα περισσότερο τρομακτικό να περνάνε 6.000 παιδιά τη νύχτα στα αστυνομικά τμήματα και σε κρατητήρια, λες και είναι εγκληματίες του πρώτου βαθμού. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν ήταν εγκληματίες, και αυτό φαίνεται από τα χιλιάδες βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Και σε αυτό πάλι σας απαντάω, στην προπαγάνδα που έχει ξεκινήσει, μα η βία ξεκίνησε από τους μαθητές. Υπήρχαν φαινόμενα βίας και στις δύο πλευρές προφανώς, 6.000 συλλήψεις όμως δεν είχαμε ούτε καν στις διαδηλώσεις των κίτρινων γυναίκων.
0: υπάρχει ανησυχία ότι αυτή η φλόγα που ξεκίνησε από τις μαθητικές κινητοποιήσεις μπορεί να κινητοποιήσει και επαγγελματικές ομάδες, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα οικονομικά στη Γαλλία. Υπάρχει γενικά μια αναταραχή. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχαμε μια πανεθνική απεργία. Υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να κατεβάσει το δρόμο και άλλες κοινωνικές ομάδες.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ήδη, θα διευκρινίσω κάτι στην ερώτησή σας. Τα πράγματα είναι δύσκολα στη Γαλλία, αλλά δεν είναι δύσκολα στη Γαλλία μόνο οικονομικά.
0: Όχι, όχι, συμφωνούμε, δεν το συζητάμε.
1: Τα πράγματα στη Γαλλία είναι δύσκολα γενικότερα. Έχουμε μια μόνιμη πολιτική κρίση, έχουμε μια μόνιμη σφαγή στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επί της ουσίας δεν είναι κυβέρνηση και υπάρχει και μια τεράστια, αν θέλετε, ένα τεράστιο ερώτημα στη γαλλική κοινωνία, αν τελικά η παρούσα κυβέρνηση, στην οποία έχουν βγει κορώνες δεξιά συντηρητισμού και ακροδεξιάς, εκπροσωπεί όντως τη γαλλική κοινωνία, η οποία πήγε και ψήφισε ή αριστερά ή κέντρο. Και έχουμε βρεθεί ξαφνικά με μια κυβέρνηση, και επαναλαμβάνω τώρα, δεν σας κάνω πολιτική ανάλυση δική μου προσωπική ως αριστερού ή ως κεντρώου, είναι κάτι το οποίο είναι διάχυτο εκεί έξω. Ότι η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου πήγε και διάχυτο εκεί έξω. Ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου πήγε και ψήφισε για μια κυβέρνηση, και δεν μιλάω μόνο την αριστερή,

0: ήταν περισσότερο περιορισμένα. Υπήρξε πραγματικά, και θέλω να το τονίσω και πάλι αυτό, υπήρξε μια μεγάλη γενική κατακραυγή εναντίον της αστυνομικής βίας, που είναι βέβαια ένα μόνιμο πρόβλημα στη Γαλλία δυστυχώς, από μεγάλο, συντριπτική πλειοψηφία, από μεγάλο κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Και από ό,τι παρατηρώ, όντως, χωρίς να έχει αποδεχτεί βέβαια ο πρόεδρος εσωτερικών ότι έχει δώσει τη διαταγή να υπάρξει λίγο, αν θέλετε, περισσότερο έλεγχος στις αντιδράσεις των αστυνομικών και των ΜΑΤ. Βλέπω όμως ότι το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες 2-3-4 μέρες, έχουμε λιγότερα φαινόμενα βίας, αν θέλετε, έξω από σχολεία ή στις διαδηλώσεις, συγκριτικά με αυτά που είχαμε την προηγούμενη Τρίτη, ας πούμε, πριν από τη διαδήλωση στη Βαστήλη, ή την πρώτη εβδομάδα, τις πρώτες 10 μέρες των κινητοποιήσεων.
1: Που τραυματίστηκε και ο μαθητής, νομίζω, με το που τον πυροβόλησε με, τον.
0: Τραυματίστηκαν πολλοί μαθητές.
1: Όχι, λέω. Ένα συγκεκριμένο περιστατικό που το πυροβόλησε στο πρόσωπο, αν δεν κάνω λάθος, το παιδί έχασε τα δόντια του, είχε τραυματίσει πολύ σοβαρά.
0: Ο ένας τραυματίστηκε στο πρόσωπο, το άλλο παιδί έχασε το χέρι του, μια άλλη κοπέλα παράλληλα να πνιγεί.
1: Απίστευτα
0: ήτανε
1: πράγματα.
0: Ήταν λίγο. Ναι, όχι, ήταν πραγματικά σκηνές απίστευτης αστυνομικής βίας και πραγματικά εντυπωσιάζομαι που ακούω συναδέλφους σας ή άλλους να λένε ναι, αλλά και οι διαδηλωτές προκάλεσαν.
1: Μεγάλη κουβέντα και στη Γαλλία και στην Ελλάδα και παντού όταν έχουμε λαϊκές κινητοποιήσεις αυτή, κύριε Αθανασίου.
0: Ναι, αλλά θα ήθελα να επιμείνω σε εμπειρογνώμονας ανθρώπινων δικαιωμάτων ότι ο μαθητής είναι μαθητής, ενώ ο αστυνομικός είναι εκπρόσωπος του κράτους και επαγγελματίας.
1: Δηλαδή, και εκπαιδευμένος θεωρητικά να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.
0: Δεν γίνεται να τα ισοπεδώνουμε όλα σε αυτή τη ζωή και να τα βάζουμε όλα στην
1: ίδια
0: μοίρα.
1: Κύριε Αθανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ο κύριος Εμμανουήλ Αθανασίου Πικαρντά, Ελληνογάλλος, ζει και εργάζεται στο Παρίσι, μας μετέφερε την εικόνα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας, που το συνδύασα κιόλας, και να το συζητήσουμε λίγο κι αυτό, έτσι, για τη βία, από όπου και αν προέρχεται, και από εδώ και από εκεί, γιατί τέτοια πράγματα έχουμε δει και στη χώρα μας, έτσι, πολλές φορές.

Λοιπόν, ορίστε, με φνηδίασε τώρα. Και έβαλα κάτι στο στόμα μου, γιατί είμαστε και σε μια φάση που πλησιάζει το μεσημεράκι. Να μου πεις, πεινάς από τώρα, ρε φίλε, σιγά. Ήθελα να ακούσουμε μόνο στο συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει η Γαλλία και μπορεί να βιώσουν και άλλες χώρες. Δεν αποκλείεται και εδώ.

0: όχι ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών 16.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Αφιερωμένο στα 16χρονα το τραγούδι. Στα 16χρονα που θα δείξουν το δρόμο. Που πολλές φορές τα δείχνουμε με το δάχτυλο εμείς οι πάνσοφοι μεγαλύτεροι, τα κατηγορούμε για διάφορα, γιατί ακούνε τραπ, γιατί φωνάζουν μέσα στο λεωφορείο, γιατί έχουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση που δεν αντιλαμβανόμαστε όποια ελπίδα για τις κοινωνίες μας και για τον κόσμο συνολικά μόνο από αυτά τα παιδιά μπορεί να προέλθει. Και μου κάνει εντύπωση που δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο βασικός λόγος που εξεγείρονται αυτά τα παιδιά είναι αυτό το σύχαμα που εμείς τους έχουμε φτιάξει, αυτό που λέγει πριν το τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, από λίγο και εδώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλημέρες επί προσωπικού εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα, όπως είναι ο Στάθης που είναι από τους σταθερούς, τους πολύ σταθερούς, και οφείλω να το αναγνωρίσω. Καλημέρα επίσης, πάμε στις απλές καλημέρες πρώτα, γιατί έχουμε και ενστάσεις και θα τις συζητήσουμε. Ξέρετε ότι διαβάζω όλα τα μηνύματα στον αέρα. Η Βούλα, την καλημέρα μας στη Βούλα που είναι στη συντροφιά μας, όπως και ο Τρίφωνας, καλώς τον Τρίφωνα εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα επίσης να στείλω στον άγνωστο φίλο εδώ χωρίς όνομα, αλλά, η Ντίνα είναι, καλώς είναι. Η Γαλλία λέει και μάλιστα μαθητές και φοιτητές για άλλη μια φορά μπαίνουν μπροστά για αυτονόητες διεκδικήσεις. Εμείς πότε, λέει η Ντίνα. Μάλλον έχουμε ακόμα πολύ, πώς το λέμε συνήθως, λίπος. Δεν ξέρω, Ντίνα, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ημέρες το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα και έλεγα, κοίτα να δεις τώρα ρε παιδάκι μου. Στην Ισπανία κατέβηκε όλος ο κόσμος στους δρόμους με αφορμή την ιστορία αυτής της 87χρονης που θέλει να την πετάξουν από το σπίτι της να τον κάνουν σε πληστηριασμό. Διαμαρτυρήθηκε και έγινε αφορμή η στεγαστική κρίση, που είναι συνολικό πρόβλημα, έτσι, και αφορά και τη χώρα μας, αφορά και όλη την Ευρώπη. Έγινε αφορμή αυτή η υπόθεση να βγει ο κόσμος στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για το στεγαστικό, για την ακρίβεια, αυτά που ζουν και εκεί οι πολίτες, να ακυρώσουν τον πληστηριασμό του σπιτιού της 87χρονης. Η κυβέρνηση σοσιαλιστική του Σάνσεθ να κατεβάσει νομοσχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα για το στεγαστικό, να το καταψηφίσει να το καταψηφίσουν οι συντηρητικοί και οι συναυτό. Δεν είχε την πλειοψηφία ο Σάνσεθ στο κοινοβούλιο και να πάει σε πρόορες εκλογές. Στη Γαλλία οι μαθητές είναι στους δρόμους. Ακούσατε τα αιτήματά τους μας, τα είπε νωρίτερα ο καλεσμένος μας. Για τα αυτονόητα, για περισσότερους καθηγητές. Σας θυμίζει κάτι? Σας θυμίζει κάτι αυτό για τα σχολεία τα δικά μας? Όσοι έχετε παιδιά σε γυμνάσια και λύκεια, κάνουν 7 ώρα. Πόσο συχνά? Εσύ τι μιλάς, ρε Κωνσταντίνη, εσύ δεν έχεις παιδιά.
1: Έχω τον αδερφό μου.
0: Έχεις τον αδερφό σου, πόσο είναι?
1: Είναι 16.
0: 16, είναι στο λύκειο δηλαδή. Δευτέρα.
1: Λυκείο, ναι.
0: Δευτέρα. Κάνει κανένα 7 ώρο?
1: Όχι. Καθόλου.
0: Δεν κάνει κανένα 7 ώρο. Στη Δευτέρα λυκείου δεν κάνουν 7 ώρα. Στη Δευτέρα γυμνασίου που είναι η κόρη μου δεν κάνουν 7 ώρα. 5 ώρα, άντε 6 ώρο, και πολλές φορές και το 6 ώρο γίνεται ξανά 5 ώρο, ή το 5 ώρο γίνεται 4 ώρο, γιατί έχουν κενά. Γιατί έχουν κενά, δεν έχουν καθηγητές στα σχολεία. Όπως και στη Γαλλία. Και στη Γαλλία κατέβηκαν οι μαθητές στους δρόμους. Και έλεγα λοιπόν, στην Ισπανία έγινε ό,τι έγινε, το περιέγραψα πριν. Στη Γαλλία οι μαθητές είναι στους δρόμους και προσπαθούν και διεκδικούν τα αυτονόητα. Την εκπαίδευση, τη μόρφωση που τους οφείλει το κράτος. Έτσι. Και εμείς εδώ. Προσέξτε, αντίστοιχες κινητοποιήσεις υπάρχουν ασχέτως αν δεν τις πολύ παρακολουθούμε, γιατί είναι λίγο μακριά μας, και στη Βραζιλία και στη Χιλή. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε, ρε παιδιά, με την κόντρα Βύση Καρβέλα. Για το αν θα πάρουν τα εκατομμύρια, αν θα μοιράσουν σωστά, ποιος θα πάρει τα πιο πολλά, και αν έβγαλε η συναυλία και αν δεν έβγαλε, και αν δικαιούται να πει τα τραγούδια ο ένας του άλλου. Και... παρανοϊκό. Καλημέρα στην η Μαρία. Έχει διαστάσει η Μαρία. Διαβάζω ακριβώς το μήνυμά της. Φυσικά το θέτω στη παρέα εδώ την ραδιοφωνική και θα προσπαθήσω να απαντήσω κι εγώ με τις δικές μου, τη δική μου οπτική, έτσι, και τη δική μου γνώση. Έσπασαν, λέει, και έκαψαν σχολεία. Τα είδαμε live. Χτύπησαν αστυνομικούς. Έκαψαν γυναίκα. Και ο τύπος λέει ότι είναι προπαγάνδα. Η Ισλαμική εξέγερση μαζί με αναρχοαριστερούς εργαλειοποιούν μαθητές. Αυτό συμβαίνει. Αλλά ας κατηγορήσουμε τους αστυνομικούς. Σας πληροφορώ, το 80% των Γάλλων δήλωσε ότι θέλει να επέμβει η αστυνομία. Έζησα και σπούδασα στη Γαλλία. Παρακολουθώ τι συμβαίνει. Μάλιστα. Τώρα δεν ζήσεις στη Γαλλία, προφανώς. Έτσι, Μαρία, υποθέτω. Εγώ δεν αντιλέγω ότι μπορεί να υπάρχουν κρούσματα βίας και από τους μαθητές. Και δεν, να ξέρουμε πάντα ότι στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Και πάντα παρισφρίουν σε αυτές στις μαζικές κινητοποιήσεις στοιχεία που έχουν άλλους σκοπούς. σε μια μαθητική κινητοποίηση. Θα μπουν και οι αναρχικοί, οι γνωστοί, άγνωστοι, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα, και θα κάνουν ζημιές, θα κάνουν τον μπάχαλο, είτε γιατί νομίζουν ότι έτσι επαναστατούν εναντίον του συστήματος, είτε γιατί κάποιοι τους έχουν βάλει για να κάνουν μπάχαλο. Και μη μου πεις, Μαρία, ότι δεν σου περνάει ποτέ από το μυαλό. Μη μου πεις ότι δεν έχεις ακούσει ποτέ για προβοκάτσιες. Μη μου πεις ότι δεν έχεις ακούσει ποτέ για το ότι πάνε χέρι-χέρι οι γνωστοί άγνωστοι με την αστυνομία, και μπορεί να συμβαίνει αυτό και στη Γαλλία και συμβαίνει και στην Ελλάδα. Μη μου πεις ότι ποτέ δεν το έχεις ακούσει αυτό. Μου λες ότι το 80% των Γάλλων θέλει να επέμβει αστυνομία. Το έχεις σκεφτεί, άκουσες τι έλεγε πριν ο καλεσμένος μας. Εγώ να σκεφτεί να παραδεχτώ ότι μπορεί να έχει μια πολιτική θεώρηση συγκεκριμένη ο άνθρωπος. Ότι το μεγαλύτερο μέρος της γαλλικής κοινωνίας είναι τους μαθητές. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δηλαδή θα βγει το παιδί μου στους δρόμους και θα ζητάει να έχει καθηγητές στο σχολείο. Και εγώ θα βγω αντίθετα και θα πω όχι, μαζέψτε το, δείρτε το. Έχει σκεφτεί ότι ενδεχομένως η στροφή της κοινή γνώμης εναντίον μιας κινητοποίησης σχετίζεται και με τέτοιου είδους βία γεγονότα, τα οποία κάποιοι φυτεύουν σκεμμένα ακριβώς για να πετύχουν αυτή τη μεταστροφή της κοινή γνώμης? Διότι εάν πάνε οι μπαχαλάκηδες και σπάνε τα σχολεία, εγώ και σου λέω δεν αποκλείω να υπάρχει και ένας και δυο και τρεις και δέκα και 500 μαθητές που έχουν κάνει ζημιές στα σχολεία τους. Αλλά αν πάνε οι μπαχαλάκηδες και σπάνε τα σχολεία, φυσικά η κοινή γνώμη θα πει: μα δεν είναι δυνατόν, τα έχουμε πληρώσει. Και θα έχουν δίκιο ο φορολογούμενος, τα έχει πληρώσει. Τα έχει πληρώσει όμως ο φορολογούμενος, και ο πρώτος που τα καταστρέφει εντός εισαγωγικών είναι το ίδιο το κράτος, που δεν τα ενισχύει και δεν τα στελεχώνει έτσι ώστε να μπορέσει να μάθει τα παιδιά γράμματα. Έχει πληρώσει ο φορολογούμενος να έχουν καθηγητές τα παιδιά του, γιατί γι' αυτό πληρώνουμε φόρους. Για να έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία, για να έχουμε καθηγητές στα σχολεία, για να έχουμε δρόμους αξιοπρεπείς να μην σκοτωνόμαστε, για να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά που οφείλει το κράτος να μας παρέχει που πληρώνουμε τους φόρους μας. Και ανταυτού τι παίρνουμε? Τι? Και εδώ στην Ελλάδα τι παίρνουμε? Ποια είναι η περίθαλψη στα νοσοκομεία? Ποια είναι η παιδεία που παρέχεται στα σχολεία? Η Μαρία λέει: τη σχέση είπαμε έχει με τη Μαρία Αντουανέτα, λέει Ντίνα. Έλα, παιδιά, δεν θέλω τώρα να πάμε σε μπιφ. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε. Αυτή η διαπίστωση ότι η σιωπή μας είναι τραύμα. Φτάνουμε στις 12 ακριβώς και στο δελτίο των ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Γρήγορα, να σας πω ότι έχω τρεις προσκλήσεις για εσάς και τις ξέχασα. Για την παράσταση Ο Θαυματοποιός σε σκηνοθεσία του Θανάση Δόβρη, που αρχίζει από σήμερα στο θέατρο Μπέλος. Οι τρεις προσκλήσεις, τρεις διπλές για τρεις τυχερούς από εσάς. Είναι για την αυριανή παράσταση, Κυριακή 9 και 4. Αύριο 9 και 4 στο θέατρο Μπέλος, Ο Θαυματοποιός, σε σκηνοθεσία του Θανάση Δόβρη. Μέσω Viber 6947 989 989. Τα γνωστά, έτσι, τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Πάμε σε δελτίο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μηχανική βλάβη στη δεξιά, κύρια μηχανή, παρουσίασε το επιβατηγό ταχύπλοιο καταμαράν Αέρο 4 με σημαία Κύπρου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου του από την Αίγινα προς τον Πειραιά. Στο οπλίο επιβαίνουν 183 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος, ενώ παρά τη βλάβη συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι του Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο δεν έχει ζητήσει συνδρομή, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές. Σοακέχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν έως τώρα διευκρίνιστες. Πυρκαγιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδικών που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις νότιες ακτές της Λέσβου. Δικός επιβαίνω στο ιστιοφόρο αλλοδαπός υπήκος απομακρύνθηκε από το σκάφος με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Προληπτικά απομακρύνοντας βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τις δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο, που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες από νωρίς τα ξημερώματα. Η απομάκρυση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε ένα βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην παρακείμενη βιοτεχνία ρούχων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από τη φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις. Εξάλλου, στο εσωτερικό του βαφείου υπήρχαν φιάλες υγραέριου. Νέα δεδομένα χωρίς μεγάλες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης έχουν προκύψει από την χθεσινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος συνδέει ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζέλενσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο έκανε λόγο ο Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές πάντως αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών δίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ενθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος της κυβέρνησης είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν όχι μόνο για επενδύσεις, αλλά και για να επιτευχθεί περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης έγινε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι, στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και λεωφόρο Αθηνών. Άγνωστοι πέταξαν σε αραγωγό ένα γκαζάκι. Από την έκρηξη που ακολούθησε, προκλήθηκαν ζημιές στο εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Δύο επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων έλαβαν χώρα στα Εξάρχεια λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Κουκουλοφόροι εκτόξευσαν μπέτρες και μπουκάλια εναντίον δημιουργίας των ΜΑΤ, καθώς επίσης βόμβες, μολότοφ και ένα γκαζάκι. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, δεν έγιναν προσαγωγές. Στο τουλάχιστον 27 ανέρχονται τραυματίες από τον χθεσινό τρομακτικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Αντιμετωπίζουμε μεγάλη καταστροφή, δήλωσε αναφερόμενος σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς ο πρόεδρος της χώρας. Πάνω από 100 μετασεισμοί σημειώθηκαν μετά τον κύριο σεισμό. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται στο τμήμα Αμπελόκη Πιχαλάνδρη από αύριο έως και την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και νοτιάδες σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να αλλάζει κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και καταιγίδες που θα ενταθούν στη διάρκεια της νύχτας και αύριο Κυριακή. Στην Αττική σήμερα, αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια, και τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι πια. Καλό μεσημέρι Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχόμαστε να το περάσετε όπως ακριβώς το επιθυμείτε. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Για την αφεντιά μου τα είπα. Και εσείς εδώ φυσικά με μηνύματα, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, μέσω mail onerpapaki@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989. Μέσω του Viber μπορείτε να διεκδικήσετε και τις τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Θαυματοποιός» σε σκηνοθεσία του Θανάση Δόβρη, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, την Κυριακή το βράδυ στις 9 και 4, στο Θέατρο Μπέλος. Εάν επιθυμείτε, μέσω Viber 6947-989-989 γράφετε οπωσδήποτε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας, έτσι, για να, αν και εφόσον κερδίσετε, να το στείλουμε στο Ταμείο του Θεάτρου, να σας περιμένει εκεί η πρόσκλησή σας. Λοιπόν, φυσικά περιμένουμε και στο διαφωνίες, απόψεις και ό,τι άλλο θέλετε και στο πιο προσωπικό μέσο, πιο προσωπικό διάβλο επικοινωνίας, το Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Σταμάτης Καμπαρδόνης, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης για μια δράση που νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία, μια ιδιαίτερη αξία, έστω και αν δεν ξέρουμε πολύ καλά τα δεδομένα, και σε αυτό φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι που πολλές φορές δεν τα αναδεικνύουμε. Κύριε Καμπαρδόνη, καλώς σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για αυτήν την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, που έχει αναλάβει η προστασία της φύσης. Food Rescue Point. Εσείς θα μας εξηγήσετε τι είναι. Έχει να κάνει, να πω εγώ εισαγωγικά, με την σπατάλη που γίνεται στα τρόφιμα, κυρίως στο δυτικό κόσμο, έτσι?
1: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά, και μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε και αυτό, και γιατί δεν είναι μόνο αυτό, κάνουμε και παράλληλα πολλές άλλες δράσεις. Λοιπόν, συμμετέχουμε λοιπόν σαν Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης σε ένα διεθνή διαγωνισμό, από εκεί ξεκινάμε, Together for a Better World 2026. Κάνουμε λοιπόν μία πρόταση που στηρίζει πρωτοβουλίες για την κοινωνική ένταξη, την υγεία και το περιβάλλον. Στην ουσία, κύριε Καμακάρη, είναι μια πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινωνικού ψυγείου. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρώνονται συσκευασμένα τρόφιμα που περισσεύουν και παραμένουν κατάλληλα φυσικά για κατανάλωση, ώστε να διατίθεται σε ανθρώπους και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εποχές είναι δύσκολες, ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Στη λειτουργία λοιπόν αυτή θα συμμετέχουν νέοι εθελοντές, τους οποίους θα εκπαιδεύσουμε κατάλληλα, και ο στόχος μας, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι να περιοριστεί η σπατάλη των τροφίμων και ταυτόχρονα να στηριχτούν οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες, που δυστυχώς είναι περισσότεροι από όσο νομίζουμε.
0: Έχει και κοινωνικό πρόσημο αυτή η δράση και έχει και περιβαλλοντικό πρόσημο, έτσι, γιατί η σπατάλη των τροφίμων φυσικά νομίζω ότι είναι αυτονόητο πια, ή θα έπρεπε να είναι αυτονόητο στο μυαλό του μέσου πολίτη, καταναλώνει πόρους που από τις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και είπατε τώρα, μου δίνετε την ευκαιρία να πω με αυτόν τον τρόπο ότι επειδή ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι τρέχουμε πολλά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία και ο στόχος μας είναι και η νέα γενιά, θέλω να σας πω ότι ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δουλέψαμε πρόσφατα, το οποίο έχει να κάνει με τη μείωση του αποτυπώματος, ένα μεγάλο κομμάτι είναι στο θέμα της διατροφής, στο θέμα πώς μπορούμε να βάλουμε και τα παιδιά ώστε να καταναλώνουμε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και όχι να πηγαίνουμε σε μία σπατάλη. Αυτό σημαίνει ότι και η οικογένεια μαζεύεται, τρώνε όλοι μαζί, μαγειρεύουν όλοι μαζί, καταναλώνουν αυτά τα οποία πρέπει να καταναλώσουν και δεν ξοδεύουν πολύ περισσότερα. Άρα λοιπόν, ώστε να πετύχουμε αυτό που λέμε τη μείωση του αποτυπώματος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Να πούμε ότι είναι σημαντική η συμμετοχή των ακροατών σας και μας δίνετε την ευκαιρία αυτή. Μέχρι τις 14 του Οκτώβρη μπορούν να ψηφίσουν
0: μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Η ψήφος λοιπόν έχει να κάνει με την αλληλεγγύη και τη βιώσιμη κατανάλωση στην πράξη. Και αυτό που είπα και στην αρχή, ας φανταστούμε όλοι ένα σημείο στη γειτονιά, αν περάσει πρόταση, αλλά ακόμα και να μην ψηφιστεί, εμείς πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε και μόνοι μας, έτσι, γιατί η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό μας δίνει την ευκαιρία να μπορέσουμε, αν κερδίσουμε, να υπάρχει, ας πούμε, μια ανάλογη υποστήριξη για να μπορέσει να γίνει πράξη.
0: Είναι ένας διαγωνισμός με παρόμοιες πρωτοβουλίες, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, κύριε Σκαμπαρδόνη.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πάντως, αν μπούμε όλοι και το ψάξουμε, θα δούμε ότι σε όλες τις μεγάλες πόλεις και στην Ευρώπη και στην Αμερική, από την περίοδο, αν θέλετε, και της πανδημίας, αλλά και μετέπειτα, υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι πρωτοβουλίες που τις στηρίζουν οι Δήμοι, τις στηρίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Οπότε είναι σημαντικό να σκεφτούμε όλοι ένα σημείο στη γειτονιά μας, ένα κοινωνικό ψυγείο, το οποίο τα συσκευασμένα τρόφιμα που περίσσευσαν δεν θα πάνε στα σκουπίδια, αλλά θα προσφέρονται άμεσα μέσω μιας πλατφόρμας σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.
0: Μάλιστα. Είχατε και γενέθλια, νομίζω, πρόσφατα.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Πόσα χρόνια?
1: Κλείσαμε τα 75 μας χρόνια.
0: Νομίζω είναι η παλαιότερη, η αρχαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα, η Προσέφηση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, κύριε Καμακάρη, ναι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι, επειδή πραγματικά έτσι και εγώ στην παρέμβασή μου είπα, λέω, γιορτάζουμε τα 75 μας χρόνια με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον όμως, στη νέα γενιά. Οι άνθρωποι όμως που ξεκίνησαν το 51 και συνεχίζουν να μας εμπνέουν, και επιτρέψτε μου εδώ να πω έτσι 2-3 ονόματα, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Ο Βίρον Αντύπας, που έχουμε καθιερώσει και το ανάλογο βραβείο, ο Ιάκωβος Σαντοριναίος και ο Ηλίας Βενέζης, ο γνωστός Ηλίας Βενέζης,
0: δεν το ξέρουν
1: πολύ, ο συγγραφέας της Αιωλικής Γης, ήταν από τους πρωτοπόρους που σκεφτήκαν το 51 και ενέπνευσαν, ας πούμε, και άλλους για να ξεκινήσουμε αυτό
0: και
1: το ταξίδι.
0: Και φανταστείτε πόσο μπροστά ήταν το μυαλό τους, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, την εποχή εκείνη, να σκεφτούν το θέμα του περιβάλλοντος, που τότε δεν υποψιαζόταν κανένας αυτό που έρχεται.
1: Ακριβώς. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι, γιατί στις μέρες μας νομίζω είναι σημαντικό η ανιδιοτέλεια, το πάθος, το όραμα. Φανταστείτε, κύριε Καμακάρη, ο Βίρον Αντύπας πήγε το 71 και σε μια περίοδο έτσι δύσκολη, έτσι μαύρα χρόνια, δικτατορία, πήγε στην πόλη Ραμσάρ της Περσίας για να υπογράψει τη γνωστή συνθήκη Ραμσάρ για τους υγροτόπους με δικά του έξοδα. Αυτό για μένα κάτι σηματοδοτεί, όπως φαντάζομαι και για πολλούς από εμάς. Είναι ενός ανθρώπου που έχει ένα όραμα, έχει ένα πάθος, και αυτό δεν του βάζει εμπόδια οποιαδήποτε οικονομική δυσκολία. Φανταστείτε ότι τα πρώτα χρόνια τα γραφεία της εταιρείας ήταν στο σπίτι του, στην πλάκα.
0: Και κυρίως αυτό το όραμα, κυρίως αυτό το όραμα και αυτό το πάθος, κύριε Σκαμπαρδόνη, δεν αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει κάτι, ένα προσωπικό του όφελος, αλλά κάτι, ένα κοινωνικό όφελος, έτσι, γιατί προσοχή της φύσης αφορά τους πάντες.
1: Ακριβώς. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έτσι θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με την κλιματική κρίση εμείς πάντα σκεφτόμαστε παγκόσμια και δρούμε τοπικά, μας ενδιαφέρει όμως γενικά τι γίνεται στον πλανήτη, έτσι, αλλά νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε ρίξει μεγάλο βάρος στα σχολεία, έχουμε ρίξει μεγάλο βάρος και στην προστασία του περιβάλλοντος και κινηματικά, και προσπαθούμε να στηρίξουμε πολλές πρωτοβουλίες στις τοπικές κοινωνίες που προσπαθούν να προστατεύσουν ένα ρέμα, προσπαθούν να πάρουν μια πρωτοβουλία στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκαμπαρδόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Ο κύριος Σταμάτης Καμπαρδόνης είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Είναι η παλαιότερη οικολογική οργάνωση, την περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα. 75 χρόνια έκλεισε. Για σκεφτείτε το 1951, σε μια χώρα που είχε βγει ρημαγμένη από έναν πόλεμο, κατοχή, εμφύλιο, και κάποιοι άνθρωποι είχαν στο μυαλό τους, βλέπαν μπροστά ότι, ξέρεις, η φύση με τους, έτσι όπως προχωράμε, θα έχει πρόβλημα. Πάμε στο τραγούδι.
2: Θα σου γλιστρήσει από τα

0: Λοιπόν, μόνο εδώ, στον Αλφα Radio 989. Περνάμε καλά τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, 11 με 1 και τις υπόλοιπες ώρες φυσικά, έτσι με τους υπόλοιπους συναδέλφους, για να μην παρεξηγηθούμε. 12 και 20. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις καλημέρες σας, τις απόψεις σας. Έχει φουντώσει και η κουβέντα λίγο για τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, μάλλον με αφορμή τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Ας προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα που αφορούν στον καθημερινό αγώνα επιβίωσης όλων μας, χωρίς ιδεολογικές και κομματικές παροπίδες. Λέω εγώ τώρα, έτσι για να σας τσιγκλήσω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε 12 και 22 εδώ στην Αλφα Radio 989. Πάμε να ρίξουμε λίγο μια γρήγορη ματιά στα της κυκλοφορίας. Την έχουμε παραμελήσει λίγο και στη συνέχεια θα πάμε μετά τις 12.30 θα πάμε σε μηνύματα για να έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε κιόλας. Να ξέρετε πως έχει πολύ αυξημένη, έχει αρκετά κινησούλα Κηφισός, έτσι, στο ρεύμα ανόδου, στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Τα βασικά σημεία, ξεκινάει μάλλον έτσι πολύ κίνηση από τη Λένορμαν σχεδόν και φτάνει μέχρι την Αχαρνών, πυκνίνει ρεύμα των οχημάτων μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Γενικά η άνοδος του Κηφισού έχει πολύ μεγάλο έτσι θεματάκι, παραδόξως για τέτοια ώρα Σαββάτου. Με ενημερώνω ότι έχουν γίνει κάποια τροχαία στο ρεύμα καθόδου, οπότε μπορεί να έχουμε θέματα και εκεί. Έχει αρχίσει ήδη και υπάρχει πυκνήριο οχημάτων στο ύψος να γίνει ένα αργύρο στο καθοδικό ρεύμα, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Κατά τα άλλα, να δούμε λίγο συνολικά την εικόνα του Λεκανοπεδίου, γιατί έχει αρκετά θεματάκια και η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας στο κέντρο και η Πανεπιστημίου και η Αμαλίας και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης έχει κίνηση. Στη Μεσογείον, στην κάθοδο στην Αγία Παρασκευή έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού. Στην Κηφισία, στην άνοδο μετά το ψυχικό έχει κάπως κινησούλα, όχι τρομερά πράγματα αλλά θα σας καθυστερήσει λιγάκι. Και η Θιβών είναι δύσκολη στο ρεύμα προς τον Πειραιά εκεί στο Λόφο Αξιωματικών και στο ρεύμα προς το Ήλιον στο Εγάλεο έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Και έχει και έτσι πυκνή ροή η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου εκεί στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου. Αυτά είναι τα σημεία που μπορεί να σας προβληματίσει το λεκανοπέδιο. Να υπενθυμίσω φυσικά ότι έχουμε και αυτή την ιστορία με τη φωτιά εκεί στον Ελαιώνα, με την επιχείρηση πυροσβεστικής. Είναι δύο βιοτεχνίες που πήραν φωτιά. Λοιπόν, νωρίτερα λέγαμε για τα θέματα αυτά για τις πολιτικής, όταν λέμε νωρίτερα, πριν από μια ώρα περίπου. Μην με παρεξηγείτε, είπαμε. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη πρόσφατα η κυρία Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ένα πρόσωπο που, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει πάρα πολλά, νομίζω, αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα. Αφενός τη μάθαμε φυσικά από το έγκλημα των Τεμπών, από τη μεγάλη αυτή σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη, έτσι. για το. Και αναδείχθηκε σε ένα κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης αυτής η κυρία Καριστιανού, η οποία εν συνεχεία αποφάσισε να πολιτευτεί. Αυτό φυσικά προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Κάποιοι τη στηρίζουν, κάποιοι όχι, και ίσως και λίγη σημασία. Φυσικά προκάλεσε και αντιδράσεις ανθρώπους που την έβλεπαν με συμπάθεια λόγω ακριβώς της. Το τραγικό που της επιφύλαξε η ζωή, να χάσει το παιδί της σε αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Εν συνεχεία όμως, επειδή πολιτεύτηκε, μπορεί ο καθένας με βάση τη δική του πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση και κομματική κυρίως τοποθέτηση να την απομακρύνθηκε και από εκείνη. Εγώ δεν θα το. Έχει κάθε δικαίωμα ο καθένας να πολιτευτεί στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο πυρήνας του σκεπτικού της απόφασης κυρίας Καριστιανού να πολιτευτεί. Θα έλεγα ότι με βρίσκει σύμφωνο ο πυρήνας του σκεπτικού, έτσι, ασχέτως σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ασχέτως το ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα, το ότι πρέπει να μπουν οι άνθρωποι και οι ζωές μας πάνω από τα συμφέροντα της οποιαδήποτε εταιρείας, τα συμφέροντα του οποιοδήποτε πολιτικάντη και τα λοιπά. Το κλείνω λίγο αυτό. Είπε όμως κάτι προχθές μια συνέντευξή της, ότι δεν αποκλείει, λέει, την αυτοδυναμία. Κάτι, μια εκδήλωση που προκαλεί εντύπωση. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα νεοσύστατο κόμμα, το οποίο οι δημοσκοπήσεις φέρνουν σε κάποια χαμηλά ποσοστά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, φυσικά άφησε και ένα σχετικό υπονοούμενο ότι μπορεί να είναι και στημένες οι δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, ώστε να δημιουργούν στον κόσμο μια συγκεκριμένη πεποίθηση για το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές δυνάμεις, πώς διαμορφώνεται ο σχετισμός των πολιτικών δυνάμεων. Απλώς μια τέτοια δήλωση μου φάνηκε εξαιρετικά φιλόδοξη. Εξαιρετικά φιλόδοξη. Μη σου πω ότι ξεπέρασε και τη σε φιλοδοξία και την πεποίθηση του κ. Ανδρουλάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στις 12.30. Πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με δικά σας μηνύματα, με τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Πάντα στον Αλφα Radio 989, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε και να στέλνετε τις καλημέρες σας. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail που μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Μέσω Viber μπορείτε να συμμετέχετε και στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής για τρεις διπλές προσκλήσεις στην παράσταση «Ο Θαυματοποιός» σε σκηνοθεσία του Θανάση Δόβρη αύριο το βράδυ στις 9 και 4 στο θέατρο Μπέλος. Εάν επιθυμείτε, μέσω Viber, χωρίς δηλαδή οικονομική επιβάρυνση καμία, στέλνετε ένα μήνυμα, γράφετε τη λέξη «θέατρο», το ονοματεπώνυμό σας υποχρεωτικά, έτσι, και το αποστέλλετε στο 6947-989-989. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο... Σουάρε, να κουβεντιάσουμε. Θα ξεκινήσω από τα mail που πολλές φορές τα αδικό είναι η αλήθεια. Την καλημέρα μας στη Μαριάννα, από Τυχείο, δεν έχει λυθεί και το πρόβλημα με τους φοιτητές. Για να το κοιτάξουμε λίγο στις επόμενες εκπομπές. Μαριάννα, δεσμεύομαι. Ένα θέμα που μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα από εκεί από Τυχείο για τη μεταφορά των φοιτητών. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μόνο Τυχείο. Είναι σε και εντάσσεται και αυτό στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα για τις ελλείψεις στην παροχή στη δημόσια παιδεία που έχει κατεβάσει στους δρόμους τους μαθητές και τους φοιτητές στη Γαλλία. Μας λέει λοιπόν η Μαρία εδώ που νωρίτερα μας είπε ότι καταστρέφουν τα σχολεία και ότι είναι μια ισλαμική εξέγερση μαζί με αναρχοαριστερούς που εργαλειοποιούν τους μαθητές κτλ. Για τη Γαλλία ο λόγος. Μας λέει ότι η Γαλλία έχει εμπειρία από τη Γαλλία η φίλη ακροάτρια. Η Γαλλία έχει από τα καλύτερα σχολεία, λέει, στον κόσμο, όπως και νοσοκομεία, καμιά σχέση με τον πάτο της Ελλάδας. Αλλά και πάλι στη Γαλλία διαμαρτύρονται ότι τόσο στην Ελλάδα τι έπρεπε να έχει γίνει. Η Γαλλία βουλιάζει το χρέος, δεν υπάρχουν λεφτά πλέον. Δείτε τα bond spreads και ο Γάλλος δεν έχει μάθει να ζορίζεται. Γιατί βυθίζεται στο χρέος η Γαλλία όμως? Ας αναλογιστούμε κάποια στιγμή, ρε παιδιά, γιατί βυθίζονται στα χρέη οι χώρες? Γιατί βυθίζονται στα χρέη? Έχει να κάνει με το ότι δίνονται πολλά λεφτά στη δημόσια υγεία και στη δημόσια παιδεία και βυθίζονται στα χρέη? Η κατασπατάληση των δημοσίων εσόδων, των δημοσίων των κρατικών ταμείων, το πάρτι που γίνεται, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με τις παροχές προς τον κόσμο. Μπορεί να πέφτουν και κάποια ψίχουλα παραπάνω στην παιδεία, στην υγεία κτλ. Ας το δούμε γιατί βυθίζεται στο χρέος η Γαλλία. Και πάση περιπτώσει, ας κόψουν από αλλού, Μαρία μου. Ας κόψουν από αλλού. Ας κόψουν από τις σπατάλες τις δικές τους. Ενώ η πολιτική ταγή και η συναυτό. Συναυτής. Λοιπόν, στη Μαρίνα την καλημέρα μας. Μας στέλνει θέλει πως είναι το θέατρο, όπως και ο Σταύρος. Καταγράφονται παιδιά, έτσι. Λέω και καλημέρες βέβαια, όπως και η Καλλιόπη και η Ειρήνη και ο Παναγιώτης. Καλώς το Μάνο. Καλημέρα, καπετάνιε. Βλέπω αγωνιστικό ίστρο σήμερα. Μπήκες τώρα εδώ για να τσακωθούμε, έτσι. Το γεγονός είναι, λέω, ότι ότι πολιτικά τα 17χρονα δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πολύ εύκολα καθοδηγούνται, λέω εγώ τώρα. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Υπάρχει βάση σε αυτό που λες. Σαφέστατα, υπάρχει βάση και σε αυτό που λες. Όμως δεν ξέρουν, δεν βλέπουν τι παιδεία και εκπαίδευση τους παρέχεται και σε ποια κοινωνία πας να τα βγάλεις να χτίσουν τη ζωή τους. Δεν το διαισθάνονται, δεν το διαπιστώνουν. Εγώ να δεχθώ αυτό που μου λες, σαφέστατα, και ήμασταν όλοι 17χρονοι και ενδεχομένως συμμετείχαμε και σε κινητοποιήσεις, σε καταλήψεις, σε αποχές, ξέρω εγώ, διαμαρτυρίες, και ενδεχομένως αν είχαμε το θάρρος, κοιτάξαμε πίσω και είδαμε ότι κάποιος καθηγητής που μας βοήθαγε πολύ στην κατάληψη, ενδεχομένως δεν ήταν και στην κλαδική του αντίπαλου κόμματος, του Πασόκ συγκεκριμένα, μιλάμε τώρα για την εποχή τη δική μου, ή το αντίστροφο, ξέρω εγώ, να συνδικαλιζόταν με τη Νέα Δημοκρατία και ήταν κυβέρνηση στο Πασόκ. Γίνονται αυτά, δεν το συζητάμε ότι γίνονται. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι η παιδεία έχει τεράστιες ελλείψεις. Το παραδέχεις αυτό, Μάνο, για να έχουμε μια βάση να συζητάμε? Ότι η παιδεία έχει μεγάλες ελλείψεις. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν έχεις παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Εγώ επειδή έχω στο λύκειο και στο γυμνάσιο, έχω ανιψιά που μόλις τελείωσε το τέτοιο και είναι στο πανεπιστήμιο, έχω ανίψια άλλα που είναι και αυτά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, πολλά ανίψια, είναι γενιά αυτή εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις και στα ελληνικά σχολεία. Καλώ την φίλη μου την Ποθητή με το ωραίο όνομα. Μας στέλνει την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πολύ και μια ωραία φωτογραφία από παραλία που μας ανοίγει την όρεξη. Καλημέρα και στην Τίνα και στην Κανέλα. Ο Γιώργης, καλώς τον έχουμε πληρώσει και πληρώνουμε αδρά για δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση που δεν υπάρχει στην τελική το κράτος. Όλα τα άλλα είναι περιτά. Ας κάτσει να σκεφτεί ο καθής και η καθεμιά από εμάς τι από τα παραπάνω έχει. Και να αφήσουμε τη νέα γενιά στην ησυχία της και στους αγώνες της, γιατί παλεύουν απέναντι σε ένα σύστημα που εμείς στρέφουμε. Χρησιμοποιεί και μια ατάκα του Τάκη του Χατζή. Τελεία παύλα παράγραφος που λέει και ο Τάκης Χατζής. Και λέει επίσης ο Γιώργης, πόσοι από εμάς ξέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας για τη δημόσια παιδεία αγωνίζονται ότι πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί παίρνουν από πειθαρχικά με το ερώτημα της δυνητικής αργίας ίσων απόλυσης. Πόσοι από εμάς ξέρουν ότι ανάμεσα σε αυτούς είναι και δύο συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί που κινδυνεύουν με ποινές εξαιτίας της πρόσφατης αλλαγής στον πειθαρχικό κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων που τους κυνηγά μέχρι το θάνατο. Και τα γράφω αυτά πάρα πολύ σοβαρά και έχοντας γνώση του αντικειμένου. Δεν βάζω σε αυτές τις διώξεις και τις ποινικές διώξεις τα δικαστήρια κτλ. Έχεις δίκιο, Γιώργη. Γίνεται μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο θέμα με τα πειθαρχικά στους καθηγητές και στους δασκάλους. Η Μαρία, καλώς την εδώ στην παρέα, όπως και ο Βασίλης, ο Αντώνης, καλώς το Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννης. Και μας στέλνει μια φωτογραφία από τον Νότιο Ρέθυμνο. Αχ, και να ήμασταν εκεί τώρα. Ο Έτερος Ιωάννης από την Αίγινα, καλώς τον σταθερός. Στον κόσμο μου λέει στην Αίγινα, καλό υπόλοιπο. Και μας λέει για αυτή την κριτική, για αυτή τη διαφήμιση το Women at Work και το άλλο πιο λογικό Women in Agriculture. Με συμπληρώνει απόλυτα, λέει, σαν ένα πολίτη. Όλες οι εργαζόμενες και οι αγρότησες αξιώνουν καλά Αγγλές και θα τρέξουν να μπουν στο site. Καλημέρα και στην Μάνθα, τι ωραίο όνομα. Η Κατερίνα επίσης εδώ. Η Λιλή, ο Πέτρος, σε όλη την Ευρώπη λέει ο Πέτρος, θα καταρρεύσει το κοινωνικό κράτος, το περιμένουμε ήδη από πέρσι και αποφασίστηκε να δοθούν 700 δις για την άμυνα. Αυτά που κάπου θα κοπούν για να τα δώσει την άμυνα. Αυτός είναι προϋπολογισμός πολέμου και έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και η Ντίνα, οι φοιτητές από πέρσι ζητάνε λύση για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο τους, αλλά καθώς φαίνεται κυβερνητική και κουμπάρι δεν έχουν γεμίσει ακόμα τις τσεπάρες τους, λέει η Ντίνα. Τραγουδί.

Λοιπόν, η μέρα έχει ακόμα φως. Εδώ είμαστε στον Alpha Radio 989. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ όπως πάντα με το χώρο του θεάτρου. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στις διαφημίσεις. Σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και προσθέτει υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου στο day.gr/fiber και μάθε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις. Αφού πρώτα όμως πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Απόστολο, γιατί είναι και εκείνος από τους σταθερούς εδώ στην παρέα μας. Και μου αρέσει πάντα και ο τρόπος που γράφει και το ότι χρησιμοποιεί το πολυτονικό. Την καλημέρα μου, φίλτατε Νικόλαη από τη Γερμανία. Συμφωνώ απόλυτα για το θέμα της κυρίας Καριστιανού. Είμαι και εγώ ένας υποστηρικτής της ιδέας αυτού του κινήματος Καριστιανού. Μόνο ότι η ιδέα είναι την καταπολέμηση της διαφθοράς και για το άρθρο 86. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, τα σέβη μου από έναν νταλικέρι αυτοκινητιστή διεθνών μεταφορών. Απόστολε, τα σέβη μου, καλούς δρόμους, καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, όπως πάντα, με θέατρο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Περίπου 14 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Alpha Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στο χώρο του θεάτρου. Θα καλησπερίσω τον κύριο Θανάση Δόβρη, είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης «Ο Θαυματοποιός», για την οποία θα μιλήσουμε με αφορμή και την απόψινή πρεμιέρα της. Κύριε Δόβρη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και τη σημερινή μέρα ειδικά, που φαντάζομαι το άγχος ξεχυλίζει, έτσι, εν ώψη της πρεμιέρας.
6: Φυσικά, ναι, πάντα. Κάθε πρεμιέρα το έχει αυτό.
5: Αυτό το δημιουργικό άγχος όμως.
6: Ναι, βέβαια. Η περισσότερο είναι αγωνία, έτσι, που ξέρεις, που θα δει και άλλος κόσμος αυτό που κάνεις εσύ τόσο καιρό. Λοιπόν, αγωνία είναι, μια ωραία αγωνία.
5: Φέρνετε στη σκηνή ένα έργο που διαπραγματεύεται δύο πολύ δύσκολες, να το πω, δύο έννοιες που μας έχουν σε όλα τα χρονικά ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, είναι η πίστη και η αλήθεια, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, ναι. Το θέμα της πίστης είναι ένα πράγμα που μας απασχολεί όλους συνέχεια. Έχει να κάνει με το... Έχει να κάνει με το... Ξέρω εγώ γιατί είμαστε, πώς πορευόμαστε, πώς, ακόμη και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή έχουμε ανάγκη κάποια κίνητρα. Η πίστη έχει να κάνει με το κίνητρο. Όσο πιο ζωτικό είναι το κίνητρο, τόσο είναι καλύτερα τα πράγματα.
5: Και η αλήθεια αντίστοιχα.
6: Και η αλήθεια έχει να κάνει με... Ξέρετε, η αλήθεια είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ ρευστό. Δηλαδή υπάρχει ο πυρήνας της αλήθειας, που είναι το αντικειμενικό γεγονός, αλλά από εκεί και πέρα μετά οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους αλήθειες. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο μια αλήθεια, υπάρχουν δύο-τρεις τουλάχιστον ή τέσσερις.
5: Και αυτό μας κάνει, μας φέρει δυσκολίες στο να ισορροπήσουμε και με εμάς και με τους άλλους, έτσι?
6: Ναι, αυτό μετά έχει να κάνει με το κατά πόσο ακούμε τον άλλον ή επιβαλλόμαστε εμείς, επιβάλλουμε. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια διαπραγμάτευση μετά, μια συνεχόμενη διαπραγμάτευση. Εκεί είναι και αυτό που ψάχνουμε όλοι μας για να λεγόμαστε, ας πούμε, όντα που έχουν λογική. Γιατί αλλιώς μετά θα επικρατήσει ο ισχυρότερος.
5: Πάμε να πείτε μας δύο λόγια για την υπόθεση του θαυματοποιού.
6: Λοιπόν, είναι ο θαυματοποιός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διατείνεται ότι θεραπεύει ανθρώπους. Αλλά αυτό το κάνει μέσα από ένα σοου, όπως είναι η ταχυδακτυλουργία ή κάποιοι άνθρωποι στα τσίρκα πιο παλιά, δηλαδή κάποιοι που έχουν υπερφυσικές δυνάμεις, κάποιοι μάγοι, ας πούμε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος διατείνεται ότι έχει τη δύναμη να θεραπεύει τους ανθρώπους.
5: Ναι.
6: Μαζί του είναι ο μάνατζέρ του και η γυναίκα του. Και ταξιδεύουν από χωριό σε χωριό, στη Βόρεια Ιρλανδία, εκτελείται το έργο, και κάνουν αυτό το παράδοξο σοου προσπαθώντας να θεραπεύσουν τους ανθρώπους, που βέβαια δεν πετυχαίνει ποτέ. Έχει πετύχει μόνο μία-δύο φορές, οπότε επειδή έχει πετύχει μία-δύο φορές, έχουν πίστη ότι μπορεί να ξαναπετύχει. Δηλαδή το
5: έχει δημιουργήσει ένα μύθο και μια προσδοκία.
6: Ναι, δηλαδή επειδή το κάνανε μία φορά, ξέρω εγώ, πριν από 10 χρόνια, συνεχίζουν παρόλο που αποτυχαίνουν και προσπαθούν, γιατί επειδή είχε πετύχει, μπορεί και να ξαναπετύχει. Αυτό.
5: Και δείχνει ακριβώς πόσο εύκολα ένα απλό τυχαίο γεγονός μπορεί να μας καθοδηγήσει ως κοινωνική μάζα.
6: Αλλά αυτοί οι τρεις πιστεύουν ότι μπορεί να ξαναπετύχει, άρα προσπαθούν να πιστέψουν στο ταλέντο τους, και οι θεατές που πηγαίνουν ακούγοντας ότι τότε αυτός είχε πετύχει, οι όποιοι θεατές, γιατί μην φανταστείτε ότι είναι ένας θείασος λαμπερός, είναι ένας πολύ ταπεινός θείασος που πηγαίνει από χωριό, ναι, ένα μπουλούκι, αλλά και οι θεατές, οι όποιοι θεατές πηγαίνουν γιατί και αυτοί τότε είχαν ακούσει αυτό, άρα πιστεύουν ότι κάτι μπορεί να τους κάνει αυτός ο άνθρωπος.
5: Σημασία έχει νομίζω και το γεγονός ότι και οι ίδιοι πιστεύουν ότι μπορούν να το ξανακάνουν και δεν έχουν πρόθεση να εξαπατήσουν το κοινό, έτσι. Δεν γνωρίζουν την αδυναμία τους.
6: Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι, πώς να το πω, απατεώνες ή τσαρλατάνοι. Έτσι μπορεί να τους ονοματίσει, ξέρεις, η κοινωνία, οι άνθρωποι που τους βλέπουν. Οι ίδιοι όμως, και αυτό έχει να κάνει και με εμάς τους ηθοποιούς, εκείνη την ώρα σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να πείσουμε την τέχνη μας, ας πούμε, μέσα από το ψέμα, μέσα από μια ψεύτικη διάσταση, ας πούμε. Πάντα εμείς οι ηθοποιοί όταν παίζουμε, ας πούμε, είτε στο θέατρο είτε οπουδήποτε, προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια μας μέσα σε αυτό. Επομένως το λέω αυτό γιατί στην ουσία ο Φρίλ μιλάει για τον άνθρωπο του θεάματος μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία. Οπότε και αυτός ο τύπος, ο θαυματοποιός, που ξέρω εγώ κλείνει τα μάτια του, λέει μια προσευχή και πιστεύει ότι μπορεί να σε θεραπεύσει, εκείνη την ώρα το πιστεύει πραγματικά. Δεν λέει ότι είμαι ένας απατεώνας και το κάνω αυτό για να βγάλω κάποια λεφτά.
5: Μάλιστα.
6: Και μάλιστα είναι και πολύ στεναχωρημένος όταν δεν τα καταφέρει.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, αρχίζεται απόψε.
6: Αρχίζουμε απόψε, ναι, στις 6 ώρα στο θέατρο Μπέλος, στην Πλάκα.
5: Μέρες και ώρες παραστάσεων.
6: Το Σάββατο στις 6 ώρα και την Κυριακή 9 και 4 το απόγευμα. Παίζουν ο Γιώργος ο Τριανταφυλλίδης, η Νικόλη Δημητρακοπούλου και ο Ευάγγελος Μπαγιάτζης.
5: Οι υπόλοιποι συντελεστές, είπαμε, εσείς έχετε τη σκηνοθεσία, έτσι.
6: Τα σκηνικά και τα κουστούμια είναι της Αλέγειας Παπαγεωργίου. Ο Παναγιώτης Μανουηλίδης υπογράφει τη μουσική. Ο Χρήστος Οδούρος τα φώτα. Η Ήρης Τσαγκρή είναι η βοηθός μου. Η μετάφραση είναι του Ερίκου του Μπελιέ.
5: Θα πάτε όλη τη σεζόν?
6: Θα πάμε σίγουρα μέχρι 10 Γενάρη, για ένα τρίμηνο.
5: Μάλιστα. Υπάρχει όμως η προοπτική, αναλόγως και με το ενδιαφέρον του κοινού, να προχωρήσετε και πιο πέρα.
6: Φυσικά. Μάλιστα.
5: Κύριε Δόβρη, καλό τάξιδι παράσταση, εύχομαι. Να είστε καλά.
6: Σας περιμένουμε.
5: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Γεια σας. Ευχαριστώ.
5: Ο κύριος Θανάσης Δόβρης, ο σκηνοθέτης για την παράσταση Ο Θαυματοποιός στο θέατρο Μπέλος από σήμερα, έτσι. Ξέχασα να του πω αριθμούς, οπότε θα την αναλάβεις εσύ αυτό το ρόλο, Κωνσταντίνε. Θα βάλουμε το τραγούδι τώρα, να μου πεις αριθμούς, να κάνω κλήρωση, να δώσουμε τις προσκλήσεις για την παράσταση αυτή.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να κάναμε την κλήρωση εδώ με τον Κωνσταντίνο. Έτσι, να πούμε λίγο τα ονόματα. Έχουν ενημερωθεί φυσικά οι φίλοι ακροατές. Είναι η κυρία Θεοδώρα Σιμονετάτου, η μία τυχερή. Είναι η κυρία Βασιλάκη Κανέλα, Κανέλα Βασιλάκη, έτσι. Και ο κύριος Παναγιώτης Πάπαλης. Οι τρεις τυχεροί που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Ο Θαυματοποιός» για αύριο το βράδυ στο θέατρο Μπέλος. Καλά να πάτε, να το παρακολουθήσετε, να μας πείτε τη γνώμη σας. Δεν έχει τύχει να το δω, δεν είστε προσεχώς, θα το δω οπωσδήποτε. Να περάσετε καλά και να μας πείτε το άλλο Σαββατοκύριακο, αν σας άρεσε. Καλημέρα στο Δημήτρη να στείλω. Και εμείς, λέει, γενιά του 45, ζήσαμε πολέμους, εμφυλίους, παγκόσμιους κτλ. Πληρώναμε δίδακτρα στο γυμνάσιο 1000 δραχμές το ακαδημαϊκό έτος. Τα βιβλία ήταν δωρεάν, είχαμε φροντιστήρια, αγγλικά κτλ. Εγκυκλοπαίδειας και φεύγαμε για σπουδές και στο εξωτερικό και μια δουλειά. Μετά διαλύσαμε τη Βασιλεία και τη Χούντα. Νομίσαμε μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα περάσουμε καλά. Ούτε λεωφορεία δεν έχουμε να πάμε στη χαμολιά. Ο αγώνας συνεχίζεται, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Τελευταίες καλημέρες και από αυτό το διάβλο επικοινωνίας εδώ στη Φωτεινή. Καλημέρα, επόμενο λέει να μην πολιούνται για το θέμα για την Glyfoil που είπε ότι δεν πολύ τη ιστορία μας, αλλά δεν ξέρουμε για τη χώρα. Η Αθηνά την καλημέρα μας και η Γιάννα. Είχα και μια δυσάρεστη είδηση η μέρα αυτή, το θάνατο του Διονύση Χαριτόπουλου, ενός κατά την ταπεινή μου άποψη σπουδαίου ανθρώπου των γραμμάτων, ενός σπουδαίου συγγραφέα, ο οποίος πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορούν εύκολα, εγώ δεν είμαι ειδήμων, έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να μπει σε μια κατηγορία, να ταξινομηθεί, να κατηγοριοποιηθεί. Στα 79 του χρόνια έφυγε από τη ζωή αυτός ο, νομίζω, πραγματικά σπουδαίος συγγραφέας. Λοιπόν, χαιρετούμε. Βασιλική, με αφήνεις να φύγω?
1: Όχι.
0: Με αυστηρότητα όμως και άμεσα, έτσι, δεν τελείωσε.
1: Για να μάθεις να ρωτάς.
0: Για να μάθεις να ρωτάς, έτσι. Κάνε αυτό που είναι να κάνεις, χωρίς ερωτήσεις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Παραμένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά Μαρία Νικόλτσιου με τη δική της εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε και αύριο, θεοθέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Έως τότε να θυμάστε πως όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε. Απλώς τα σωσίβια δεν φτάνουν για όλους.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην απόφαση για προληπτική απομάκρυνση όλων όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τις δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Αιγάλιο που τυλίχθηκαν στις φλόγες τη νύχτα, προχώρησαν οι αρχές. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε ένα βαφείο ρούχων και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην παρακείμενη βιοτεχνία ένδυσης. Την κατάσβεση δυσκολεύουν και τα έφλεκτα υλικά στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από τη φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του βαφείου υπήρξαν φιάλες υγραέριου. Νέα δεδομένα χωρίς μεγάλες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης έχουν προκύψει από τη χθεσινή συμφωνία ΗΠΑ για τη διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος συνδέει ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο έκανε λόγο ο Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών δίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν μετέφερε στο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη θέση του Ιράν σχετικά με μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με την υποστήριξη του Ιρανού Προέδρου, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος της κυβέρνησης είναι τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν όχι μόνο για επενδύσεις, αλλά και για να επιτευχθεί περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο Δήμο Δέλτα. Στο σημείο βρίσκονται 7 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα για τα οχήματα που κινούνται σε λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος των Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα εξαιτίας και τροχαίου ατυχήματος. Μηχανική βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό ταχύπλοιο καταμαράν Αέρο 4 με σημαία Κύπρου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου από την Αίγινα προς τον Πειραιά. Στο πλοίο επιβαίνουν 183 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος. Παρά τη βλάβη, συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι του Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 43 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφο σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου, προχώρησε πλοίο της δύναμης Frontex. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οπαδικών και άλλων ιδεολογικών κινήτρων της επίθεσης. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης έγινε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Λεωφόρου Αθηνών. Άγνωστοι πέταξαν σε αεραγωγό ένα γκαζάκι. Από την έκρηξη που ακολούθησε προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Δύο επιθέσεις κουκουλοφόρων εναντίον αστυνομικών δυνάμεων έλαβαν χώρα στα Εξάρχεια λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, δεν έγιναν προσαγωγές. Σε τουλάχιστον 27 ανέρχονται οι τραυματίες από τον χθεσινό τρομακτικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του κατέλαβαν τους οικισμούς Λουκάσοβε και Λομπανίβκα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ο Ισαΐας αποδυναμώθηκε στην κατηγορία του μετατροπικού κυκλώνα ύστερα από γρήγορη εξασθένιση των ανέμων που τον συνοδεύουν μετά την άφιξη του νωρίτερα σήμερα στη στεριά της ακτής της Φλόριντας, κυκλώνα κατηγορίας 2, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται στο τμήμα Αμπελόκη Μπιχαλάνδρη από αύριο και την 5η 15 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και ο καιρός σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και νοτιάδες σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να αλλάζει κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με βροχές καταιγίδες που θα ενταθούν στη διάρκεια της νύχτας και αύριο Κυριακή. Στην Αττική σήμερα, αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες στις επόμενες ώρες, κυρίως στα βόρεια, και τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλσου στο μικρόφωνο, ο κύριος Ρέκα είναι στην κονσόλα του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Μία μέρα φθινοπορεινό, βασικά καλοκαιρινή είναι, μια χαρά καιρό είχε έξω και πάρα πολύ ζέστη έχει. Αλλά μην ξεγελιέστε, γιατί αυτός ο καιρός μία φτιάχνει μία χαλάει. Τα βγάζουμε ξανά τα ξόπλατα, μετά αλλάζει ο καιρός και μετά κρυώνουμε. Θα αλλάξει ο καιρός, θα χαλάσει ο καιρός και από την Τρίτη, όπως λέει το δελτίο καιρού, θα χειμωνιάσει. Αλλά σήμερα ακόμα έχουμε πάρα πολύ. Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ ζεσταίνομαι, κύριε Ρέκα, πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και θέλω να πάμε ευθύς αμέσως στο Business Daily, στον αγαπημένο συνάδελφο, στον Γιάννη, τον Παπαδογιάννη, για να δούμε τώρα τι σημαίνει, Γιάννη, αυτή πρακτικά, όσο μπορούμε να το αναλύσουμε στην τσέπη μας, αυτό το deal Trump-Putin. Μιλάμε για ένα θετικό ντόμενο που ενεργοποιείται στις αγορές, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Ναι, ήταν μια έτσι ευνηδιαστική, θα να το πούμε, εξέλιξη σήμερα. Mm-hmm. Η λογική λέει ότι αν περισσότερο πετρέλαιο πέσει στην αμερικανική αγορά, αυτό θα αποσυμφορήσει τις τιμές και θα πέσουν τιμές, που είναι πολύ βασικό. Ειδικά στην Αμερική που έχει φτάσει πολύ ψηλά και έχουν εκλογές σε ένα μήνα, οπότε το κόστος των καυσίμων είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον πρόεδρο Τραμπ. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά πώς η συμφωνία αυτή από τη θεωρία στην πράξη θα προχωρήσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει έχει τη συνήθεια να ανακοινώνει πολλά εντυπωσιακά deals, ας το πούμε έτσι, τα οποία όμως στην πράξη είναι πιο σύνθετα από ό,τι τα παρουσιάζει. Αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί χτυπάνε κρίσιμες ρωσικές υποδομές. Υποδομές που αν το συζητούσαμε ότι θα μπορούσε να χτυπηθούν από πριν 2-3 χρόνια θα λέγαμε αποκλείεται, αλλά χτυπούν δηληστήρια και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Οπότε όλο αυτό το πράγμα μένει να το δούμε στην πράξη κατά πόσο θα λειτουργήσει. Να θυμίσουμε ότι προμηνών, προεβδομάδων, ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι έχει ανοίξει το Ορμούζ, ότι έχουν διασφαλιστεί το ένα, έχει διασφαλιστεί το άλλο, έχει αποκατασταθεί η ροή πετρελαίου, τα οποία δεν έχουν γίνει.
0: Πάντως η αλυσίδα των μειώσεων θα συνεχιστεί κατά τη γνώμη σου και στα προϊόντα, δηλαδή πτώση στο ντίζελ μειώνει αυτόματα το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων, γεγονός που μπορεί να βάλει φρένο και να ρίξει τις τιμές των προϊόντων στα ράφια?
1: Αυτό έτσι είναι και είναι σε πολλά επίπεδα. Όχι, είναι και στο μεταφορικό κόστος που είναι πολύ βασικό, αλλά και στο κόστος παραγωγής. Οι υψηλές τιμές πετρελαίου και λοιπά επηρεάζουν στο τέλος της ημέρας και το ενεργειακό κόστος. Οπότε ασφαλώς θα έχει μια τέτοια θετική επίδραση και ειδικά νομίζω σε χώρες όπως την Ελλάδα που είμαστε πιο ευαίσθητοι από άλλες χώρες. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Επιταχύνθηκε τώρα. Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι έφτασε στο 5%, που είναι πολύ υψηλό νούμερο.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται μια πάρα πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η αύξηση της προσφοράς πετρελαίου, όπως είπαμε, ρίχνει τις διεθνείς τιμές, κάτι που συμπαρασύρει προς τα κάτω και τις τιμές στα καύσιμα, επηρεάζοντας και το πετρέλαιο θέρμανσης και μάλιστα σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο.
1: Πώς θα αντιδράσουν και οι αγορές τη Δευτέρα σε όλο αυτό? Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα δούμε. Γιάννης Παπαδογιάννης, εσείς τι έχετε, φαντάζομαι και εσείς πρώτο θέμα έχετε από τα πρώτα οικονομικά θέματα, πρέπει να είναι αυτή η συμφωνία.
1: Βέβαια.
0: Τραμπ, Πούτιν. Ναι. Γιάννης Παπαδογιάννης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημοσιογράφος ιδιοκτήτης του Business Daily. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Η Άννα μου λέει: έχει βουλωμένη μύτη. Πάρα πολύ έχετε αυτές τις μέρες. Και κρυολογήματα και βουλωμένη μύτη. Μάλλον θα πάρουμε και ένα γιατρό σε λίγο. Και η αναπνοή βεβαίως γίνεται πιο δύσκολη. Γνωρίστε το Selva Cold and Flu από την Ίντερνετ για την ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από την ειρηνική συμφόρηση, ειδικά όταν πα το βράδυ να κοιμηθεί και είσαι τόσο μπουκωμένο και είναι κλεισμένη μύτη και μετά αναπνέεις από το λαιμό και μετά ξυπνάς και έχει ξεραθεί ο λαιμός. Selva Cold and Flu από την Ίντερνετ για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
6: Τι βλέπεις?
5: Το νόημα της ζωής.
6: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
7: μπουχός.
6: Αληθή.
8: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
9: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
10: Μπαμπά, το είδες? Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
11: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
10: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
11: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
12: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνεις το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989. Να είστε όλοι και καλά, όλοι και όλες καλά. Ο κύριος Ρέκα είναι στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Νικόλσου στα μικρόφωνα και η Έλλης Πυροπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ και στο προσωπικό μου mail μου στέλνετε πολλά και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Μου λέτε για το Σέλβα. Ναι, θέλω να σας πω ότι είναι η καθημερινή φροντίδα της μύτης. Είναι σημαντική για κάθε ηλικία από τα πρώτα χρόνια μέχρι την ενήλικη ζωή. Έτσι λοιπόν για τους ενήλικες έχουμε Σέλβα Χαμομάιλ και για τα παιδιά Σέλβα Baby Care από την ίντερνετ. Είναι δύο ισότονα ρινικά διαλύματα σε μορφή σπρέι. Ισότονα, να το λέω και σωστά. Είναι δύο ισότονα ρινικά διαλύματα σε μορφή σπρέι, ειδικά σχεδιασμένα για τις διαφορετικές ανάγκες ενήλικων και παιδιών, που συμβάλλουν στον καθημερινό καθαρισμό και τη φροντίδα της μύτης, ειδικά τώρα που έχουν ξεκινήσει και τα κρυώματα. Σέλβα από την ίντερνετ, καθημερινή ειρηνική φροντίδα για μικρούς και μεγάλους. Πάμε μουσική.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω για παράσταση. Χτες πήγα θέατρο, εξαιρετική παράσταση, πρεμιέρα. Είναι η νέα θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει η Αφροδίτη Αλσάλεχ. Είχε πάρα πολλά χρόνια η κυρία Αλσάλεχ να ανέβει στο Σανίδη. Ήταν στο Σανίδη της πολιτικής, στο Πασό και μετά η υπεύθυνη του γραφείου, διευθύντρια του γραφείου του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Τώρα όμως συμμετέχει σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Βασίζεται αυτή η παράσταση στο μόνιμο βιβλίο της βραβευμένης με Νόμπελ, η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς έχει γράψει το βιβλίο. Είναι το τέλος του κόκκινου ανθρώπου. Το βιβλίο αυτό, μάλλον η Αλεξίεβιτς, έλαβε το Νόμπελ λογοτεχνίας το 2015. Και το έργο λοιπόν έχει ουσιαστικά διασκευάσει στοιχεία από το βιβλίο. Και ομολογώ ότι είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Παίζει η Ελένη Καστάνη, ο Γιώργος Καφετζόπουλος, η Αφροδίτη Αλσάλεχ και πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερα καλή ηθοποιή, και την διασκευή και τη σκηνοθεσία την έχει κάνει η Βίλια Χατζοπούλου. Ο χώρος είναι καταπληκτικός της παράστασης, είναι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στο Φουαγέ. Είχαμε πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου χτες, η διάρκεια των παραστάσεων θα είναι από 9 Οκτωβρίου έως και 29 Νοεμβρίου. Αξίζει πραγματικά να την δείτε. Είναι το έργο φέρνει στη σκηνή αληθινές συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αποτυπώνοντας την ανθρώπινη επιβίωση, την απώλεια αλλά και την ελπίδα. Είναι ουσιαστικά κάποιοι εξαιρετικοί μονόλογοι. Είναι από αυτά τα έργα που σε εντυπωσιάζουν, δηλαδή που πας και όταν έχεις πάει και λίγο κουρασμένος, ξέρεις, πας για να δεις μια φίλη και μετά το έργο πραγματικά σε κερδίζει και σε συνεπέρνει. Χρόνος από δεύτερο χέρι είναι ο τίτλος της παράστασης στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στο Φουαγέ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Αναστολή και όλες καλά, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, μου στέλνετε μηνύματα και στα προσωπικά μου social media και εδώ στο Viber του Αλφα 6947-989-989 και εδώ στο mail onair@alfaradio989.gr. Θέλω να πάμε στον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, για να δούμε, κύριε Δεσποτόπουλο, αγαπημένε Άλεξ, τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη και η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια ομιλία υψηλού συμβολισμού, μια πολύ σημαντική επίσκεψη, είτε κάποιος το αξιολογεί πολιτικά, ιδεολογικά, θετικά ή αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση όμως το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε στη χώρα μας, μίλησε στην Πνίκα, βρέθηκε η χώρα μας στο επίκεντρο, καλό είναι σε κάθε περίπτωση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη και το γεγονός βεβαίως ότι δεν πήγε στην Τουρκία, δεν πήγε να κάνει την επίσκεψη ισοφαρίσματος στην Τουρκία? Ο λόγος σε σένα.
1: Σωστά, καλησπέρα. Πραγματικά έχουμε αρκετά μηνύματα από αυτή την επίσκεψη. Ένα μήνυμα, μόλις το είπες μόλις τώρα, είναι ότι δεν τήρησε τα προσχήματα, πολύ σπάνια. Νομίζω 2 ή 3 φορές από τη δεκαετία του 50 και μετά έχουμε υπουργό εξωτερικών να επισκέπτεται την Ελλάδα, την Τουρκία και να μην ακολουθεί ταξίδι στην γειτονική χώρα. Αυτό από μόνο το δείχνει κάτι. Δείχνει πια ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν περνάνε από το φίλτρο των σχέσεων της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτείων, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που συνέβαινε παλιότερα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι είναι μια επίσκεψη που έρχεται σε συνέχεια και άλλων επισκέψεων. Είχε προηγηθεί ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Πολέμου, όπως το λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Υπουργός Ενέργειας, και φημολογείται ότι το Φεβρουάριο θα έχουμε και επίσκεψη του Αντιπρόεδρου Βάντς στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη προσέγγιση των ΗΠΑ προς την Ελλάδα, αλλά δείχνει ότι η Ελλάδα έχει μπει πια στους στενούς συμμάχους των ΗΠΑ. Mm-hmm. Σημειώνουμε επίσης ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι ένας υπουργός εξωτερικών που ταξιδεύει συχνά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
1: Ας πούμε, στην Ευρώπη ήρθε και πέρασε από Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα για συγκεκριμένους λόγους. Mm-hmm. Και επίσης αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι, πέρα το ότι επικύρωσε τη συνεργασία που έχουμε και την ανάδειξη της Ελλάδας σε έναν κόμβο ενεργειακό, κυρίως μέσω του κάθετου διαδρόμου του περίφημου αλλά και των άλλων ενεργειακών σχεδίων που εξελίσσονται στην περιοχή σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, έστειλε και μηνύματα στην Άγκυρα. Mm-hmm. Έστειλε μηνύματα και για το περίφημο καλώδιο. Και καλυμμένα, διπλωματικά, αλλά τα έστειλε, ειδικά τονίζοντας, προφανώς προς την Τουρκία, ότι τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζονται διπλωματικά. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, δεν βγάζουμε το στόλο για την πόντη των καλωδίων. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που πέρασε στην Τουρκία, ειδικά αν δούμε
0: θέλω να μας εξηγήσεις λίγο τα του καλωδίου, τα της πόντησης, γιατί αρκετοί δεν αυτού με ρώτησαν. Έχουμε πει ότι αυτά τα μαθήματα που κάνουμε ιστορίας γεωπολιτικής διεθνών σχέσεων θα είναι βου και αβά. Δηλαδή, μην φοβάστε να ρωτήσετε. Με ρωτούν πολύ τι είναι το καλώδιο, τι σημαίνει πόντιση. Είπαμε, θα τα ρωτάμε, θα τα αναλύουμε, θα τα κάνουμε όλα απλά, προκειμένου να μπορείτε να καταλαβαίνετε τι διαβάζετε. Και δεν απαιτείται από εσάς να γνωρίζετε ούτε όλες τις συμφωνίες, ούτε όλα τα πρωτόκολλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σημαίνει το καλώδιο, τι σημαίνει πόντιση καλωδίου.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εδώ τι συζητάμε? Συζητάμε να γίνει μια διασύνδεση ηλεκτρική της Κρήτης με την Κύπρο, προκειμένου η Κύπρος να μην είναι απομονωμένη σε επίπεδο ενέργειας ηλεκτρικής από την υπόλοιπη Ευρώπη, και το δεύτερο σκέλος να ακολουθήσει διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου. Τι σημαίνει διασύνδεση? Ένα καλώδιο, αυτό είναι η πόντιση καλώδιο, που ξεκινάει από την Κρήτη και καταλήγει στην Κύπρο, αμφίδρομο. Δηλαδή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε, όποτε έχουμε πλεόνασμα ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, να πηγαίνει προς την Κύπρο και το αντίθετο. Mm-hmm. Είμαστε τώρα σε ένα στάδιο που θα επανεκκινήσουν οι έρευνες, διότι για να ποντίσεις ένα καλώδιο, να τραβήξεις, επιτρέψαμε την έκφραση, όπως δεν μισκαθούμε με ένα καλώδιο, πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνεις γεωλογικές έρευνες, να δεις τη σεισμικότητα, να δεις το περιβάλλον του βυθού, προκειμένου να είσαι σίγουρος ότι η διαδρομή που έχεις χαράξει είναι σωστή. Γιατί αντιδράει η Τουρκία? Η Τουρκία αντιδράει για δύο λόγους. Ο σπουδαίος λόγος είναι ότι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας ηλεκτρική στην πραγματικότητα σημαίνει διασύνδεση Αφρικής με Ευρώπη ηλεκτρική. Δηλαδή ισχυρή ανάδειξη ενός ευρύτερου πια γεωπολιτικού στρατηγικού πόλου και συμμαχίας Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας με συμφέροντα σε δύο υπήρους. Το δεύτερο επίσης που θέλει να κάνει η Τουρκία και ενοχλείται είναι να μας θυμίσει ότι διεκδικεί στην περιοχή εκεί η Φαλοκρηπίδα. Διεκδικεί δηλαδή δικαιώματα επιβυθού.
0: Έτσι.
1: Το οποίο όμως αυτό έχει δύο παραλογισμούς.
0: Εξήγησε πάλι λίγο πιο απλά, γιατί με ρωτούνε η Φαλοκρηπίδα. Κάνουμε λίγο που λένε translate.
1: Βεβαίως. Η Φαλοκρηπίδα είναι στην πραγματικότητα ο βυθός και ό,τι βρίσκεται κάτω από το βυθό. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος έχει Φαλοκρηπίδα, δηλαδή από το τέλος μιας ακτής ή της άκρης ενός νησιού, και για 200 χιλιόμετρα, εφόσον το επιτρέπει βέβαια η γεωγραφία, γιατί οι αποστάσεις είναι πιο μικρές σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στη δική μας περίπτωση, τότε λες ότι εδώ έχω δικαιώματα εγώ από τη Φαλοκρηπίδα. Τι σημαίνει δικαιώματα? Αν κάποιος θέλει, για παράδειγμα, να κάνει μια γεώτρηση στο βυθό, μιας και μιλάμε για βυθό και κάτω από το βυθό, θα πρέπει να πάρει άδεια από μένα. Εδώ η Τουρκία παραλογίζεται για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει εκεί Φαλοκρηπίδα. Και δεν έχει Φαλοκρηπίδα γιατί έχουμε και ελληνικά νησιά. Το δεύτερο, ακόμα και αν ήταν εκεί η τουρκική Φαλοκρηπίδα, από εκεί που περνάει το περίφημο καλώδιο, δεν θα έπρεπε να ενοχλείτο. Διότι κατά το διεθνές δίκαιο, κατά τη σύμβαση του δικαίου για τη θάλασσα, την περίφημο Ντεγκομπέι το 82, η πόντιση καλωδίων ηλεκτρικών ανά τον κόσμο είναι ελεύθερη. Δεν υπόκειται
0: είναι
1: σε δικαιώματα.
0: Είναι διασύνδεση, ακριβώς. Είναι πλέον πώς είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Έτσι είναι ο διάδρομος που περνάει.
1: Γιατί υπάρχει πρόβλεψη ότι, επειδή το μεγαλύτερο μέρος πια των θαλασσών είναι οριοθετημένο, δηλαδή είναι κάποιο Φαλοκρηπίδα, είναι κάποιο θαλασσίδατε, δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη ποτέ. Οπότε τι λέει το Διεθνές Δίκαιο? Αφήστε ελεύθερη την πόντιση καλωδίων.
0: Λοιπόν, καταρχήν, με ρωτούνε τι σημαίνει πόντιση καλωδίων. Παιδιά, όταν λέμε. Ναι, ρωτούνε δηλαδή τι είναι κάτω από τη θάλασσα.
1: Τραβάμε το καλώδιο.
0: Ναι, και το καλώδιο αυτό που είναι μέσα σε κάποιο τιούμ. Είναι σε κάποιο.
1: Ναι, είναι μέσα σε μία σωλήνα η οποία είναι υποθαλάσσια, είναι κάτω από το βυθό της θάλασσας.
0: Αυτό ακριβώς ρωτούν. Ναι.
1: Έτσι, είναι στην ουσία. Ναι, δεν είναι σκέτο καλώδιο, είναι μέσα σε ειδικές, ειδικών προδιαγραφών τέλος πάντων σωληνώσει.
0: Ναι, και υπάρχει και ένα τεράστιο σύστημα ασφάλειας. Γιατί ρωτούν τώρα, είναι ωραία απλά μαθήματα λίγο να καταλαβαίνουμε. Προφανώς υπάρχει φόβος διελευθερών, αλλά αυτά τα συστήματα είναι πως χτυπάει ο συναγερμός όταν πας να διέτυξε ένα σπίτι. Χτυπάει το καλώδιο που λέμε. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, δεν είναι ότι τα παίρνει το κύμα.
1: Όχι, βεβαίως.
0: Ή τα τρώνει καρχαρίες.
1: Και ένας λόγος που προηγούνται οι έρευνες και οι γεωλογικές είναι ακριβώς για να διαβεβαιωθεί η εταιρεία, οι επιστήμονες που τρέχουν το έργο, ότι πρώτα απ' όλα είναι ασφαλές για την αυσιπλοεία και είναι και ασφαλές για τη διατήρησή του. Λαμβάνουν παραμέτρους υπόψη για το περιβάλλον, για την περιβαλλοντική προστασία. Δεν είναι απλά δηλαδή.
0: Ρίχνουμε καλώδιο και τράβα καλώδιο.
1: Να το πούμε απλά. Είναι και ένα δύσκολο σύνθετο έργο, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση. Αν θυμάμαι καλά, συγχωρέστε με, μια επιφύλαξη στο λέω, είναι γύρω στα 90 μίλια. Δεν είναι μικρή απόσταση, είναι μεγάλη.
0: Καλά, εδώ είναι το Channel Tunnel που το ξέρουμε και οι δύο, με σκάψαν και τα κάπου τη θάλασσα. Από τι εμπειρία είναι αυτή, εγώ δεν το ξανακάνω αυτό, θέλω να σου πω. Τώρα αλλάζω τέτοιο. Εσένα δεν σε άγχωνε αυτό?
1: Εντάξει, δεν είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος για να βρίσκεται 25 λεπτά κάτω από το
0: σημαντικό. Ναι, το Subway, γιατί δεν μας ενοχλούσε? Δηλαδή, πάντα όταν μου λένε, καλά, φοβόσουν τη μάχη και δεν φοβάσαι το μετρό, στο μετρό του Λονδίνου που ήσουν 3 χρόνια και εσύ και εγώ είμαστε. Ναι, αλλά το μετρό του Λονδίνου περνάει μόνο για 30 δευτερόλεπτα κάτω από τον Τάμεση. Καλά, θα μου πείτε ότι έχεις από πάνω, το ίδιο πράγμα δεν είναι? Είτε πες, είναι ψυχολογικό νομίζω, ή μου φαίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Και είναι θέμα κατά πόσο η επιστήμη προχωράει και τέλος πάντων πόσο την εμπιστευόμαστε. Τώρα μας τρομάζει, για παράδειγμα, ότι έχουν αρχίσει και υπάρχουν συζητήσεις ότι θα κυκλοφορούν αεροσκάφη χωρίς πιλότους με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτοκίνητα έχουμε ήδη στις ΗΠΑ ταξί, τα οποία λειτουργούν χωρίς οδηγό. Κάτι το οποίο το βλέπεις και τρομάζεις. Και όμως
0: και τι θα λες, έλα πίσω, μπαπ, έλα να δεις τι έκανες.
1: Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειάζονται όλα αυτά. Αλλά
0: γυρίζουμε πίσω λοιπόν ότι... στα της πόντισης του καλωδίου. Κάτι και έλεγες λοιπόν, αφού μας εξηγούσες τα τεχνικά λίτης για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς λέμε. Πού καταλήγουμε λοιπόν σε αυτή την...
1: Ότι νομίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, έστειλε και προς την κατεύθυνση αυτή διαφραστήματα. Εδώ κρατάμε και κάτι άλλο σχετικά με την ομιλία. Ήταν σημαντική για τον ίδιο για δύο λόγους. Μάλλον για ένα βασικό λόγο, ότι θέλει να είναι υποψήφιος πρόεδρος, εκλέγεται στην Καλιφόρνια, θέλει να κινητοποιήσει το ελληνικό λόμπι εκεί. Υπολογίζουμε ότι έχουμε 100.000 ελληνικής καταγωγής ψηφοφόρους Αμερικανούς στην Καλιφόρνια, τους κλείνει και το μάτι και επίσης εκπέμψαμε υπέροχες εικόνες από την Ακρόπολη, στη Δύση του Ηλίου, σε όλο τον κόσμο, διότι κατά ψέματα... είναι υπουργός των εξωτερικών των ΗΠΑ, οι εικόνες αυτές κάνουν το γύρο του κόσμου.
0: Προφανώς. Αυτές είναι κινήσεις υψηλού συμβολισμού. Δηλαδή, εντάξει, και μόνο ότι ένας πολιτικός μιλάει στην πνίκα, δηλαδή είναι win-win. Θέλω να πω δηλαδή και ο Μάρκ Ρούμπιο και οποιοδήποτε μιλάει στην πνίκα, έτσι απολαμβάνει σε αυτές τα ελληνικά του authority που αυτός ο χώρος δημιουργεί. Ένα είναι αυτό. Και από την άλλη, βεβαίως, για τη χώρα μας είναι μια τεράστια διαφήμιση και για την ιστορική συνέχεια.
1: Είχαμε νομίζω και μια σημαντική είδηση και μια σημαντική συμφωνία. Η σημαντική συμφωνία είναι ότι υποσχεθήκαμε ότι θα αποκτήσουμε οπλικά συστήματα αξίας 4 δις. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι τα F-35 που θα πάρουμε, από ό,τι φαίνεται, κλειδώσαμε να έχουν και 5ης γενιάς πυράβλους, γιατί ξέρετε, τα αεροσκάφη από μόνα τους είναι ισχυρά, αλλά εξαρτάται και τι θα τους φορέσει, επιτρέψαμε την έκφραση. Τι οπλικά συστήματα θα έχουν. Άρα συμφωνήσαμε. Και το δεύτερο, ήταν σαφής νομίζω ο κύριος Ρούμπιο σε συνέντευξή του για τα F-35 της Τουρκίας, ότι είναι πολύ μακριά ακόμα στο να ευελπιστεί ότι θα τα πάρει. Ήταν μια καλή επίσκεψη που μας αφήνει μια θετική επίγευση και μια αισιοδοξία για το μέλλον και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, για την ενεργειακή εξέλιξη της χώρας μας ως κόμβου της περιοχής, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, Αλέξανδρος
1: Δεσποτόπουλος. Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Πάντα μας βοηθάς.
1: Με χαρά.
0: Να είσαι καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς.

0: προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Έκανε και ανάρτηση. Εντάξει, είμαστε εκπομπή λόγου, αλλά κάνουμε, βάζουμε και κανένα τραγούδι. Έτσι δεν είναι? Πώς θα φτιάξουμε τη διάθεση? Να, τώρα είδατε η φωνή, γι' αυτό είπα να πάρουμε τη γιατρό. Λέει, ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Βανς να φέρει μαζί του την πανεπιστημιακή μπάντα του Πανεπιστημίου του Οχάιο, που κατάγεται και αυτός μαζί με τις μαζορέτες 110 φοιτητές μουσική, να παρολάβουμε τις στολές τους. Ευχαριστώ. Δημήτρης Γασπαράτος, Αριστούργημα. Γεια σου Δημήτρη, καλή σου μέρα. Λοιπόν, δεν το γλιτώνω. Κυρία Ψαλιτοπούλου, αγαπημένη φίλη γιατρός, καθηγήτρια παθολόγος και προληπτικής ιατρικής. Ποια είναι η ειδικότητα ακριβώς?
1: Υπάρχει εξειδίκευση στην προληπτική
0: ιατρική.
1: Που έχουμε είτε πρωτογενή πρόληψη, το τι κάνουμε εμείς, είτε και δευτερογενή πρόληψη, δηλαδή τι εξετάσεις κάνουμε για να διαγνώσουμε νωρίτερα οποιοδήποτε θέμα. Για παράδειγμα, τη μαστογραφία. Έχουμε και το μήνα της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, Οκτώβρη. Η μαστογραφία είναι απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση, στην ουσία δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
0: Υπάρχει μια φοβερή πρωτοβουλία, τώρα μου τη στείλανε. Θα σας την παρουσιάσω αύριο, κυρίες και κύριοι. Δημαρχίνες, γυναίκες δήμαρχοι, έχουν κάνει ένα, νομίζω, με πρωτοβουλία της Δημάρχου του στο Ήλιον, αλλά θα το τσεκάρω τώρα γιατί μου το στείλανε. Κάνουν ένα κοινό σποτάκι τηλεοπτικό, πρόληψη καρκίνος μαστού, και αυτές είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Λοιπόν, όμως, κυρία Ψαλιτοπούλου, θα πούμε για το μήνα μαστού. Θέλω να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται αυτές τις μέρες, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς έγινε. Όλοι έχουν πονοκέφαλο, μίξα, χαμό κακό, ιώσεις παντού και πολύ γαστρεντερίτιδα. Γιατί έτσι απότομα σήμερα, δηλαδή είναι πάλι καλοκαίρι, λοιπόν, τι απότομα είναι αυτό?
1: Καταρχήν έχουμε μία μετάβαση από το καλοκαίρι που μιλούσαμε, όπως θυμάστε, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που δυστυχώς ακόμα έχουμε θανάτους και έχουμε σχεδόν ξεπερνάμε τα επίπεδα του 2018, που
0: αλήθεια,
1: ήταν τα πιο επιδεινωμένα στη χώρα μας. Και πραγματικά κάνουμε μία σταδιακή μετάβαση και μιλάμε για τους ιούς της γρήπης και του κορονοϊού, βέβαια, αλλά κυρίως για τη γρήπη. Τώρα είναι ο μήνας του αντιγρυπτικού εμβολιασμού. Τώρα σταδιακά αρχίζουμε και μιλάμε για τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό από μέσα περίπου Οκτωβρίου μέχρι μέσα τέλη Νοεμβρίου, γιατί θέλει και 15 ημέρες για να βγάλουμε αντισώματος προς τον ιό της γρήπης. Και ποιοι μπορούν να το κάνουν? Όλοι, αλλά κυρίως κατά την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, τα άτομα 60 ετών και άνω, τα παιδάκια μέχρι 5 χρονών από 6 μηνών και οι 5 με 59 όσοι έχουν και προβλήματα υγείας.
0: Φοιτητές να το κάνουν, ναι, ρωτούν εδώ, γιατί είναι πολλοί φοιτητές, τώρα πάνε σχολές, ξεκινάνε τα μαθήματα.
1: Κοιτάξτε, στην ουσία οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει, ειδικά οι φοιτητές της ιατρικής και των επαγγελματών υγείας, είναι πολύ σημαντικό που μπαίνουν σε χώρους με ασθενείς να το κάνουν. Οποιοδήποτε προφανώς, αλλά οι συστάσεις είναι συγκεκριμένες, ότι πιο πολύ προηγούνται συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενειών. Όμως είναι καλό και για τον οποιοδήποτε. Και πάντοτε θα λέμε για μία δόση, με μία δόση είμαστε καλυμμένοι, εκτός αν μιλάμε για πολύ βαριά νοσοανεπάρκεια, και 15 μέρες πριν πρέπει να το έχουμε κάνει, γιατί μετά στις 5 ή στις 7 μέρες, στις 3 μέρες δυστυχώς δεν θα έχουμε σωστή αντισωματική απάντηση. Mm-hmm. Τώρα, αυτή η εικόνα που είπατε, είπατε μια εικόνα στην οποία είπατε ίσως για αποκόμματα.
0: Ναι,
1: ίσως,
0: αυτό τώρα είναι γιατί τόσο
1: για
0: πολύ.
1: Αυτά είναι, ξέρετε, και ανεξάρτητα εποχής.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί να ενεργοποιούνται κάποιοι ρινοί. Οι ρινοί φέρουν αυτές τις ελαφριά εικόνα με λίγο έτσι πονοκέφαλο, μπούκωμα, πυρετό, κακουχία, βήχα. Mm-hmm. Όσο βρισκόμαστε σε πιο εσωτερικούς χώρους με μεγαλύτερο συνωστισμό, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα και εμείς να πάρουμε από κάποιον άλλον κάποιον ιό, ο οποίος θα μας οδηγήσει να εμφανίσουμε και συμπτώματα. Το ίδιο και για τους ιούς του γαστρεντερικού συστήματος. Όσο είτε βρισκόμαστε σε μεγαλύτερο συγχρονισμό, είτε πολλές φορές σχετίζεται και με την ασφαλή προετοιμασία του φαγητού σε όλα τα στάδια της. Όλα αυτά μπορούν να μας δημιουργήσουν κάποια έτσι αυξημένη πιθανότητα γαστρεντερίτιδας αν έρθουμε σε επαφή με μολυσμένο φαγητό.
0: Έτσι, άρα τι χρειάζεται τώρα να κάνουμε?
1: Χρειάζεται, ξέρετε, η προσοχή από το να το απλό, να πλένουμε τα χέρια μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλένουμε τα χέρια μας. Δεύτερον, να μην ερχόμαστε σε κοντινή απόσταση με άτομα που βλέπουν ότι έχουν συμπτώματα υιογενούς λίμωξης. Mm-hmm. Τρίτον, τα άτομα κατά την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που πρέπει να εμβολιαστούν, ιό της γρήπης, ιό έρπιτα ζωστήρα, ιό RSV, κορονοϊό, αυτοί θα πρέπει να ακολουθήσουν ακριβώς ό,τι λέει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών σε συνδυασμό με τον γιατρό τους. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουν με τον γιατρό τους. Όλοι εμείς που έχουν έτσι μια ελαφριά συμπτωματολογία, mm-hmm. ένα μπουκωματάκι, ένα 37 και 2, είναι βασικό να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε λίγο στο σπίτι, να πάρουμε ένα αντιπηρετικό, να ενυδατωθούμε, να φάμε ελαφριά, να ξεκουραστούμε, μια και που και η ξεκούραση μας βοηθάει να ανακάμψει ο οργανισμός χωρίς μεγαλύτερες επιπλοκές.
0: Βιταμίνες. Τι βιταμίνες χρειαζόμαστε αυτόν τον καιρό?
1: Καταρχήν, μια σωστή διατροφή, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρι, το πνεύμα της μεσογειακής διατροφής τα περιέχει όλα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν όμως ο γιατρός μας δει ότι έχουμε ελλείψεις κάποιων βιταμινών ή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που χρειάζονται περαιτέρω βιταμίνες, είναι πολύ σημαντικό να μας τις δώσει, αλλά και αυτό θα προτιμούσα, ξέρετε, και οι βιταμίνες να δίνονται με τη συνταγή του γιατρού, γιατί πολλές φορές οι βιταμίνες μας και τα επίπεδα τους είναι πολύ καλά μέσα μας. Mm-hmm. Απλά εμείς πηγαίνουμε και παίρνουμε και άλλες και πιο
0: εμπορική
1: εικόνα. Ναι, η εικόνα λίγο μετά να γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη. Mm-hmm. Ο ήλιος είναι καλός, ξέρετε, για τη βιταμίνη D, το λέω και για τα κόκαλά μας, mm-hmm. Να ισχυροποιούνται. Οπότε έχουμε ευτυχώς και την φυσική πηγή βιταμίνης D, τον ήλιο μας. Επομένως, προσέχουμε προσεκτικά βήματα, ξεκούραση. Πλένουμε τα χέρια, φοράμε μάσκα αν κάποιος νοσεί δίπλα μας και ακολουθούμε τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφαρέντιαν 89, να είστε όλοι και όλες καλά. Για τρία λεπτά ακόμη μαζί, για τέσσερα μάλλον, εμείς θα τα πούμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Είδα μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, είδα μετά της παρουσίας Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Πνίκα, και όλες οι σχετικές συζητήσεις που έγιναν. Όπως σας είπα, χτες είδα φοβερή πρεμιέρα, μια φοβερή θεατρική παράσταση, στην οποία συμμετέχει πολύ αγαπημένη φίλη, πρέπει να το πω, η Αφροδίτη Αλσάλεχ. Είχε πολλά χρόνια να ανέβει στο σανίδι. Είναι το Χρόνος από δεύτερο χέρι. Η παράσταση, κυρίες και κύριοι, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της βραβευμένης με Νόμπελ. Το 2015 το πήρε, Σβετλάνας Αλεξίεβιτς. Το Τέλος του Κόκκινου Ανθρώπου είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, δηλαδή μην το χάσετε και το βιβλίο. Και είναι η πρώτη πανελλαδική, πανελλήνια μάλλον, θεατρική μεταφορά του έργου. Έκανε χτες πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στο Φουαγέ, σε έναν εξαιρετικό χώρο. Και η διάρκεια των παραστάσεων θα είναι μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου του 2026. Τη διασκευή έχει κάνει και τη σκηνοθεσία η Βίλια Χατζοπούλου. Τη μουσική έχει συνθέσει ο Νίκος Κυπουργός. Και βεβαίως τη διανομή, όλοι εξαιρετικοί, ένας και ένας. Ελένη Καστάνη, Γιώργος Καφετζόπουλος, η Αφροδίτη βεβαίως, η Αλσάλεχ, η Μαρία η Καλαμποκιά, ο Γιώργος Ομανιάδης, η Αγγελική Μπούρα και η Μαρία Σταυροπούλου. Τι είναι, επί της ουσίας φέρνει στη σκηνή, είναι σαν βλέπεις πολλούς μονολόγους, αλλά που λένε μια ιστορία, δεν είναι ένας μονόλογος απλός, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Φέρνει στη σκηνή αληθινές συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αποτυπώνοντας την ανθρώπινη επιβίωση, την απώλεια και την ελπίδα, και όλη αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και περίεργη και μεταβατική εποχή για τη Μεγάλη Σοβιετία, δηλαδή από στα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι και στο σκληρό καπιταλισμό μετά το 2010-2015, τέλος με μια πραγματικά εξαιρετική παράσταση σε έναν εξαιρετικό χώρο, και όλοι είναι ένας και ένας. Δείτε το στο Φουαγέ του Θέατρου Πειραιά, ένα εξαιρετικό θέατρο και πολύ ωραίο το Φουαγέ, ομολογώ ότι δεν ξανά είχα πάει εκεί. Αφροδίτη, να μας ακούς, δεν ξέρω, καλό ταξίδι και αυτή η παράσταση και το βιβλίο και όλα όσα κάνετε. Και είναι και από τις λίγες φορές με την Αφροδίτη δεν έτσι την αναφέρουμε για πολιτικά, μιλάμε για θέατρο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε στο κεντρικό δελτίο 7 παρατέταρτο το βράδυ. Να κουκουλωθείτε αυτές τις μέρες, αλλάζει ο καιρός, συγχωρέστε μου λίγο την πραχνάδα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Φιλιά και αγάπη, Αλφα Ρέντιο 989. Ο κύριος Ρέκατενα στην κονσόλα του ήχου, Άλλη Σπυροπολού, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Αμέσως μετά, βεβαίως εννοείται, δελτίο με τη Βασιλική Γιούτσου και ο Χάρης Δικριτάκης.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή της αστυνομίας όλοι όσοι βρίσκονταν σε απόσταση 400 μέτρων από τις δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο που τυλίχθηκαν στις φλόγες στη διάρκεια της νύχτας. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε βαφείο ρούχων και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην παρακείμενη βιοτεχνία ένδυσης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πυροθερμικό φορτίο έχει μειωθεί. Ωστόσο, τα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και κατάσβεση τμήματων της οροφής. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής συνεχίζεται έως αυτή την ώρα. Παραμένει αυξημένη κίνηση των οχημάτων που κινούνται στη Λεωφόρο και Φυσού στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη σύλληψη ενός 50διάχρονου γυναικολόγου, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών κινητοποίησε τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάζοντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες χρήστης είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και το ιατρείο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, τάμπλετ και κάρτα μνήμης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών. Νέα δεδομένα χωρίς μεγάλες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης έχουν προκύψει από την χθεσινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος συνέδεσε ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια. Αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αύξηση των ρωσικών προμηθειών δίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη θέση του Ιράν σχετικά με μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης με την υποστήριξη του Ουρανού Προέδρου, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, έπειτα από σχετικό αίτημα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν όχι μόνο για τις επενδύσεις, αλλά και για να επιτευχθεί περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες το βράδυ ένας από τους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οπαδικών και άλλων ιδεολογικών κινήτρων της επίθεσης. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης έγινε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι, στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Λεωφόρου Αθηνών. Άγνωστοι πέταξαν σε αραγωγό ένα γκαζάκι. Από την έκρηξη που ακολούθησε, προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Σε τουλάχιστον 27 ανέρχονται τραυματίες από τον χθεσινό τρομακτικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Και ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και νοτιάδες σήμερα σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να αλλάζει κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και καταιγίδες που θα ενταθούν στη διάρκεια της νύχτας και αύριο Κυριακή. Στην Αττική σήμερα αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις επόμενες ώρες, κυρίως στα βόρεια, και τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Χάρης Δεγκριντάκης.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σάββατο 10 Οκτωβρίου πλησιάζουμε στην καρδιά του φθινοπόρου. Εμείς έχουμε να πούμε ότι εμείς προσπαθούμε να είμαστε πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Είμαστε 2 με 3 και Σάββατο και Κυριακή με αρκετές ειδήσεις. Σήμερα θα μεταφερθούμε στην Δωδεστά Δωδεκάνησα, όπου θα μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, μάλλον να το πω έτσι, στρατηγικού σχεδιασμού, ακόμη και σπουδαίο. Θα δούμε μια νέα πρωτοβουλία που έχει κάνει η Lidl Ελλάς, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, και μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, η Φιλοθέα Μακρυδάκη θα είναι κοντά μας με να απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις. Είμαι ο Χάρης Γκριντάκης, στον ήχο κοντά μου ο Θάνος Μπούμπας, στην παραγωγή η Βίκης Γιάμπρα, και ξεκινάμε. Και φίλες και φίλοι, επειδή μιλάμε για την ανάγκη επαύξησης των εσόδων τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια βέβαια, αλλά τελευταία ακόμη περισσότερο, αυτή η αναρρίχηση των οικονομικών μεγεθών ταυτίζεται και με την άνοδο στον τουρισμό. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι υπάρχει μια κόπωση στην ευρωπαϊκή αγορά λόγω της ύφεσης ενδεχομένως που υπάρχει κυρίως στη Γερμανία, που όταν φταρνίζεται εμείς παθαίνουμε πνευμονία, ο παγκόσμιος τουρισμός δηλαδή, και η χώρα μας αναζητά νέες αγορές. Πάντα πρωτοπόρος ήταν η περιοχή, θα έλεγα, της Ρόδου και στον ελληνικό τουρισμό. Και η Κρήτη βέβαια έχει ακολουθήσει, έχει πετύχει και καλύτερες τιμές στα ξενοδοχεία της, αλλά η Ρόδος ανοίγει δρόμους. Μάλιστα φέτος, επειδή έτυχε να βρεθώ λίγα προσφάτως, είδα ότι πάει και καλά, πάει πολύ καλύτερα από άλλους προορισμούς, η οποία κάνει μεγάλο άνοιγμα στην Ινδική αγορά. Έκανε ένα, νομίζω ότι ακόμα είναι σε εξέλιξη, ένα εξαιρετικά επιτυχημένο συνέδριο με 300 Ινδούς πράκτορες, μέλη της ΤΑΦΗ, της Ένωσης των Τουριστικών Πρακτόρων αυτής της τεράστιας χώρας, και έδωσε το στίγμα πώς στοχεύει την επόμενη μέρα. Εκεί έτυχε να συναντήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Στρατηγικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου, αλλά ταυτόχρονα και πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, τον Χρήστο Μιχαλάκη, να μιλήσουμε για την πρωτοβουλία αυτή, για τα συμπεράσματα που ήδη έχει, αλλά και τις προοπτικές που διανοίγονται. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλάκη, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Πώς πήγε καταρχάς το συνέδριο, οι επαφές? Είδα και συμμετοχές και από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ήθελαν να πάρουν ένα κομμάτι από την επιτυχία που έχει το Νότιο Αιγαίο, που φιλοξένησε, θα το δεκάνησα ειδικότερα, που φιλοξένησαν αυτή την εκδήλωση. Για δώστε μας το στίγμα.
3: Γιατί όχι, είναι ομαδικό παιχνίδι ο τουρισμός, και μην ξεχνάμε ότι οι επισκέπτες από Ινδία έρχονται από πολύ μακριά και θα θέλουν να επισκεφθούν και να ανακαλύψουν όλη την Ελλάδα. Άρα πρέπει να τους προβάλλουμε και την Ελλάδα, γιατί δεν είναι ένας γνωστός προορισμός για την Ινδία, είναι μια χαοτική αγορά. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει τη θέση που πρέπει να έχει σε αυτή την αγορά. Εμείς ξεκινήσαμε, το μία ψώδα ξεκίνησε πέρσι το Φεβρουάριο, όταν κάναμε σε συνεργασία με την Ίντικο, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τον ΕΟΤ.
2: Η Ίντικο, έτσι να πούμε στις ακροάτριες της Ευρωπαϊκής μας, είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία πλέον και ο μεγάλος ανταγωνιστής της Air India.
3: Και ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ασιατική αγορά. Είχαμε κάνει μια εκδήλωση να προβάλλουμε τα νησιά μας μέσα στην πρεσβεία μας στο Νέα Δελχή. Και από εκεί ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές με το ως περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να προβάλλουμε τα νησιά μας με τους τουριστικούς πράκτορες. Τους προσκαλέσαμε να κάνουν το Παγκόσμιο Συνέδριο του ΤΑΦΗ, που είναι η Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Πρώτη φορά έχει γίνει στην Ευρώπη. Και για πρώτη φορά καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη τιμή για την Ρόδο να μπορέσει να τους φιλοξενήσει. Είναι περισσότερο από
2: την πρώτη φορά. Η πρώτη φορά στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό.
3: Στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και είναι άνθρωποι που αποφασίζουν που θα ταξιδέψει ο επισκέπτης τους, γνωρίζουν καλύτερα την αγορά από ό,τι γνωρίζουμε εμείς. Εμείς δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για την Ινδία, και ο Ινδός επισκέπτης γνωρίζει ελάχιστα πράγματα για τα νησιά μας. Και έτσι έχουμε κάνει αυτή την επαφή με την Ομοσπονδία. Είναι άνθρωποι που γνωρίζουν τον πελάτη τους και ήταν μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσουν και τον προορισμό. Δεν είδανε μόνο τη Ρόδο. Αυτές τις μέρες από σήμερα είναι στην Αθήνα, αλλά θα έχουν ευκαιρία να δουν και την Αθήνα. που είναι η πύλη εισόδου για τα νησιά μας. Όπως σας είπα, αυτό ήταν στρατηγική, το είχαμε ξεκινήσει, δεν έγινε τυχαία, το ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο. Και σιγά σιγά προχωρήσαμε μετά το Νέο Δελχή, πήγαμε και στην έκθεση τη μεγάλη που γίνεται εκεί για την Ινδία στις αρχές Φεβρουαρίου. Και στη συνέχεια φιλοξενήσαμε Ινδούς δημοσιογράφους και 8 μήνες μετά φέραμε την Ινδία, όλους τους Ινδούς προάθλους στα νησιά μας. Εμείς είμαστε άγνωστοι, όπως είπα και προηγουμένως, σε αυτή την τεράστια αγορά. Ξέρουμε, δεν περιμένουμε, δεν είμαστε. Γνωρίζουμε ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνουν και πώς θα την κάνουν τη δουλειά. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος δρόμος, θα χρειαστούν πάρα πολύ μεγάλο διάστημα για να το αναπτύξουμε αυτό. Το χτίζουμε όμως σταθερά, με σταθερά βήματα, με συνέπεια και με τον ευαγγελματισμό που
2: ξέρει τον Νότιο Αιγαίο να προβάλλεται. Να δώσω στους φίλους που μας ακούνε και τις φίλες κάποια στοιχεία, έτσι, κάποια numericals, κάποια αριθμητικά δεδομένα, ότι το 2030 θα ταξιδεύουν 100 εκατομμύρια Ινδοί. Θα υπάρχει και μια μεσαία τάξη που σιγά σιγά θα συνεπικουρεί τους εκατομμυριούχους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 36 εκατομμύρια εκατομμυριούχοι Ινδοί. 2030, 100 εκατομμύρια Ινδοί, φανταστείτε φίλες και φίλοι. Και επίσης να πούμε ότι από του χρόνου το καλοκαίρι πρώτα θα πετάει και η Aegean πέρα από την Ίντικο. Άρα ο ανταγωνισμός θα υπάρχει. Άμα πετάει Ίντικο, θα έρθει κάποια στιγμή και η Air India. Σίγουρα οι Ινδοί του αεροδρομίου της Κρήτης, του Ηρακλείου, θα φέρουν περισσότερες πτήσεις. Έτσι.
3: Τεράστια ευκαιρία είναι αυτό και ανοίγει μια τεράστια αγορά, γιατί δεν είναι μόνο η Ινδία. Μέσα από την Ινδία έρχονται και επισκέπτες από όλη αυτή την περιοχή που τα δικά μας τα νησιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσελκύσει ο κόσμο. Όπως είναι από το Hong Kong, από Αυστραλία, από
2: Σιγκαπούρη.
3: Σιγκαπούρη, Κίνα είναι πάρα.
2: Η Μαλαισία έχει πολύ χρήμα, ναι, πολλά λεφτά.
3: Ακριβώς. Είναι μια νέα αγορά και όπως είπατε πολύ σωστά πριν. Στα δικά μας τα νησιά, τουλάχιστον τα μεγάλα της, όπως είναι η Ρόδος και η Κόρση του στα Δωδεκάνησα, η εξάρτησή μας από τις ευρωπαϊκές αγορές υπερβαίνει το 90%. Είναι σε μια Ευρώπη που δυστυχώς δεν βλέπουμε, είναι σε μια βαθιά ύφεση. Η εξάρτησή μας είναι τεράστια. Άρα πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα νησιά μας και να το προβάλλουμε σε αγορές που δεν είχαμε την παρουσία που ήθελαμε να έχουμε, τουλάχιστον για το Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες είναι πολύ καλά τα πράγματα, είναι πολύ πιο αναγνωρίσιμα από τα νησιά μας εκεί. Σε αυτές τις αγορές.
2: Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη που σας διακόπτω, και η Μύκονος και η Σαντορίνη κινούνται πτωτικά. Έτσι. Η Σαντορίνη είχε πέρυσι μείον 30 με το σεισμό. Φέτος επίσης δεν έχει πάρει ανάσες, να το πω αλλιώς. Η Μύκονος σταθερά είναι χαμηλά. Πεςτε μου, ναι.
3: Ήταν κλειστός ο Περσικός κόλπος που εκεί επηρέασε πάρα πολύ τα ταξίδια από τα μακρινά ταξίδια, τα long haul που λέμε. Ναι. Άρα την περίοδο των κρατήσεων, όλη αυτή η ανασφάλεια που υπήρχε στον κόλπο.
2: Επηρέασε, λέτε.
3: Επηρεάζει πάρα πολύ.
2: Ναι, αλλά ας πούμε η αγορά της Αμερικής που θα μπορούσε να αναπτυχθεί από την άλλη πλευρά, δεν το είδαμε αυτό. Γιατί ειδικά για τις Κυκλάδες, προσέξτε τι λέω. Γιατί η Αθήνα, full. Δεν λέω, κρουαζιέρα Αθήνα δούλεψε πάρα πολύ. Και άλλα και τα νησιά. Εδώ ο Αμερικανός τουρίστας έχει μάθει και τα νησιά του Αργοσαλονικού που δεν πήγαινε παλιά.
3: Υπέροχο δεν είναι αυτό. Αυτό που το σημαντικό που κάναμε σαν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι ότι υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το ΤΑΦΗ, με την Ομοσπονδία. Γιατί θέλουμε να έχει συνέχεια αυτή η προσπάθεια. Η συνεργασία μας έχει το μνημόνιο, ουσιαστικά δεσμεύει και τις δύο πλευρές για τα επόμενα 3 χρόνια να κάνουν δράσεις προβολής και διαφήμισης των νησιών μας. Και συνειδητοποιώ ότι το αποτέλεσμα θα το κάνουμε σε 3-4 χρόνια προς σήμερα.
2: Να δώσω ένα στοιχείο ακόμα, ότι ο Ινδός τουρίστας είναι αυτός που θέλει η Ελλάδα, ή μάλλον ο τύπος του Ινδού τουρίστα, ο οποίος ταξιδεύει όλο τον χρόνο, είναι εκτός εποχής ουσιαστικά, και δεν τρελαίνεται για θάλασσα. Τον ενδιαφέρει να πάει να δει τα αρχαία μας, θέλει να πάει
3: τον πολιτισμό
2: μας, να γνωρίσει από όλες. Του αρέσει και το shopping, μην τρελαθούμε, του αρέσει και η Ρόδος με το προσφέρει αυτό. Και η Μύκονος, δεν λέω. Και είναι ο τουρίστας ο οποίος μπορεί να ενώσει το puzzle του τουρισμού όλο το χρόνο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Και τώρα, πέρα από τους Ινδούς, ήθελα να πάμε μια και δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας σας, να μας πείτε πώς πήγε η σεζόν και τι προοπτικές διανοίγονται λίγες μέρες πριν από τη World Travel Market, τη μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο, για το 2027.
3: Κοιτάξτε, στην Ρόδο και στην Κό είχαμε πάρα πολύ καλές προκρατήσεις μέχρι τέλος του Φλεβάρι. Όταν ξεκίνησε η κρίση, λογικό ήταν ότι υπήρχε ένα πάγωμα των κρατήσεων κυρίως από την Ευρώπη. Και με όλο αυτό την κρίση, γιατί ήρθε και ήταν άλλη μια κρίση πάνω στις κρίσεις που είχε η Ευρώπη, τη οικονομική θέση και τη γεωπολιτική. Από αρχές Απριλίου πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι φοβόμασταν. Απριλίου ήταν όμως πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν και ο Μάιος, ήταν πολύ έντονα last minute, τελευταία στιγμή οι κρατήσεις. Αυτό δημιουργούσε μια νευρικότητα στην αγορά, τόσο και στα ξενοδοχεία, αλλά και στους αεροπορικές εταιρείες, αλλά και στους tour operators. Οι αφήξεις όμως, η μεγάλη μας η έκπληξη ήταν ότι κινηθήκαμε στο συν 3%, 3,5% σε σχέση με το 2025, που ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών. Εξελίσσεται και ο Οκτώβρης στο θετικό πλαίσιο, στο πολύ θετικό σενάριο, και θα τραβήξει σεζόν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Το πρόβλημα είναι ότι ο πελάτης, λόγω της ανασφάλειας και της κρίσης και της ακρίβειας των τιμών, όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και από τις χώρες που έρχεται, δεν κινείται με τον τρόπο που θα ήθελε η αγορά. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα δεδομένο, ότι δεν ήταν δεδομένο ότι θα ταξίδευε ο κόσμος. Γιατί αν θα δούμε στις απέναντι ακτές στη Τουρκία ή νότια στην Αίγυπτο και στην Κύπρο, τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι έχει δείξει καταγραφεί η Ελλάδα.
2: Ναι. Πάμε λίγο στο κομμάτι των επενδύσεων. Τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κινητικότητα στην αγορά των κυκλάδων, των κυκλάδων και δωδεκανήσεων αυτήν την περίοδο για αγορά ξενοδοχείων ή τη δημιουργία νέων?
3: Πάντα υπάρχει αυτή η κινητικότητα και κυρίως στα μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κος, είναι προγραμματισμένες πολύ μεγάλες επενδύσεις. Παρόλο που δημιουργεί μια αναστάτωση μέχρι να ξεκαθαρίσει, να γίνει 100% το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό. Αλλά είναι αδειοδοτημένες πολύ μεγάλες και πάρα πολλές επενδύσεις τόσο στη Ρόδο και στη Κο.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά και σας πάντα επιτυχίες. Χρήστος Μιχαλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου και Πρόεδρος στην Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Φίλες και φίλοι, αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά, το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
6: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μια και καταπιαστήκαμε με τουρισμό, πάμε λίγο στις αερομεταφορές, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες βέβαια με την έλευση τουριστών στην Ελλάδα. Γιατί βλέπεις ότι πάρα πολλές εξ αυτών είναι και εποχιακές. Βλέπω ότι διευρύνεται ο αεροπορικός χάρτης της χώρας για το 27 ουσιαστικά. Η χώρα ενισχύει διαρκώς τη θέση της τόσο στην υπερατλαντική αγορά όσο και στις συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδος αποκτούν νέες απευθείας πτήσεις, την ώρα που σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες οι αερομεταφορείς διευρύνουν τα δίκτυά τους και επαναφέρουν διεθνή ρομολόγια. Ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική αγορά έχει η περαιτέρω ανάπτυξη της Delta Airlines στην Αθήνα. Από τον Ιούνιο του 27 η Delta εγκαινιάζει την απευθεία σύνδεση Detroit Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα ως τις 28 Οκτωβρίου και είναι σπουδαίο ότι η Delta με την προσθήκη του Detroit θα διαθέτει 4 πύλες στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντα φανταστείτε ότι η έδρα της Delta πάντως είναι η Ατλάντα. Στο ίδιο πλαίσιο προστίθεται και νέα σύνδεση, βέβαια, Βοστόνη, Βενετία, ενώ στο Βοστόνη Μιλάνο αναβαθμίζεται σε καθημερινό δρομολόγιο. Κοίταγα της Delta, άλλα δρομολόγια. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στο διευρυμένο πρόγραμμα της TUI Airlines για το καλοκαίρι του 27 με δύο νέες συνδέσεις από το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου προς την Αθήνα και τη Μυτιλίνη. Συνολικά η εταιρεία προσθέτει 8 δρομολόγια από το αεροδρόμιο του Λονδίνου, τέλος πάντων, αυξάνοντας τους διαθέσιμους προορισμούς σε 59, παρακαλώ. Βλέπουμε και νέες συνδέσεις της EasyJet σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη. Έχει εντάξει 2 ελληνικούς προορισμούς στις 18 νέες γραμμές που σχεδιάζει από 12 δρομολόγια, από 10 αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ρόδος λοιπόν θα συνδεθεί από τις 27 Απριλίου με το London Southend με 2 πτήσεις την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Σάββατο. Και λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Μαΐου, θα ξεκινήσει νέα σύνδεση London Luton Θεσσαλονίκη, η οποία θα εκτελείται κάθε Σάββατο, παρακαλώ. Το πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη είναι ότι έρχονται εκεί οι πτήσεις και ο κόσμος φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και πάει στη Χαλκιδική και φυσικά παραπονούνται. Τι να πω γι' αυτό, θα πω ότι όμως και η Θεσσαλονίκη αναβαθμίζεται. Βλέπω ότι μπήκε, την έβαλε ο ΙΟΤ στον κατάλογο των Μισελέν, τον άσχετο με τα αεροπορικά βέβαια, αλλά δείχνει είναι ότι παίρνει μια ταυτότητα στο κομμάτι, ταυτότητα ποιότητας στο κομμάτι της γαστρονομίας. Είναι σπουδαίο κατά τη γνώμη μου. Και πιστεύω ότι το ότι μπαίνει και η Θεσσαλονίκη στα Μισελέν, όπως μπαίνει και η Αθήνα, είναι σπουδαίο. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία του Ανδρέα του Φιωρεντίνου, του ΙΟΤ δηλαδή. Και φυσικά φαντάζομαι ότι με τις ευλογίες της Υπουργού Τουρισμού της Όλγας Κεφαλογιάννη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σημαντικό να αποκτάσει μια ταυτότητα, γιατί είναι γνωστή η Ελλάδα για τη γαστρονομία της, αλλά θα είναι και με υπογραφή και με τη βούλα που λένε φίλες και φίλοι, έτσι. Επίσης, πέρα από τη Θεσσαλονίκη, μπαίνει στην αγορά, στο κατάλογο του Μισελέν, μπαίνει και η Σαντορίνη. Η Σαντορίνη με τα υπέροχα κρασιά της και έχει μερικά εμβληματικά εστιατόρια. Πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά ελπίζω ότι σιγά σιγά, και φάνηκε και με τη συνομιλία που είχαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Στρατηγικής Δωδεκανήσου, ότι εδώ υπάρχει πεδίο δόσης λαμπρό, δεδομένου ότι αγορά της Ινδίας, πρέπει, ξέρετε, οι Ινδοί για να ταξιδέψουν, κάτι που δεν είπαμε, θέλουν να βρίσκουν και εστιατόρια που να μπορούν να τρώνε. Λοιπόν, πιστέψτε το, στη Ρόδο ίσως υπάρχει το καλύτερο ινδικό εστιατόριο στην Ελλάδα, και αυτό θέλω να το καταθέσω, ενώ όλα τα ξενοδοχεία εκπαιδεύονται και θα έχουν κάρι, έτσι να το επισημάνουμε αυτό. Φίλες και φίλοι, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 ρέστορα σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 το πρωί. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πριν λίγες φίλες και φίλοι, καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, οφείλω να το πω αυτό. Περπατούσα έτσι στην Πανεπιστημίου και είδα την ΣΤΟΑ, την περίφημη αυτή, στο Αρσάκιο, του παλιά του Ορφέα που ξέρουμε, να έχει μια τεράστια ζωντάνια, και είδα και ένα εξαιρετικό έτσι, ένα χώρο που έχει φτιάξει η Lidl, η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα το λέει Little House Athens, και έτσι μου κίνησε την περιέργεια, έψαξα να δω, και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ τον Corporate Affairs Senior Consultant της Lidl Ελλάς, τον Νικόλαο Τολίζη Γάχη, να μιλήσουμε για την πρωτοβουλία αυτή της Lidl, αλλά με την ευκαιρία αυτή να δούμε και κάποια άλλα πράγματα για τη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Καλησπέρα σας κύριε Λιζιγιάκη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα κύριε Γκριντάκη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Κριτικός κι εσείς?
2: Όχι, είμαι από την Εύβοια, είναι λίγο παραπλανητικό το επώνυμο.
1: Καλής, εντάξει, μη στεναχωριέστε. Αλλά σίγουρα μπορεί να είστε επαναστάτης, έτσι, η οικογένειά σας να προέρχεται από κάποια επανάσταση και να έφυγε στην Κρήτη, εννοώ, και να μετανάστευσε στην Εύβοια. Το έχετε ψάξει ή όχι?
2: Υπάρχει τέτοια ρίζα, αλλά όχι από το Λυσιγάκη. Υπάρχει από το μητρόνυμό μου ακριβώς τέτοια ιστορία.
1: Α, μάλιστα, πολύ όμορφα. Λοιπόν, έτσι πάμε στο Lidl Ελλάς και στο Lidl House Athens. Και ήθελα να ρωτήσω τι σηματοδοτεί για σας η δημιουργία του και πώς συνδέεται με τη φιλοσοφία τη Better Living της εταιρείας.
2: Αρχικά το Lidl House Athens είναι μια καινοτόμα προσέγγιση που φέρνουμε στο λιανεμπόριο, χωρίς να είναι ωστόσο ένα κλασικό κατάστημα σαν αυτά που γνωρίζουν οι ακροατές σας. Στην πραγματικότητα το Lidl House Athens είναι ένας τρόπος όπου η εταιρεία μας μετά από 27 χρόνια στην Ελλάδα δημιουργεί και επανατοποθετεί τη σχέση της με τον καταναλωτή, δηλαδή πέρα από το ράφι. Η ιδέα έχει αφετηρία την Lidl Food Academy που δημιουργήσαμε στη Λευκοσία το 2013 ως ένα τόπο συνάντησης γύρω από το φαγητό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο ελληνισμός γύρω από το τραπέζι ανοίγει τις πιο δύσκολες κουβέντες, τις πιο όμορφες κουβέντες και δημιουργεί ωραίες στιγμές. Πάνω ακριβώς σε αυτή την ιδέα δημιουργήσαμε ένα χώρο γεύσης, πολιτισμού και βιωσιμότητας, προκειμένου να κάνουμε πράξη, όπως είπατε, το Better Living και να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους, ανεξαιρέτως και δωρεάν, να έχουν μια εμπειρία γύρω από τη διατροφή, τη γαστρονομία, την ευεξία και να μπορέσουν ταυτόχρονα να μάθουν πράγματα τα οποία ίσως σήμερα να μην γνωρίζουν για τη διατροφή μας.
1: Έτσι, να πάμε λίγο να... ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να επισκεφτεί το κοινό το Lidl House Athens και τι εμπειρίες θα βρούμε εκεί, έτσι ακριβώς να μας πείτε. Δηλαδή είπατε ότι θα μάθει, θα κάνει, πώς θα τις βρει, πώς μπορεί να φάει, δηλαδή μπορεί απλά να μάθει συνταγές, τι ακριβώς γίνεται?
2: Το Lidl House Athens συνδέεται με τον ιστότοπο littlehouse.gr, όπου ο επισκέπτης δεν έρχεται μόνο για να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα ή να δει γνωστούς σεφ ή το resident chef, το Δήμο Μπαλόπουλο, να δημιουργούν ωραία γαστρονομικά πιάτα, αλλά θέλουμε να συμμετέχει ενεργά. Το πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει μαθήματα μαγειρικής, διαδραστικά workshop, master classes από εξαιρετικούς ανθρώπους και επιστήμονες που μπορούν πέρα από το κομμάτι της γαστρονομίας να δώσουν διατροφικές συμβουλές και βεβαίως συζητήσεις με ειδικούς από τον ευρύτερο χώρο της διατροφής, οι οποίοι μπορούν να δώσουν μια ευρύτερη οπτική γύρω από το τρόφιμο, τη σχέση με τη ζωή και βεβαίως με τις εμπειρίες.
1: Mm-hmm. Τώρα, γιατί επιλέξατε να βάλετε στο επίκεντρο την ελληνική γαστρονομία, τη διατροφική παιδεία και τη βιωσιμότητα, κύριε Λιζιγάκη?
2: Πιστεύουμε ότι η ελληνική γαστρονομία είναι μια ζωντανή κληρονομιά, αν θέλετε, διότι συνδέει τον τόπο, τις πρώτες ύλες, την εποχικότητα και το κοινό τραπέζι, και παράλληλα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, εξελίσσεται μπροστά μας. Βλέπουμε παραδοσιακά υλικά και συνταγές να επανατοποθετούνται, να ακολουθούν καινούργιες τάσεις, αλλά παράλληλα να παραμένουν αυθεντικά και να κουβαλούν τις ίδιες μυρωδιές που γνωρίσαμε όλοι μας στην ελληνική επαρχία ή κατά τόπους σε περιοχές που έχουμε επισκεφτεί. Έτσι λοιπόν, στο Lidl House Athens θέλουμε να φέρουμε την ελληνική παραγωγή κοντά στον άνθρωπο της πόλης, φωτίζοντας παράλληλα ιστορίες πίσω από κάθε προϊόν. Ποιος παράγει, με πόσο κόπο παράγει κάθε τρόφιμο, πώς αυτό το τρόφιμο φτάνει στο πιάτο μας και παράλληλα ποιο είναι το αποτύπωμά του στην υγεία μας αλλά και στον πλανήτη. Γιατί ζούμε, ξέρετε, μια εποχή όπου η βιωσιμότητα παίζει όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο στο κομμάτι της διατροφής. Φιλοδοξία μας είναι αυτό που δημιουργούμε στο Little House Athens να εξελιχθεί σε ένα εθνικό hub γαστρονομίας, το οποίο θα συμβάλλει στον ευρύτερο στόχο ανάδειξης της ελληνικής κουζίνας ως άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
1: Ναι. Το κομμάτι της διατροφής είναι σημαντική παράμετρος και παράγοντας έτσι, λειτουργίας και δίνεται ιδιαίτερη σπουδή σαν Lidl. Εγώ ήθελα να μου πείτε, θα σας ρωτήσω μετά γιατί είναι θέμα των παραγωγών που έχετε εκεί πέρα, από τους οποίους έχετε μια φοβερή πρωτοβουλία που κάνετε και εξαγωγές. Πριν πάω όμως αυτό, θέλω να μας πείτε για το επενδυτικό σας πρόγραμμα της Lidl και πού θα δούμε τα νέα καταστήματα από εσάς.
2: Η Lidl Ελλάς διαθέτει σήμερα 234 καταστήματα και υλοποιεί ένα επενδυτικό πλάνο άνω των 200 εκατομμυρίων για τη διετία 2026-2027. Επενδύουμε τόσο στην επέκταση του δικτύου αλλά και στην αναβάθμισή του, στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και ταυτόχρονα σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις. Για το 2026 έχουμε προγραμματίσει να ανοίξουμε καταστήματα στο Χαλάνδρη, στην πλατεία Βικτωρίας, στο Χαϊδάρι και στην Πάρο, ενώ το 2027 θα κάνουμε το επόμενο μας βήμα σε ένα ακόμα ελληνικό νησί με ιδιαίτερη σχέση με τη γαστρονομία, την Άξο. Οι επενδύσεις αυτές είναι ένας τρόπος να βελτιώσουμε και την εμπειρία του πελάτη με σύγχρονες υποδομές, αλλά ταυτόχρονα και μια δυνατότητα που μας δίνεται να αυξήσουμε την απασχόληση στη χώρα μας, η οποία σήμερα ξεπερνά τους 7.000 ανθρώπους.
1: Έχετε αρκετούς Έλληνες παραγωγούς στα σούπερ μάρκετ σας και όπως προείπα τους στηρίζετε στο κομμάτι των εξαγωγών, δηλαδή εν ολίγης παίρνετε τα προϊόντα τους από εδώ και τα πάτε στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, τα δικά σας σούπερ μάρκετ, τα Lidl δηλαδή. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
2: Η Lidl είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο του λιανεμπορίου με διεθνές αποτύπωμα, κυρίως όμως σε όλες τις χώρες τις οποίες επιχειρεί φροντίζει να έχει και σημαντικό εγχώριμο χώριο αποτύπωμα. Ήδη το 70% του τζίρου μας γίνεται από Έλληνες προμηθευτές και βεβαίως δίνουμε πολύ σημασία σε αυτό που περιγράψατε ακριβώς, τη σχέση μας με τους παραγωγούς. Στην Ελλάδα συνεργαζόμαστε με περίπου 400 Έλληνες παραγωγούς, τους οποίους προφανώς θεωρούμε συμμέτοχους και στρατηγικούς μας συνεργάτες. Και έτσι ένα μεγάλο κομμάτι των προϊόντων μας, ιδιαίτερα αν έχετε ακούσει τα προϊόντα νόμα, αποτελούν την αβαρχίδα των πωλήσεών μας τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μέσα από το διεθνές δίκτυο της Lidl λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε ως ένας διάβλος εξωστρέφειας, βοηθώντας Έλληνες παραγωγούς να εξάγουν απευθείας τα προϊόντα τους σε ένα ύψος το οποίο αγγίζει τα 600 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τον περασμένο χρόνο. Ουσιαστικά η Lidl είναι ένας μεγάλος διάβλος εξαγωγής ελληνικών φρούτων και λαχανικών σε 19 χώρες, βοηθώντας μικρούς ή μεγαλύτερους Έλληνες παραγωγούς να κάνουν αυτό το άλμα που χρειάζονται προκειμένου να απευθυνθούν σε μεγάλες και καταξιωμένες αγορές.
1: Ναι. Πάμε και σε κάτι τελευταίο που βλέπουμε ότι αφορά τους περισσότερους Έλληνες και τις Ελληνίδες, αφού σε μια περίοδο βρίσκονται σε μια περίοδο έντονο πιέσεων, η ακρίβεια τους χτυπάει στο μεδούλι και ήθελα να μας πείτε πώς σαν Lidl Ελλάς πώς διαμορφώνεται η πολιτική τιμών σας.
2: Νομίζω ότι δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι η αγοραστική δύναμη του κάθε πολίτη δοκιμάζεται και δοκιμάζεται και η δική μας, διότι ας μην ξεχνάμε ότι τις επιχειρήσεις τις διοικούν άνθρωποι οι οποίοι στην καθημερινότητά τους ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ, αγοράζουν προϊόντα, πληρώνουν τις υπηρεσίες ενέργειας. Έτσι, οι πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα είναι πραγματικές και γι' αυτό στη Lidl Ελλάς κάνουμε ό,τι είναι εφικτό προκειμένου να μειώσουμε την επιβάρυνση του πολίτη στο καλάθι του νοικοκυριού. Από το επιχειρηματικό μας μοντέλο υπάρχει μια ξεκάθαρη δέσμευση. Υψηλή ποιότητα σε χαμηλή τιμή, με μόνιμες μειώσεις και προσφορές συνεχής σε καθημερινά προϊόντα ανάγκης, ώστε να παραπαίνουμε το πιο οικονομικό καρότσι. Και παράλληλα, πέρα από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο των κρατικών πρωτοβουλειών, η Lidl προχωρά μονομερώς και επιπλέον σε δικές της προσφορές, είτε ευθέως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, είτε μέσω της, του πρόγραμματος πιστότητας που έχουμε, της Lidl Plus, με περισσότερα από 2 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Συνεπώς, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον παλμό της αγοράς και να είμαστε όχι μόνο χρήσιμοι, ώστε ο καταναλωτής να βρει στο ράφι αυτό που έχει ανάγκη, αλλά στην πραγματικότητα οικονομικότερη. Και νομίζω αυτό το έχουμε καταφέρει και αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές.
1: Νικόλαος Λιζιγάκης, Corporate Affairs Senior Consultant της Lidl Ελλάς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Yeah!

0: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι?
0: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
4: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
3: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Και φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας για φορολογικά θέματα. Η γνωστή φοροτεχνικός, η Φιλοθέη Μακρυδάκη, είναι κοντά μας. Καλησπέρα Φιλοθέη, τι κάνεις?
6: Καλησπέρα
5: στο
6: κρατές μας, καλά είμαι εσύ.
5: Α, σε ακούμε και καλά τώρα, στην αρχή δεν σε ακούγαμε, που σημαίνει ότι όταν μιλάς μαζί μας βελτιώνεσαι και σαν άνθρωπος και σαν, αν θες, σαν προσωπικότητα, να το πω έτσι.
6: Εννοείται, γι' αυτό και όλες εξακολουθώ
5: εδώ και πολλές. Θα συνομιλώ μαζί σας. Ω Παναγία μου, τώρα σε χάσαμε πάλι. Είσαι κάπου που δεν πιάνει καλά. Επειδή θέλω να το πω. Αλλά πάμε στην ερώτηση εδώ του Παντελή, που λέει ότι έχω κάνει αίτημα για μεταφορά εφορία κατοίκων, για τη μεταφορά του στην εφορία κατοίκων εξωτερικού και δεν του έχουν απαντήσει ακόμα. Τι να κάνει?
6: Να πάνε το φίλος μας, εφόσον έχει κάνει το αίτημα, να αρκεί να ανταποκριθεί. Ωστόσο, θα κάνει έναν επανέλεγχο να δει αν τα στοιχεία τα οποία ζητούνται είναι ολοκληρωμένα κατατεθειμένα στη ζωή. Θα πάει στα αιτήματά μου, θα κάνει το αίτημα, θα προσέξει τα παλιά αιτήματα να δουν τι ακριβώς να γράφουν. Μήπως το έχει διαφύγει κάποιο έντυπο που χρειάζεται και δεν το έχει αποστείλει. Και να γνωρίζει ο φίλος μας, γιατί έχω αντιμετωπίσει τέτοια περίπτωση χάρη, ότι οποιαδήποτε στιγμή και αν η ΔΟΗ αποδεχτεί τη διαδικασία, ακόμα και αν που λέει ο λόγος γίνει αρχές του 2027, θα μπορέσει να κάνει τη δήλωσή του χωρίς να έχει πρόστιμο, χωρίς να έχει τίποτα, ως μηδενική δήλωση κατοίκου εξωτερικού, εφόσον επαναλαμβάνω πληρεί τις προϋποθέσεις. Και να γνωρίζουν οι φίλοι μας όλοι αυτή τη στιγμή που μας ακούν, ότι οτιδήποτε καθυστερούμε να κάνουμε στην εφορία και είναι η παιτιότητα της εφορίας, όπως εδώ η εφορία δεν προχωράει τη διαδικασία και καθυστερεί, ποτέ δεν αποδεχόμαστε να πληρώσουμε πρόστιμο εκπρόθεσμο. Εντάξει.
5: Άλλη ερώτηση. Εδώ είναι από την Γεωργία. Της έχει έρθει, λέει, mail για αναδρομικά, αλλά δεν έχει κάτι. Τι να κάνει?
6: Θα διαβάσει καλά το mail. Τώρα τι γίνεται, επειδή πλησιάζουμε σε παραγραφή για πρόπεντα αιτίας των δηλώσεων που πρέπει να γίνουν, θέλουν στο βιβλίο mail που λένε μπείτε και ποιητική αναδρομικό. Οπότε θα προσέξει το mail να δει ποια αναγράφεται και θα πάει σε εκείνο το έτος να κάνει την τροποποιητική των αναδρομικών. Από την άλλη, αν δεν αναγράφεται ποσό, θα πάει και θα ελέγξει τα τελευταία χρόνια οι βεβαιώσεις αποδοχών που έχει λάβει. Κάπου θα είχε λογικά αναδρομικά, τα οποία αμέλησε να κάνει την τροποποιητική δήλωση και γι' αυτό τώρα χτυπάει καμπανάκι.
5: Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να μην έχει πληρώσει τίποτα και να είναι λάθος η κυρία. Πάμε στον Μανώλη, ο οποίος λέει: έλαβα βεβαίωση για αναδρομικά, αλλά τα έχω φορολογηθεί. Πρέπει να δηλώσω, λένε, θα πληρώσω πάλι. Γιατί? Ίδια ερώτηση.
6: Κοίταξε να δεις, αυτά ίσως είναι κάποια άλλου είδους αναδρομικά. Είναι τα αναδρομικά τα οποία λαμβάνουμε και είναι μέσα στις βεβαιώσεις αποδοχών και αφορούν παρελθόντα έτη. Και υπάρχουν και αναδρομικά για τα οποία έχει γίνει κράτηση του φόρου, έχουν φορολογηθεί, αλλά εγώ δεν τα πήρα όταν έπρεπε να τα λάβω. Αν μιλάμε για αυτή την περίπτωση, η τροποποιητική εδώ δεν θα γίνει μέσω συστήματος, θα γίνει χειρόγραφα και θα βάλει τη βεβαίωση των αποδοχών που το έχουν δώσει και θα φανεί ότι ήδη έχει κρατηθεί φόρος για αυτό το ποσό. Είναι ιδιάζουσα περίπτωση σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις. Η τροποποιητική των αναρωμικών, να ξέρετε, γίνεται μέσα από τα αιτήματα και όχι απευθείας από το σύστημα. Κάτι άλλο.
5: Θα σε ρώταγα για τη Βύση και τον Καρβέλα, για το ξεκατίνιασμα και αν αυτά φορολογούνται, αλλά θα πάμε στην ερώτηση της Ελένης.
6: Ναι.
5: Λέει, θέλω να λάβω επίδομα ενοικίου, έχω μισθωτήριο για 2 μήνες και βγάζει άκυρο. Για ποιο λόγο?
6: Όταν κάνουμε έτοιμα για να πάρουμε το επίδομα του ενοικίου, πρέπει μπροστά το χρονικό διάστημα που είναι το μισθωτήριο ενεργό να είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Άρα οι φίλοι μας θα επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, θα ζητήσει ανανέωση του μισθωτηρίου τουλάχιστον για 6 μήνες, παρόλο δηλαδή που δεν έχει ακόμα το μισθωτήριο, θα του πει του ανθρώπου από τώρα, από τον Οκτώβριο, και για τουλάχιστον 6 μήνες μπροστά ανανέωσέ μου. Και μετά θα μπει να κάνει το αίτημα για να λάβει το ενίκιο, το επίδομα του ενοικίου.
5: Πολύ ενδιαφέρον. Μ' αρέσει να είναι έτσι βραχίες οι απαντήσεις σου. Εδώ λέει κάτι εδώ πέρα, το όνομά του δεν το διαβάζω καλά. Τέλος πάντων, ο Θανάσης. Άνοιξα επιχείρηση και μου λένε να στέλνω ΦΠΑ κάθε μήνα. Γιατί? Τι ερώτηση, ρε φίλε, πάντα είναι. Κάθε μήνα στέλνω. Για την καινούργια. Για την καινούργια.
6: Μπράβο. Οι καινούργιες λοιπόν επιχειρήσεις έχουν αυτή την συνθήκη. Συμμορφωνόμαστε με την ΑΔΕ. Τι συμβαίνει με αυτές τις επιχειρήσεις? Υπάρχει και η δυνατότητα να στέλνεις κάθε μήνα το ΦΠΑ. Ενώ στις παλιές ατομικές που πλέον θέλει να το μπει στο σπίτι.
5: Δεν σε ακούμε καλά. Προσπάθησε λίγο, σε παρακαλώ, μου διαμαρτύρονται εδώ πέρα.
6: Τώρα με ακούτε?
5: Έχεις αφορά σε ακουστικά?
6: Όχι, δεν φοράω τίποτα. Μ' ακούτε τώρα?
5: Τώρα σε ακούμε, ναι, σε ακούμε. Ναι.
6: Λοιπόν, τώρα πρέπει να είμαι πολύ καλύτερα.
5: Δεν θα το έλεγα, για προσπάθηση όμως, ναι.
6: Λοιπόν, να ξέρουμε λοιπόν ότι σε αυτές τις νέες ατομικές επιχειρήσεις υπάρχει δυνατότητα στην ΑΔΕ να στέλνουν το ΦΠΑ κάθε μήνα. Στις παλιές επιχειρήσεις που είχαν ξεκινήσει πριν από 5 χρόνια, για παράδειγμα, δεν είναι ανοιχτός ο κάθε μήνας να στέλνει ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν ο φίλος μας μείναμε λύση να στέλνει κάθε μήνα ΦΠΑ, γιατί όταν θα πάει να στέλνει του προηγούμενου μηνός, θα του βγει εκπρόσδεσμο και θα έχει πρόστιμο.
5: Mm-hmm. Έχει στείλει και μια ερώτηση πάλι η Ελένη που είχε κάνει πριν. Ηλεκτρονική τιμολόγηση κάνω μέσω ΑΔΕ, πρέπει λέει να το δηλώσω? Δεν το βλέπουν?
6: Το βλέπουν, φίλοι μου, δεν το βλέπουν, δεν έχει σημασία. Βγήκε απόφαση που πρέπει να δηλώσουμε τον πάροχο. Οπότε θα απευθυνθεί στο φοροτεχνικό σου, αν εσύ ασχολείσαι με τα φορολογικά σου εσύ ίδια, γιατί έχει λάβει παράταση αυτή η ενημέρωση, ας πούμε, στο Υπουργείο, και θα κάνεις την δήλωση παρόχου. Είναι υποχρεωτική ακόμα και αν χρησιμοποιείς το ηλεκτρονικό τιμολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Άλλη ερώτηση?
5: Εδώ λέει, δεν θέλει, τέλος πάντων, μπορώ να πω το όνομά του. Είναι ο Παντελής. Πούλησα το σπίτι, αλλά συνεχίζει να φαίνεται στο Ε9. Ο συμβουλογράφος είπε θα διαγραφεί. Τι κάνω?
6: Κοίταξε να δεις εδώ, χάρη, τι συμβαίνει και ο φίλος μας. Όντως με την ενημέρωση στο My Property και όλα αυτά γίνονται αυτόματα οι διαγραφές των ακινήτων, όπως γίνονται αυτόματα και οι εισαγωγές των ακινήτων αν αγοράσεις ακίνητο. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικότητα και καλά να συμβεί. Εμείς οφείλουμε να μπούμε να ελέγξουμε. Εάν το ακίνητο δεν έχει διαγραφεί, μπαίνουμε εμείς και το διαγράφουμε, βάζοντας τον αριθμό του συμβολέου, το άφημα του συμβολογράφου και ό,τι μας ζητήσει στο σύστημα. Άρα, εφόσον ο φίλος μας εξακολουθεί να βλέπει το ακίνητο, θα μπει μέσα να κάνει την πράξη να το διαγράψει και να μην συνεχίσει να του έρχεται και το ένφια. Άλλη ερώτηση?
5: Τελευταία ερώτηση, φιλοθέη μου. Τελευταία ερώτηση. Μισό λεπτό εδώ πέρα μου τη φέρνουν. Πες μου, σε παρακαλώ. Πώς λέγεται εδώ πέρα? Κώστας. Ο Κώστας λέει δεν έχει λάβει τίποτα μέχρι σήμερα για επίδομα παιδιών. Μου είπαν ότι δικαιούμαι. Μπορώ να κάνω αίτημα τώρα ή το έχασα?
6: Φίλε Κώστα, μην ανησυχείς καθόλου, γιατί ο νόμος μας τι λέει? Ότι μέχρι και τις 15 Γενάρη του επόμενου έτους, εάν κάνεις το Α21 για να λάβεις το επίδομα των παιδιών, παίρνεις ό,τι δικαιούσε όλη τη χρονιά χωρίς να σου έχει μειωθεί ούτε κατά ένα ευρώ το ποσό που δικαιούσε. Άρα κάνεις τώρα το αίτημα, την ανοιχτή πλατφόρμα, και θα λάβεις, θα να είχες κάνει το αίτημα από την αρχή του έτους όλα τα χρήματα που δικαιούσε και δεν έχεις πάρει. Όχι μόνο από εδώ και μετά, αλλά όλης της χρονιάς μέχρι και σήμερα. Και εννοείται ότι το Α21 πληρώνεται κάθε δίμηνο, οπότε θα πάρεις τώρα αυτά που δικαιούσε αυτή τη στιγμή και τα προηγούμενα, και εφ' εξής για τους υπόλοιπους μήνες, αναδίμηνο που κάνει τις πληρωμές αντίστοιχα.
5: Φιλοθέη Μακρυδάκη, η γνωστή φοροτεχνικός, σου εύχομαι ένα καλό Σαββατόβραδο, να περάσεις καλά.
6: Επίσης,
5: Φιλοθέη μου.
6: Επίσης, χάρη μου να περάσεις και εσύ όμορφα με την οικογένειά σου. Καλό Σαββατόβραδο με υγεία.
5: Επίσης, ναι, εύχομαι το ίδιο και σε εσάς, φίλες και φίλοι. Εμείς αύριο 2 με 3 θα είμαστε πάλι κοντά σας. Ο Θάνος ο Μπούμπας που ήταν στον ήχο, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή και η ασηματότητά μου, ο Χάρης Διγρυντάκης. Αύριο 2 με 3 θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.

0: Μια αγκαλιά δικιά μας χωράει όλους εσάς. Καλησπέρα, καλώς όρισατε Α989, άλλο ένα Σάββατο λίγο μετά τις 3 εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είναι ο Ρέστης Παπά σήμερα υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει εκεί έξω. Η Βίκη Καρατζαφέρη στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί παρέα για την επόμενη ώρα. Μείνετε κοντά μας, έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Μαζί μας είναι το Selva Cold & Flu για, από την Intermed για τη ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της ισορρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Μαζί μας όμως είναι και το Optonic V5 Gel της Intermed. Αν έχετε ξηρότητα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα άμμου, έχει υαλουρονικό οξύ 0,2%, πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση, χωρίς να θολώνει την όραση. Και μιας και λέμε για την όραση, θα κουβεντιάσουμε για ένα θέμα που σιγά σιγά χτυπάει την πόρτα σε εμάς, τουλάχιστον τους λίγο πιο όριμους ηλικιακά. Θα πούμε για τον καταράκτη. Καλωσορίζω την κυρία Ναταλία Καραγιάννη, χειρουργό οφθαλμίατρο ενηλίκων και παιδών και φέλο οφθαλμολογίας του Cornell Medical College της Νέας Υόρκης. Γεια σας κυρία Καραγιάννη.
1: Κυρία Καρατζαφέρη, καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, έχοντας την ευκαιρία να μιλήσουμε για την νέα εποχή πλέον στο χειρουργείο καταράκτη, που έχουμε να πούμε όντως πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Σας θέλω να τα βάλουμε ένα-ένα στη σειρά. Καταρχάς, θέλω να μου πείτε πριν φτάσουμε στο χειρουργείο, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε τη φθορά των ματιών και την εμφάνιση του καταράκτη, ή είναι κάτι που σε κάποιους ανθρώπους θα συμβεί οπωσδήποτε?
1: Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Εγώ πάντα λέω στους ασθενείς μου ότι ο καταράκτης είναι κάτι που όλοι πρώτα ο Θεός θα έχουμε και θα μας συμβεί. Είναι αυτό που λέμε σαν ότι ασπρίζουν τα μαλλιά μας. Είναι μια φυσική εξέλιξη. Mm-hmm. Είναι κάτι που σίγουρα υπάρχουν κάποιες παράμετροι οι οποίες το επισπεύδουν, όπως για παράδειγμα κάποιο άλλο νόσημα στον οργανισμό μας, ένας διαβήτης, είτε από παιδική ηλικία είτε διαβήτης τύπου 2 σε ενήλικη ζωή, είτε κάποιες άλλες παθήσεις, κάποιες παθήσεις που έχει χρειαστεί στη ζωή μας να πάρουμε κορτιζόνη, το οποίο σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας φέρνει τον καταράκτη νωρίτερα, όπως για παράδειγμα κάποια αυτοάνωσα νοσήματα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σταθώ στο εξής, και αυτό όντως αποτελεί τώρα που το θέσατε έναν τεράστιο μύθος προς τον καταράκτη, ότι συμβαίνει μόνο στους ηλικιωμένους.
0: Εγώ εδώ έχω τον Ορέστη Παπά, τον συνάδελφο ηχολήπτη, ο οποίος είναι νεότερος και από μένα και έκανε πρόσφατα καταράκτη, πολύ ευχαριστημένος, πήγε πολύ καλά. Αλλά ναι, δεν φανταζόμουν ότι στην ηλικία αυτή θα χρειαστεί να κάνει καταράκτη.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Οπότε ξεκινάμε με αυτό, έτσι που ήταν και πολύ ωραία ευκαιρία. Ο καταράκτης όντως μπορεί να έρθει και σε νέους ανθρώπους, είτε όπως είπαμε λόγω λήψης κάποιων κορτικοστεροειδών σε μικρότερη ηλικία, είτε μετά από ένα τραύμα που μπορεί να μας είχε συμβεί κάποια στιγμή στο μάτι, είτε ακόμη και κατασκευαστικά, ειδικά σε ανθρώπους με υψηλή μοιοπία ή και όχι, μπορεί να έρθει όντως και να υπάρχει καταράκτης και σε μικρότερη ηλικία. Σκεφτείτε ότι υπάρχει καταράκτης και συγγενής καταράκτης, δηλαδή μωράκια που γεννιούνται με καταράκτη, και αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, screening στα μωρά που γεννιούνται. Mm-hmm. Γιατί εκεί οφείλουμε να το εντοπίσουμε έγκαιρα. Οπότε ως προς αυτό το θέμα, ναι, είναι κάτι το οποίο, αυτό που πιστεύαμε ότι μόνο οι ηλικιωμένοι έχουν να το ζήσουν αυτό, η απάντηση είναι όχι. Να πω λίγο τι είναι ο καταράκτης.
0: Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση, να εξηγήσουμε για όλους όσοι τυχόν δεν γνωρίζουν. Τι ακριβώς είναι ο καταράκτης λοιπόν?
1: Τέλεια. Έχουμε μέσα στο μάτι μας από τότε που γεννιόμαστε έναν φακό. Αυτός ο φακός, ο οποίος ανατομικά βρίσκεται πίσω από το χρωματιστό μέρος του ματιού μας, πίσω από την ύριδα, οφείλει να παραμένει διαυγής. Είναι κάτι το οποίο όταν θολώνει, όταν πυκνώνει, όταν κυτρινίζει, αρχίζει σταδιακά και έρχεται η αλλίωση στην όρασή μας. Αυτό λοιπόν είναι που λέμε εμείς καταράκτης. Υπάρχουν διάφορα είδη καταράκτη. Το βασικό είναι αυτό που γίνεται σταδιακά. Mm-hmm. Το οποίο, επειδή ακριβώς γίνεται σταδιακά, δεν μας κινητοποιεί. Δεν είναι ότι κοιμόμαστε και ξυπνάμε την άλλη μέρα και είναι όλα θολά. Αυτό είναι έτσι το ύπουλο της υπόθεσης, ότι έρχεται η σταδιακή απώλεια της όρασης και της ζωηράδας στα χρώματα.
0: Δηλαδή τα βλέπουμε θαμπά.
1: Τα βλέπουμε λίγο θαμπά, τα χρώματα χάνουν την έντασή τους και είναι αυτό που, ενώ φοράμε το σωστό γυαλί, δεν φτάνουμε το 10 στα 10.
0: Mm. Να ξέρετε, τώρα κοντοζυγώνει, είπαμε και για τους πιο νέους ανθρώπους, να έχουμε το νου μας λίγο παραπάνω στα συμπτώματα. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, αν παρουσιαστεί, όχι αν, λογικά έχουμε όλοι δυνητικά τις ίδιες πιθανότητες να παρουσιαστεί ο καταράκτης, είναι σημαντικό ούτως ή άλλως καταλαβαίνω να κάνουμε την ετήσια εξέτασή μας στον οφθαλμίατρο. Εσείς αν έρθει κάποιος και τον εξετάσετε στο ιατρείο, τι είναι αυτό το οποίο ειδικά για τον καταράκτη μελετάτε λίγο περισσότερο? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πώς να το πω, μορφή εξέτασης στην οποία τον υποβάλλετε? Πώς γίνεται?
1: Σαφέστατα, έτσι μια πρώτη ένδειξη του καταράκτη είναι η πιο συχνή αλλαγή στη διάθλαση, δηλαδή στο τι γυαλιά χρειαζόμαστε. Έτσι όπως μεγαλώνουμε σε ηλικία, όταν δούμε ειδικά μετά τα 60 ότι αλλάζουν συχνά οι βαθμοί των γυαλιών μας και παρόλο που τα αλλάζουμε πάλι δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι, αυτό είναι έτσι μια πρώτη ένδειξη για τον ασθενή. Για τον γιατρό τώρα έχουμε πάρα πολλά που μπορούμε να δούμε και να καταλάβουμε από μια οφθαλμολογική εξέταση. Πρώτον είναι η οπτική οξύτητα, που εξετάζουμε τον ασθενή μας η καλύτερη διορθωμένη οπτική οξύτητα, να δούμε πόσο καλά βλέπουμε ενώ φοράμε το σωστό γυαλί. Επιπλέον είναι όλες αυτές οι εξετάσεις που λέμε στη σχισμοειδή λιχνία, είναι η βιτοσκόπηση, είναι η απεικόνηση του φακού. Οπότε όλα εμείς αυτά τα βλέπουμε. Δεν μιλάμε για κάτι που φανταζόμαστε, είναι κάτι απτό για εμάς. Mm-hmm. Που το βλέπουμε μπροστά μας. Και αυτό που λέω πάντα είναι ότι όταν έρχεται ο καταράκτης και σε πιο νέους ανθρώπους, είτε και σε ηλικίες πιο όριμες, λέω είναι ευκαιρία. Δηλαδή, έχουμε αυτό. Ωραία, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί όταν αλλάζουμε, γιατί στο χειρουργείο αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι ότι ανταλλάζουμε. Βγάζουμε το φακό μας που έχει θολώσει και θα το τοποθετούμε στη θέση του έναν διαυγή, καθαρό ενδοφακό.
0: Ο οποίος για πόσα χρόνια θα παραμείνει καθαρός και διαυγής, άπαξ και κάνουμε το χειρουργείο?
1: Αυτός ο φακός αντέχει 10 ζωές, όπως πάλι λέω στους ασθενείς μου. Εμείς παθαίνουμε κάτι, αυτός δεν παθαίνει ποτέ τίποτα. Mm-hmm. Είναι πλέον τέτοια η εξέλιξη της τεχνολογίας στους ενδοφακούς στους οποίους χρησιμοποιούμε, που αυτό μας κάνει να μιλάμε για μια νέα εποχή καταράκτη.
0: Να ρωτήσω όμως, κυρία Καραγιάννη, έχουν όλοι οι άνθρωποι με καταράκτη ενδείξεις για χειρουργείο ή υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ασθενών που μπορούν είτε να πάρουν μια χρονική παράταση ενδεχομένως ή αντίστοιχα κάποιοι άλλοι που είναι ίσως πιο επίγον να κάνουν επέμβαση καταράκτη?
1: Ωραία. Σαφέστατα υπάρχουν επίγουσες μορφές καταράκτη οι οποίες συνδέονται με αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης ή με άλλες. Έτσι, με άλλα νοσήματα που συνυπάρχουν στο μάτι. Κατά κανόνα το χειρουργείο καταράκτη είναι ένα χειρουργείο το οποίο δεν επήγει. Δεν το βλέπουμε και λέμε τρέχουμε να το χειρουργήσουμε αύριο, αλλά δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να το παρατείνουμε. Δηλαδή πλέον που ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει και όλοι απαιτούμε μια ωραία ποιότητα καθημερινής ζωής, το να πούμε ότι συμβιβαζόμαστε με μια θολή όραση δεν είναι κάτι το οποίο προτείνουμε. Πόσο μάλλον όταν πλέον με τον τρόπο με τον οποίο χειρουργούμε τον καταράκτη μπορούμε να φτιάξουμε την ποιότητα της καθημερινής ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται ένας ασθενής ο οποίος έχει πολύ υψηλή μοιοπία ή πολύ υψηλή υπερμετροπία και έχει ταλαιπωρηθεί σε όλη του τη ζωή με γυαλιά, τα οποία μετά τα 45 έρχεται η ανάγκη και για κοντινά και για μακρινά. Διορθώνοντας τον καταράκτη, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να τα πετάξουμε όλα τα γυαλιά. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: όλα τα γυαλιά και η πρεσβειοποίηση, ας πούμε.
1: Και η πρεσβειοποίηση, αυτή είναι η νέα εξέλιξη. Ακριβώς, είναι αυτό που είναι.
0: Αυτό θέλω πάρα πολύ να το συζητήσουμε αναλυτικά, να κάνουμε εδώ τη γρήγορη απαραίτητη διακοπή μας για διαφημίσεις και να επιστρέψουμε και να μας πείτε περισσότερα. Μείνετε μαζί μας.
1: Υπέροχα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
0: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για τον καταράκτη κουβεντιάζουμε σήμερα με την κυρία Ναταλία Καραγιάννη, χειρουργό οφθαλμίατρο ενηλίκων και παιδών και fellow οφθαλμολογίας του Cornell Medical College στη Νέα Υόρκη. Και είπαμε λοιπόν, κυρία Καραγιάννη, ότι ποιες είναι οι ενδείξεις συζητάμε για τον ασθενή με καταράκτη για να πάει στο χειρουργείο. Είπαμε ότι υπάρχουν και κάποιες επίγουσες περιπτώσεις, κάποιες άλλες που μπορεί να πάρουν μια παράταση χρόνου, και μας είπατε ότι ουσιαστικά μετά τον καταράκτη πετάμε όλα τα γυαλιά που μπορεί να φοράμε.
3: Λοιπόν, όντως υπάρχει πλέον και αυτή η δυνατότητα. Αυτό έχει να κάνει με τον τύπο ενδοφακού τον οποίο χρησιμοποιούμε. Έχει αλλάξει τόσο πολύ τεχνολογία που υπάρχουν ενδοφακοί που, όπως είπαμε και πριν, αντέχουν 10 ζωές, με τους οποίους μπορούμε να διορθώσουμε και τη μακρινή και την ενδιάμεση και την κοντινή όραση.
2: Πολύ εντυπωσιακό μου φαίνεται αυτό. Άρα δηλαδή ένας άνθρωπος κάνοντας αυτή την επέμβαση τα διορθώνει ουσιαστικά όλα. Δηλαδή προχωράει στα χρόνια και δεν θα ξαναχρειαστεί να φορέσει γυαλιά για τίποτα. Θα βλέπει πολύ καλά. Και βλέπουν. Και πείτε μου κάτι, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Έχω λίγο μπερδευτεί. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, πολλές φορές. Και θα μου πείτε αν είναι σωστό. Εσείς οι χειρουργοί δεν πάτε για το 10 στα 10. Πρέπει να είναι τα μάτια λίγο πιο κάτω από το 10 στα 10 για να υπάρχει μια ισορροπία ή κάτι τέτοιο, ή το έχω λίγο μπερδεμένο στο μυαλό μου. Ή ο στόχος μας είναι με την μικροχειρουργική να φτάσουμε όντως στο top, στην άριστη όραση.
3: Πολύ όμορφα. Ο στόχος μας είναι πάντα το 10 στα 10. Τώρα, όταν παλιά δεν είχαμε αυτούς τους ενδοφακούς, έτσι πριν από 10 χρόνια, πριν από 8 χρόνια, δεν είχαμε αυτούς τους τελευταίες τεχνολογίες ενδοφακούς στη φαρέτρα μας, τότε αυτό πολλές φορές που έλεγαν ήταν να διαλέξουμε μετά το χειρουργείο να κρατήσουμε τα γυαλιά τα μακρινά ή τα γυαλιά τα κοντινά. Ή κάτι άλλο που πολλές φορές γινόταν ήταν να κάνουμε το λεγόμενο μόνο vision. Μήπως αυτό έχετε λίγο στο νου σας. Mm-hmm. Δηλαδή το ένα μάτι για μακρινά, το άλλο μάτι για κοντινά.
2: Αυτό, ναι. Αυτό. Αλλά δεν θυμόμουν πώς να το εκφράσω σωστά. Ναι. Αυτή την αίσθηση. Αυτό ήταν δηλαδή μια πάγια τακτική πριν από λίγα χρόνια που δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Δηλαδή, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της Αμερικάνικης Οφθαλμολογικής Εταιρείας, αυτό είναι πάντα ο οδηγός μας και με πολύ αυστηρά προεγχειρητικά κριτήρια, βλέπουμε σε ποιους ασθενείς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους ενδοφακούς ώστε να απαλλαγούμε από γυαλιά. Σκεφτείτε ότι πλέον έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που μιλάμε και για clear lens extraction, δηλαδή ενώ δεν έχει εξελιχθεί ο καταράκτης, να πάμε να ανταλλάξουμε τον κρυσταλλοειδή φακό μας και να βάλουμε έναν τεχνητό ενδοφακό ώστε να μπορούμε να διορθώσουμε και την μακρινή και την ενδιάμεση και την κοντινή όραση. Όλα αυτά, τονίζω πάντα, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι, υγείας του ματιού και προεγχειρητικού ελέγχου.
2: Το χειρουργείο αυτό, για να περάσουμε και λίγο και σε πιο πρακτικά πράγματα, είναι αυτό που λέμε μιας μέρας, χρειάζεται νοσηλεία, και μετά στο κομμάτι της αποκατάστασης πόσο γρήγορα μπορεί ο ασθενής να επανέλθει στο καθημερινό του πρόγραμμα?
3: Υπέροχα. Λοιπόν, καταρχήν, αυτό είναι ένας άλλος μύθος. Επειδή παλιά λέγανε περιμένουμε να υπεροριμάσει ο καταράκτης, καθώς το χειρουργείο αυτό ακολουθεί το από νοσηλεία, από οράματα, όλα αυτά πλέον δεν ισχύει. Με τη μικροχειρουργική πλέον καταράκτη, που πλέον θα σας το πω και αυτό μετά, μπορούμε υπό συγκεκριμένες συνθήκες να χειρουργήσουμε και τα δύο μάτια την ίδια μέρα με απόλυτη ασφάλεια, ο ασθενής φεύγει από την κλινική και με τα δύο μάτια ανοιχτά. Είναι θολά την πρώτη μέρα, από την επόμενη μέρα καθαρίζει, αλλά φεύγει με τα δύο μάτια ανοιχτά. Και το χειρουργείο κρατάει γύρω το πολύ στη μία ώρα, έχοντας κάνει και τα δύο μάτια, χρησιμοποιώντας μία ήπια καταστολή.
2: Και μετά, δηλαδή, χρειάζεται κάτι να προσέξουν αυτοί οι ασθενείς?
3: Σαφέστατα με τα εγχειρητικά έχουμε κάποιες οδηγίες που έχουμε να ακολουθήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Τις πρώτες μέρες δεν σηκώνουμε βάρος, δεν ρίχνουμε νερό απευθείας μέσα στα μάτια και δίνουμε έτσι λίγο χρόνο στα μάτια να αναρρώσουν. Αλλά είναι μια συνθήκη που πολλοί ασθενείς ακόμη και την επόμενη μεθεπόμενη μέρα οδηγούν.
2: Και μετά από αυτό θα λέγατε ότι εντός ή εκτός αγωγικών, θα το πω έτσι όπως το σκέπτομαι, καταργείται δυνητικά η επίσκεψη και στον οφθαλμιατρό, από την άποψη ότι ο ασθενής χάρη σε αυτούς τους νέους φακούς θα βλέπει X-ray και μέσα από τα ρούχα και πίσω, και πίσω από βουνά. Τι γίνεται, τι ισχύει με αυτό?
3: Αυτό όχι, αυτό δεν καταργείται. Είναι κάτι το οποίο και εγώ λίγο με τα ψυχαναγκαστικά μου στοιχεία θέλω τους ασθενείς μου να τους έχω από κοντά. Είναι κάτι που το παρακολουθούμε, είναι κάτι που ετήσιοι έλεγχοι οφθαλμολογικοί συνεχίζουν και τηρούνται. Δηλαδή κάθε χρόνο να δούμε πώς είμαστε, πώς βλέπουμε. Έχουμε και άλλα θέματα στο μάτι που κοιτάζουμε. Καθαρίζοντας αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με την οχρά κοιλίδα, με την υγεία του ματιού.
2: Α, ηλικιακή εκφύλιση, ναι.
3: Εκεί εκφύλιση με τις ξηροφθαλμίες. Έχουμε έτσι τη σύγχρονη ζωή, πολλά θέματα τα οποία ταλαιπωρούν στην καθημερινότητα. Οπότε το ότι πετάμε τα γυαλιά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε να κοιτάξουμε μια ολοκληρωμένη, έτσι, την ολοκληρωμένη υγεία του ματιού. Θέλω να τονίσω κάτι, ότι το χειρουργείο καταράκτη δεν είναι απλό χειρουργείο. Είναι ένα χειρουργείο το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό χειρουργείο, είναι ένα τεχνικά πολύ απαιτητικό, αλλά επειδή εμείς το κάνουμε σε χιλιάδες αριθμούς, γίνεται για εμάς ρουτίνα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ότι είναι απλό χειρουργείο, και αυτό θέλω να τονιστεί. Απλά είναι ένα χειρουργείο που όταν γίνει με τον τρόπο που πρέπει να γίνει, είμαστε όλοι μετά, και ο γιατρός και οι ασθενείς, ευτυχισμένοι.
2: Επειδή πάντως γίνεται το τελευταίο διάστημα, και καλώς γίνεται κατά τη γνώμη μου, μια μεγάλη συζήτηση για το πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο ειδικό. Πώς μπορούμε να επιλέξουμε λοιπόν τον κατάλληλο οφθαλμίατρο? Ποιες είναι αυτές οι ενδείξεις, πέρα από το ότι μας τον σύστησε κάποιος φίλος ή γνωστός που μπορεί να έμεινε ευχαριστημένος? Τι είναι αυτό που πρέπει να ελέγχουμε για να ξέρουμε ότι είναι ασφαλές, ας πούμε, να κάνουμε καταράκτη στην κυρία Καραγιάννη, ας πούμε, προκειμένου? Τι πρέπει να κοιτάμε, τι πρέπει να ψάχνουμε?
3: Είναι όντως τόσο επίκαιρο το θέμα και τόσο σημαντικό. Καταρχήν, ο γιατρός, ο οφθαλμίατρος ο οποίος επιλέγουμε, πρέπει να είναι ανεκτός και στις αξιολογήσεις. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα, ένας επιστήμονας με την ίδια προτεραιότητα, ο οποίος είναι έτοιμος να δεχτεί την κριτική, να απαντήσει σε αυτές και να γνωρίζει, να συζητήσει και να κατέχει αυτό το αντικείμενο και πιστοποιημένα. Τώρα το θέμα αυτό...
2: Νομιμοποιούμε δηλαδή να έρθω στο ιατρείο και να ρωτήσω, να μου δείξετε ίσως τα χαρτιά, τα πτυχία, τις εξειδικεύσεις, ή είναι κάτι που αντίκειται, ας πούμε, στη διαδικασία?
3: Είναι δικαίωμα του κάθε ασθενή να ζητήσει τα credentials του γιατρού του, και είστε στην Ελλάδα, οι γιατροί να τα έχουμε έτσι τα πτυχία μας μέσα στο ιατρείο. Αυτό είναι κάτι που συνήθως εμείς το κάνουμε. Τώρα όμως θα ήταν μεγάλη αδικία να βάζουμε τον ασθενή να ψάχνει τι χαρτί έχει ο καθένας, τι είναι αυτό το χαρτί, τι είναι αυτό το πτυχίο. Δηλαδή όλο αυτό θα ήταν λίγο έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο θα οδηγούσε στο να νιώσει ο ασθενής μια ασφάλεια. Σίγουρα ο έλεγχος από τον ιατρικό σύλλογο είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να είναι σε εμφανές σημείο μέσα στο ιατρείο, ότι έχει ελεγχθεί, ότι έχει πιστοποιηθεί, έτσι, σε μια πρώτη, έτσι, ανάγνωση. Και από εκεί και πέρα πρέπει να είναι ο γιατρός ανοιχτός, δηλαδή να είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τον ασθενή, να ξέρει ακριβώς τι κάνουμε, πώς χειρουργούμε, εννοείται και μέσα από άλλους μας ασθενείς, αλλά και από μέσα από δικό μας έργο, δηλαδή να μπορούμε να το επικοινωνήσουμε μαζί του. Θέλω να πω κάτι, ειδικά στην ειδικότητά μας, είναι σημαντικό όταν πρόκειται να κάνουμε ένα χειρουργείο οφθαλμολογικό, να επιλέξουμε οφθαλμίατρο που χειρουργεί. Αυτό το τονίζω, γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε σε αυτό το θέμα ειδικούς που ασκούν τη χειρουργική πράξη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καραγιάννη, για τη χρήσιμη κουβέντα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μου χαρά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και τι καλύτερο από το να συζητήσουμε για τα μηνύματα με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα. Καλωσορίζω τον κύριο Παντελεήμονα Βασίλη Μποζίκα, καθηγητή ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διευθυντή στη δεύτερη ψυχιατρική κλινική, στην πολυδύναμη νοσηλευτική μονάδα ψυχικής υγείας Θεσσαλονίκης και πρόεδρος, κύριε Μποζίκα, της ΕΨΕ, της Ψυχιατρικής Εταιρείας.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, θέλω να μου πείτε η φετινή Παγκόσμια ημέρα τι μήνυμα έχει και πού είναι αφιερωμένη.
2: Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας είναι ακούγοντας τις βιωμένες εμπειρίες, πραγματικές φωνές, πραγματική αλλαγή. Είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται στους ανθρώπους που έχουν περάσει μια περιπέτεια με την ψυχική τους υγεία, κάποιο πρόβλημα και από αυτό τη δυσκολία κατάφεραν να ανακάμψουν και να είναι στη συνέχεια καλά ή τέλος πάντων να είναι αρκετά καλά ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν στην καθημερινότητά τους. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα γιατί επικεντρώνεται σε αυτούς οι οποίοι είναι, ας το πούμε, οι ευάλωτοι συνάνθρωποι μας, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και άρα λοιπόν η εμπειρία τους είναι πάρα πολύ σημαντική σε πάρα πολλά επίπεδα.
1: Να διασαφηνίσουμε λίγο παραπάνω αυτό το κομμάτι των βιωμένων εμπειριών και πώς πραγματικά κάποιοι άνθρωποι κατάφεραν να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα, γιατί εσείς νομίζω, κύριε Μποζίκα, θα το ξέρετε καλύτερα από εμάς αυτό. Επειδή υπάρχει ο λεγόμενος κοινωνικός στιγματισμός, έχουμε την αίσθηση ότι άπαξ και κάποιος εμφανίσει κάποιο θέμα ψυχικής υγείας, θα τον ακολουθεί ούτε λίγο ούτε πολύ για πάντα. Αυτό άρα καταλαβαίνω ότι δεν ισχύει. Πάμε λοιπόν να δούμε την πιο αισιόδοξη πλευρά. Σε ποιες περιπτώσεις παθήσεων ψυχικής υγείας μπορεί να αντεπεξέλθει ένας άνθρωπος και πράγματι, αν όχι να τις ξεπεράσει εντελώς, να φτάσει σε ένα σημείο να είναι πάλι λειτουργικός και να χαίρεται τη ζωή του?
2: Σε όλες τις ψυχικές διαταραχές αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια πρόοδο στη φροντίδα τους, οπότε θα έλεγα ότι δεν θα έβαζα καμία ψυχική διαταραχή μέσα σε ένα πλαίσιο ανία της κατάστασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, για τους ψυχιάτρους, είναι πάρα πολύ σημαντικό η έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ως μήνυμα και ακριβώς επειδή αναφερθήκατε στο στιγματισμό, το κοινωνικό στιγματισμό, αυτό αποτελεί ένα εμπόδιο έτσι ώστε να αναζητηθεί έγκαιρα αυτή η φροντίδα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν ένα μήνυμα πρέπει να δώσουμε σήμερα είναι ότι απευθυνθείτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα εφόσον αισθάνεστε κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας, γιατί αυτό, αν θέλετε, είναι κρίσιμο και για την αντιμετώπιση και για την πορεία αυτής της ψυχικής διαταραχής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και πιο καθυστερημένα να έρθει κάποιος, σήμερα έχουν γίνει τεράστιες πρόοδοι και στην ψυχοφαρμακολογία και στις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Κατά συνέπεια, δεν θα έλεγα ότι κάποια ψυχική διαταραχή εξαιρείται από την αισιόδοξη, ας το πούμε, πλευρά, έτσι όπως την παρουσιάσατε. Οπτική, την αισιόδοξη οπτική.
1: Ουσιαστικά υπάρχει και κληρονομικότητα από ό,τι ξέρω σε πολλά από τα ψυχικά νοσήματα και θέλω να ρωτήσω, με αυτό το δεδομένο έχει νόημα να γίνονται κάποιες προληπτικού χαρακτήρα, να το πω έτσι, συναντήσεις με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, ψυχίατρο εν προκειμένου, για να παρακολουθεί την πορεία κάποιου που ίσως να έχει αυξημένο κίνδυνο δυνητικά να εμφανίσει και ο ίδιος λόγω οικογενειακού ιστορικού κάποιο ψυχικό νόσημα? Δηλαδή υπάρχει πρόληψη στην ψυχική υγεία, με άλλα λόγια?
2: Η κληρονομικότητα στις ψυχικές διαταραχές αλλά και σε πάρα πολλά νοσήματα γενικά της ιατρικής δεν είναι, ας το πούμε, δεν προκαθορίζει την πορεία ενός ανθρώπου.
1: Όχι, αλλά έχει κάποιες πιθανότητες θεωρητικά να εμφανίσει αυτό.
2: Έχει περισσότερες πιθανότητες από τους υπόλοιπους, αλλά αυτές οι περισσότερες πιθανότητες, εφόσον υπάρχει κατάλληλο περιβάλλον, πάρα πολύ σημαντικό είναι η ανατροφή, η παιδική ηλικία, δηλαδή αυτά είναι κομμάτια τα οποία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα επηρεάσει η όποια ευαλωτότητα έχουμε όλοι μας. Έτσι, μην πάμε μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκδηλώσει την
1: απλά
2: οικογένειά
1: τους. Απλά το ρωτάω για το κομμάτι της πρόληψης. Γιατί τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει κάποια συμπτωματολογία ή να μην έχει ιστορικό, αν του πει κάποιος ότι πήγαινε προληπτικά να μιλήσει με ένα ψυχίατρο, μπορεί να μην πάει. Γιατί υπάρχει και για την ειδικότητά σας, ξέρετε. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και για την ειδικότητά σας υπάρχει ένας φόβος, μια αγωνία. Σου λέει τι θα πάω τώρα. Κάποτε λέγανε, επιτρέψτε μου εντός εισαγωγικών την έκφραση, τους ψυχιάτρους τρελογιατρούς και τους νευρολόγους. Οπότε έχουμε ευτυχώς φύγει από αυτό.
2: Συμφωνώ. Έχουμε φύγει. Το στίγμα στους απέναντι στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μια ψυχική διαταραχή μεταφέρεται δυστυχώς και στην οικογένειά τους και μεταφέρεται και σε όλο το σύστημα το οποίο προσπαθεί να φροντίσει. Ναι. Ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα κτλ. Κτλ. Έτσι. Ναι. Δουλεύοντας χρόνια εγώ στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, τώρα την Πολυδύναμη, όπως είπατε, υπάρχει ένα στίγμα το οποίο μεταφέρεται και στον. Πώς το μεταφέρεται ακόμα και στον φορέα που
1: βοηθάει τον ασθενή
2: να φροντίσει. Μπράβο. Τώρα πάμε στο ερώτημά σας. Θα έλεγα ότι το σημαντικότερο για μένα σε αυτή τη φάση, επειδή έχουμε πει ότι η κληρονομικότητα δεν μπορεί να αποτελεί μονόδρομος και από εκεί και πέρα κάποιος να ανησυχήσει, υπάρχουν η πιθανή εκδήλωση κάποιων κλινικών συμπτωμάτων ή η έκπτωση της λειτουργικότητας μπορεί να αποτελεί ένα καμπανάκι για έναν άνθρωπο που έχει και έναν πρώτου βαθμού συγγενή που έχει εμφανίσει μια ψυχική διαταραχή. Δεν θα έλεγα δηλαδή συλλήβδιν ότι όσοι έχετε στην οικογένειά σας πάτε σε ένα ψυχίατρο, αλλά όσοι έχουν κάποιο τέτοιο πρόβλημα μέσα στην οικογένειά τους, ιδιαίτερα σε πρώτου βαθμού συγγενή, άντε και δεύτερου βαθμού συγγενή, αλλά αρχίζουν και εκδηλώνουν κάποια δυσκολία που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους κλασικούς τρόπους που αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους δυσκολίες.
1: Να μας πείτε λίγο τι είναι αυτές οι δυσκολίες πριν μας πείτε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, ποιες μπορεί να είναι στην καθημερινότητα αυτές οι δυσκολίες που να χτυπήσουν το καμπανάκι.
2: Μία έκπτωση της λειτουργικότητας σε επαγγελματικό, σε εκπαιδευτικό, σε κοινωνικό επίπεδο.
1: Δηλαδή,
2: ένας άνθρωπος ο οποίος αρχίζει να δυσκολεύεται να αποδώσει στη δουλειά του, να δυσκολεύεται να αποδώσει σημαντικά. Έτσι, και αυτό να έχει και μια σταθερότητα, γιατί μπορεί να συμβαίνουν και πράγματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργικότητά μας για ένα διάστημα, γιατί κάτι άλλο μπορεί να μας απασχολεί. Άρα λοιπόν, σημαντική έκπτωση στη δουλειά μας, για τους πιο νέους που είναι φοιτητές ή μαθητές, αλλά και στην ανάγκη μας να έρθουμε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να απομονωνόμαστε, να μην μας ενδιαφέρει να τους συναντήσουμε παλιούς μας φίλους, αυτά είναι σημεία τα οποία θα, σε συνδυασμό με όλα αυτά που είπε. Γενικά αυτά είναι σημεία που πρέπει να μας ανησυχήσουν. Αν αυτά συνδυάζονται και με μια κληρονομικότητα, τότε θα έλεγα ότι απευθυνθείτε σε μια υπηρεσία ψυχικής υγείας, είτε σε ένα ψυχίατρο. Υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες. Προσέξτε, σήμερα έχει στην Ελλάδα από το 2023 και μετά λειτουργούν κάποιες μονάδες οι οποίες λέγονται έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση. Mm-hmm. Όμως αυτές έχουν επεκταθεί, τουλάχιστον για την ψύχωση μιλώντας, και χωρίς να θέλω να πω ότι αν κάποιος έχει στην οικογένειά του κατάθλιψη ή κάτι άλλο, δεν πρέπει να αναζητήσει βοήθεια εφόσον συμβαίνουν αυτά που είπαμε. Αλλά εκεί, εάν έχει τέτοιο οικογενειακό ιστορικό, τότε σε αυτές τις μονάδες που λειτουργούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στην Τρίπολη και στη Ρόδο, μπορεί να απευθυνθεί και να δει σε δημόσιο, έτσι είναι δημόσιο, είναι
1: δωρεάν αυτές τις μονάδες.
2: Ναι, είναι δημόσιο, δεν ακριβώς δημόσιο φορείς, είναι άμκε, αλλά είναι δωρεάν η πρόσβαση. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να απευθυνθεί, εφόσον έχει ένα ιστορικό ψύχωση στην οικογένειά του και δει κάποια τέτοια σημεία. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε βεβαίως φορέα δημόσιο, αλλά και ιδιωτικά, εφόσον συντρέχουν αυτοί οι λόγοι που είπαμε.
1: Ο Πάσχων, πέρα από το περιβάλλον που μπορεί να παρατηρήσει μια διαφορά στη συμπεριφορά, όπως μας είπατε, και να είναι ένα καμπανάκι, ο ίδιος ο Πάσχων είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά? Γιατί πολλές φορές παρατηρούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είναι δεκτικοί στο να αντιμετωπίσουν, να αναγνωρίσουν καταρχάς ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, και δευτερευόντως να απευθυνθούν σε

0: τα κατάφερνε σε ό,τι αναλάμβανε και ξαφνικά τώρα αρχίζει να πάει προς τον αδύρι η απόδοσή του. Όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα, πόσο εύκολο μπορεί να είναι να αντιληφθείς ότι όντως κάτι τρέχει?
1: Μιλήσατε για πρόληψη, κομμάτι της πρόληψης είναι η ενημέρωση. Πάρα πολύ σημαντική δεν είναι η ενημέρωση μόνο στο γενικό πληθυσμό μέσα από μηνύματα ή σποτάκια. Το πιο σημαντικό για μένα, επειδή αναφερθήκατε σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να σπουδάζουν, να εργάζονται, είναι η όσο το δυνατόν κοντά στον τόπο της δραστηριότητάς τους να υπάρχει μια μονάδα στην οποία θα μπορούν να απευθυνθούν. Και η οποία μονάδα έτσι κι αλλιώς στα πλαίσια της πρόληψης θα κάνει την ανάλογη ενημέρωση στους τοπικούς πληθυσμούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Η δυνατότητα ενημέρωσης και μάλιστα όχι γενικής ενημέρωσης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά πιο ειδική ενημέρωση, δηλαδή να πάει μια ομάδα ανθρώπων στο πανεπιστήμιο και να ενημερώσει καταρχάς για κάποια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι ηλικίες αυτές και η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης για παράδειγμα των φοιτητών σε τέτοιους συμβουλευτικούς σταθμούς.
0: Άρα
1: μπορεί
0: αν
1: να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν τέτοιοι συμβουλευτικοί σταθμοί μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Άρα όταν κάποιος ενημερωθεί μπορεί και να το αναγνωρίσει αν του συμβεί στην πορεία. Αυτό
1: ρωτάω. Πάντα εξαρτάται από το νόσημα από το οποίο έχει προσβληθεί. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές οι οποίες παραβλάπτουν αυτό που ονομάζουμε εμείς αναισθησία, δηλαδή τη δυνατότητα κάποιου να αναγνωρίσει το παθολογικό. Αλλά σίγουρα η ενημέρωση και η αποστιγματοποίηση. Να γυρνάμε λοιπόν στην αρχική μας συζήτηση, διότι μην ξεχνάτε ότι το στίγμα με κάποιον τρόπο σε ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζουν θέματα ψυχικής υγείας, ποιότερα ή σοβαρότερα, ενδοβάλλεται. Έχουν οι ίδιοι δηλαδή μια στάση, αποκτούν ήδη μια στάση απέναντι στην ψυχική αρρώστια και οι ίδιοι έχουν μια αρνητική στάση ακόμα και για τον εαυτό τους.
0: Να μιλήσουμε για το θέμα του αποστιγματισμού αμέσως μετά το γρήγορο διάλειμμα, γιατί πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη διακοπή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ, ευχαριστώ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
3: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μιλάμε με τον κύριο Βασίλη Μποζίκα, καθηγητή ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διευθυντή στη δεύτερη ψυχιατρική κλινική στην Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας της πόλης και πρόεδρο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, αφορμής δοθήσεις της Παγκόσμιας ημέρας για την ψυχική υγεία, που βασικό της μήνυμα είναι οι βιωμένες εμπειρίες, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπισαν κάποια στιγμή ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, είτε πιο σοβαρό είτε λιγότερο σοβαρό, και κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν ενίοτε δε και να το ξεπεράσουν, και ποιο είναι το μήνυμα μέσα από αυτούς. Πριν φτάσουμε στο κομμάτι λοιπόν και των βιωμένων εμπειριών, κύριε Μποζίκα, θέλω να μου πείτε, επειδή πιάσαμε την κουβέντα ξανά για τον αποστιγματισμό, και αυτό που πάντα θέλω να ρωτάω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι που αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Και λέω για μας που δεν έχουμε αντιμετωπίσει, γιατί εικάζω ότι όλοι όσοι έχουν στην οικογένειά τους αντίστοιχα θέματα σίγουρα έχουν μια ενσυναίσθηση και μια διαφορετικού τύπου αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων. Οι υπόλοιποι, οι λεγόμενοι ή φερόμενοι ως υγιείς ψυχικά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να σταματήσει επιτέλους ο κοινωνικός στιγματισμός, ο οποίος, όπως μας είπατε, δεν επηρεάζει μόνο τον πάσχοντα, επηρεάζει και την οικογένειά του και παίρνει μπάλα ακόμα και τις δομές που βοηθάνε τους ασθενείς και τους γιατρούς τους τους ίδιους.
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι μια απλή απάντηση. Εδώ είναι μια, θέλει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει σε σχέση με την αποστιγματοποίηση των ψυχικών νοσημάτων. Φαντάζομαι και πιστεύω ότι η εκπομπή, συζητώντας εμείς οι δύο τώρα αυτή τη στιγμή, βάζουμε ένα πολύ μικρό λιθαράκι στο να προχωρήσουμε την αποστιγματοποίηση. Είναι και η στάση που μπορεί να έχουν, για παράδειγμα, θα έλεγα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν λόγο δημόσιο. Πώς χρησιμοποιούν απαξιωτικά ή όχι τον όρο της ψυχικής διαταραχής. Είναι η ταύτιση που πάρα πολύ συχνά γίνεται και από μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από όλους μας, της επικινδυνότητας με την ψυχική αρρώστια, παρά το γεγονός ότι τα δεδομένα δεν είναι πάντα προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί πάρα πολλές φορές οι δικηγόροι επικαλούνται ψευδώς ζητήματα ψυχικής υγείας για να δικαιολογήσουν τον πελάτη σε περίπτωση βίαιων πράξεων κτλ. Και αυτό δυστυχώς επισύρει σειρά παραφιλολογίας και συσχετίζεται, ας πούμε, η σχιζοφρένεια, και νομίζει όλος ότι είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος αυτός, ενώ αυτό δεν ισχύει. Οπότε είναι μια πολύ σπουδαία παράμετρο αυτή που κουβεντιάζουμε τώρα.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Να είστε σίγουροι όμως ότι η διαδικασία είναι τέτοια, με τους πραγματογνώμονες και με όλη αυτή τη διαδικασία, την πιο νομική, ας το πούμε έτσι, που σε καμία περίπτωση ένας άνθρωπος ο οποίος επικαλέστηκε ή αντιμετώπισε δηλαδή δεν συνδέεται κιόλα.
4: Δεν συνδέεται, αλλά στιγματίζεται.
5: Αυτόματα.
4: Στιγματίζεται, ναι. Αυτό συζητάμε. Δεν λέμε
5: μα
4: αν ισχύει ή δεν ισχύει. Συζητάμε
5: βεβαίως.
4: Ότι αυτό επιτείνει ένα
5: βεβαίως.
4: Κοινωνικό πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην το πούνε ούτε στη δουλειά του, γιατί φοβούνται ότι
5: βεβαίως.
4: Θα χάσουν τη δουλειά του, να μην το πούνε σε έναν άνθρωπο που μπορεί να του ενδιαφέρει να κάνουν μια συντροφική σχέση, γιατί φοβούνται ότι θα απορριφθούν. Δηλαδή δεν είναι. Έχει πάρα πολλά. Είναι ένα χταπόδι με πάρα πολλά πλοκάμια.
5: Και σας είπα, είναι και το αυτοστίγμα, το που λέμε self-stigma. Δηλαδή το πώς ενδοβάλλεται όλη αυτή η περιραίωσα, ας το πούμε, ατμόσφαιρα, όταν ο ίδιος πλέον έχει διαγνωστεί, πώς βλέπει τον εαυτό του, πώς η αυτοπεποίθησή του, συναισθηματικά πώς αισθάνεται, και κατά τα ψέματα είναι και ένας λόγος που πολύ συχνά έχουμε και αυτοκτονίες. Mm. Συνδέεται δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό. Προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό, έτσι βιάζομαι να το πω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά και αυτό σε ορισμένες σοβαρές ψυχικές διαταραχές μπορεί να συνδεθεί με μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει μέχρι και την αυτοκτονία. Άρα είναι σοβαρά πράγματα. Και ο λόγος όσων έχουν δημόσιο λόγο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με μεγάλη προσοχή να χρησιμοποιούν τους όρους σε σχέση με την ψυχική αρρώστια. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, γιατί, να πω λίγο για τις βιωμένες εμπειρίες, ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι η συμμετοχή των ανθρώπων αυτών που είχαν αυτές τις εμπειρίες και έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία με κάποια ψυχική διαταραχή. Είναι η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων. Δηλαδή ένα άλλο μήνυμα που θέλει να στείλει αυτή η μέρα είναι η ικανότητά τους, μάλλον η συμμετοχικότητα, η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και γίνεται σιγά σιγά και στη χώρα μας, και βέβαια το να μπορούν και οι ίδιοι διεκδικήσουν και τα δικαιώματά τους σε σχέση με το πώς γίνεται η νοσηλεία, το ποιες είναι οι συνθήκες νοσηλείας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι και στη χώρα μας σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να πω για παράδειγμα ότι, επειδή αναφερθήκατε έμεσα με την πολυδύναμη μονάδα ψυχικής υγείας, άρα και στο νόμο με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε το 2024, στα επιστημονικά συμβούλια των παιδιψή που λέμε, του περιφερειακού δικτύου ψυχικής υγείας, συμμετέχουν εξ ορισμού, έτσι, συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα. Και οι οποίοι ορίζονται βεβαίως από τις οργανώσεις τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε. Και ένα δεύτερο μήνυμα που θέλουν να δώσει αυτή η μέρα, και η οποία έχει να κάνει με τη φροντίδα των ανθρώπων με ψυχική διαταραχή, είναι αυτό που λέμε ομότιμη συμπαράσταση. Peer supporting. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είχαν όλη αυτή την εμπειρία, μετά από εκπαίδευση κατάλληλη, έρχονται οι ίδιοι να ενταχθούν σε μια θεραπευτική ομάδα προκειμένου να στηρίξουν. Μέσα από ακριβώς επειδή το έχουν περάσει το ίδιο πράγμα, να στηρίξουν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Σε αυτό και εδώ σιγά σιγά και στην χώρα μας γίνονται δειλά-δειλά βήματα.
4: Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία για τα θέματα αυτά που κουβεντιάζουμε. Ξέρω ότι δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση ως εταιρεία επιστημονική στο κομμάτι ακριβώς της έγκυρης και έγκριτης ενημέρωσης του ευρέως κοινού. Τι άλλες πρωτοβουλίες λαμβάνετε, έτσι ώστε ο κόσμος να ενημερώνεται σωστά για αυτά τα θέματα ψυχικής υγείας και να μπορούμε κάποια στιγμή όλοι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που συζητάμε, δηλαδή και να μην έχουμε το στίγμα και να ερχόμαστε έγκαιρα στον ψυχίατρο και να είμαστε δεκτικοί στις θεραπείες?
5: Προσπαθούμε να παρέμβουμε. Καταρχάς είμαστε σύμβουλοι του Υπουργείου και άρα λοιπόν προσπαθούμε να παρέμβουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία, είτε νομοθετική, θεωρούμε ότι πρέπει να βοηθήσει σε αυτά τα θέματα που συζητάμε. Κάναμε μία εκδήλωση έξω από το Πανεπιστήμιο προκειμένου να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για θέματα ψυχικής υγείας, να συζητήσουμε μαζί τους, αν θέλετε να έχουμε και ένα feedback για το πώς οι ίδιοι βλέπουν κάποιες πρωτοβουλίες, πώς μπορούν να βοηθήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Άρα είμαστε ενεργοί, προσπαθούμε να παρέμβουμε και μέσα από τα δίκτυα, τα γνωστά, τα κοινωνικά δίκτυα, με παρεμβάσεις, με ερωτήσεις, ερωτοαπαντήσεις σε σχέση με σοβαρά ψυχικά θέματα προκειμένου και το κόσμο να ενημερωθεί. Και νομίζω ότι για τις δυνάμεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε.
4: Και κάτι τελευταίο, επειδή είπατε ότι είσαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, όσον αφορά στην ειδικότητα της ψυχιατρικής, υπάρχει στήριξη από την πολιτεία? Είναι μια ειδικότητα καταρχάς που την προτιμούν οι φοιτητές?
5: Θα έλεγα ότι την εποχή που ξεκίνησα εγώ ήταν μια ειδικότητα που δεν την πολύ προτιμούσαν οι φοιτητές. Σήμερα και για τους ψυχιάτρους ενηλίκων αλλά και για τους ψυχιάτρους παιδιών και εφήβων υπάρχει μια αλλαγή. Θα θεωρώ ότι προτιμάται αρκετά έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες. Ίσως οι παιδοψυχίατροι να είναι αυτή τη στιγμή λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και χρειάζεται εκεί να δοθούν μάλλον κίνητρα προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των παιδοψυχιάτων, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές ανάγκες σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι πλέον έχει αλλάξει η αντιμετώπιση που έχουν οι φοιτητές ιατρικής απέναντι στη ψυχιατρική.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μποζίκα. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
4: Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 3 να είμαστε καλά. Θα τα πούμε πάλι εδώ στον Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unifarma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

λεπτά μετά τις 5 στον Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας για τις 3 επόμενες ώρες, όπως κάθε Σαββατοκυριακό. Από τις 5 μέχρι τις 8, η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Μια πόλη μικρή, αγαπημένη, την έχουμε φτιάξει όπως ακριβώς μας αρέσει. Δεν ακολουθούμε τους γνωστούς πεπατημένους κανόνες. Δεν ακολουθούμε τα γνωστά πρέπει και τα γνωστά μην και δεν. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κάνουμε τις βόλτες μας, δεν έχουμε κανέναν απολύτως προορισμό. Συναντάμε κόσμο, λέμε τα νέα μας. Ακούμε πάρα πολύ μουσική και τραγούδια. Και ελπίζω να περνάμε ένα διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό τριώρο μέσα στο 24ωρό μας. Να κάνουμε μια αποσυμπίεση, θέλω αυτό το τρίωρο. Να διώξουμε ό,τι μας πιέζει, να διώξουμε όλες τις τοξίνες. Να κάνουμε δηλαδή μια αποτοξίνωση. Ο Ρέστης Παπάς είναι μαζί μου στον ήχο. Κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε με την Manis Travel για υπέροχα μοναδικά ταξίδια, κορυφαία εταιρεία ταξιδιών. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, για να ευχαριστηθούμε ένα ταξίδι χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο τουριστικό γραφείο και ένα σωστό tour operator. Γιατί άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Α, το πρώτο μας μήνυμα έχει έρθει ήδη. Ποδαρικό μας κάνει και μάλιστα ο φίλος μας ο Γιάννης, που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Γιάννη, κάνεις το ποδαρικό σήμερα. Νίκο μου, καλημέρα εδώ, καλημέρα εδώ, καλησπέρα εκεί. Ανυπομονώ για τη σημερινή μας βόλτα. Ο Γιάννης από Νέα Υόρκη. Γιάννη μου, τα σέβη μου. Καλή μας ακρόαση, θα είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ που έστειλες μήνυμα και είσαι και το πρώτο. Είπαμε, ποδαρικό. Χωρίς καν να πω πού στέλνουμε τα μηνύματα. Μηνύματα σας διαβάζω στο Viber 6947 989 989. Επίσης, μην ξεχάσω να σας πω ότι η εκπομπή έχει δική της ομάδα στο Facebook που λέγεται «Η μικρή μας πόλη» με ελληνικά γραμμένη. Θα τη βρείτε εύκολα να γίνετε μέλη για να μπορούμε να επικοινωνούμε και εκεί. Και επίσης να σας πω ότι η εκπομπή μεταδίδεται ξανά σε επανάληψη στις 12 τα μεσάνυχτα. Και Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για τη σημερινή μας βόλτα? Ξεκινάμε λοιπόν χαρούμενοι με ρυθμό Νεφέλη Φασούλη. Ελάτε να πάμε μια βόλτα λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι της Νεφέλης Φασούλη.

μ' αρέσει αυτός ο στίχος. Θα μείνει μεταξύ μας και του φεγγαριού. Τέλειο, τέλειο. Ό,τι πεις μεταξύ μας. Εδώ, μεταξύ μας και του φεγγαριού.

Η υπέροχη Νεφέλη Φασούλη, κουκλάρα, ανακάλυψη του Φίβου Δελιβοριά. Σε ευχαριστούμε, Φίβο. Βόλτα. Καλησπέρα, καλέ μου άνθρωπε. Πώς και πώς για το Σαββατοκύριακο, εννοεί, περιμένει. Η φίλη μας η Μαργαρίτα. Μαργαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς και πώς για το Σαββατοκύριακο. Και άλλο ένα μήνυμα που ήρθε από την Ρενάτα. Καλησπέρα, αγαπημένε μας. Σε ακούμε φανατικά. Επίσης, ευχαριστώ πολύ, Ρενάτα. Έτσι θέλω να είμαστε μια παρέα, να κάνουμε τις βόλτες μας, να λέμε τα δικά μας, να διαβάζω τα μήνυματά σας, να είμαστε χέρι με χέρι, αγαπημένοι. Και έτσι όπως περπατάμε στη μικρή μας πόλη, την πόλη την οποία φτιάξαμε ειδικά για μας, και στρίβουμε το στενό, μ' αρέσει να συναντάμε και μουσικούς που λέμε street musicians, αυτούς που παίζουν στο δρόμο. Εδώ βλέπω κάτι περίεργο όμως. Βλέπω τέσσερις μουσικούς με μία κιθάρα, παιδιά. Άκου, άκου, άκου, άκου. Και άκου, άκου τι διασκευάζουνε.

εντάξει, μπαίνουν και άλλα όργανα. Στην αρχή ήταν η μία κιθάρα. Αλλά γενικώς μου αρέσουν οι μουσικοί και στο μετρό και στους δρόμους. Τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πολύ. Η μουσική του δρόμου, ε. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι μία τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γράφει και τα τραγούδια της, η Μαρίνα Σπανού, έτσι ξεκίνησε. Πήρε την κιθάρα της και πήγε Αποστόλου Παύλου και άρχισε να παίζει. Και έτσι ξεκίνησε. Εκεί ξεκίνησε να λέει τα τραγούδια της.

Μ' αρέσει που αυτό τον καιρό διάβαζα με τα βραβεία Νόμπελ, διάβαζα για την Νάβη Πιλάη που πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης, αυτή τη συγκλονιστική γυναίκα, όπως και για την Αν Κάρσον που πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Και πραγματικά, έτσι διαβάζοντας για αυτές και τη ζωή τους και το βιογραφικό τους, έφυγα, πήγα αλλού, πήγα σε άλλα στρώματα. Και μετά το σταμάτησα να διαβάζω και πήγα να έρθω στην πραγματικότητα. Ξέρετε, όλο το πράγμα μου ήρθε στη μούρη. Τι να συζητήσουμε τώρα, για τον Καρβέλα και τη Βύση, ή να συζητήσουμε που πήγε ο Μητσοτάκης στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Έλεος δηλαδή. Και ξαφνικά όλα φαίνονται τόσο φτηνιάρικα, τόσο ψεύτικα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αλφα Radio 989. Σάββατο απόγευμα, η μικρή μας πόλη. Ολοκένουργη YouTube. Silencio.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Παλιές καραβάνες, αλλά υπέροχοι και φρέσκοι φρέσκοι. Απίστευτο καινούργιο κομμάτι από τους YouTube. Περιμένουμε και το άλμπουμ με αγωνία. Και επίσης έχει βγει μια έντονη φήμη ότι το καλοκαίρι θα έρθουν για συναυλία. Τους περιμένουμε πώς και τι. Κύριε Μουρατήρη, συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο. Είμαι θαυμάστριά σας από τα χρόνια της Μανίνας. Θεέ μου, Ντίνα Σπυροπούλου. Από τα χρόνια της Μανίνας, δηλαδή 40 χρόνια πριν, Ντίνα μου. Πω, μαμά, γερνάω. Αλλά δεν με νοιάζει, περνάω ωραία. Ωραία, έτσι. Να σφυρίζουμε, να τραγουδάμε και να κάνουμε βόλτες.

μ' αρέσετε, διαβάζω τα μήνυματά σας και κάνω και εικόνες χρόνος να το ζήσω όλο αυτό. Μου γράφει η φίλη μας η Μαργαρίτα. I won't be afraid. Πήρα δύο γάτες, Ζίμπι και Μίτσα, ένα σκύλο, τον Άρη, σύνταξη και είμαι κάριστο. Σας ακούω, διαβάζω τα άρθρα σας, προσπαθώ. Υπέροχη Μαργαρίτα, μπράβο, σε ζηλεύω. Με δύο γάτες και ένα σκύλο, σε ζηλεύω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαρά στην υπομονή σου. Η Αλέκα, καλησπέρα Νίκο. Περίμενα ανυπομονησία να ανοίξεις την πόλη, την πύλη της μικρής μας πόλης. Μα τι χρώματα, τι όμορφη μουσική γεμίζει τον αέρα της μικρής μας πόλης. Ευχαριστούμε, πάμε βόλτα στον χρόνο με καταπληκτικές μουσικές. Αλέκα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραίο μήνυμα, γλυκό και τρυφερό. Καλησπέρα Νίκο μου. Εξαιρετικό τραγούδι το Silencio. You two are back. Φαίνεται ότι η εποχή τους έκανε καλό. Τα σέβη μου, Γιώργος Πυριόχος. Συμφωνώ, Γιώργο. Πάρα πολύ σωστά, Ντίνα, που έλεγα πριν, η Ντίνα που μου λέει από τα χρόνια της Μανίνας, που σημαίνει 40 χρόνια πίσω, και είπα, μαμά, γυρνάω. Και μου λέει, όχι, όχι, δεν γυρνάμε. Απλά απολαμβάνουμε τις εμπειρίες μας.

Σε ευχαριστώ, Βρετζένη μου. Δεν έχω δίκιο. Μα είναι δυνατόν να θέλουμε να φτιάξουμε έτσι μια ατμόσφαιρα και αυτά και να μας προσγειώνει η ζωή σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν τη θέλουμε αυτή την πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ρεαλισμό, θέλουμε μαγεία. Τι θέλετε ξαφνικά, δηλαδή, να τρώω στη μάπα τη βούλτεψη και την Ελεονόρα Μελέτη. Πες το μου αυτό, που βγήκε η Μελέτη να υπερασπιστεί τους εργοδότες. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλο καλό γυναίκα. Ξαφνικά έχουμε τους κομπογιανίτες, τους γιατρούς, όλα αυτά που επιτέλους να καθαρίσει. Δεν θα καθαρίσει ποτέ, βέβαια, γιατί τώρα μιλάμε για ψιλουστάκι, ρε, εν πάση περιπτώσει. Φίλιππος Καμπούρης, έλεος. Δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτά καθόλου. Πάμε. Αλλού. Είμαστε αλλού. Την καλησπέρα μου στην αγαπημένη, την πολύ αγαπημένη Σόφη, η οποία, επειδή είναι πολύ παλιά ακροάτρια και η εκπομπή μας λέγεται η μικρή μας πόλη, με έχει βαφτίσει δήμαρχο. Οι παλιοί ακροτές με λένε δήμαρχο. Καλή εκπομπή, υπέροχε Νικόλα μας, δήμαρχε της καρδιάς μας. Εσύ ούτε στα 200 δεν θα γεράσεις, απλά γιατί έχεις στόχους και όνειρα στη ζωή σου. Σόφη, σε λατρεύω, εγώ να δεις. Εγώ να δεις.

Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989. Υπενθυμίζω επίσης κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με την Manesis Travel. Moby. Porcelain.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Με ένα κλεφτό φίλι ακόμα πιο πολύ αρχίζει αμέσως να

0: κοπάει. Ένα τραγούδι που το μάθαμε από τη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Του ήρθε του Φίβου Δελιβοριά να το διασκευάσει. Και όλα αυτά ενώ στη γραμμή περιμένει ο πολύ αγαπημένος, ευγενικός, ταλαντούχος, το εγώ τον αγαπώ πολύ, Μέμος Μπεγνής. Βλέπεις με τη τραγούδηση υποδέχομαι, έτσι?
1: Και με τη λόγια με υποδέχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και υπέροχο τραγούδι. Νίκο, μου σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
0: Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Χαρά. Πάντα όταν σε βλέπω, ξέρω ότι είσαι αγχωμένος, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για παράσταση, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι και για δεύτερη παράσταση. Πώς τα προλαβαίνεις όλα?
1: Κοίτα, δεν ξέρω, εδώ και δύο χρόνια με έχει πάει αυτά στα 7 η χρονιά.
0: Ναι.
1: Πέρσι ήμασταν με τον Ξυλούρη και δευτερότητα κάνουμε περιοδία την Μαύρη Γαλότσα που θα κάνουμε και φέτος. Μετά καπάκι ήρθε το Your Face, μετά καπάκι ήρθε η περιοδία του Ξυλούρη, τώρα καπάκι έχονται δύο παραστάσεις ξανά. Και εκεί που έλεγα το Πάσχα θα πάω ένα ταξίδι έτσι να ηρεμήσω λίγο, με έχουν Θεσσαλονίκη με την παράσταση αυτή, ίσως και περιοδία το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πότε θα το κάνω στο ταξίδι.
0: Το ταξίδι για πού?
1: Κοίτα, εγώ έχω αγαπήσει τα τελευταία 5 χρόνια την Ασία πολύ και ταξιδεύω μόνο στην Ασία. Έχω φτάσει μέχρι Βιετνάμ και θέλω να φτάσω τώρα στην Ιαπωνία που είναι και το όνειρό μου.
0: Αυτό
1: είναι ο επόμενος στόχος.
0: Λοιπόν, εμείς ξέρεις, κάθε Σαββατοκύριακο εδώ πέρα ταξιδεύουμε με την Manesis Travel. Είναι χορηγός της εκπομπής.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πω στους ακροατές ότι ο Μέμος Μπεγνής από Τετάρτη με Κυριακή παίζει στο θέατρο Χόρν το Μάρτυρα Κατηγορίας. Μια μεγάλη επιτυχία. Με τον Γιάννη Βούρο και τον Δημήτρη Πιατά, δεν είσαστε?
1: Ναι, βεβαίως. Ευγένεια Δημητροπούλου, Δημήτρη Καραμπέτση, Νίκη Παλικαράκη. Είναι τέταρτη χρονιά που ανεβαίνει αυτό το έργο. Ναι. Έχουμε κάνει μεγάλη επιτυχία. Εγώ μπαίνω φέτος, βέβαια, πρώτη φορά σε αντικατάσταση. Κάνω τον κατηγορούμενο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Μια έτσι ωραία, ένα αγγλικό δικαστικό θρίλερ.
0: Εμένα μου αρέσουν τα δικαστικά. Εσένα σ' αρέσουνε?
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμένα.
1: Και στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μπήκα σε αυτή την παρέα την υπέροχη.
0: Και παράλληλα κάνεις και πρόβες για να είσαι στην Μαύρη Γαλότσα της αγαπημένης Βάσιας Αργέντη.
1: Λατρεμένη πια Βάσια.
0: Ναι.
1: Είναι μια κομμωδία καταστάσεων. Τρία άτομα, εγώ, η Αντιγόνη Νάκα και η Ελένη Κρήτα.
0: Πού θα παίζετε?
1: Στο θέατρο Μουσούρη κάθε δευτερότητα από 2 Νοέμβρη. Και είναι κάτι πάρα πολύ. Καλά, η Βάσια είναι πολύ ταλαντούχο πλάσματος. Ήταν και σκηνοθετή και γράφει φανταστικά. Είναι μια κομμωδία. Συγγνώμη, πες μου.
0: Τίποτα. Με τη Βάσια γνωριστήκαμε μέσω Facebook και τα λέμε στο Facebook. Και κάθε χρόνο βλέπω τις παραστάσεις της. Και πέρσι είχα πάει να δω αυτό που είχε κάνει με την Μαριάννα του Μασάτου.
1: Με την Μασάτου. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Ναι.
1: Ναι. Φανταστική.
0: Οπότε θα έρθουν να σε δούμε.
1: Είναι το κλασικό ζευγάρι και η μαμά μου μπαίνει, εισβάλλει στο χώρο, εισβάλλει στο σπίτι των παιδιών και κατσικώνεται και γίνεται χαμός. Δεν μπορώ να σπίγω.
0: Μ' αρέσει το κατσικώνεται, μ' αρέσει το
1: κατσικώνεται. Μ' αρέσει και εμένα αυτή η λέξη πάρα πολύ.
0: Ωραία. τώρα τι ώρα αρχίζει η παράστασή σας?
1: Αρχίζουμε, τι ώρα είναι τώρα, είναι παρά 25, σε μισή ώρα τσαβερή που θα αρχίσουμε. Έχουμε διπλή σήμερα.
0: Α, δύο παραστάσεις.
1: Έχουμε μέλλον.
0: Ωραία, δεν θέλω να σε αγχώσω άλλο.
1: Δεν με αγχώνεις καθόλου, δεν ανησυχώ.
0: Σε ακούω που είσαι αυτό. Ετοιμάσου με την ησυχία σου. Στο θέατρο Χόρν σε είχα δει παλιά. Ναι. Με το Φασουλή σε μια παράσταση.
1: Το 2006 ή 2007 ήταν μια παράσταση που μου κάνει το σταμάτη.
0: Πώς εγώ ήταν?
1: Τον συγχωρημένο τον Σιμαρδάνη,
0: ναι.
1: Τον Ζαλμά, με τη Μαριάννα την Πολυχρονίδη. Ήταν ο μεγάλος και ο μικρός.
0: Ήταν αυτό που είχες μια σκηνή που ήσουν στον ντους.
1: Αυτή η σκηνή, έτσι άρχισε το έργο, ναι. Που ήμουν γυμνός στον ντους, ναι.
0: Έτσι λοιπόν, σε θυμάμαι.
1: Έτσι,
0: για να καταλάβεις.
1: Μετά από τόσες δουλειές με θυμάσαι έτσι, Νίκο μου, τι να πω.
0: Ναι, αλλά ήταν, ξέρεις, κάτι πολύ χαρακτηριστικό γι' αυτό.
1: Ήτανε πολύ.
0: Οφείλεις να παραδεχθείς ότι έχω μνήμη.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ορίστε. Λοιπόν, καλή παράσταση σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι πάντα μες στην καρδιά μου, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Σε διαβάζω πολύ στο Facebook και γελάω πάρα πολύ και προβληματίζομαι με αυτά που γράφεις παράλληλα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος σου, πάντα μου άρεσε και είσαι από τους πολύ έτσι αγαπημένους μου.
0: Μέμο μου, μεγάλη αγκαλιά.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
0: Καλό βράδυ. Γεια. Είναι ευγενέστατος, συμπαθέστατος και την πρώτη φορά που τον γνώρισα ήταν σε βραβεία MAD, νομίζω, σε υπαίθριο χώρο και είχα πάει στα καμαρίνια για να συγχαρώ και τον βλέπω μπροστά μου και του λέω «Μέμος». Από πού βγαίνει αυτό το όνομα? Και χωρίς να ψαρώσει καθόλου μου λέει Αγαμέμνον. Τέλεια. Ο Μέμος Μπεχνής στον Αλφα Radio 989 και στη μικρή μας πόλη. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο θέατρο Χόρν παίζει το Μάρτυρα κατηγορίας και από αρχές του άλλου μήνα ξεκινάει στο θέατρο Μουσούρη τη Μαύρη Γαλότσα. Δευτερότερτα.

σκεφτόμουν τώρα ότι ο Μέμος όταν ξεκίνησε ως μουσικός, πιανίστας. Και ήταν στο Θίασο. Όχι, δεν θυμάμαι πού. Εν πάση περιπτώσει, σαν πιανίστας ξεκίνησε. Έτσι τον ίδιο Φασουλής. Και τον πρότεινε σε μια παράσταση με την Κάτια Δανδουλάκη. Και έτσι ξεκίνησε να παίζει κιόλας. Και εξελίχθηκε πάρα πολύ ωραία. Εξελίχθηκε εννοώντας σαν ηθοποιός. Γιατί το μουσικό το έχει. Και τραγουδάει και παίζει μια χαρά. Ντίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αναδημοσιεύσεις. Και η έτερη Ντίνα μου λέει: η μικρή μας πόλη χρειάζεται ένα δήμαρχο με μουσική παιδεία και φαντασία. Δήμαρχε της καρδιάς μας, ωραίος τίτλος. Συμφωνώ και παυξάνω. Ωραία. Κύριε Μουρατήρη, αγαπημένε, από τη μία είναι η επικαιρότητα και από την άλλη η ζωή μας. Και εν τέλει, όπως λέει και η σπουδαία Ιταλίδα ερμηνεύτρια Μίνα, ευτυχώς που η μουσική αντέχει, αντιστέκεται. Και η τέχνη γενικότερα. Μάλλον εκεί είναι η ζωή μας, μέσα μας. Μαζί με εκείνους που μπορούμε να φιλοξενούμε εκεί. Πάρα πολύ ωραίο, Δημήτρη Αναγνωστόπουλε. Πάρα πολύ ωραίο. Εκεί, μέσα μας. Με εκείνους που μπορούμε να φιλοξενούμε εκεί.

Λοιπόν, Ροζαλία άκυρα και τα δύο. Η Ροζαλία μου γράφει: καλό απόγευμα Νίκο μας και σε όλους τους φίλους. Μόλις ζήτησα από το AI να μου φτιάξει τη φανταστική μικρή μας πόλη και μου έφτιαξε δύο εκδοχές, μία πιο παραδοσιακή και μία πιο μοντέρνα. Καμία δεν μ' αρέσει από τις δύο. Θέλω τη μικρή μας πόλη. Εντάξει, παραδοσιακή, άντε πες ότι. Οκ, okay. Όχι, αλλιώς την είχα φανταστεί εγώ, μπας περιπτώσει. Θα δώσω οδηγίες εγώ στο AI, ακριβώς πως θέλω. Δεν ξέρω, το έχω φανταστεί λίγο η μικρή μας πόλη να είναι σαν του Ψηρή, ας πούμε. Να είναι δρομάκια αυτά, με ωραία καφέ, ωραία εστιατόρια, με θέατρα, με κόσμο να πηγαίνουν, έχετε ένα σουλατσάρι. Εστιατόρια, υπάρχει γιατί μου τώρα έχουν τα σάλια πάλι. Τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Ταξίδεψε μας και σήμερα όπως μόνο εσύ ξέρεις, Νίκο. Πολλά φιλιά, Ροζαλία. Και από μένα, Ροζαλία μου. Ξέρεις, Νίκο. Πολλά φιλιά, Ροζαλία. Και από μένα, Ροζαλία μου. Και διάβαζα πριν για τη συνεργασία.

0: υπηρεσιών, πτήση, ξενοδοχεία, λεωφορείο, ξεναγός, εισιτήρια, ταξιδιωτική εμπειρία. Στη Manage Travel χρησιμοποιούν τη λέξη ότι ένα ταξίδι είναι σύνθεση. Γιατί τελικά αυτό είναι ένα καλό ταξίδι. Δεν είναι 10 σωστά πράγματα, είναι 10 σωστά πράγματα που έγιναν σωστά μαζί. Γιατί για σκέψου, ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο σε λάθος περιοχή μπορεί να είναι λάθος ξενοδοχείο. Όχι μπορεί, είναι. Μου έχει τύχει αυτό 100%. Το έχω ζήσει. Μια φτηνή πτήση με λάθος ανταπόκριση μπορεί να είναι τελικά ακριβότερη επιλογή. Βεβαίως. Ένα καλό ταξίδι είναι σύνθεση. Είναι 10 σωστά πράγματα που έγιναν σωστά μαζί. Γι' αυτό και προτιμάμε την Manage Travel, αγάπη μου, γιατί μας αρέσουν τα καλύτερα. Τι να κάνουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Κάθε πρωί στις 9 η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
5: Star System με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ο Μίλτος Πασκαλίδης, μη φοβάσαι, σε θυμάμαι. Μουσική, Χρήστος Νικολόπουλος, στίχη, Νίκος Αναγνωστάκης, από τα απρόπτα, ένα εξαιρετικό άλμπουμ του Χρήστου Νικολόπουλου, όλος σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και με διάφορους εκτελεστές. Το θέμα μας είναι ο Νίκος Αναγνωστάκης, ο οποίος εκτός από όλα τα άλλα που κάνει στη ζωή του, γράφει πάρα πολύ ωραία λόγια, πολύ ωραίους στίχους. Έχει το 8ο, το site και τη δισκογραφική εταιρεία και τις εκδόσεις 8ο και έχει βγάλει δύο βιβλία. Το πρώτο το διάβασα και ήταν υπέροχο, γιατί ήταν σαν ιστοριούλες που σαν να τις είχα ζήσει εγώ ή να τις είχα γράψει εγώ. Ψήθυρη από μελάνη. Και τώρα βγήκε το δεύτερο. Και ήθελα να μιλήσω με τον Νίκο Αναγνωστάκη, να μας πει λεπτομέρειες. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου.
0: Πώς είσαι?
1: Χαίρομαι που σ' ακούω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνο-ραδιοφωνική φιλοξενία.
0: Ωραία. Καινούργια λέξη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταρχήν, ό,τι δεν έχεις πει τόσα χρόνια, όλα μαζί τα βγάλεις, έτσι?
1: Ναι, έτσι γίνεται. Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό με τα δύο άλμπουμ του Χρήστου Νικολόπουλου, με τέτοιες τραγουδάρες, με πάρα πολύ ωραίο στίχη καταρχήν. Πολύ ωραίο στίχη. Ειλικρινά το λέω, επειδή είμαστε γνωστοί. Είναι πολύ ωραίο στίχη. Λένε κάτι, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι τσιχλόφουσκες. Λένε κάτι αυτά τα λόγια.
1: Και τώρα, Νίκο μου, να σε ενημερώσω ότι ετοιμάζουμε κι άλλο δίσκο με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο.
0: Α.
1: Και το Μανώλη Μητσιά, βέβαια, ναι.
0: Καλά, αγαπώ πάρα πολύ Μανώλη. Πάρα πολύ.
1: Διαχρονικός τραγουδιστής και πολύ καλός άνθρωπος.
0: Εξαιρετικός, ναι, ναι.
1: Και συμπληρώνω, Νίκο μου, να σου πω 54 δισκογραφημένα τραγούδια με τον Χρήστο Νικολόπουλο.
0: 54. Μα είσαστε και πάρα πολύ παλιοί φίλοι, δεν είσαστε, με τον Χρήστο?
1: 38 χρόνια είμαστε φίλοι.
0: Wow.
1: Και δεν έχουμε ανταλλάξει ποτέ ούτε μία κουβέντα που λένε, να μπει μία σκιά στη σχέση μας ποτέ.
0: Εντάξει, αυτό είναι μοναδικό, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και με τους καλύτερους μας φίλους, κάποια στιγμή έχουμε ψηλό τσακωθεί.
1: Ναι, μην μας ματιάσουν κιόλας.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, είναι μια διαχρονική σχέση όμως, ναι.
0: Πότε θα είναι έτοιμος ο δίσκος με τον Μανώλη Μητσιά?
1: Αυτό θα είναι τέλος του χρόνου.
0: Τέλος του χρόνου αυτού?
1: Ναι, και είμαι σίγουρος ότι θα το φιλοξενήσει στην εκπομπή σου.
0: 100%.
1: Και τον Χρήστο Νικολόπουλο, αλλά και τον Μανώλη Μητσιά.
0: Με τον Μανώλη Μητσιά του έχω κάνει 3 ώρες αφιέρωμα. Ήταν τα γενέθλιά του, νομίζω. Χωρίς ούτε να τον πάρω τηλέφωνο ούτε τίποτα. Δεν τον ήξερα και πολύ καλά τότε. Δηλαδή, αν λέγαμε καμιά καλησπέρα. Και του κάνω 3 ώρες αφιέρωμα. Τελειώνω, πάω σπίτι, ντρίνω το τηλέφωνο, το σηκώνω και ακούω μια φωνή. Νίκο, τι είναι αυτό που μου έκανες? Και λέω, τι σου έκανα? Δεν κατάλαβα ποιος είναι. Ο Μανώλης ο Μητσιάς είμαι. Α, του λέω, έλα Μανώλη, τι είναι αυτό που κάνεις για μένα? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν, λέει, συγκλονισμένος. Του λέω, είσαι τρελός, του λέω, είσαι μοναδικός, έχεις πει όλους τους μεγάλους, είσαι πρώτη εκτέλεση, είσαι υπόδειγμα.
1: Και λοιπόν, 4,5 άλμπουμ Χατζηδάκη, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ξέχωρα πολλά τα άλλα, με Θοδωράκη, με Μούτσι.
0: Όλους σε πρώτη εκτέλεση, είναι τρομερό ο Μητσιάς.
1: Ναι, ακριβώς, μην ξεχνάς ότι η Πυρόγα, ας πούμε, είναι από ίσως το πιο διαχρονικό τραγούδι, μαζί με τη συνεφιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη, ας πούμε. Η εκτέλεση του Μητσιά είναι ανυπέρβλητη.
0: Ακριβώς. Και θυμάμαι ότι είχα διαβάσει κάπου ότι έψαχνε ο Μικρούτσικος να βρει τραγουδιστή και δεν έβρισκε. Και κάποια στιγμή του είπε κάποιος, δεν δοκιμάζει το Μητσιά. Και είπε βαργεστημένος ο Μικρούτσικος, άντε πείτε του να έρθει. Και πήγε ο Μητσιάς βέβαια και αμέσως τον έκλεισε να το πει.
1: Και βγήκε αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, έτσι.
0: Συγκλονιστικό. Ερχόμαστε τώρα στους ψήθυρους από μελάνη.
1: Ναι.
0: Το πρώτο βιβλίο, το Άσπρο, ναι, το οποίο το ρούφιξα, εγώ το άρεσε πάρα πολύ. Τώρα ετοιμάζομαι να ρουφίξω το δεύτερο, το κόκκινο.
1: Ναι.
0: Ακούω. Τι είναι αυτά που...
1: Μετά την επιτυχία που είχε το πρώτο, το λευκό όπως λες, μετά, ξέρει, όταν γράφεις ένα βιβλίο και κάπου παραμονεύει το επόμενο, υπάρχει μια σιωπή ανάμεσα. Αισθάνεσαι λοιπόν ότι υπάρχει μια σελίδα που δεν έχει γραφτεί. Ξέρεις, η ζωή έχει πάρα πολλές σελίδες. Κάποιες γράφουμε εμείς, κάποιες τις γράφουν άλλοι, κάποιοι τις σκίζουν, κάποιες θέλουν να τις ξαναγράψουν. Όμως πάντα υπάρχει μια σελίδα που σε περιμένει και ίσως αυτή να είναι η πιο σημαντική.
0: Οπότε έτσι δημιουργήθηκε το κόκκινο. οι ψήθυροι που μελάνε. Αλλά υπήρχαν και περισσευούμενες ιστοριούλες που ήθελες να τις πεις.
1: Ε, ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να βγει και το τρίτο.
0: Α!
1: Άλλωστε, ναι, ναι.
0: Φτου, μη σε ματιάσω, ωρεξάτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο σου.
1: Είναι ωραίες στιγμές. Αυτές είναι ωραίες στιγμές και θέλω να σε ενημερώσω ότι το δεύτερο βιβλίο ξεκίνησε πάρα πολύ καλά.
0: Τέλεια.
1: Το σημαντικό είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που το αγοράσανε, αυτό το βλέπουμε και στο e-shop, ας πούμε, του 8ου, σπέβδουν να αγοράσουν και το
0: πρώτο.
1: Το πρώτο, ναι. Και αυτοί που δεν έχουν αγοράσει το πρώτο, διαβάζουν το δεύτερο και πηγαίνουν, ψάχνουν και βρίσκουν το πρώτο.
0: Άρα καλά έκανα στην ανάρτησή μου που έκανα στο Facebook, που φωτογραφήθηκα και με τα δύο βιβλία.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Αλλά είδα και το Λευτέρη Παπαδόπουλο να κρατάει τους ψήθυρους από μελάνη και ενθουσιάστηκα.
1: Βέβαια, τώρα με το Λευτέρη τα παιδιά μου μεγαλώσανε με τον Νικολόπουλο, τον Μάνο Λευτερίου και το Λευτέρη.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες.
0: Τέλεια. Γενικώς
1: η εκκλητήσω.
0: Τι?
1: Ο Παπαδόπουλος δεν είναι εύκολος κριτής, ξέρεις, ένα βιβλίο.
0: Όχι, καλά, είσαι καλά. Ο Λευτέρης, ο οποίος δεν κολώνει και τα σταχώνει και χύμα.
1: Και τα λέει και ομάδα.
0: Χύμα και τσουβαλάτα, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Πες μου κάτι, οι εκδόσεις 8, γιατί βγαίνουν διάφορα βιβλία από το 8, πάνε καλά?
1: Πάνε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, αλλά κάνουμε εξαιρετικά βιβλία, έτσι προσέχουμε τι κάνουμε. Προσέχουμε ιδιαίτερα.
0: Ποιος έχει αναλάβει, η κόρη σου?
1: Όχι, είναι και η κόρη μου, αλλά είναι το Βαγγέλης ο Κορονάκης.
0: Α, οκ.
1: Ο οποίος ασχολείται με τα βιβλία.
0: Γιατί θυμάμαι ότι η κόρη σου είχε πάθος με τα βιβλία, γι' αυτό νόμιζα ότι... γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay. Κάτι άλλο θες να πεις, Νίκο?
1: Όχι, εσύ θα με ρωτήσεις.
0: Τι να σε ρωτήσω εγώ? Εγώ αυτά που ήθελα να σε ρωτήσω τα άμαθα.
1: Κοίταξε, δεις, το βιβλίο αυτό παίρνει ορισμένα θράψματα από το παρελθόν και τα φέρνει στο σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ξέρεις όμως ότι εγώ δεν θέλω η νοσταλγία να είναι απλώς μια επιστροφή στο παρελθόν. Θέλω να είναι ένας καθρέφτης, να κοιτάζουμε πίσω και να καταλαβαίνουμε καλύτερα ποιοι είμαστε σήμερα. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και ίσως να παίρνουμε και παραδείγματα, ίσως να παίρνουμε και...
1: ναι, ακριβώς.
0: Διδάγματα, ναι, ακριβώς.
1: Και προσωπικά εγώ δεν γράφω τη ζωή όπως μου συνέβη, αλλά όπως την αισθάνθηκα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Η μνήμη, καταρχήν δίνεται ένα βήμα στους νέους να καταλάβουν και να γνωρίσουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν. Πρέπει να σχάρει στοιχεία της καθημερινής κοινωνικότητας, όπως είναι το περίπτερο, όπως είναι το αναψυκτήριο, όπως είναι τα θερινά σινεμά. Όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται για τους, γιατί σήμερα ζούμε, ο κόσμος έχει αλλάξει εντελώς. Είναι ένα διαδραστικό και ψηφιακό περιβάλλον που δεν αφήνουν χώρο στο συναίσθημα. Σήμερα, ας πούμε, πατάει ένας ένα κουμπί και μαθαίνει αμέσως τι γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Κίνα, ας πούμε. Και δίπλα μας δεν αναγνωρίζουμε τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Δεν τον αναγνωρίζουμε.
0: Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα, αυτό, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Καλό τάξιδο το βιβλίο σου. Η ψήφιρη από Μελάνη.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου.
0: Θα σε αποχαιρετήσω με ένα άλλο τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου και του Χρήστου Νικολόπουλου. Που έχεις γράψει τα λόγια εσύ, τη θάλασσα ζητούσες να ξεβάψεις.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Γεια σου. Ευχαριστώ.
0: Χρήστος Θηβαίος. Τη θάλασσα ζητούσες να ξεβάψεις. Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος. Στίχη Νίκος Αναγνωστάκης.

0: Αλφα Radio 989.
1: Αλφα Radio 989. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Παρέα σας ο Νίκος Μουρατίδης, διαλέγοντας τη μουσική. Επικοινωνούμε, κάνουμε τις βόλτες μας και περνάμε ένα τελείως διαφορετικό τρίωρο μέσα στην καθημερινότητά μας. Κάθε φορά που στρίβουμε ένα στενό στη μικρή μας πόλη, στη βόλτα μας, συναντάμε κάτι καινούριο.

κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη στον Alpha Radio ταξιδεύει με τη Manis Travel. Τα μήνυματά σας στο Viber 6947 989 989. Και η φίλη μας η Ιωάννα μου λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα του πιο όμορφου μουσικού ραντεβού. Το πιο δύσκολο ταξίδι που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι αυτό που τον οδηγεί να εξερευνήσει τον εσωτερικό του κόσμο για να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι. Είπες το πιο σωστό πράγμα. Καλό μουσικό απόγευμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα, που είσαι στην παρέα και έκανες και ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Ωραία. Συνεχίζουμε.

σε βάνω σκρίτε του του πω. Ο Νίκος Νικολόπουλος με ρώτησε πριν αυτό το τραγούδι τώρα του Μποτσέλη, δεν είναι? Ναι, ήταν ντουέτο Σάρα Μπράιτμαν και Ανδρέα Μποτσέλη. Γεια σου ρε Γιώργη.

φίλος μας ο Γιώργης, πριν ακούγοντας το ντουέτο της Σάρα Μπράιτμαν με τον Ανδρέα Μποτσέλη, μου έγραψε: καλό απόγευμα σε σένα, στη Σάρα και σε όλους τους συνακροατές. Και στον Ανδρέα.

η εξαιρετική Il Volo, Grande Amore. Και έτσι για να κάνουμε και μια σύγκριση, να σας πω ότι αυτό το συγκρότημα, αυτός ο καλλιτέχνης που λέγονται Il Volo, οι τρεις καλλιτέχνες και τέτοια τραγούδια είναι στην Ιταλία στην καθημερινότητά τους. Είναι οι επιτυχίες καθημερινές. Να μην κάνουμε τώρα, μην λέμε ονόματα και φύγουμε οικογένειες, αλλά καταλαβαίνετε που το πάω. Καλησπέρα αγαπητέ μας Νίκο. Νίκος Μπεκιάρης. Καλό απόγευμα Σαββάτου, δήμαρχε μας και σε όλους τους κατοίκους της μικρής μας πόλης. Από το ηλιόλουστο και ζεστό Συνάμα, αυτή τη στιγμή κέντρο της Αθήνας, στο Πολύγωνο όπως πάντα, δεν έχω χάσει καμία εκπομπή σου στο νέο ραδιοφωνικό σου σπίτι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, απολαμβάνοντας τον απαραίτητο καφέ συντροφιά με τις απολαυστικές μουσικές σου. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Νίκο, είσαι και θα είσαι η μόνη στεντόρια μουσική αντίσταση στη μετριότητα και στη mainstream της εποχής. Λευτέρης Μωυσιάδης. Κοίτα, δεν έχω κάτι εναντίον του mainstream, αρκεί να είναι έξυπνο, χαριτωμένο, καλόγουστο κτλ. Κτλ. Αλλά γενικώς ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη. Δήμαρχε, ό,τι καλύτερο η εκπομπή. Βαριόμουν να κάνω μια εργασία για το Πανεπιστήμιο και αυτή τη στιγμή με αυτή τη μουσική μου έχει αλλάξει τη διάθεση. Δεύτερη φορά που ακούω την εκπομπή και δηλώνω μόνιμος κάτοικος της μικρής μας πόλης. Νίκος Νικολόπουλος.

Α, ο Νίκος Μπεκιάρης ζήτησε επίσης από το AI να μας φτιάξει μια μικρή πόλη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτά που μου στέλνετε εδώ να τα ανεβάζετε και στην ομάδα μας στο Facebook, να τα βλέπουν όλοι. Ναι, μ' αρέσει και περισσότερο αυτό. Ναι, ναι, πιο κοντά σε αυτή τη φαντασία μου είναι. Έχει και τον Παρθενώνα πίσω, τέλειο, τέλειο. Ευχαριστώ, Νίκο. Απλά μια καλησπέρα για να μην νομίζεις ότι σου κάνουμε απιστία. Ωραίο το απόσπασμα του Βέρντι. Δέσποινα. Δέσποινα μου, έχω λόγο που παίζω Βέρντι και έχω λόγο που πριν έπαιξα Μποτσέλη και Ιλβόλο για να προετοιμάσω το έδαφος, να στρώσω κόκκινο χαλί που λέμε. Ο Γιουζέπε Βέρντι γεννήθηκε σαν σήμερα, 10 Οκτωβρίου 1813. Μεγάλος Ιταλός μουσικοσυνθέτης, από τους διασημότερους στην όπερα, και ανάμεσα στα δημοφιλέστερα έργα του να σας πω ότι είναι ο Ριγολέτο, ο Ναμπούκο, το Ναμπούκο, η Τραβιάτα, η Αΐντα κτλ. Τραβιάτα.

Ο Βέρντι γεννήθηκε στην Ροκόλα της τότε γαλλικής αυτοκρατορίας, ένα χωριό κοντά στο Μπουσέτο της Ιταλίας, και πέθανε στο Μιλάνο. Οι γονείς του ήταν ένας πανδοχέας και μια κυρία που δούλευε σε κλωστοϊφαντήρια. Ενώ ήταν ακόμα παιδί, η οικογένεια μετακόμισε στο Μπουσέτο, όπου η μόρφωση του μελλοντικού συνθέτη διευκολύνθηκε πολύ από τις επισκέψεις του στη μεγάλη βιβλιοθήκη της τοπικής σχολής των Ιουσιωτών. Στο Μπουσέτο, ο Βέρντι πήρε τα πρώτα του μαθήματα στη μουσική σύνθεση. Πολύ νωρίς έδειξε καταπληκτική κλίση στη μουσική. Σε ηλικία 20 ετών πήγε στο Μιλάνο για να συνεχίσει τις σπουδές του και στα 23 του χρόνια πήρε τη θέση του διευθυντή της φιλαρμονικής του Μπουσέτο. 23 ετών. Διευθυντής φιλαρμονικής. Το 1839 παρουσίασε την πρώτη του όπερα που λέγεται «Ο Ομπέρτο» στη Σκαλά του Μιλάνου, παρακαλώ. Όχι όπου και όπου. Και πήρε και πάρα πολύ καλές κριτικές. Τον ίδιο χρόνο, ο θάνατος της γυναίκας του και των δύο παιδιών του τον έφεραν σε απελπισία, σε σημείο να μην θέλει πια να ασχοληθεί με τη μουσική. Βέρντι. Τεράστιο μουσικό κεφάλαιο για την Ιταλία, τεράστιο μουσικό κεφάλαιο για την όπερα, τεράστιο μουσικό κεφάλαιο για την παγκόσμια μουσική. Λουτσιάνο Παβαρότι, Ριγκολέτο, Τζουζέπε Βέρντι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Maneses Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Maneses Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
4: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
3: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Alpha Radio 989. Εδώ μιλάμε για ό,τι ζεις. Every breath you take, every move you make, I'll be watching you.

Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα παρεούλα. Εδώ είμαι, παρούσα, μην ανησυχείτε. Ήμουν απασχολημένη. Ξέρουν τα κορίτσια της ομάδας μας. Καλή συνέχεια. Καλή μας απόλαυση. Μήνυμα από την Τασούλα. Γεια σου Τασούλα. Ο Γιώργης μου λέει Βάγνερ να δω πότε τα παίξεις. Πρόσεξε καλά κακομοίρη μου. Μη σε πάρω και σε πάω να δούμε Βαλκυρίες 6,5 ώρες στα γερμανικά. Α, τι είναι αυτό? Ό,τι πρέπει για ζυμάρι πίτσας. Καλή εκπομπή.

απορώ, Νικόλα μου, πώς αντέξαμε τόσα Σαββατοκύριακα χωρίς την παρουσία σου. Τούτι κοντε παρτιρέμο. Σόφι. Μουάχ.

έτσι, μπράβο, Βέρντι. Μόνο εσείς. Ο σκύλος Άρης, φύλακα στην Ακρόπολη, έχει ακούσει τα καλύτερα στο Ηρώδιο. Αλλά δεν του φέρθηκαν καλά. Τώρα ακούμε μαζί σας, δεν έχω λόγια. Ξαπλώνει για να ακούσει. Τι ωραία, Μαργαρίτα, τι ωραία. Απολαυστικά τα κλασικά κομμάτια. Και όλα τα άλλα, βεβαίως, βεβαίως. Ξέχασα υπογραφή. Κέτι από Έγινα. Α, αγαπημένη Έγινα. Τα τελευταία καλοκαίρια επισκέπτομαι Έγινα, γιατί είμαι καλεσμένος φίλων. Οι φίλοι μου, η Αντωνία και ο Γιώργος Ποταμιάνος, με καλούν και πάω στην Έγινα και μου αρέσει πολύ. Περνάμε ωραία. Γεια σου, Κέτι. Λοιπόν, η Police, Every Breath You Take, και προχθές που ήταν η επέτειος της γέννησης της Betty Davis, έκανα ένα άρθρο στο New Post. Γράφω και στο New Post, ναι, newpost.gr. Και θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Kim Carnes. Τα μάτια της Betty Davis.

Εκ παραδρομής νομίζω κάτι σκεφτόμουν. Τι είπα, επέτειος γεννησέως είπα. Επέτειος θανάτου ήταν, εν πάση περιπτώσει. Betty Davis, τρομερή, τρομερή. Θαυμάζω απεριόριστα. Ηθοποιάρα και μεγάλη προσωπικότητα. Μεγάλη.

ξέρετε, η Μπέτι Ντέιβις στην αρχή οι πρώτες της ταινίες δεν έκαναν επιτυχία, αλλά τσαντίστηκε. Και τι έκανε, παιδιά? Άρχισε να διαλέγει ρόλους που δεν ήθελε καμία άλλη ηθοποιός. Δηλαδή ρόλους κακιάς και αντιπαθητικής. Και άρχισε να παίρνει αυτούς τους ρόλους και οι κριτικές ήταν θεϊκές. Την αποθέωναν οι κριτικές. Αλλά έπαιζε ρόλους αντιπαθής. Αυτό όμως την έφτιαξε. Αυτά ήταν τα μάτια της Μπέτι Ντέιβις και αυτή είναι η Κόβακς. Έρχεται για συναυλία. My heart is 7 Δεκεμβρίου. Η Κόβακς live στο Γκαγκάριν.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: μήνας Οκτώβριος είναι μήνας που όλοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Μιλάω για το καλλιτεχνικό κόσμο που είτε ετοιμάζουν μουσικές παραστάσεις είτε θεατρικές παραστάσεις. Είναι όλοι στις πρόβες και στο τρέξιμο και στην τρέλα. Μερικά θέατρα έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά, άλλα ετοιμάζονται και άλλα για αργότερα. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Εντός ολίγου, νομίζω και την ερχόμενη εβδομάδα, θα ανέβει ένα πολύ ωραίο έργο, μια ωραία παράσταση. Παράσταση δεν ξέρω αν θα είναι ωραία, θα δούμε. Το έργο είναι ωραίο, που λέγεται «Η μοναξιά της Δύσης», στο θέατρο Επικολωνό, και είναι σε συνσκηνοθεσία της Ελένης Σκότη και του Γιώργου Χατζηνικολάου. Και ο Γιώργος Χατζηνικολάου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Μια χαρά, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά, καλά κι εγώ.
0: Σε διακόπτω με την πρόβα?
1: Βγήκα έξω.
0: Α, ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ που σε διακόπτω. Δεν φαντάζεσαι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θέλω να παίρνω και έτσι και να αισθάνομαι τη ζωντάνια που ξέρεις.
1: Ναι. Κάνουμε τα τελευταία περάσματα τώρα. Γιατί είμαστε κοντά λίγο πριν την πρεμιέρα. Ναι.
0: Πότε είναι η πρεμιέρα?
1: Την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, τέλεια. Mm. Λοιπόν, μαζί με την Ελένη Σκότη αποφασίσατε να σκηνοθετήσετε.
1: Μάλλον η πρεμιέρα έχει την Τετάρτη και την πρεμιέρα είναι την Πέμπτη. Δηλαδή ξεκινάμε την Τετάρτη, αλλά Πέμπτη είναι η πρεμιέρα, για να πω την αλήθεια. Λοιπόν, το διατύπωσα λάθος. Για πες τη γνώμη που σε διακόψα.
0: Ναι, καλά που έκανες αυτή τη διευκρίνηση, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Μα είσαι τρελός.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πες μας για τη μοναξιά της Δύσης. Τι είναι αυτό το έργο, γιατί αποφασίσατε να το ανεβάσετε και τι ήταν αυτό που σας τράβηξε?
1: Ωραία, ωραία. Καταρχήν είναι αγαπημένος μας ο συγγραφέας ο Μάρτιν Μακντόνα. Έχουμε ξανανεβάσει έργο δικό του στο Επικολωνό. Mm-hmm. Ήταν η Βασίλεια της Ομορφιάς. Mm-hmm. Είχε πάει πολύ καλά, μας άρεσε πάρα πολύ. Γενικά είναι έτσι ένας ομός ρεαλισμός με in your face theater στοιχεία και του παραλόγου κάποια. Mm-hmm. Είναι ένας από τους καλύτερους συγγραφείς αυτή την περίοδο στο Λονδίνο ζει, η Ιρλανδός είναι όμως. Λοιπόν, η μοναξία της Δύσης είναι από την ίδια τριλογία με εκείνο το έργο που είχαμε ανεβάσει. Πάντα θέλαμε να ανεβάσουμε ένα δεύτερο έργο από τη ίδια τριλογία. Είναι στο ίδιο χωριό, πάλι στο Λινέιν είμαστε, και τώρα είμαστε σε ένα άλλο σπίτι του ίδιου χωριού, όπου δύο αδέρφια συγκατοικούν ενώ έχουν χάσει τον πατέρα τους. Τώρα αυτά που θα συμβούν είναι μεταξύ αυτών των δύο αδερφών και ενός παπά φίλου τους.
0: Δύο αδέρφια και ένας παπάς?
1: Ναι, δύο αδέρφια, ένας παπάς και ένα κοριτσάκι που τους πουλάει ουίσκι από το χωριό.
0: Κοριτσάκι ακούω, πόσο χρονό δηλαδή?
1: Υποτίθεται πως είναι 17.
0: Α, εντάξει.
1: Η ηθοποιός είναι πιο μεγάλη βέβαια, αλλά είναι, φαίνεται στα 17.
0: Οι άλλοι δύο ηθοποιοί που παίζουν τα αδέρφια ποιοι είναι?
1: Είναι ο Σύφης Πολυζωίδης και ο Παντελής Δαντάκης. Εξαιρετική.
0: Ο Σύφης Πολυζωίδης.
1: Ναι, ναι, ο Σύφης Πολυζωίδης.
0: Καλά, σε παρακαλώ πάρα πολύ να του δώσεις πολλούς χαιρετισμούς. Πριν 30 χρόνια, για να καταλάβεις, θα σου δώσω την πληροφορία, έπαιζα μουσική ως DJ σε ένα κλαμπ στο Λουτράκι και ο Σύφης ήταν μπάρμαν.
1: Έλα ρε.
0: Και βοηθός σερβιτόρου ποιος ήταν?
1: Ποιος ήταν?
0: Ο Βασίλης Μπισμίκης.
1: Έλα ρε. Δεν το πιστεύω.
0: Δεν το ξέρεις ότι ο Μπισμίκης και ο Σύφης είναι από το Λουτράκι?
1: Αυτό το ξέρω.
0: Α,
1: αλλά αυτό που δεν ξέρανε είναι ότι συνεργαστήκανε στο ίδιο μπαρ και μάλιστα ήταν και η ρόλη ανάποδα. Εγώ θα το περίμενα να είναι τώρα αλλιώς, δηλαδή ο βοηθός θα ήταν ο Σύφης.
0: Λοιπόν, ο Σύφης ήταν πιο μεγάλος λίγο από τον Μπισμπίκη. Ο Μπισμπίκη στην πρώτη χρονιά ήταν βοηθός σερβιτόρου και ήταν 17 χρονών. Και μετά από δύο χρόνια που ξαναπήγα να παίξω και ήταν και 19 πια και είχε γίνει σερβιτόρος. Δεν ήταν βοηθός. Αλλά ωραία, ο Σύφης ήταν μπάρμαν κανονικός και top. Λοιπόν, να του δώσεις χαιρετισμού σε παρακαλώ, έτσι, μην το ξεχάσεις.
1: Εντάξει, ναι,
0: ωραία.
1: Οι άλλοι δύο τώρα να πω είναι τον παπά το κάνει ο Νικόλας Δροσόπουλος και το κοριτσάκι το κάνει η Χριστίνα Μαριάνο.
0: Πολύ ωραία.
1: Μουσική έχει γράψει ο Γκάρι Σόλομον.
0: Τι είναι ο Γκάρι Σόλομον, εδώ ζει εδώ?
1: Ζει εδώ.
0: Α.
1: Ο Γκάρι είναι ένας, είναι Εγγλέζος, ζει μόνοι μας στην Ελλάδα. Και είναι και λίγο ηθοποιός, ενώ εντάξει τον εμποδίζει λίγο η γλώσσα, αλλά είναι ηθοποιός κανονικά.
0: Ναι. Πολύ χαίρομαι. Με την Ελένη πώς θα πάτε όταν σκηνοθετείτε, τσακώνεστε ή τα συμφωνείτε από πριν?
1: Εννοείται πως τσακωνόμαστε, αλλά εγώ οφείλω να υποχωρώ, γιατί είναι η κύρια σκηνοθέτηση. Εγώ απλώς υποστηρίζω, έτσι. Εγώ έχω κάνει τη μετάφραση και τα σκηνικά.
0: Α.
1: Εγώ είμαι εκεί δίπλα και λέω συνέχεια τη γνώμη μου επί παντός επιστητού. Αλλά πάντα πρέπει να οφείλω να υποχωρήσω, αλλά δεν υποχωρώ εύκολα.
0: Είχα δει παλιότερα μια παράσταση της Ελένης με τον... Το γυάλινο κόσμο με τον...
1: Α, με το Δημήτρη Καταληφό.
0: Τον Καταληφό, ναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο μου, την άλλη Τετάρτη ξεκινάτε. Την Πέμπτη γίνεται, η πρεμιέρα.
1: Ωραία.
0: Και σου εύχομαι καλή επιτυχία να πάτε. Και θα έρθω να σας δω οπωσδήποτε.
1: Έγινε, Νίκο μου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια.
1: Γεια.
0: Θέατρο επί Κολωνό. Ένα θεατράκι off-Broadway που λέμε, αλλά πάντα με πολύ αξιοπρεπείς και υπέροχες δουλειές.

Καλησπέρα Νίκο μου και πάλι, ο Γιώργος ο Πυριώχος. Συνεορταζόμενος του Βέρντι ήταν και ο πατέρας μου συγχωρεμένος, που είχε γενέθλια σαν σήμερα. Και καταλαβαίνεις τώρα πως γιόρταζε τα γενέθλιά του σαν ζακυνθινός παλιάς σχολής. Ακούγαμε Βέρντι συνέχεια. Τα σέβη μου Γιώργος Πυριώχος. Σε ευχαριστώ Γιώργο. Και χαίρομαι που είδες πόσο βοηθάει η μουσική να θυμηθείς πράγματα και να σε ταξιδέψουν στο παρελθόν. Νικόλα μας, μόνο εσύ έχεις αυτό το χάρισμα να επιλέγεις μουσικάρες με τόσες εναλλαγές και ακουστική αρμονία από ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά μέχρι rock, blues, soul, έντεχνα και κλασική μουσική.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Να ο Ανδρέας πάλι.

αυτό το τραγούδι έχει γίνει και ελληνικά. Ένα ντουέτο με την Δήμητρα Γαλάνη και τον Γιώργο Καραδήμο. Και σκέφτηκα μετά από αυτό να παίξουμε το ελληνικό, αλλά μετά μου ήρθε μια άλλη ιδέα και άλλαξα γνώμη. Και αποφάσισα αύριο, Κυριακή, στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, να παίξω όλη την ώρα, μία ώρα, όλα τα μεγάλα ντουέτα με τη Δήμητρα Γαλάνη. Τα μεγάλα ντουέτα που έχει κάνει. Και αυτό που ακούμε θα το ακούσουμε αύριο, στην τρίτη ώρα της εκπομπής της αυριανής, όλα τα ντουέτα, τα μεγάλα ντουέτα της Δήμητρας Γαλάνη. Αλφα Radio 989, η μικρή μας πόλη είναι εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο, με διαφορετικά θέματα, με διαφορετικές μουσικές. Συναντάμε διαφορετικούς ανθρώπους, μαθαίνουμε τα νέα τους, μιλάμε τηλεφωνικά και εμείς κάνουμε τις βόλτες μας ακούγοντας μουσικές, αλλά πάντα πιασμένοι.

0: Νίκο Νικολόπουλε, φαίνεται, ναι, δεν κάναμε 3 ώρες ιταλικά τραγούδια. Θα ξανακάνουμε. Με ρωτάει ο Νίκος ο Νικολόπουλος αν μπορώ να προτείνω και άλλα ιταλικά τραγούδια. Τι να προτείνω δηλαδή? Εκατομμύρια. Ναι, ναι, η Σόφη πανηγυρίζει γιατί είναι τεράστια φαν της Δήμητρας Γαλάνη και πανηγυρίζει από σήμερα με καρδούλες και τέτοια. Τα μήνυματά σας μου στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη και τα μεσάνυχτα και το Σάββατο και την Κυριακή. Και όλες οι εκπομπές του Αλφα υπάρχουν στο site του σταθμού alfaradio989.gr. Λαβρέντης, μαχαιρίτσας.
1: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός.
0: Μάτια δίχως λογική.
1: Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους. Που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.
1: Δεν έχω λόγια. Μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ροζαλία.
0: Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στάδια.

Εντάξει Νίκο, αυτό που είπες τώρα για το αφιέρωμα στα ντουέτα της Γαλάνη, speechless, Ελένη. Έμεινε άφωνη η Ελένη, άρα συμφωνεί με το αυριανό αφιέρωμα στα ντουέτα της Δήμητρας. Τα φιλιά μας Ελένη. Άλλο ένα μήνυμα από την Μάτα, η οποία μου γράφει «Ευτυχώς που είστε κι εσείς και ακούμε ποιοτικά τραγούδια».

ώρα. Αυτό λέει το γύρισμα από το Βέρντι στο Μαχαιρίτσα με έχει κάνει χαρούμενη, μου λέει η Μαργαρίτα. Ωραία. Χαίρομαι που ευθυγραμμιζόμαστε όλοι σιγά σιγά. Δημήτρης Καράς. Μαζί του ο Στάθης Ρουβώσης και ο Απόστολος Ρίζος. Όνειρο βαθύ.

0: Άλλες φορές το ένα τραγούδι με οδηγεί στο άλλο, είτε μουσικά, είτε νοηματικά, είτε σαν διάθεση. Έτσι γίνεται. Το ένα τραγούδι σε οδηγεί στο άλλο. Έτσι χτίζεται μια εκπομπή, γιατί μια εκπομπή, κατά τη γνώμη μου, είναι αρχιτεκτόνημα. Η Ιωάννα Ψωμά, φοβερό κομμάτι, μιλάει στην ψυχή. Καλά, τρελαίνομαι. Πώς το κάνεις, Μαργαρίτα?
1: Κι όταν θα δεις πως το κλουβί κρατάει καλά και αποφασίσεις πως αλλού είναι η πηγή, όταν η αλήθεια σβήσει όλη την ψευτιά, θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί.
0: Θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Λοιπόν, η τρίτη ώρα της εκπομπής είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη μεγαλύτερη τραγουδίστρια

Η Edith Piaf, κανονικά το όνομά της είναι Edith Gassion, γεννήθηκε 19 Δεκεμβρίου το 2015 και πέθανε 10 Οκτωβρίου το 1963. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1963. Και όπως έχω ξαναπεί αρκετές φορές, αλλά επειδή ο ραδιοφωνικός λόγος είναι λόγος του αέρα και φεύγει, μία χρονιά πριν είχε έρθει στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση «Όμορφη πόλη», που τη μουσική είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης και τα τραγούδια, και επειδή θα διασκεύαζε την «Όμορφη πόλη» στα γαλλικά για τις ανάγκες μιας ταινίας, παρόλο που ήταν καταπονημένη και άρρωστη, πήρε τον Ζαν Κοκτό, τον φίλο της, τον πολιτό, και ήρθανε να δούνε την παράσταση για να ακούσει το τραγούδι στα ελληνικά που το έλεγε ο Γιάννης Βογιατζής. Το 1962 όλα αυτά. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 10 Οκτωβρίου, η πιο σημαντική παρουσία στη γαλλική σκηνή, το Βαριετέ. Θα μιλήσουμε για τη ζωή της, θα σταθούμε στα πιο σπουδαία γεγονότα. Η μικρή μας πόλη, τα Σαββατοκύριακα είναι εδώ. Κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε κάτι διαφορετικό. Η επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber, μηνύματα 6947-989-989. Και κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε με την Manesis Travel. Η Edith Piaf ξεπέρασε τα σύνορα της Γαλλίας, ξεπέρασε την Ευρώπη, έγινε μεγάλη σταρ και στην Αμερική με πάρα πολλές live εμφανίσεις, και τα τραγούδια της, όπως ας πούμε το La Vie en Rose, ήταν και είναι ακόμα τεράστια επιτυχία σε παγκόσμια κλίμακα. Ο πατέρας της, Louis Alphonse Gassion, ήταν ακροβάτης. Ακροβάτης του δρόμου, από αυτούς που γυρίζουν στους δρόμους και κάνουν ακροβατικά. Και η μητέρα της ήταν λυρική τραγουδίστρια. Λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή της, η μητέρα την εγκατέλειψε, και έτσι η μικρή Edith περνάει τα πρώτα της χρόνια κοντά στη γιαγιά της μαμάς της, τη μητέρα. Μετά όμως ο πατέρας της την πήρε από τη γιαγιά την αυτή και την έδωσε στη γιαγιά τη μαμά τη δικιά του, η οποία μαμά η δικιά του ήταν η ιδιοκτήτρια ενός οίκου ανοχής. Και η μικρή Edith Piaf, που δεν λεγόταν ακόμα Piaf, μεγάλωσε σε ένα οίκο ανοχής. Το 1919 έπαθε μία πάθηση στον εγκέφαλο και τυφλώθηκε. Τέλος. Όμως μετά από 2 χρόνια ανεξήγητα θεραπεύτηκε. Ήρθε ξανά η όρασή της. Μέχρι τις 8, Edith Piaf.

πάω να γράψω κάτι όμορφο για ένα τραγούδι ή για έναν ερμηνευτή και έρχεται καπάκι ένα δεύτερο εξίσου όμορφο και ένα τρίτο μετά και πάει λέγοντας. Έρχεται τώρα και το σπουργιτάκι και έδεσε το γλυκό. Όλα υπέροχα, φίλε μου. Μας τρελαίνεις κάθε φορά. Ευχαριστούμε. Κοραλία. Κοραλία μου, σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Τασούλα, ο οποία σύμπτωση στις 7 άρχισε στην ΕΤ 1 το πρώτο επεισόδιο της νέας εκπομπής στα Μουσεία του Κόσμου. Πρώτο το Λούβρο. Με μουσική υπόκουση, τραγούδια της Εντίτ Πιάφ. Α, τι ωραία.

Αφού ξεπέρασε λοιπόν την αρρώστια της, αυτή που της είχε στερήσει την όρασή της και η όραση επανήλθε, όταν ήταν 7 ετών, ο πατέρας της άρχισε να την παίρνει μαζί του στις περιοδίες που έκανε με το τσίρκο, και έτσι η μικρή Εντίτ γυρνάει μαζί του όλη τη Γαλλία. Στα 9 της άρχισε να τραγουδάει στους δρόμους. Αν και ο πατέρας της ήθελε να την κάνει ακροβάτη, γρήγορα κατάλαβε πως η κόρη του είχε όλο το ταλέντο στο λαιμό και όχι στο κορμί. Στα 15 της πια είχε ανακαλύψει και η ίδια ότι έχει θαυμάσια φωνή. Το καταλάβαινε. Εγκατέλειψε τον πατέρα της για να ζήσει στο Παρίσι τραγουδώντας στους δρόμους. Και στα 17 της συναντάει τον Louis Dupont. Ζουν μαζί και σε ένα χρόνο κάνουν ένα κοριτσάκι, την Marcel, που όμως μετά από 2 χρόνια πεθαίνει από μενιγκίτιδα. Αυτό το κοριτσάκι, δηλαδή η Edith Piaf, ήταν από μικρή βασανισμένη εκεί. Την εγκατέλειψε η μητέρα της, μεγάλωσε με τη γιαγιά σε ένα πορνείο, έχασε την όρασή της με τον μπαμπά της τρελής, δηλαδή Παναγία μου, τρομερή ζωή. Παρόλο που έχασε την κόρη της, συνέχισε να τραγουδάει στους δρόμους, μέχρι που γνώρισε τον Louis Leple, διευθυντή του πιο κομψού παρισινού καμπαρέ στα Ηλίσια παιδεία, ο οποίος μαγεμένος από τη φωνή της υπογράφει συμβόλαιο μαζί της και τη βαφτίζει Mom Piaf, μικρό σπουργίτη.

0: 1935 βγάζει και τον πρώτο της δίσκο και λίγο αργότερα όμως ο μέντορας της, ο Λεπλέ, δολοφονείται και η ίδια κατηγορείται πως γνωρίζει τον δολοφόνο αλλά δεν τον μαρτυράει. Τελικά αθώθηκε.
1: La fille de joie est belle.
0: Η συνέχεια σε λίγο.

0: Αναζητήστε το άλμπουμ Piaf Symphonique του 2023, στο οποίο οι αυθεντικές ερμηνείες της Edith Piaf πλαισιώνονται από νέες εξαιρετικές ορχιστρικές ενορχιστρώσεις. Χαίρομαι που προφέρετε σωστά το όνομά της, Edith, και όχι Edith. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος. Καλησπέρα Νικόλα. Όπως κάθε weekend, μοναδικές εκπομπές. Αυτό το R της Piaf δεν υπάρχει. Μπάμπης, Άνω Πατήσια. Καλό βράδυ, μου λέει υποθητή και μου στέλνει ένα εξαιρετικό ήλιο βασίλεμα. Παναγία μου, μπορώ να κάθομαι να το χαζεύω ώρες. Καλησπέρα Νικόλα μου, τι ωραία εκπομπή. Κάθε φορά και καλύτερη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πελαγία, Δημήτρης, Πασχαλιά, Κωνσταντίνος, από Κορυδαλό. Α, η πατρίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είσαστε στην παρέα και που επικοινωνείτε. Επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Ξεκινάνε οι οντισιόν.
6: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
7: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
8: Κοιλιακή είναι αυτή.
9: Είναι ναι και από μένα.
8: Είναι όχι.
10: Όχι, τώρα τους κράζει.
11: Να παίξει αυτό.
12: Next Top Monday. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

Αυτή θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της, μόνο και μόνο γιατί έκανε παγκόσμια επιτυχία και διασκευάστηκε και μετακολουθήθηκε σε όλο τον κόσμο. La Vie en Rose, ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει η ίδια η Πιαφ. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε δολοφονήθηκε ο Λεπλέ, ο μέντορας της. Την κατηγόρησαν ότι γνωρίζει το δολοφόνο αλλά δεν τον καταδίδει. Αθώθηκε βέβαια. Τη βοήθησε ένας νέος σύντροφός της, ο τραγουδοποιός Ρεμόν Ασό, ο οποίος ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της. Την πήρε και στην επαρχία, αλλά η Πιαφ δεν ήταν για τέτοια. Δεν ήταν για να κάνει οικογένεια και σπιτικό, να κάνει την νοικοκυρά. Επέστρεψε στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στη γερμανική κατοχή, δίνει συναυλίες για αιχμαλώτους πολέμου, εισάγει πλαστές άδειες εργασίας στα κέντρα κράτησης αιχμαλώτων, βοηθάει πάρα πολλούς Γάλλους φαντάρους να δραπετεύσουν. Γύρω στα 23 της είναι πια μια μεγάλη προσωπικότητα και γυρίζει την πρώτη της ταινία που θριαμβεύει. Από τότε μια πετυχημένη καριέρα και κάνει μια έντονη ζωή δίπλα σε αρκετούς συντρόφους. Τους άλλαζε σαν τα πουκάμισα, σας παρακαλώ. Καμωμένη, αδύνατη, όχι όμορφη, με την έννοια που ξέρουμε, αλλά τους είχε τους άντρες, παιδί μου, σαν τα πουκάμισα. Το La Vie en Rose σε αγγλική εκτέλεση και μάλιστα έτσι ακριβώς το έλεγε η Μαντόνα στην περιοδία της Rebel Heart Tour το 2015. Ναι, μέχρι και η Μαντόνα το έχει πιάσει στο στόμα της. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. Αλλιώς είναι η γαλλική γλώσσα, έτσι. This is love you.

Στα 30 της ερωτεύεται τον Yves Montand και αναλαμβάνει να στήσει την καριέρα του. Στα τέλη του 45 γράφει μόνη της, όπως είπαμε, την επιτυχία La Vie en Rose, που στην αρχή, να σας το πω αυτό, στην αρχή το La Vie en Rose πέρασε απαρατήρητο, σας πληροφορώ. Τώρα θα σας πω πώς έγινε. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της έγραψε η ίδια περίπου 80 τραγούδια. Κάποια στιγμή την κάλεσαν στην Αμερική να κάνει μια εμφάνιση. Τη λάτρεψαν στην Αμερική. Γνώρισε μεγάλες δόξες στη Νέα Υόρκη και εκεί ερωτεύτηκε τον βασιλιά του μπόξ, τον Μερσέλ Σερντάν, και έζησαν ένα από τα πιο φημισμένα ρομάντζα της εποχής. Ο ξαφνικός θάνατος του Σερντάν σε αεροπορικό δυστύχημα το 49 βύθισε την Πιάφ σε κατάθλιψη και έτσι ξεκίνησε να κάνει ενέσεις μορφίνης όπου και εθίστηκε. Είχε δύο σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, ατυχήματα. Οι γιατροί της έδωσαν μορφίνη για να μην πονάει. Εθίστηκε και άρχισε να σουτάρει ενέσεις μορφίνης, τις οποίες ανακάτευε με αλκοόλ, χειρετερεύοντας έτσι την κακή της κατάσταση της υγείας της. Το 1952 είχε ξαναπαντρευτεί τον τραγουδιστή Ζακ Πιλ και στην 50η τουρνέ της στην Αμερική, 50η, ακούτε, σε κάποιο ρεστάλ της, συνοδεύεται στο πιάνο από τον νεαρό τότε Ζιλμπέρ Μπεκό. Εκείνη την εποχή ακολουθεί πολλές θεραπείες αποτοξίνωσης, μα οι ουσίες την έχουν καταβάλει. Παρ' όλα αυτά, οι ηχογραφίες της στο στούντιο είναι μοναδικές. Τα επόμενα δύο χρόνια μένει κλεισμένη σπίτι της σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και το 55 μόλις μαθαίνει πως θα τραγουδήσει στο θέατρο Ολυμπία, με αφάνταστη ενέργεια δίνει μια αψεγάδιαστη παράσταση.

ένα υπέροχο τραγούδι της, ο ύμνος του έρωτα, Hymn à l'amour, από την μοναδική, συγκλονιστική Edith Piaf.

Βέβαια, μην ξεχάσω να αναφερθώ στην σπουδαία ταινία «Ζωή σαν τριαντάφυλλο» με την Μαριόν Κοτιγιάρ, συγκλονιστική Μαριόν Κοτιγιάρ σε αυτό το ρόλο της Πιάφ. Στην ταινία όλα αυτά που λέμε εδώ και ακούμε μουσικές υπάρχουν ζωντανεμένα μπροστά στα μάτια μας. Αν δεν την έχετε δει, αναζητήστε τη, θα το ευχαριστηθείτε. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 καινούριος γκόμενος Ζος Μουστακή. Νεαρός ο Ζος Μουστακή, γράφει τραγούδια, γνωρίζει την Πιάφ και γίνεται σύντροφός της. Σιγά που θα γλίτωνε. Το 1959, λίγο πριν μπούμε στη δεκαετία του 60, στις 13 Δεκεμβρίου κατέρευσε πάνω στη σκηνή. Ακολούθησαν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για γαστρικά έλκη και αιμορραγίες πεπτικού, αλλά η ίδια δεν πτωήθηκε. Μόλις κάπως συνήλθε, συνέχισε τις περιοδίες όπως και πριν, αλλά αυτή τη φορά συνοδευόμενη πάντα από μία νοσοκόμα για να την προσέχει και να της χορηγεί τη σωστή δόση της μορφήνης για τους πόνους.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια, πολύ γνωστά τραγούδια. Η ζωή της και η καριέρα της έχουν γίνει και θεατρικό έργο και θεατρικά έργα μάλλον και ταινία, οπότε τα έχουμε μάθει όλα, τα ξέρουμε.

το θεατρικό που παίχθηκε και στην Αθήνα με την Τάνια Τσανακλείδου στον ρόλο της Πιαφ. Είχε και όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Αυτό το τραγούδι λεγόταν «Το πλήθος».

Είδες, είδες πως επικοινωνούμε, Γιώργη. Την ώρα που τα λέω εγώ, τα γράφεις εσύ και τα λέω κι εγώ. Ακριβώς. Ήταν μια θεατρική παράσταση πολύ ωραία, που, μόνο που ήταν λάθος που παίχτηκε καλοκαίρι. Δεν ήταν για καλοκαίρι σε ανοιχτό θέατρο. Είπε αυτή, ήταν για χειμωνιάτικο, κλειστό, να γίνει ατμόσφαιρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ καταθλιπτικό το θέμα με τη ζωή αυτής της γυναίκας, οπότε... Αλλά τουλάχιστον μας έμεινε ένα πολύ ωραίο soundtrack. Το 1960 τραγουδάει με επιτυχία το «Non, je ne regrette rien». «Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα». Και συνεχίζει να θριαβεύει τραγουδώντας, παρότι συχνά τρεκλίζει πάνω στη σκηνή και παραπατάει. Το καλοκαίρι του 61, στα χάλια που είχε, ενώ από άποψη υγείας, γνωρίζει έναν πολύ νεότερό της, ένα τελευταίο έρωτα, ο οποίος είναι Έλληνας. Ο Θεοφάνης Λαμπουκάς. Τον βαπτίζει «Θεός αγαπού». Και τον παντρεύεται, παρακαλώ. Αδίστακτη. Μέχρι τέλος. Μέχρι τέλους. 46 εκείνη, 26 αυτός.

Edith Piaf έφυγε από τη ζωή την ίδια μέρα με τον κολλητό της φίλο, τον Ζαν Κοκτό, με τον οποίο σας έλεγα πριν ότι είχε έρθει στην Αθήνα για να δει την παράσταση «Όμορφη πόλη». 10 Οκτωβρίου του 1963 έφυγαν από τη ζωή και οι δύο. Εκείνη μόλις στα 48 της χρόνια, και ο σύζυγός της τη μεταφέρει την ίδια μέρα του θανάτου τη ορώτης στην δική της πόλη, στο Παρίσι. Ο τάφος της βρίσκεται στο παρισινό κημητήριο Père Lachaise.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

όμορφη πόλη. Όταν έφυγε από τη ζωή η Edith Piaf, έφυγε φτωχή, αφήνοντας στον τελευταίο της σύζυγο, τον Έλληνα, Τεός αγαπώ, πολλά χρέη. Αλλά του άφησε και μια τεράστια ιστορία. Μαζί με την καριέρα της ως τραγουδίστρια, που ηχογράφησε πάνω από 200 τραγούδια, όπως είπα, είχε γράψει και 80 μόνη της και είχε βοηθήσει και πάρα πολλούς νεαρούς καλλιτέχνες στη μουσική σκηνή εκείνη της και πάρα πολλούς νεαρούς καλλιτέχνες στη μουσική σκηνή εκείνη της εποχής, ανάμεσα στους οποίους

θέματα, τη συλλογή με τις πορσελάνες της κτλ. Κτλ. Ένα χρόνο πριν πεθάνει, εντελώς καταβεβλημένη. Τώρα σας μιλάω για Edith Piaf για να την ονομάσουν Σπουργητάκι. Καταλαβαίνετε πως ήταν εμφανισιακά πάρα πολύ λεπτή, πάρα πολύ κοντούλα, σαν Σπουργητάκι, πώς να σας πω. Δηλαδή, αν δείτε φωτογραφία το Μίκη Θεοδωράκη και την Edith Piaf, θα μείνετε ξερή. Ένας γίγαντας και ένας Σπουργητάκι δίπλα. Λοιπόν, ήρθε στην Αθήνα για να δει την παράσταση Όμορφη Πόλη, για να ακούσει ελληνικά το τραγούδι.

όμορφη πόλη, γαλλικά, έγινε οι εραστές της Τερέλ. Συγκλονιστική, συγκλονιστική ερμηνεία της. Ανατριχιάζεις. Και αν σκεφτείς κιόλας ότι αυτή η γυναίκα είναι καταβεβλημένη πάρα πολύ σε αυτή τη φάση της ζωής της και σε ένα χρόνο θα φύγει από τη ζωή, καταλαβαίνεις πόσο σπουδαία τραγουδίστρια ήταν για να πει έτσι αυτό το κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη. Τεράστιος ο Μίκης, τεράστιος. Συνεχίζουμε. No, je ne regrette rien.

0: Παρέαμε στον ήχο ωραίες της παπάς. Πλησιάζουμε προς την έξοδο από τη μικρή μας πόλη. Τα φωτάκια ήδη έχουν ανάψει. Πολύ όμορφο και το σημερινό ταξίδι, μου γράφει η Ροζαλία. Αύριο πάλι μαζί, βεβαίως. Είσαι Θεός. Με τις ιστορίες σου και τη μαγευτική φωνή της Πιάφ, μας έχεις ταξιδέψει στο Παρίσι. A demain, mon ami. Sophie.
1: Non, je ne regrette rien. Ni le bien.
0: Στο Alpha Radio 989, η μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας. Σε κάθε εκπομπή κάτι διαφορετικό. Αλλά πάντα χέρι-χέρι. Έτσι κάνουμε τις βόλτες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να περάσετε υπέροχο ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, Σαββατόβραδο. Αύριο στις 5 το απόγευμα θα είμαστε και πάλι εδώ, με τη μικρή μας πόλη, σε ένα άλλο, σε μια άλλη περιπέτεια, ραδιοφωνική περιπέτεια. Πάντα ταξιδεύουμε με τη Manish Travel.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Alfa Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τιβαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα, αλλά και ωραίες αναδρομές στο παρελθόν από την ιστορία της αυτοκίνησης. Αντώνη.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Τι εβδομάδα και αυτή που πέρασε, τι εβδομάδα, Άρη.
1: Τι εβδομάδα και αυτή που πέρασε και είναι μαζί μας ο Σωτήρης ο Βουτσελάς από τη Θεσσαλονίκη.
2: Για να πούμε για την εβδομάδα, για να πούμε αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Σωτήρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Αντώνη, καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη, καλησπέρα. Πώς είσαι?
3: Είμαι μια χαρά. Και δεν ξέρω τι εννοείται, τι είχε η εβδομάδα που πέρασε. Ήταν πάρα πολύ ωραία εβδομάδα.
2: Πόσα πάνω κάτω Αθήνα έκανε, Σωτήρη, τις τελευταίες 10 μέρες?
3: Κοίτα, την τελευταία εβδομάδα δεν έκανα κανένα, διότι έπρεπε λίγο να συμμαζέψω όλα όσα είχαν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ανεβοκατέβηκα 3 φορές. Και επειδή η εβδομάδα που έρχεται και νομίζω μέχρι τα Χριστούγεννα θα πηγαίνει έτσι, δηλαδή τουλάχιστον 2 φορές Αθήνα-Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι μια εβδομάδα ενδιάμεσα καλά ήταν που ηρέμησα λίγο.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Για πες μας τα πιο σημαντικά, όπως τα βλέπεις εσύ πάντα, από το τελευταίο 15ήμερο.
3: Τα πιο σημαντικά, Άρη, είναι εκεί η διαφωνία που εξακολουθεί και υπάρχει καταρχήν ανάμεσα σε Ευρώπη και Κίνα για τους δασμούς στα υβριδικά, στα plug-in υβριδικά, στα ηλεκτρικά. Παρόλα αυτά όμως, όπως βλέπουμε, οι κινέζικες εταιρείες εξακολουθούν και έρχονται και στην Ευρώπη και στη χώρα μας με αμείωτο ρυθμό, με αμείωτη ένταση.
1: Νομίζω...
3: Για παράδειγμα...
1: Ναι, πες, σε ακούμε.
3: Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την είσοδο της Λέπας στη χώρα μας.
1: Σωστά.
3: Ολοκένουργια εταιρεία. Στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα, στην Ότο Αθήνα, η οποία είναι σε εξέλιξη, είχαμε την iCar, είχαμε την Alpine, είχαμε την Ineos, είχαμε την EV Easy. Μιλάμε για καινούργιες εταιρείες, όχι για καινούργια μοντέλα.
1: Ναι, να πούμε ότι η Alpine και η Ineos δεν είναι προέλευσης Κίνας, ενώ οι άλλες δύο εταιρείες που ανέφερες είναι.
3: Σωστά. Και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, Άρη.
2: Να σου πω, έλεγα στον Άρη προηγουμένως ότι είχα ετοιμάσει για αυτή την εκπομπή μια λίστα με κάποιες κινέζικες εταιρείες, αλλά μια και το έφερε η κουβέντα, να σου πω τώρα πόσες κινέζικες ακόμα κατά την άποψη του άρθρου αυτού παγκόσμια είναι γνωστές, ενώ στην Ελλάδα δεν τις ξέρουμε. Είναι η Zotier, αν τη λέω καλά, που είναι παγκοσμίως γνωστή, επειδή τα Zotier, ναι. Τώρα κινέζικα δεν μιλάω. Οπότε, αν το λέω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Αυτή η μάρκα έγινε παγκοσμίως γνωστή επειδή τα SUV της θύμιζαν υπερβολικά την Porsche. Είναι επίσης η Brilliance. Ναι, ναι. Είναι επίσης η Brilliance, η οποία συνεργάστηκε επί σειρά ετών με την BMW για την παραγωγή μοντέλων στη Κίνα. Και το αποτέλεσμα το ξέρεις, ποιο θα είναι, έτσι. Επίσης, υπάρχουν κάτι ονόματα. Ναι. Φάου και άλλοι. Zaiton Auto, Leopard Automobile, Lifan Auto. Πόσες εταιρείες ακόμα?
1: Είναι κάποιες από αυτές που είπες είναι γνωστές. Είναι πάρα πολλές εταιρείες. Να πούμε ότι...
2: Ναι, αλλά θέλω να πω δεν έχουν έρθει ακόμα στη χώρα μας, έτσι. Δεν
1: και μπορεί και να μην έρθουν ποτέ, γιατί είναι και κάποιες, μία που ανέφερες που είπες ότι τα μοντέλα της μοιάζουν πάρα πολύ με την Porsche. Νομίζω ότι είναι για την εσωτερική αγορά της Κίνας περισσότερο. Βέβαια και εκεί βλέπουμε ότι έχουν διάφορα θέματα, αλλά προς το παρόν μας δεν μας απασχολούν. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, όπως ξεκίνησε ο Σωτήρης, που ανέφερε την διαφωνία που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, η οποία βρίσκεται σε ένα, θα έλεγα εγώ, ιδιαίτερα τεταμένο σημείο και δεν ξέρουμε αν τελικά αυτό θα φτάσει σε κάποιο εμπορικό πόλεμο. Το κεντρικό σημείο...
3: Είναι ένα φαινόμενο που έχει δυναμική, που εξελίσσεται. Δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή υπήρξε εκείνη η φορολόγηση στα αμιγώς ηλεκτρικά σε κάποιες εταιρείες. Τώρα αρχίζει να δημιουργείται και ένα θέμα, μήπως θα πρέπει να φορολογήσουν και τα υβριδικά, παύλα plug-in υβριδικά που έρχονται από την Κίνα.
1: Σωστά. Να πούμε ότι το κεντρικό σημείο Σωτήρη δεν είναι προφανώς μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης, το οποίο αγγίζει περίπου τα 360 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα έλλειμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί το Πεκίνο για αθέμητες κρατικές επιδοτήσεις που πλημμυρίζουν ευρωπαϊκή αγορά με φθηνά προϊόντα. Το αυτοκίνητο δεν είναι ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Παρ' όλα αυτά και εκεί υπάρχει μεγάλη πίεση, την αναλύουμε, ξεκίνησες και εσύ έτσι και μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτό.
3: Νομίζω πως είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετέθη εκ μέρους της Γαλλίας και της Γερμανίας την Τετάρτη ή την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, μία περαιτέρω μείωση στους πολύ δύσκολους όρους που έχουν μπει για τις εκπομπές ρήπων για το 2035. Ναι. Να θυμίσουμε ότι αυτό που ίσχυε ήταν ότι τα αυτοκίνητα που θα πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2035 θα έπρεπε να είναι 100% κάτω οι εκπομπές ρήπων. Άρα μιλούσαμε μόνο για ηλεκτρικά.
1: Σωστά, μηδενικές εκπομπές ρήπων.
3: Έτσι, πέρσι το 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι μπορούμε να πάμε και στο 90% μείωση εκπομπών ρήπων. Άνοιξε ένα παραθυράκι. Την Τετάρτη ή την Πέμπτη που μας πέρασε τώρα προχθές, Βερολίνο και Παρίσι σε συντονισμό, σε συνεργασία κατέθεσαν ένα σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μιλάει για περαιτέρω ελάφρυνση, ότι πρέπει να πάμε στο 80% ή ακόμα και χαμηλότερα.
2: Γιατί το λες αυτό, Σωτήρη? Νομίζεις ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη?
3: Όχι, δεν είναι έτοιμη.
2: Η Ευρωπαϊκή αυτοκίνητο-βιομηχανία.
3: Δεν είναι έτοιμη, όχι, Αντώνη, ούτε η Ευρωπαϊκή αυτοκίνητο-βιομηχανία, ούτε οι υποδομές, ούτε η οικονομία μας. Της Ευρώπης εννοώ. Είναι δεδομένο ότι όλο αυτό που πήγε να κάνει με τη βίαιη προσαρμογή, γιατί το 2035 ήταν πολύ κοντινό, πυροβόλησε τα πόδια της και φαίνεται από τις απολύσεις, από τους κραδασμούς που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.
2: Έτσι. Ναι. Και τις διαμαρτυρίες των συνδικάτων, στη Γερμανία ειδικά, γίνεται της τρελής.
1: Να πούμε ότι αυτές τις μέρες διεξάγονται ξανά κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Πεκίνο, όπου εκεί βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σεφκόβιτς, ο οποίος προφανώς και επιδιώκει χειροπιαστές δεσμεύσεις για τη μείωση του ελλείμματος της Ευρώπης που αναφέραμε. Ναι, να δούμε.
3: Εγώ, Άρη, είμαι διασώτης ότι γενικά σαν φιλοσοφία ζωής πρώτα πρέπει εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για εμάς και μετά να ζητάμε βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο από τους υπόλοιπους.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Άρα,
3: η Ευρώπη πρέπει να δει πρώτα πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα μόνη της και στη συνέχεια καλά κάνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου και πηγαίνει για συζητήσεις.
2: Ναι. Σωτήρη, το μειονέκτημα της Ευρώπης είναι ότι πρέπει να το δούμε, να το εστιάσουμε, να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε, να το αποφασίσουμε και να το εφαρμόσουμε. Καληνύχτα κοινώς. Κοινώς καληνύχτα. Οι Κινέζοι σήμερα το έδαν, αύριο το έκαναν. Τελείωσε.
1: Να πούμε επίσης ότι η Κίνα έχει προσφύγει στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά των Ευρωπαϊκών Μέτρων. Άρα και αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε. Αλλά νομίζω να πάμε πιο σε καθαρά αυτοκίνητο πια. Σωτήρη, στην Νότο Αθήνα, η οποία, όπως είπες και εσύ στο ξεκίνημά μας, θα διαρκέσει μέχρι και αυτή την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, μέχρι αύριο δηλαδή, εκεί θα έφτανα. Ναι, τι έχεις ξεχωρίσει, κάποια μοντέλα, κάτι που σου άρεσε πολύ, κάτι που σου έκανε εντύπωση?
3: Κοίτα, υπάρχουν, Άρη, τα μοντέλα που εντυπωσιάζουν με την τεχνολογία, με τη σχεδίαση, με τις επιδόσεις, αλλά είναι δύσκολο να τα προσεγγίσει το ευρύ κοινό εξαιτίας των χρημάτων που κοστίζουν. Και υπήρχαν και άλλα πολύ πιο προσιτά αυτοκίνητα, τα οποία επίσης είχαν τεχνολογία και οικονομικά δεν είναι πολύ μακριά από τις δυνατότητές μας. Δηλαδή, στην πρώτη κατηγορία, ας πούμε, ανήκει αναμφίβολα το AX5 της BMW.
1: Ναι.
3: Πολύ εντυπωσιακός όγκος. Ανήκει το Ineos Grenadier. Αν το λέω σωστά, ο Αντώνης θα μας βοηθήσει, γιατί είναι και γαλλομαθής, από ό,τι ξέρω.
2: Εγώ.
1: Το Ineos, παρά το ότι κατασκευάζεται στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, Σωτήρη, με διορθώνεις πάντα αν κάνω λάθος, παρά το ότι κατασκευάζεται στη Γαλλία, είναι ουσιαστικά βρετανικής, αν όχι, δεν μπορώ να πούμε προέλευσης, αλλά η εταιρεία από πίσω, Ineos, που είναι φαρμακευτική και βιοχημική εταιρεία, και ο ιδρυτής της είναι Άγγλοι. Και τα λέω σωστά?
3: Ακριβώς είναι. Και είναι ένα πολύ εντυπωσιακό αυτοκίνητο για τους λάτρεις των σκληροπυρηνικών εκτός δρόμου καταστάσεων.
2: Ναι, ρε Σωτήρη, αλλά πανάκριβο.
3: Ναι, γι' αυτό είπα. Είναι στη σφαίρα του σχεδόν ονειρικού.
1: Μα είπε ο Σωτήρης, έβαλε τρεις κατηγορίες και είναι τώρα στην top κατηγορία του τι του άρεσε. Ας τον λίγο να μας πει.
2: Κάτσε, όχι ένα λεπτάκι όμως. Τεχνολογικά αυτό το αυτοκίνητο, εντάξει, δεν φαίνεται καμιά επανάσταση. Το να έχει τετρακίνηση μπρος-πίσω, αργά, μπλοκέ και τα λοιπά, αυτά ήταν του 60 ιστορίες. Εγώ το κατάλαβα με αυτό που είπες, την τεχνολογία. Την τεχνολογία την ηλεκτρονική που έχουν τα περισσότερα μοντέλα σήμερα. Τα τάμπλετ με ρόδες, που λέει ο Άρης.
3: Αυτό δεν είναι τάμπλετ με ρόδες. Είναι τη δικιά μας γενιάς.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό είναι.
3: Τι σου πάρει, τη δική σου άσε δεν είναι. Τέλος πάντων.
2: Εγώ είμαι του Λάντα Νίβα, γενιά.
3: Και βγάλε.
1: Ούτε καν αυτό.
2: Και βγάλε. Και βγάλε.
3: Είχε μια πολύ εντυπωσιακή παρουσία, νομίζω, η Audi, η οποία είχε επανακάμψει μετά από μια περίοδο όχι ακριβώς λίθαργου, αλλά τέλος πάντων όχι έντονης δραστηριότητας. Επανέκαμψε, είδαμε Α6 All Road, είδαμε RS5.
1: Εντυπωσιακό Α6 All Road.
2: Ωραίο, όμορφο και ωραίο χρώμα ήταν αυτό που ήταν στην έκθεση. Μ' άρεσε πάρα πολύ το χρώμα του.
1: Και το RS5 Σωτήρη επίσης, αλλά εγώ ξεχώρισα το All Road από αυτά τα δύο που ανέφερες.
3: Και εμένα περισσότερο μου άρεσε, Άρη, είναι η αλήθεια.
2: Πολύ
3: ωραίο. Πες μου, Αντώνη.
2: Τίποτα, όπως το βλέπαμε τον Άρη, του λέω, ρε Σιάρη, πολύ χαμηλό δεν είναι αυτό, φόρμουλα ήτανε. Μου λέει, είναι η αναρτήση του, μου λέει, κάτω, όταν τις ρυθμίσεις και έρθεις στα ύψη τα κανονικά, γίνεται αυτοκίνητο.
1: Σωτήρη, έχεις χρόνο να πάμε σε ένα σύντομο break και να είσαι μαζί μας και μετά, ναι.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Έγινε, ευχαριστούμε.
3: Εγώ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
2: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
1: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
2: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
1: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
2: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχει σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
1: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
0: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τσιδαχτάρης. Μαζί μας και ο Σωτήρης Βουτσελάς από τη Θεσσαλονίκη. Και πάμε να συνεχίσουμε με αυτό που συζητούσατε, Αντώνη, περί διαφορικών και γενναιών τεχνολογίας. Σωστά, καλά το θυμάμαι?
4: Για πες, Αντώνη, τι σου άρεσε?
5: Αυτό που είδα στην έκθεση είναι ότι πια αρκετές εταιρείες έχουν προσανατολιστεί και στα πιο σκληροπυρηνικά, αν μπορώ να τα πω έτσι, 4x4, που δεν είναι άλλα από τα αγροτικά, τα φορτηγάκια. Την αγάπη μου, όπως ξέρεις, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα αυτοκίνητα.
4: Είναι μια κατηγορία η οποία επιστρέφει δυναμικά αυτή το δικά.
5: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Επιστρέφει δυναμικότατα, έτσι. Και ήταν το Toyota, το Maxus. Ναι, το Toyota, το Hilux, ναι. Το Maxus, το TAF60.
3: Και το Maxus, το Iteron, το ηλεκτρικό.
5: Ακριβώς.
3: Έχει ενδιαφέρον, νομίζω.
5: Ναι, ήταν το BYD. Πώς το λένε, Άρη, το BYD?
3: Το Shark.
5: Το Shark. Ο Καρχαρίας. Ναι.
3: Το KGM, το Grand Musso.
5: Το KGM, το Grand Musso. Δηλαδή αρχίζει πια αυτή η κατηγορία και γίνεται άκρος ενδιαφέρουσα, έτσι.
3: Και Amarok είχε. Είχε και Amarok.
5: Και Volkswagen Amarok. Συγγνώμη. Και Volkswagen Amarok, ναι. Σε ένα πολύ ωραίο περίπτερο που θύμιζε λίγο εξοχή.
3: Και θύμιζε και άλλα χρόνια. Ωραίο περίπτερο. Ναι. Μεγάλο.
5: Ναι.
4: Κάποια στιγμή είχαμε μείνει με Ranger από τη Ford, με Hilux, με Isuzu D-Max.
5: Αυτά τα τρία.
4: Αυτά ήταν.
3: Σωστά.
5: Ναι.
4: Τώρα έχουμε Amarok, έχουμε BYD Shark, έχουμε τα Maxus TAF60, έχουμε KGM Grand Musso, έχουμε... Ποιο περιμένουμε? Ίσως Mitsubishi L200.
3: Για να δούμε. Έτσι
4: μπορεί
3: ακούγεται.
4: Να έρθει να κάνει την έκπληξη.
5: Να σου δώσω πληροφορία.
4: Και έχουμε αυτό ο Μονοντώνη το 27 και να βάρα ξανά. Δεδομένο.
5: Μπράβο.
3: Σωστά.
5: Μπράβο. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι είμαστε πολύ κοντά στο Mitsubishi. Πάρα πολύ κοντά. Και κοντά στο Ναβάρα.
4: Το Ναβάρα νομίζω ότι μπορούμε να το θεωρούμε δεδομένο, ότι θα έρθει το 2027 ως plug-in υβριδικό. Το Mitsubishi να δούμε. Θα υπάρξει L200, να δούμε αν θα έρθει στην Ευρώπη.
3: Για να δούμε.
5: Το ότι θα έρθει είναι πληροφορία που σου δίνω, θα έρθει και σύντομα κιόλα.
3: Επίσης, Σωτήρη, μιας και ανέφερες Mitsubishi, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, και το Pajero μένει να δούμε τι θα γίνει. Το οποίο μέσα στο καλοκαίρι, αν θυμάμαι σωστά, παρουσιάστηκε, και μένει να δούμε αν θα φτάσει στην Ευρώπη ή πότε θα φτάσει στην Ευρώπη.
4: Σωστά. Και αυτό είναι απόφαση η οποία ακόμα δεν έχει ληφθεί, Άρη. Αν θα έρθει στην Ευρώπη ή όχι.
3: Και δυστυχώς, επειδή μιλήσαμε και για Nissan στην κατηγορία των pick-up, Patrol δυστυχώς στην Ευρώπη πια δεν βλέπουμε, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι επίσης
4: δύσκολο πολύ.
3: Πολύ ωραίο αυτοκίνητο όμως. Ναι.
5: Παιδιά, κάνουμε επιστροφή στο μέλλον, είναι αυτό που λέμε τώρα?
3: Όχι, επιστροφή στο παρελθόν είναι. Όπως...
4: Έτσι, επιστροφή στο μέλλον.
5: Όχι, επιστροφή στο μέλλον. Με τα μοντέλα του παρελθόντος που θα έρθουν μελλοντικά.
3: Για να δούμε. Πάντως, βλέπουμε, Σωτήρη, και ότι η Κίνα, που το είπε σωστά, νομίζω ήταν και από τα πρώτα μοντέλα που ανέφερε, το iCar ή iCar, δεν ξέρω πώς πρέπει να το προφέρουμε.
4: Κάθεται iCar, αλλά για προφανείς λόγους.
3: Το λέμε iCar.
4: Θα το λέμε iCar.
3: Το οποίο ωραίο αυτοκίνητο, πραγματικά εντυπωσιακό από κοντά. Δεν είναι όμως μόνο το συγκεκριμένο, και δεν θέλω να πω ότι έχει μικρό πορπαγκάζ. Έχει μια χαρά πορπαγκάζ το αυτοκίνητο. Απλά αναλογικά με τα μεγέθη τους, είναι κάτι των αυτοκινήτων, τα μήκη δηλαδή, τα πλάτη κτλ. Θεωρώ ότι τα πορπαγκάζ κάποτε, ό,τι είχαμε σε αντίστοιχο μήκος, είχε μεγαλύτερα πορπαγκάζ.
4: Πρέπει να χωρέσουν και μπαταρίες, Άρη. Αυτό είναι ένα θέμα. Αναγκαστικά θα κλέψουν χώρο από το 4Pagaz, γιατί το iCar, το V27, είναι ένα range extender αυτοκίνητο, που σημαίνει έχουμε και θερμικό αυτοκίνητο, έχουμε και θερμικό κινητήρα αυτοκίνητο, έχουμε και ηλεκτροκινητήρα, έχουμε και μπαταρίες. Οπότε από κάπου πρέπει να βρούμε χώρο. Ναι, αλλά για όλα αυτά που προσφέρει, για το μέγεθός του, για τους χώρους των επιβατών, συμφωνώ για το 4Pagaz. Για το ότι είναι τετρακίνητο, με αυτόν τον εξοπλισμό είναι σε μια πολύ καλή τιμή, θεωρώ.
5: Ακριβώς.
3: Και Σωτή, είπες κάτι πολύ σωστό. Βλέπουμε ότι η καμπίνα των επιβατών, δηλαδή για μπροστά και πίσω επιβάτες, σε όλα αυτά τα αυτοκίνητα που αναφέρουμε, είναι πολύ μεγαλύτερες συγκριτικά με το παρελθόν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευρύχωρα αυτοκίνητα.
4: Γιατί οι Κινέζοι είναι και μεγαλόσωμοι και χρειάζονται χώρο. Πώς θα χωρέσουν διαφορετικά?
3: Σωστό. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, και μιας και είπες Κινέζοι μεγαλόσωμοι, είδα και κάτι άλλο που στην έκθεση που μου τράβηξε έτσι το ενδιαφέρον. Το Τζαϊκού. Μας ακούς, Σωτήρη? Είσαι μαζί μας?
4: Τώρα σας ακούω. Σας έκανα λίγο. Έκανε μια διακοπή το τηλέφωνο.
3: Αυτό που ανέφερα ήταν το εξής, ότι στην Νότο Αθήνα είδα και κάτι άλλο Κίνας που κάπως μου τράβηξε το ενδιαφέρον. Το Τζαϊκού 8, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λέγεται, σωστά?
4: Σωστά.
3: Για το...
4: Εκεί.
3: Ναι, εκεί.
4: Εκεί υπάρχει μια τριπλέτα εταιριών, όπου η μαμά Τσέρι και οι θυγατρικές Ομόντα και Τζεϊκού θα αρχίσουν η μία να μπαίνει, έχουν ήδη αρχίσει, να μπαίνει στα χωράφια της άλλης με πολύ έντονο ρυθμό.
3: Ναι, έτσι.
4: Δηλαδή το Τζεϊκού 8 είναι Τσέρι 9.
3: Την γωνιά, σωστά. Ναι,
4: ναι.
3: Διαφορετικό όμως. Είναι ίδιο, αλλά και διαφορετικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, κάποιος, εντάξει, τη μεγάλη ιδέα, ας πούμε, αν πάρεις τις γραμμές του αμαξώματος, νομίζω ότι την καταλαβαίνει σχετικά αμέσως το έμπειρο μάτι, αλλά από εκεί και πέρα έχουν διαφορές αρκετές, δηλαδή δεν είναι το ίδιο.
4: Και αυτό που περιμένω να δω, ποιος Κινέζος κατασκευαστής θα το κάνει πρώτος, είναι να φύγει από αυτόν το 1500 κινητήρα, θερμικός ή τούρμπο, να μας δώσει κάτι διαφορετικό, έναν άλλον κινητήρα.
3: Διάβαζα, Σωτήρη, για την αγορά της Αυστραλίας και συγκεκριμένα για το BYD Shark που αναφέραμε. Έχει μία έκδοση, δεν θυμάμαι αν λέγεται performance ή κάπως έτσι, η οποία είναι μεγαλύτερης υποδύναμης, η οποία παραμένει plug-in υβριδικό, αλλά αντί για το 1500 που ανέφερες, έχει ένα δίλητρο βενζινοκινητήρα. Οπότε δεν ξέρω αν θα το δούμε αυτό στην Ευρώπη σε υπόλοιπο.
4: Θα δούμε και στην Ευρώπη και στη χώρα μας στις αρχές του 27 το ZIKR 9X plug-in υβριδικό με χίλιους τόσους ύπους.
5: Καλά.
4: Πώς έγιναν άραγε οι ύποι, με δίλητρο τούρμπο κινητήρα.
3: Νάτο. Αν δεν κάνω λάθος, το ZIKR το 9X έχει 1300, το θυμάμαι σωστά?
5: Καλά, παιδιά, εντάξει, λέμε τσακλαμάρες τώρα, εντάξει, αυτά δεν είναι. Συγγνώμη, ας πούμε, εντάξει, αυτά δεν είναι αυτοκίνητα για τις πόλεις. Εδώ πέρα με τα 570 άλογα που έχει το 7, καλά, να μην σας πω τι γίνεται στο test drive, έτσι. Η μισή Αθήνα άρχισε να οδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο. Αλλά πού να τα βάλεις κάτω αυτά τα άλογα, ρε παιδιά, είναι απίστευτο.
3: Τι εννοείς? Αν και το αυτοκίνητο, μόνα τους μπαίνουν, είναι σε σειρά.
5: Μόνα τους μπαίνουν, ναι. Και αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση,
4: σαν όσους ζητάνε, δηλαδή, τι θέλουν τα καημένα τα άλογα?
5: Άσε. Ναι, φίλε, κάτσε να σου πω ένα λεπτό, έτσι. Εγώ είμαι γεροντάκος πλέον, αλλά μου έχει κάνει τρομερή
4: εντύπωση.
5: Θυμήθηκα τα νιάτα μου όταν είχα τρέξει πρώτη φορά με Lancia Delta Integrale, ας πούμε, που μου είχε κολλήσει το στομάχι μου πίσω. Αυτό το πράγμα το παθαίνεις από φανάρι σε φανάρι όμως. Δεν το παθαίνεις σε μια ειδική διαδρομή. Άσε δε τα φρένα του αυτοκινητού. Είναι ασύλληπτα. Ασύλληπτα φρένα. Σου φεύγει το στομάχι από την άλλη μεριά έξω τώρα. Ξαφνικά δεν σου χωράει το παντελόνι σου, ας πούμε, από τα φρένα που έχει το αυτοκίνητο αυτό.
3: Επιστρέφοντας, πρέπει να μπούμε και γρήγορα σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Σωτήρη, θα συνεχίσεις μαζί μας ή θα σε αποχαιρετήσουμε?
4: Όπως θέλετε εσείς.
3: Εμείς με χαρά να συνεχίσουμε. Αν δεν σε κουράζουμε, με χαρά να συνεχίσουμε.
4: Καθόλου, είναι χαρά μου.
3: Τέλεια. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Μαζί μας και ο Σωτήρης Βουτσελάς. Θα μου επιστρέψετε να περάσουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον και συνεχίζουμε αμέσως μετά την συζήτησή μας. Puma Genie Black Edition. Η Ford φέρνει ταυτόχρονα δύο μαύρες εκδόσεις στην γκάμα Puma. Το ηλεκτρικό Genie Black Edition και το Sport ST Black Edition με Power Shift. Διαφορετικό DNA, κοινό αισθητικό κώδικα, αντίθεση χαρακτήρας λεπτομέρεια. Το χρώμα που κάνει τη διαφορά. Αποκλειστικό ατζούρα blue, μαύρη οροφή, μαύροι καθρέπτες, ματ μαύρες ζάντες 18 ιντσών, μέσα ραφές candy blue σε καθίσματα, πόρτες και ταμπλό. Είναι το είδος του σχεδιαστικού storytelling που φωτογραφίζεται καλά και λέει αμέσως ιστορία. Αντώνη, Σωτήρη, είμαι και πάλι μαζί σας. Πάμε να συνεχίσουμε.
2: Θα μου δώσεις
1: τα περιποδύναμες. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Θα μου δώσεις ένα λεπτό, ναι, Σωτήρη, ναι. Και εσύ. Σωτήρη, να σου κάνω μια ερώτηση. Στην έχω ξανακάνει.
3: Μέχρι τρεις είναι δωρεάν, να ξέρεις. Μετά αρχίζουν οι χρεώσεις.
2: Πάμε στην πρώτη. Τώρα που είχες πάρει το Zikre το 7 για δοκίμη, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει πρόσφατα, αλλά εν πάση περιπτώσει το έχεις οδηγήσει το αυτοκίνητο.
3: Εννοείς το Zikre.
1: Το
3: Zikre.
2: Το 7X.
3: Το 7. Το 7, το GT.
1: Έχεις οδηγήσει, Σωτήρη. Α, ωραία.
3: Ναι. Ή το Zikre, το X.
1: Το X, το 7X,
2: το
1: ήθελα να σου
2: πει. Το 7X.
3: X, και το X.
1: Ναι.
2: Αν ο γιος σου, λοιπόν, που τώρα οδηγείς μαζί του, νομίζω, αλλά ήταν μετά από κανένα δύο χρόνια που είχε πια το δίπλωμα και οδηγούσε κανονικά. Σου έλεγε, μπα, δω με το αυτοκίνητο να πάω μια βόλτα. Θα το δίνες?
3: Με βαριά καρδιά είναι η αλήθεια, Αντώνη.
2: Όχι, όπως όχι, άλλη ερώτηση. Θα το δίνες.
3: Δεν ξέρω. Περιμένω τώρα να βγάλει δίπλωμα.
2: Μου το φέρνει σιγά σιγά για να μου πεις όχι, έτσι. Εγώ πάντως...
3: Δεν μου λες. Εσύ όταν έπαιρνες τα γρήγορα αυτοκίνητα της εποχής, για να σου αντιστρέψω...
2: Άλλες εποχές.
3: Δεν τα έδινες στον Άρη.
1: Όχι ιδιαίτερα.
3: Τα κρατούσε για αυτόν, δεν σου τα έδινε.
1: Τα κρατούσε για εκείνον, ναι, τα κρατούσε για εκείνον.
2: Άστε τα αυτά, όταν τα έπαιρνε τα αυτοκίνητα, εγώ έμενα ξύπνιος μέχρι το πρωί μέχρι να γυρίσει, άσε με τώρα πλάκα, κάνετε.
3: Άρα βλέπεις, Αντώνη, ότι όλες οι εποχές, λιγότερο ή περισσότερο, τα ίδια άγχη έχουν.
2: Όχι,
3: η αλήθεια είναι ότι η δική μας έχει περισσότερο άγχος.
2: Κοίταξε, θέλω να πω ότι τα αγκάζια για όλους τους νέους και για μας ενίοτε είναι γλυκά, εντάξει.
1: Το είπε σωστά, συγγνώμη, για όλους τους νέους. Όταν είσαι νέος ισχύει το ίδιο πράγμα.
3: Έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα όταν έχεις 670 άλογα στο πόδι σου από φανάρι σε φανάρι...
1: 640 αν θυμάμαι σωστά,
2: 640 λοιπόν, για να σου κάνω και την έκπτωση. Από φανάρι σε φανάρι είναι αστείο πράγμα το να πατήσεις τον γκάζι και να ξέρεις ότι έχεις φρενάρεις να φρενάρεις. Αλλά αν προκύψει κάτι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, την κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Σωτήρη, ποιο αυτοκίνητο σου έκανε μεγάλη εντύπωση? Α, για να επανέλθω λιγάκι στο iCar, πώς το λένε.
1: iCar.
2: Τι, ξέρεις τι μου άρεσε πάρα πολύ? Ξέρεις τι μου άρεσε, Σωτήρη, πάρα πολύ? Αυτή η σκάλα
3: που έχει πλάι. Το ζαχαρί.
2: Το χρώμα, ναι, το ζαχαρί. Αλλά τη σκάρα που έχει στο πλάι σου, άρεσε?
1: Έχει σκάλα.
3: Ναι, δίνει αυτό το περιπετειώδη χαρακτήρα,
2: ναι.
3: Που θέλουμε πια να έχουμε. Να
2: δεν
3: έχουμε
2: την
3: καινούργια μοντέλα.
2: Άρητο, δεν την πρόσεξε η σκάλα?
1: Την πρόσεξα. Η σκάλα αυτή έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από το τελευταίο Defender που κυκλοφορεί ακόμα. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε, στα κάποια έξτρα αξεσουάρ με κάποιες πλαϊνές βαλίτσες και κάτι τέτοια, είχε και σκάλα. Ναι, είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι, όπως είπε ο Σωτήρης, δίνει ένα. Μάλλον ενισχύει το χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Τουλάχιστον στο μάτι, έτσι.
2: Και είναι πολύ όμορφη τοποθετημένη, ωραία με ένα έξυπνο κούμπομα. Εντάξει, με ενθουσίασε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί.
1: Να πούμε επίσης ότι και τιμολογιακά είναι πολύ ενδιαφέρον σαν αυτοκίνητο.
2: Ναι, αυτό που είναι. Ναι, βεβαίως. Σωτήρη, ποιο αυτοκίνητο σου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση από την Νότο Αθήνα?
3: Νομίζω το iX5 ήταν ένα. Ειδικά σε αυτό το μαύρο ματ χρώμα. Και εκεί κόλλησε το μάτι μου πάρα πολύ.
2: Και σαν καθημερινός άνθρωπος που είσαι και ζεις όπως ζούμε όλοι μας με τα εισοδήματα που έχουμε σχεδόν όλοι μας στη μεσαία κατηγορία και
3: το Alpine, το Alpine, το Α290.
2: Έλα ρε.
3: Δηλαδή το Renault 5 σε έκδοση Alpine. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο θα πω εγώ. Πολύ ωραίο.
3: Ναι. Πολύ, πολύ.
2: Πάντως εγώ τώρα που οδήγησα σχεδόν όλα τα ηλεκτρικά στο test drive που έχουμε έξω από την έκθεση, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με το Alpine, με το Renault 5. Μου άρεσε πάρα πολύ το Twingo. Το Twingo μου άρεσε πάρα πολύ. Και τα κινέζικα όλα, μου άρεσε πάρα πολύ η ροπή τους. Παρόλο τα ξέρουμε τα ηλεκτρικά βγάζουν τη ροπή αμέσως και μπουρου, έτσι.
3: Αλλά Αντώνη, το Twingo. Το Twingo, το πίξο της Nissan.
2: Δεν το έχω οδηγήσει.
3: Αυτά είναι ίδια βασικά. Απλώς το είδαμε.
2: Ναι,
3: το
2: Geely, είναι ίδια,
3: το Y2.
1: Το Geely, το Y2 είναι πάρα πολύ καλό.
3: Έτσι. Είναι αυτοκίνητα από τα οποία έπρεπε να ξεκινήσει ηλεκτροκίνηση. Για αστικές, περιαστικές μετακινήσεις, να δώσουν λύσεις μέσα στην πόλη, να είναι προσιτά οικονομικά και να μας βάλουν σιγά σιγά, σταδιακά, με το μαλακό στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νομίζω, Σωτήρη, ότι κάπου βρεθήκαν οι κατασκευαστές ή τουλάχιστον οι παραδοσιακοί κατασκευαστές των αυτοκινήτων βρεθήκαν κάπου προεκπλήξεως. Γιατί το λέω? Γιατί ξεκίνησε, αν τα θυμάμαι σωστά χρονικά, για την ελληνική αγορά τουλάχιστον, ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που λανσαρίστηκε επίσημα ήταν η Mustang, η Ford Mustang, η Mach-E. Και μετά είδαμε ότι γενικότερα το παιχνίδι θερμικών και τα plug-in ήταν τότε πολύ δυνατά. Ξαφνικά όμως, μέσα μετά από 2-3 χρόνια, δηλαδή φτάνοντας το 24, μπορώ να το πούμε σωστά, 2024 περίπου, αρχίσαμε να βλέπουμε τις πρώτες μάρκες σε Κίνα. Δηλαδή εκεί ξεκίνησε. Να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη εισβολή, δεν ξέρω αν είναι σωστό. Πάντως εκεί ξεκίνησε. Και βλέπουμε πια ότι έχουμε φτάσει, ας πούμε, και στην Νότο Αθήνα με 52 μάρκες αυτοκινήτων. Πολλές από αυτές είναι εκείνας. Ανέφερες και εσύ τώρα το Geely, που είναι πολύ ωραίο αυτοκίνητο Y2. Έχουμε αναφέρει η Zikr. Στο test drive εμείς θα πάω έτσι με μια σειρά τέτοια. Τι άλλο έχουμε εκείνας που μπορούν να δουν οι επισκέπτες της έκθεσης και να οδηγήσουν και όλες, όχι μόνο να δουν μέσα. Έχουμε Jaeku, έχουμε Leap Motor, έχουμε Lepas, έχουμε Chery. Και έχουμε BYD, συγγνώμη δεν το ανέφερα, και έχουμε αναφέρει και τις άλλες μάρκες, Geely και Zikr, θα τις ξαναπώ. Νομίζω ότι
3: Xpeng, Sankan, έρχεται η Avatr.
1: Σωστά, αυτές
3: έχουμε χάσει λίγο την αίσθηση και το μέτρημα.
1: Ναι, και
2: πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι, Άρη, με συγχωρείς, το είπε ο Σωτήρης προηγουμένως, τα οικονομικά προσιτά. Θεωρώ ότι σε αυτή την κατηγορία μακράν είναι το Chery μπροστά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, Σωτήρη, αλλά το value for money που λένε...
3: Εγώ σου λέω για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης.
2: Εντάξει.
3: Η Chery δεν έχει αυτή τη στιγμή.
2: Όχι, έχει πλαγίνα.
3: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης.
1: Και full hybrid έχει, το Tingo 4, που είναι μια πολύ καλή περίπτωση για full hybrid.
3: Ναι,
1: αλλά ο Σωτήρης σου λέει κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι το σου ανέφερε και το Σωτήρη, να σου πω επίσης ότι και το Leap, το B05, είναι λίγο μεγαλύτερο βέβαια από τα πόλεις, αλλά εξίσου θα το χαρακτηρίζει αποτελεσματικό αυτοκίνητο από όλες τις πλευρές.
3: Αυτό είναι ένα από τα αυτοκίνητα που περιμένω να οδηγήσω, διότι είναι ένα κλασικό πεντάθυρο hatchback. Έχει τη δύναμη ενός ηλεκτρικού, αλλά όχι να σε τρομάζει, για να επιστρέψω σε αυτά που έλεγε ο Αντώνης. Είναι πισωκίνητο και έχει μια πολύ ωραία διάταξη ανάρτησης, Macpherson εμπρός, πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Άρα έχει όλα τα θεωρητικά, έχει έγκυα να είναι ένα πολύ ευχάριστο οδηγικά αυτοκίνητα, το αυτοκίνητο το Β05 της Leap Motor.
2: Το οδήγησες? Το οδήγησες?
1: Όχι, μένει να το οδηγήσει, είπε ο Σωτήρης.
2: Έχεις οδηγήσει όμως το Mazda, έτσι, που είναι σε αυτή την κατηγορία?
1: Δεν είναι σε αυτήν την κατηγορία το Mazda. Το 6E μάλλον λέει, Σωτήρη. Είναι μια κατηγορία πάνω και σεντάν.
3: Βέβαια, είναι, εννοείται ότι είναι μια κατηγορία πάνω. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο, αλλά είναι μια κατηγορία πάνω σε όλα, Αντώνη. Άρη, πρέπει να τον βάζεις λίγο να διαβάζει περισσότερο, νομίζω.
1: Πρέπει να σκεφτείς ότι στην...
3: Είναι τώρα τελευταία, είναι συνέχεια στα βουνά, μαθαίνω.
1: Είναι στα βουνά.
3: Οι βόλτες.
1: Κάνει.
3: Είναι συνέχεια τα βουνά και δεν κάνει πολύ καλή δουλειά στο σπίτι. Δεν διαβάζει αρκετά.
1: Κάνει βόλτες, αλλά πρέπει να σου πω ότι στην εκπαίδευση δικτύου του LEAP, του B05, του LEAP Motor του B05, την οποία κάναμε εμείς σαν εταιρεία, τη μία από τις δύο μέρες ήταν μαζί μου. Οπότε τώρα ξέρεις, με έχεις βάλει σε μεγαλύτερες σκέψεις, ας πούμε. Τι σκεφτότανε, προφανώς σκεφτότανε Mazda και έτσι καταλήξαμε εκεί. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
3: Σκεφτόταν τις βόλτες στα βουνά, ρε Σιάρη. Δεν έχει μια λόγια δουλειά, για βόλτες είναι.
1: Να μας ρίξει και χιόνι τότε σιγά σιγά, να είμαστε πιο ολοκληρωμένοι στα βουνά, να έχουμε και
2: νερό. Άστε να σας πω τι σκεφτόμουν, ρε παιδιά. Σκεφτόμουν ο Σωτήρης με παραπλάνησε με όλα αυτά που είπε.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν είπε τίποτα περίεργο.
3: Αφού είναι παραπλάνηση και όχι αποπλάνηση, πάλι καλά, Αντώνη μου. Πάλι καλά.
2: Α, δεν αφήνει να μιλήσω, εντάξει.
1: Εντάξει, όχι, πείτε τι θέλετε. Θα σε αφήσουμε.
3: Πείτε, όχι,
2: πες.
3: Δεν μιλάμε. Μέχρι να μας πείτε αυτό που θέλεις, δεν μιλάμε.
2: Θέλω να πω ότι και το Mazda ήταν μέχρι και τώρα, ας πούμε, ακόμα λένε ότι είναι ένα από τα καλύτερα ηλεκτρικά σεντάν, έτσι, για να μην πω το καλύτερο. Εσείς τουλάχιστον το λέτε που το έχετε οδηγήσει. Εγώ το οδήγησα μόνο στην παρουσίαση και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω, το κλείνω.
1: Σωτήρη, για πες μας εσύ για το Mazda. Τι έχεις να προσθέσεις κάτι, θες να προσθέσεις κάτι.
3: Το είχα οδηγήσει στην παρουσίαση, δεν έχω καταφέρει να το πάρω για δοκιμή. Ήταν όντως ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο σε πρώτη αίσθηση και με τα λίγα χιλιόμετρα που είχα κάνει από όλες τις απόψεις. Και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα ξανά τη δυνατότητα να το οδηγήσουμε και αυτό και την SUV εκδοχή του.
1: Την οποία μπορούν οι επισκέπτες στο Αθήνα να τη δουν στο περίπτερο της Mazda. Ένα ενδιαφέρον, πολύ σχεδιαστικά αυτοκίνητο. Ξεφεύγει από τα συνηθισμένα που βλέπουμε, θα ήθελα να πω εγώ. Και με εντυπωσιακές διαστάσεις, αν δεν κάνω λάθος, Σωτήρη, 4,8 μέτρα μήκος.
3: Σωστά. Είναι όντως εντυπωσιακές οι διαστάσεις του, αλλά δεν το δείχνει. Τη κρύβει, είναι τέτοια η σχεδίασή του, που καταφέρνει και τη κρύβει τις διαστάσεις.
1: Ναι.
2: Να σας πω κάτι ακόμα. Ξέρετε ποιο αυτοκίνητο μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το Subaru, το Outback, το ηλεκτρικό.
1: Το e-Outback, το ηλεκτρικό, το αμυγός ηλεκτρικό Outback, ναι. Μάλιστα.
2: Κατ' εμέ ενθουσιάστηκα, άμα ξάρα.
3: Για το χαρακτήρα του, αν θυμάμαι καλά, έχει σχετικά μικρή μπαταρία. Αν θυμάμαι καλά.
2: Δεν θυμάμαι. Άρη, πώς την μπαταρία έχει εσύ που το έχεις δει.
1: Δυστυχώς δεν το θυμάμαι, αλλά ο Θάνος ο Μπούμπας που είναι εδώ μαζί μας και μας ρυθμίζει τον ήχο και μας συντονίζει, μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα break. Οπότε.
2: Σωτήρη, περιμένεις.
1: Επιστρέφουμε για να το κλείσουμε. Σωτήρη, τι θέλεις.
3: Επιστρέφετε για να το κλείσουμε.
1: Εντάξει, έγινε.
2: Ωραία.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είμαστε εδώ, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Βαχτάρης, μαζί μας και ο Σωτήρης Βουτσελάς από τη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε φτάσει στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, Σωτήρη. Ξεκινήσαμε να πούμε τα νέα μας, αλλά έχουμε περάσει πολύ ωραία νομίζω, έχουμε αναλύσει πολλά πράγματα. Οπότε σε αυτό το τελευταίο κομμάτι θα πρέπει λίγο και κάπως να καταλήξουμε και κάπου.
6: Τι λες? Θα καταλήξουμε το ότι ανυπομονούμε να περάσει η εβδομάδα που ξεκινάει μπροστά μας, να φτάσουμε στο άλλο το Σαββατοκύριακο, γιατί μετά Δευτέρα, Τρίτη είναι δύο πολύ ενδιαφέρουσες από όλες τις απόψεις ημέρες.
5: Σωστά, σωστά. Ενδιαφέρουσες ημέρες για δημοσιογραφικές παρουσιάσεις μιλάς από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Σωστά.
5: Ναι, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε πολλά, μπορούμε όμως να πούμε τις δύο μάρκες.
6: Είναι δύο ενδιαφέρουσες και απολαυστικές οδηγικά και τεχνολογικά ημέρες.
7: Βεβαίως, καλά, ειδικά με την πρώτη θα έχεις να πεις πολλά στην επόμενη σύνδεση μας.
5: Και με τη δεύτερη, γιατί, συγγνώμη,
6: εντελώς
5: διαφορετικά, πράγματα. Με το ένα θα είμαστε σε πίστα και με το άλλο θα είμαστε στα βουνά. Περισσότερα θα πούμε αφού περάσουν αυτές οι μέρες.
6: Λοιπόν, εγώ κρατήθηκα, δεν αποκάλυψα τίποτα. Ο Αντώνης δυσκολεύεται να κρατηθεί, να ξέρεις.
5: Γι' αυτό πάω να συνεχίσω να προσπεράσουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
6: Το αισθάνομαι, οπότε πάμε παρακάτω, Άρη, πάμε.
7: Άκου να σας πω, παιδιά, τι έγινε προχθές. Είχα πάρει το Renault 5 να πάω κάπου που έπρεπε να πάω. Και
5: το Renault 5 δρόμο, το δικό σου ή το ηλεκτρικό Renault 5?
7: Όχι, το ηλεκτρικό.
5: Μάλιστα.
7: Του τεστράει το αυτοκίνητο.
5: Πολύ ωραία.
6: Μήπως γίνει δικό του, Άρη, πρόσεξε.
5: Εκεί πηγαίνει τώρα, κάτσε. Εκεί έτσι θα κλείσουμε.
7: Με πιάσατε. Λοιπόν, άκου τώρα. Και μπήκα σε ένα roundabout εκεί κοντά στο αεροδρόμιο.
5: Εννοεί κυκλικό κόμβο.
7: Ναι, κυκλικό κόμβο. Και λέω, σκάνω

0: Τώρα λίγο την αλήθεια μου να δω τι κάνετε αυτοκίνητο. Του έδωσα μια γκαζιά λοιπόν και το άφησα. Παιδιά, θυμήθηκα τα νιάτα μου. Θυμήθηκα τα νιάτα μου. Το αυτοκίνητο, απόλαυση. Απόλαυση. Γύρισε, μια χαρά. Πάτσα τον γκάζι, ξαναίσιωσε.
1: Πες μου κάτι.
0: Ευτυχώς δεν με είδε κανένας. Ευτυχώς δεν με είδε κανένας να με γράψει.
1: Το προσπερνάω και θέλω να μας πεις. Και θέλω να μας πεις λοιπόν, είσαι έτοιμος για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, έστω με το μοντέλο που μας ανέφερε τώρα.
0: Αυτό ναι. Με αυτό ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι εσωτήριο, όπως καταλαβαίνεις, τεράστια είδηση. Γιατί μέχρι και ένα Σαββατοκύριακο πριν μας έλεγε εσείς αυτά τα ηλεκτρικά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Βαλβίδες
2: που είναι. Αυτό είναι δήλωση.
1: Ναι, αυτό,
2: αυτό είναι δήλωση.
0: Πρόσεξε όμως τι είπα, με αυτό ναι.
1: Με αυτό εντάξει, γιατί όχι. Όλοι από κάπου ξεκινούν. Δεν είναι κακό.
0: Αυτό,
1: και πραγματικά Σωτήρη είναι πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Είναι ένα ωραίο αυτοκίνητο.
2: Ήταν ένα αυτοκίνητο που όταν δεν είχα πάρει, ενώ και εγώ δεν ήμουν λάτρη τη ηλεκτροκίνηση. Έκανα βόλτες συνέχεια χωρίς λόγο και κυρίως χωρίς προορισμό.
0: Ναι. Σωτήρη, πραγματικά θυμήθηκα τα νιάτα μου, παιδιά. Έτσι, θυμήθηκαν τα νιάτα. Δηλαδή, όσοι παππούδες σαν και εμένα τα ακούνε και αισθάνονται ακόμα ότι θέλουν να ευχαριστηθούν την οδήγηση, ρίξτε μια ματιά, αξίζει τον κόπο αυτό το αυτοκίνητο.
1: Και...
2: Αντώνη, σε τι χρώμα θα το πάρεις, γιατί σε βλέπω είσαι έτοιμος, δεν είναι. Ναι, το χρώμα νομίζω ότι μένει να ξεκαθαρίσεις.
1: Μη φύγει με το αυτοκίνητο που βρίσκεται στο τεστράιβ της Ότο Αθήνα, Σωτήρη, μόνο χωρίς να του το πει κιόλας, που είναι κίτρινο. Οπότε μπορεί.
0: Έχω φύγει μια φορά. Έχω φύγει μια φορά με αυτοκίνητο τεστ drive το οποίο κράτησα.
1: Να το Σωτήρη, αυτή θα είναι η δεύτερη τώρα. Αυτό, αυτό.
0: Με το Σκόντα το αρέσει.
2: Εντάξει,
0: όταν το οδήγησα. Το είχαμε για τεστ drive και είπα στον Πάνο τον Πανόπουλο τότε: Πάνω κόψε ένα τιμολόγιο, το αυτοκίνητο το κρατάω.
1: με αυτή τη βόμβα της ηλεκτροκίνησης που μας έριξες, Αντώνη, ότι είσαι έτοιμος.
2: Άρα, ετοιμάσου να πληρώσεις το τιμολόγιο.
1: Εντάξει, αυτό παιδιά, ναι. τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Αλλά θέλω...
0: Ή να μην εισπράξεις αυτή η ρενόμενη
1: θα ήθελα Θα ήθελα λοιπόν τώρα, κλείνοντας σιγά-σιγά, να πούμε δύο λόγια πάλι για την Ότο Αθήνα, η οποία θα είναι και μέχρι αύριο το βράδυ θα κλείσει τις πύλες της. Νομίζω μια πολύ ωραία έκθεση με 52 μάρκες, θα θυμίσω. Όσοι δεν την έχουν επισκεφθεί και σκεφτόντουσαν να την επισκεφθούν, γιατί αξίζει, θα δουν μοντέλα τα οποία είναι πάρα πολλά και σίγουρα νομίζω ότι, Σωτήρη, δεν θέλω να πω ότι αλλάζει όλος αυτός ο κλάδος, αλλά νομίζω ότι τα βήματα προς τα μπροστά είναι ξεκάθαρα και είναι και θετικά.
2: Και το πιο σημαντικό, Άρη, προς επίρρωση των όσων έχεις πει, είναι το ενδιαφέρον που έχει δείξει το αγοραστικό κοινό, όχι απλώς να πάει να δει αυτοκίνητα, αλλά να ρωτάει γιατί θέλει να αποκτήσει, θέλει να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο.
1: Ναι. Ναι, και να πω ότι επίσης μου αρέσει πολύ σε συζητήσεις που κάνουμε στο Test Drive ή με στην έκθεση καμιά φορά, το πόσο ενημερωμένος είναι ο κόσμος ή το πόσο ενημερώνεται επί τόπου τελικά. Για αυτό που τον ενδιαφέρει. Το οποίο νομίζω δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
2: Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές, πάρα πολλές, σε σημείο που ούτε εμείς δεν μπορούμε πια να τις παρακολουθήσουμε όλες, ο κόσμος ενημερώνεται, θέλει να ενημερώνεται και είναι ενημερωμένος.
1: Ναι.
0: Ναι, Αντώνη, και μου κάνει εντύπωση, παιδιά, το πόσο και οι άνθρωποι κάπως της ηλικίας μου, να το πω έτσι, κάπως μεγαλύτεροι, έχουν πια μάθει για μπαταρίες, για βάτια, κιλοβάτια, τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή, συναντάω ανθρώπους και συζητάω και με ρωτάνε πράγματα που πολλές φορές πρέπει να σκεφτώ πάρα πολύ καλά για να απαντήσω, για να μην κάνω κανένα λάθος.
1: Ή να τα ψάξεις ενδεχομένως στο Google.
0: Ή να τα ψάξω, ακριβώς. Ή να τα ψάξω, ναι.
1: Σωτήρη, εσύ
2: σήμερα που... διέκρινα μία τάση αυτομαστιγώματος του Αντώνη για την ηλικία του. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε.
0: Δεν ξέρω αυτά. Σε αυτή, αλλά... την έκθεση, ναι. αναθεώρησα πάρα πολλές μου ιδέες.
1: Αλλά και μία νέα αρχή, Σωτήρη. Σαν το Φίνικα, θα περάσει τώρα στην ηλεκτροκίνηση.
2: Ναι, αυτό.
0: Μόνο με το συγκεκριμένο.
2: Αυτό πρέπει να το ζήσουμε.
1: Ναι,
0: το ξεκαθαρίζω μόνο με το συγκεκριμένο, τίποτα άλλο.
1: Νομίζω το ξεκαθαρίζω. Ήταν σαφές προς όλους. Έδωσες και οδηγίες συγκεκριμένες, αν κατάλαβα σωστά.
2: Πιο σαφές δεν μπορούσες να το κάνεις, Αντώνη.
0: Όσοι θα έρθετε λοιπόν στην έκθεση αύριο, που είναι και η τελευταία μέρα, περάστε από το περίπτερο της Ρενό, πάρτε ένα κουπόνι για να οδηγήσετε το Ρενό 5. Και αν θέλετε, θα με βρείτε και εμένα εκεί πέρα. Ελάτε να συζητήσουμε και να μου πείτε πόσο ωραία περάσατε μαζί του.
1: Πολύ ωραία. Άρα θα είσαι εκεί λοιπόν.
0: Θα είμαι.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σωτήρη, Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραία. Ελπίζω και οι ακροατές μας να έχουν περάσει πολύ ωραία, γιατί νομίζω ότι καταφέραμε και αναλύσαμε μέσα σε σχεδόν μία ώρα πάρα πολλά πράγματα. Και πάρα πολλά αυτοκίνητα και νέα και ειδήσεις.
2: Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους.
0: Καλό Σαββατόβραδο. Το άλλο Σάββατο θα είσαι μαζί μας, γιατί ξέρεις τι θα μας περιγράψεις,
2: Αυτό που έρχεται.
0: Άμπραβο, αυτό που έρχεται.
2: Πολύ ευχαριστώ τότε.
1: Σωτή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Αντώνη, καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Αντώνη, έχουμε ένα λεπτό ακόμα, οπότε μπορείς να κλείσεις και εσύ με τη σκέψη σου. Αν δεν έχεις κάτι, μπορώ να το προχωρήσω εγώ, τι θέλεις.
0: Μήπως θα έπρεπε να περάσουμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν κλείσουμε?
1: Μπορούμε να κάνουμε αυτό και να κλείσουμε με αυτό τον τρόπο. Θα μιλήσουμε, νομίζω το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον είναι να αναφέρουμε το Ford Capri Collection. Το Ford Capri Collection αναβαθμίζεται περαιτέρω ως Limited Edition πανευρωπαϊκής περιορισμένης παραγωγής με ταυτότητα Ford Collection, δηλαδή το πιο πλούσιο, πιο προσεγμένο πακέτο εξοπλισμού στην γκάμα. Με ένα ειδικό χρώμα, το Tribute Blue, το χρώμα φόρος τιμής, αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος, προαιρετικές μαύρες ρίγες στην οροφή, τολμηρή πίσω αεροτομή και ζάντες 21 ιντσών. Ένα look που παραπέμπει ευθέως σε αγωνιστική κληρονομιά, όχι απλώς σε ακόμη ένα Sportier πακέτο. Έχει λεπτομέρειες που μιλάνε, όπως καθρέφτες με φώτα εδάφους που προβάλλουν το λογότυπο Capri στο έδαφος, ηλεκτρική πόρτα χώρο αποσκευών, ημιδερμάτινα σένσικο σπορ καθίσματα με μπλε ζώνες ασφαλείας, μασάζ για τη μέση του οδηγού ή στη μέση του οδηγού, ατμοσφαιρικός φωτισμός 10 χρωμάτων. Είναι το είδος εξοπλισμού που δεν βλέπεις σε κάθε limited edition. Αντώνη, πώς το άκουσες?
0: Πολύ ωραίο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Θάνο Μπούμπα που ήταν στα κουμπάκια αυτά τα περίεργα του ήχου. Και να πω ότι ακολουθεί ο κύριος Θέμης 41 με τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα νέα των επιχειρήσεων που έχει να μας πει κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Από
0: μένα καλό βράδυ, και όσοι θα βγείτε έξω ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε σήμερα Σάββατο. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, να προσέχετε στους δρόμους.

0: Alfa Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ακούτε Alfa Radio 989. Σάββατο βράδυ και ξεκινάει η επιχειρηματική μας ώρα. Η ώρα για τις επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα, για όσους αγαπούν το επιχειρήν, την αγορά και την κατανάλωση. Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης δεν είναι απλώς θέμα αύξησης πωλήσεων. Απαιτεί σωστό management, οργανωμένες διαδικασίες, κατάλληλους ανθρώπους και ένα επιχειρηματικό μοντέλο που μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ακόμη και όταν μεγαλώνει. Μία από τις επιλογές ανάπτυξης και το franchise, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης επέκτασης, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί σημαντικές απαιτήσεις ως προς την οργάνωση, την τυποποίηση και την διατήρηση της ποιότητας. Και λόγω επικαιρότητας φυσικά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χώρος της ιατρικής αισθητικής, μια αγορά με έντονο ανταγωνισμό και αυξημένες απαιτήσεις από τους καταναλωτές. Και την νομοθεσία φυσικά. Οι πρόσθετες εξελίξεις γύρω από τους ελέγχους, την ονειμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαφήμιση των θεραπείων δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε μαζί με τον Απόστολο Βίτου Λαβίτη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας πολλά χρόνια και ιδιοκτήτης αλυσίδας κέντρων αισθητικής, ιατρικής αισθητικής Άλια Βίτα, αλλά και του κέντρου Λέιζερ. Αποστόλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
1: Είναι hot το θέμα. Νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή την εκπομπή, γιατί και έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της αισθητικής και της ιατρικής αισθητικής ως επιχειρηματίας, αλλά και είσαι επιχειρηματίας σε πολλές μορφές επιχειρήσεων πολλά χρόνια τώρα. Και ο σκοπός και αυτό που θέλω να βγάλουμε σήμερα για τους ακροατές είναι να μας δώσεις συμβουλές επιχειρηματικότητας, πώς τα έχεις καταφέρει τόσα χρόνια, αλλά και να μιλήσουμε για το τι αλλάζει στον χώρο αυτό. Άρα λοιπόν, τι ξεχωρίζει σήμερα έναν καλό επαγγελματία από έναν απλό επαγγελματία?
2: Δεν
1: επιχειρηματία, έτσι, επαγγελματία, επιχειρηματία. Θα βάζω μαζί αυτό.
2: Ο επιχειρηματίας και ο επαγγελματίας.
1: Ο καλός και ο απλός. Κατάλαβες αυτή είναι η διαφορά.
2: Τα όρια είναι δυσδιάκριτα. Ο καλός επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να λείψει. Εγώ θα το βάλω λίγο με το χρόνο, να ξεχωρίσουμε τον επιχειρηματία από τον επαγγελματία. Ένα long weekend μπορεί να λείψει ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας μπορεί να λείψει εβδομάδες ολόκληρες από τη δουλειά του. Αυτό είναι που ξεχωρίζει τους δύο τίτλους. Έτσι. Και είναι θέμα mindset. Δεν έχει σχέση με οτιδήποτε, με τον κλάδο, με την εργασία που κάνεις κτλ. Άρα λοιπόν, ο καλός επαγγελματίας είναι αυτός που ξέρει να αναπληρώνει όλες τις θέσεις μέσα στην επιχείρησή του, να μπορεί να κάνει από την καθαριότητα μέχρι το management, ενώ ο καλός επιχειρηματίας είναι αυτός ή έστω επιχειρηματίας είναι αυτός που θα διαλέξει συνεργάτες για την κάθε δουλειά
1: και θα τους αναθέσει, θα τους εμπιστευτεί, γιατί πολλές φορές έχουμε συνεργάτες, το έχω δηλαδή σε πολλές επιχειρήσεις, αλλά θέλουμε να έχουμε το συνολικό control.
2: Το θέμα του ελέγχου είναι ένα πράγμα το οποίο σαφέστατα και στον επαγγελματία και στον επιχειρηματία ανήκει. Απλό σε κάθε περίπτωση υπάρχει διαφορετικός τρόπος σκέψης. Ο επαγγελματίας περνάει τα πάντα από τη δική του κρίση και τα δικά του θέλω, ενώ ο επιχειρηματίας θέτει στόχους σε συνεργάτες και συμβουλεύεται συχνά πυκνά πότε φτάνουμε σε ένα στόχο, πώς μπορούμε να καλυτερεύσουμε και τέλος πάντων προσφέρει περισσότερο εκπαίδευση παρά να βοηθάει τον άλλον, ξέρεις,
1: στο
2: να...
1: Στο day to day, στο αυστηρό management ίσως,
2: Θα έλεγα ότι είναι η διαφορά του να σε βοηθήσω να πιάσει ένα ψάρι από το να σε μάθω να ψαρεύεις. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να μάθεις να ψαρεύεις και μόνος σου.
1: Mm-hmm. Ποιο είναι το πιο συχνό λάθος που εμποδίζει, θεωρείς, μια μικρή ελληνική επιχείρηση να περάσει το επόμενο στάδιο ανάπτυξης?
2: Καθαρά είναι το mindset του επιχειρηματία. Τέλος πάντων, ας βρούμε και έναν ελληνικό όρο, είναι ο τρόπος σκέψης. Είναι αν το θέλει, αν το έχει σκεφτεί, αν το έχει αποφασίσει. πιστεύω ότι υπάρχει ένα όριο το οποίο πρέπει να το θέλει ο ίδιος. Οι περισσότεροι σκέφτονται την επιχείρηση ότι είναι επιχειρηματίες και ότι βγάζω ένα μεροκάματο για μένα και άλλα 1.000 ευρώ, ξέρω εγώ, κέρδος επιχειρηματικό. Αυτός είναι ο λάθος τρόπος να σκέφτεσαι. Ο σωστός τρόπος να σκέφτεσαι είναι, χωρίς εμένα αυτό το μαγαζί, επιχείρηση ή οτιδήποτε έχεις, πόσα μπορεί να βγάλει, πόσα μπορεί να δουλέψει με απλά τον έλεγχό μου.
1: Που λες φεύγω 10 εβδομάδες, αλλά τα λεφτά έρχονται κανονικά. Είναι αυτό που λέμε, κοιμάμαι και βγαίνουν λεφτά, έτσι.
2: Δεν είναι ακριβές αυτό, γιατί και ο επιχειρηματίας έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Έχει να ψάξει για καινούργιες καταστάσεις, για να ψάξει την επόμενη μέρα, να φτιάξει κάποια συνεργασίες, να φτιάξει marketing, αλλά δεν είναι στο everyday business. Mm. Δεν είναι στην καθημερινότητα, στην κάθε πώληση, στην κάθε εξυπηρέτηση, στο κάθε deliverable.
1: Μου μιλάς όμως κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο επιχειρηματίας. Αλλά υπάρχουν όμως και πιο ρεαλιστικοί παράγοντες, όχι πιο ρεαλιστικοί, πιο αντικειμενικοί παράγοντες, όπως είναι η ρευστότητα, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική, ή όπως είναι η έβρεση ταλέντων, που είναι δύσκολο σήμερα, θα έλεγα.
2: Κοίταξε, σε κάποιες αγορές μπορεί να βρεις ταλέντα και να βρεις και ανθρώπους που είναι έμπειρους και να τους πληρώσεις και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Σε κάποιες άλλες πρέπει να εκπαιδεύσεις. Εγώ είμαι και πάρα πολύ υπέρ του θέματος της εκπαίδευσης, δηλαδή να πάρεις άτομα τα οποία έχουν ίσως μικρότερη εμπειρία, αλλά έχουν όρεξη για δουλειά και θα μπορούν να εκπαιδευτούν σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, και να μπορούν να κρατάνε ψηλά την ποιότητα στο επίπεδο που θέλεις εσύ και όχι να αφαιθείς πάνω σε μια εμπειρία εντός εισαγωγικών που μπορεί όμως να μην φέρνει τα σωστά αποτελέσματα όπως θα θέλει ο επιχειρηματίας.
1: Σύστημα, άρα διαδικασίες. Ποιες είναι οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν η επιχείρηση να εξελιχθεί?
2: Καταρχήν θεωρώ ότι κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα αν έχει ISO ή όχι, θα έπρεπε να έχει ISO, δηλαδή να έχει διαδικασίες.
1: Να έχει άτυπα ISO.
2: Άτυπα, να κάτσει κάθε επιχειρηματίας να διαβάσει τι είναι το ISO, πώς μπορούμε να έχουμε σταθερή απόδοση, σταθερές υπηρεσίες, και ουσιαστικά μέσα από αυτό να το εκφράσει μέσα από συγκεκριμένα έντυπα, συγκεκριμένο τρόπο μηχανογράφησης, απαραίτητο στη σήμερα ημέρα.
1: Τεχνολογία λοιπόν.
2: Τεχνολογία είναι το μόνο σίγουρο ότι πρέπει να μας δώσει, μέσα από αυτό να βάλουμε τις διαδικασίες, οι διαδικασίες να τηρούνται, είναι βασικό γι' αυτό, και να μπορούμε να έχουμε έναν έλεγχο στην επιχείρησή μας.
1: Μια και λες για την τεχνολογία, πρόσφατα ξέρω ότι βάλατε ένα πολύ ωραίο CRM στην επιχείρησή σου. Αυτό σε έχει βοηθήσει σε επιχειρηματικές αποφάσεις, στη day-to-day λειτουργία?
2: Θεωρώ ότι μετράω πλέον πράγματα που δεν τα μετρούσα, πράγματα τα οποία νόμιζα ότι ήταν έτσι και ήταν αλλιώς. Το να μετράς μόνο τζίρο δεν μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Το να μετράς σε κάθε βήμα την απόδοση του marketing, την απόδοση των πωλήσεων, την απόδοση του λογιστηρίου, την απόδοση στο κάθε βήμα, και να μπορείς ένα 3%, δεν λέω κάτι φοβερό, να καλυτερεύεις κάθε βήμα, στο τέλος βρίσκεις ένα πάρα πάρα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Και μόνο και μόνο και μόνο από μια καλή μηχανογράφηση, η οποία τη χτίζεις, είναι λίγο ακριβώς σπορ, αλλά το χτίζεις πάνω σε ένα, στον τρόπο που θέλεις να δουλέψεις, το όραμα που έχεις, και θα σου δώσει σύντομα τα αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
1: Είχα μια συζήτηση το πρωί με μια ομάδα επιχειρηματιών και αυτό που επικράτησε είναι ότι αν δεν έχεις κεφάλαιο, δεν μπορείς να πετύχεις. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Πριν, να έχεις κεφάλαιο πριν.
2: Όχι, δεν θεωρώ. Κοίταξε, αυτό είναι ένα παλιό debate μεταξύ ιδέας, κεφαλαίου, εργασίας, τέλος πάντων τους παράγοντες τους οποίους, αν έχεις την κατάλληλη ιδέα, κεφάλαιο θα βρεθεί. Δηλαδή θα βρεις τρόπους να χρηματοδοτήσεις, είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με κάποιο πολυμετοχικό σχήμα ή με κάποιο... Αλλά έχεις την κατάλληλη ιδέα, έχεις το κατάλληλο σύστημα. Δηλαδή θεωρώ ότι Όχι, δεν είναι το κεφάλαιο. Το θέμα είναι να έχεις το σωστό σύστημα, να βγάζεις λεφτά και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις τα κεφάλαια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο για την επέκταση, βέβαια. Το να ξεκινήσεις, μπορεί να ξεκινήσεις και από χαμηλά. Μπορεί να ξεκινήσεις με λίγους εργαζόμενους να δοκιμάσεις ένα σύστημα.
1: Λες επέκταση, scale up. Αυτό δεν είναι το μυστικό της επιχείρησης. Να μεγαλώσει, έτσι ώστε μπορεί να σου δίνει πολλά χρήματα. Σου δίνει κέρδη, έτσι δεν είναι.
2: Εάν όμως έχεις ένα κερδοφόρο μοντέλο, το έφτιαξες, το δούλεψες σαν επαγγελματίας, βγάζοντας και το μεροκάματό σου, και αυτό το μοντέλο το κάνεις scale up, το κάνεις, το αναπαράξεις σε άλλες περιοχές ή το μπορείς να το φτιάξεις και να το ξανακάνεις ξανά και ξανά να βγάζεις λεφτά, δεν νομίζω ότι στην πορεία αυτή δεν θα βρεις κόσμο ο οποίος να ενδιαφέρεται είτε να επενδύσει είτε βέβαια το τραπεζικό τομέα να σε χρηματοδοτήσει.
1: Ερχόμαστε βέβαια στο κομμάτι της ιδέας. Υπάρχουν σήμερα πραγματικά καινοτόμες ιδέες και μοναδικές? Γιατί ουσιαστικά θα έλεγα ότι λίγες είναι πραγματικά unique, πραγματικά μοναδικές. Βλέπω μια ανακύκλωση.
2: Κοίταξε, εγώ βλέπω, τώρα πάμε σε ένα κεφάλαιο που λέγεται startup και τα λοιπά. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες νέες ιδέες, δεν θα τις έλεγα όμως και τρομερές. Αυτές που πετυχαίνουν είναι ιδέες οι οποίες παίρνουν ένα πράγμα το οποίο είναι στο μη ψηφιακό κόσμο ανάγκη και το μεταφέρουν ψηφιακά και το κάνουν σε τεράστια scales.
1: Δηλαδή, λόγω της παγκοσμιοποίησης και του ίντερνετ, έτσι.
2: Φαντάζομαι ότι νοικιάζανε δωμάτια πάντα σε όλο τον πλανήτη. Ξαφνικά βγήκε μια Airbnb και έκανε ένα τεράστιο βήμα στο να το κάνουμε αυτό ηλεκτρονικά. Δεν ήταν όμως κάτι που δεν υπήρχε.
1: Είδα ταξί.
2: Το ίδιο είναι με τα ταξί. Παίρναμε ένα τηλέφωνο στα ταξί, το κάναμε ηλεκτρονικό. Το θέμα είναι ότι αυτά γίνονται σε τεράστια scales, δηλαδή και αποδίδουν με μικρές προμηθείες και αποδίδουν τεράστια ποσά πλέον και βλέπουμε πετυχημένες επιχειρήσεις. Αλλά η ιδέα υπήρχε.
1: Οι παραγγελίες του φαγητού, για παράδειγμα.
2: Ναι, η ιδέα υπήρχε. Όλα αυτά υπήρχαν. Απλά έγιναν με έναν ηλεκτρονικό τρόπο. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια ιδέα που δεν υπήρχε, κάποια ανάγκη η οποία δεν καλυπτόταν και ξαφνικά κάποιος βρήκε έναν τρόπο κτλ. Ο Steve Jobs ίσως να ανακάλυψε κάτι το οποίο δεν το είχαμε ανάγκη και το αγαπήσαμε. Mm. Αλλά τέλος πάντων, Steve Jobs δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Εσύ πώς αποφάσισες να γίνεις επιχειρηματίας και δεν παρέμεινες υπάλληλος? Ήσουν υπάλληλος κάπου, σωστά?
2: Δεν θα έλεγα ότι έχω δουλέψει ως υπάλληλος. Ήταν πολύ σύντομο το διάστημα. Από την αρχή μπορεί η οικογένειά μου με είχε γαλουχίσει στο να σκέφτομαι το επιχειρηματικό μοντέλο και όπου ήμουν, ας το πούμε, υπάλληλος, προσπάθησα και άμεσα μπήκα και ως μέτοχος στην επιχείρηση που δούλευα. Οπότε, ναι, έχω δουλέψει ως υπάλληλος ή τέλος πάντων με μια υπαλληλική σχέση, αλλά πολύ σύντομα είχα συμμετοχή στη μετοχική σύνδεση της επιχείρησης.
1: Μ' αρέσει αυτό που λες, ότι η οικογένειά σου εγαλούχησε σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Είναι θέμα εκπαίδευσης στο επιχειρηματικό τρόπο σκέψης, το mindset?
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και θέμα DNA. Θεωρώ ότι προφανώς το να πηγαίνεις σε κάποια πανεπιστήμια, σε κάποια σχολεία και τα λοιπά, μπορείς να σου εμφυτεύσουν το να θέλεις να γίνεις επιχειρηματίας, να θέλεις να γίνεις καλός επαγγελματίας και μετά επιχειρηματίας ή να κάνεις και scale up τις επιχειρήσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι και ένα μικρόβιο το οποίο σιγά σιγά το αποκτάς. Μπορεί και να είναι μια συζήτηση που δεν έχω καταλήξει εάν είναι θέμα περιβάλλοντος ή μπορεί να το έχεις και στο DNA σου μέσα από την αρχή.
1: Έχεις οικογένεια, έχεις τρία παιδιά. Έχουν μεγαλώσει μέσα στις επιχειρήσεις αυτές τις οποίες έχεις όλα αυτά τα χρόνια. Θα συνεχίσουν τη δουλειά? Θέλουν να λάβουν τις επιχειρήσεις? Θα τους αφήσεις να κάνουν το δικό τους, να ακολουθήσουν το δικό τους μονοπάτι?
2: Εντάξει, ο μεγάλος έχει ήδη μπει στη δουλειά και είναι μέσα στην δουλειά. Παρόλο που δουλεύει σε μια μεγάλη πολυεθνική, βρίσκει χρόνο να ασχοληθεί και με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι και λίγο DNA, διότι με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι θέλει να ασχοληθεί και θα ασχοληθεί και πραγματικά μου δίνει και ένα παραπάνω κίνητρο να ασχοληθώ. Τα δύο υπόλοιπα, τα δύο παιδιά παρακάτω είναι φοιτητές, έχουν ακόμα κάποια χρόνια μπροστά τους, αλλά και δεν ελπίζω όλοι να μπουν στην ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να κάνουν και τα δικά τους πράγματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει το μικρόβιο.
1: Τέλεια. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, σας ακούτε Αλφα Radio 989. Επιστρέφουμε στην επιχειρηματική ώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα συζητάμε με έναν επιχειρηματία με διάφορες επιχειρήσεις και σχήματα franchise. Θα μιλήσουμε και το franchise σε λίγο. Και μας δίνει ο Απόστολος Βιτουλαδίτης την πολύτιμη εμπειρία του από τόσα χρόνια στο επιχειρήν. Μας μίλησες πριν για τον τζίρο και μας είπες ότι ο τζίρος δεν είναι ο μόνος δείκτης που μας δείχνει την υγεία μιας επιχείρησης. Ποια άλλη εμπορική και οικονομική δείκτες είναι χρήσιμη, Απόστολα?
2: Τώρα, οι δείκτες είναι πάρα πολλοί. Οι δείκτες, ας πούμε, του κεφαλαίου, δηλαδή το πόσο το ROI που λέμε, το return on investment, που σημαίνει ότι σε πόσο χρόνο μπορείς από μια επένδυση να πάρεις τα λεφτά σου πίσω. Αλλά αυτοί είναι δείκτες που είναι για το επιχειρηματικό κομμάτι, ίσως το μετοχικό. Εκείνο που μετράμε κάθε μέρα είναι την απόδοση του κάθε μηχανήματος που έχουμε, του κάθε δωματίου που έχουμε, της κάθε εργαζόμενης, συνήθως είναι κοπέλες, ή το κάθε marketing, ας πούμε, τι απόδοση έχει στον τελικό βαθμό. Δηλαδή χαλάς ένα ποσό για να έχεις ένα marketing και στο τέλος δεν ξέρεις αν αυτό σου απέδωσε ή έχεις χασούρα από αυτό. Άρα πρέπει να μετράς σε κάθε βήμα από την απόδοση μιας διαφημιστικής καμπάνιας, από την προσέλευση των πελατών, από την επιτυχία στο να κρατήσεις τον πελάτη μέσα στο χώρο, από την εξυπηρέτηση του πελάτη αν είναι σωστή και το ποιοτικό στοιχείο και την επαναγορά, δηλαδή το ποσοστό των πελατών που ξανααγοράζουν, και όλα αυτά τα στοιχεία που είναι ποιοτικά, δεν είναι πάντα ποσοτικά, αλλά τελικά
1: είναι και ποσοτικά,
2: ποσοτικοποιούνται, ναι. Εννοώ ότι είναι ποσοστά, αλλά τελικά φτάνουν να χτίζουν ένα τζίρο και μια κερδοφορία. Και βέβαια η συγκράτηση των εξόδων, έτσι. Δεν ξεκινάμε μια επιχείρηση και αρχίζουμε και χαλάμε λεφτά. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια με τον οποίο μπορείς να κρατάς τα έξοδά σου σε ένα επίπεδο ώστε η επιχείρηση να είναι κερδοφόρα, και μάλιστα όταν έχεις μάθει και τη δουλειά ίσως να είναι και κερδοφόρα από την πρώτη μέρα.
1: Είπες για το πλάνο marketing. Ποια είναι η σημασία του marketing στη σύγχρονη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση?
2: Νομίζω ότι
1: μην νομίζεις, δεν είναι αυτονόητο.
2: Το marketing είναι κάτι που πάρα πολλοί το έχουν παρεξηγήσει. Εντάξει, είναι μια νέα επιστήμη, με την έννοια ότι είναι γύρω στα 30 χρόνια που την ξέρουμε έτσι σαν όρο.
1: 40 από το 80.
2: Εντάξει, στην Ελλάδα ίσως και λίγο παραπέρα. Το θέμα...
1: Όχι από πάντα, απλά το 80 έχει να γίνεται πιο αντικείμενο επιστημονικό.
2: Θα έλεγα έτσι, ότι πολλοί μπερδεύουν το μάρκετινγκ με την έννοια της διαφήμισης, πολλοί μπερδεύουν το μάρκετινγκ με τις πωλήσεις, πολλοί μπερδεύουν τέλος πάντων με όλα αυτά που είναι από κάτω από το μάρκετινγκ. Χωρίς στρατηγική στο μάρκετινγκ, χωρίς να ξέρεις που θες να πας, δεν νομίζω ότι μπορείς να πας πουθενά. Άρα το marketing είναι αυτό που θα σου δείξει, το strategic marketing μάλιστα είναι αυτό που θα σου δείξει το στόχο, και όταν έχεις στόχο θα βρεις τον τρόπο να πας, κάνοντας και αλλαγές στο marketing, αλλά να ξέρεις ποιο στόχο έχεις.
1: Επενδύεις στο marketing?
2: Νομίζω ότι καλά τα πάμε.
1: Και εσύ ως επιχείρηση σίγουρα, εννοώ αν επενδύουμε, αν η οδηγία, η συμβουλή σου είναι επενδύστε.
2: Σίγουρα είναι επενδύστε, δηλαδή τι να το κάνεις ένα νέο μηχάνημα, δεν το μάθει κανένας ότι πήρες το μηχάνημα, δεν έχεις κάνει γνωστό στον κόσμο ότι το πήρες και ότι το χρησιμοποιείς με το σωστό τρόπο και δίνει τα σωστά αποτελέσματα. Άρα όσο επενδύεις σε ένα καλό μηχάνημα, όσο επενδύεις σε μια καλή εκπαίδευση στο προσωπικό σου, τόσο πρέπει να επενδύεις και στο marketing προκειμένου να γίνει γνωστό.
1: Και όχι μηχάνημα, προϊόν που έχεις φέρει, υπηρεσία που έχεις δημιουργήσει, όλα αυτά που έχεις διευθυνούν.
2: Προφανώς, απλά το μηχάνημα είναι αυτό που κοστίζει τα περισσότερα καμιά φορά.
1: Έχει περάσει μισή ώρα, Απόστολε. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.

0: για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, είσαι συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιχειρηματική ώρα, μπαίνουν στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Μαζί με τον επιχειρηματία Απόστολο Βιτουλαδίτη συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα, tips, συμβουλές και προτάσεις. Ο Απόστολος είναι πολλά χρόνια στον χώρο της επιχειρηματικότητας, σε λίγο θα συζητήσουμε και για το franchise, επίσης ένας τρόπος ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αλλά θα συζητήσουμε και για την ιατρική αισθητική λόγω της επικαιρότητας, μιας και ο Απόστολος ασχολείται με τον τομέα αυτό. Πριν προχωρήσω όμως, θέλω να μιλήσω λίγο για το ανθρώπινο δυναμικό. Ξέρω ότι έψαχνες αυτό το προσωπικό τελευταία και δυσκολεύτηκες πάρα πολύ. Πόσο δύσκολο γίνει πια το να βρούμε προσωπικό και να βρούμε και καλό προσωπικό, βέβαια. Έτσι βάζω δύο σκέλη εδώ.
2: Εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, η πιο εύκολη εποχή ήταν η εποχή της κρίσης να βρεις προσωπικό, αλλά τότε δεν χρειαζόμασταν πολύ. Τώρα δεν είναι όμως σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος το ίδιο.
1: Να πούμε λίγο πόσα άτομα έχει επιχειρήσει συνολικά.
2: Πλησιάζεται 100.
1: 100 άτομα. Άρα μιλάμε.
2: Αλλά ας πούμε, μου ήταν πολύ πιο εύκολο στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη να βρω προσωπικό. Στην Αθήνα ή στην Κέρκυρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Στη Λάρισα θα έλεγα ότι είναι μέτρια. Τι θέλω να πω. Ίσως τα ποσοστά ανεργίας να έχουν παίξει ρόλο ή και η φήμη ή η δυνατότητα ενός επιχειρηματικού κλάδου να έχει περισσότερο κόσμο σε κάποιες πόλεις ή σε κάποιες άλλες. Συνήθως αναζητούμε συνεργάτες στον χώρο της αισθητικής και στον χώρο των ιατρικών. Οπότε,
1: ιατρικής αισθητικής.
2: Ιατρική αισθητική, οπότε σε κάθε περίπτωση ψάχνουμε για κόσμο ο οποίος έχει εμπειρία, έχει ξαναδουλέψει κάποια πράγματα, αλλά τελικά καταλήγουμε να έχουμε και καινούριο κόσμο τον οποίο εκπαιδεύουμε εμείς με ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει.
1: Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, μίλησες τώρα, είπες Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Κέρκυρα, Λάρισα, τα πάω όλα. Προφανώς μιλάμε για το δίκτυο franchise το οποίο έχεις. Πώς καταφέρνετε και διατηρείτε την υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης όσο αυξάνονται τα σημεία, γιατί θα γίνουν και παραπάνω, και όσο αυξάνονται και οι πελάτες?
2: Καταρχήν δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε δίκτυο είτε εταιρικών είτε franchise έχοντας ένα ή δύο χρόνια εμπειρία. Είμαι 25 χρόνια στο χώρο, έχω πάρα πολύ προσωπικό το οποίο είναι πολλά χρόνια μαζί μου και ξέρει και έχει αναλάβει ουσιαστικά την εκπαίδευση όλων των υπολείπων. Το προσωπικό αυτό μετακινείται και δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον περνάνε όλα τα στελέχη επανεκπαίδευση ή εκπαίδευση καινούρια. Σε κάθε κατάστημα ορίζεται ένας υπεύθυνος εκπαίδευσης για να εκπαιδεύει το υπόλοιπο προσωπικό. Γενικά, επειδή η εκπαίδευση για μας είναι το πρώτο για να μπορούμε να παρέχουμε την ίδια υπηρεσία, τα ίδια υψηλά στάνταρ παντού, η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο το έχουμε φτιάξει με έναν τρόπο και έχουμε φτιάξει και πρωτόκολλα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ώστε και τα παρακολουθούμε φυσικά, ώστε να μπορούμε να λέμε ότι παρέχουμε παντού την ίδια υψηλή ποιότητα.
1: Θέτει τον παράγοντα επιτυχία, όχι επιτυχία, θέτει τον παράγοντα εμπειρία. Είπες 25 χρόνια, πότε είναι μια επιχείρηση έτοιμη να αναπτυχθεί μέσω franchise? Ποιο είναι το σημείο εκείνο που θα πει στον ιδιοκτήτη, ξέρεις κάτι, είναι η ώρα να πας ένα βήμα παραπέρα? Και γιατί franchise? Πες μου αυτό και μετά θα σου κάνω δεύτερη ερώτηση.
2: Καταρχήν δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να κάνει franchise. Αν το έχει όνειρο και μπορεί να το κάνει. Εμείς έχουμε ας πούμε 3 εταιρικά καταστήματα και 2 μόνο franchise, τα οποία franchise δεν τα έχω διαφημίσει, απλά έτυχε να είναι άνθρωποι του χώρου που ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μου και τα λοιπά, και τώρα πλέον νιώθουμε
1: εξελίσσεσαι, ψάχνεις,
2: νιώθουμε έτοιμοι ότι μπορούμε να εξελιχθούμε πολύ περισσότερο από ένα κύκλο γνωστών και φίλων και να κάνουμε πράγματα. Τι θέλω να πω. Άλλος μπορεί να θέλει να κάνει επιχειρήσεις οι οποίες να είναι όλα εταιρικά καταστήματα και να ελέγχει
1: να είναι ιδιόκτητα,
2: τα πάντα.
1: Δηλαδή,
2: να είναι, να είναι ιδιόκτητα.
1: Ιδιόκτητα.
2: Άλλος μπορεί να έχει ένα μεικτό σχήμα όπως έχουμε εμείς που έχουμε και ιδιόκτητα καταστήματα και καταστήματα franchise. Αυτό είναι μια επιχειρηματική απόφαση. Το θέμα είναι ότι και να διαλέξεις πρέπει να υπάρχει το σύστημα από πίσω και σίγουρα αυτό το σύστημα δεν μπορεί να έχει φτιαχτεί και να έχει δοκιμαστεί σε ένα πολύ μικρό χρόνο. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν έχει ένα εταιρικό κατάστημα, τουλάχιστον μια πενταετία, ώστε να αποδείξει όλα εκείνα τα πράγματα που θα πρέπει να αποδείξει και να είναι καταγεγραμμένα, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει είτε να κάνει και άλλα καταστήματα είτε να κάνει να πουλήσει ένα δίκτυο franchise, να φτιάξει ένα δίκτυο franchise χωρίς να έχει την εμπειρία ενός καταστήματος που έφτασε σε μια ωριμότητα, γιατί τα 5 χρόνια μιας επιχείρησης είναι το πεδίο της ωριμότητας. Εκεί νομίζω ότι είναι για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα του τομέα.
1: Μου απάντησες και στο δεύτερο ερώτημα, γιατί franchise και όχι ιδιόκτητα. Μου απάντησες χωρίς να κάνω ερώτηση και στα δύο ερωτήματα. Οπότε, ποια θα λέγαμε ότι είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να είναι απολύτως τυποποιημένα? Μίλησες για πρωτόκολλα. Αλλά αυτό είναι πάνω στη δουλειά. Δηλαδή, πρωτόκολλα θεραπείων, φαντάζομαι. Τι άλλο πρέπει να είναι τυποποιημένο για να πεις ότι. Ότι νιώθεις ασφάλεια για το επίπεδο της υπηρεσίας. Γιατί ξέρεις κάτι, ακόμα και ιδιόκτονα το κατάστημα είναι στην Κέρκυρα, είναι στην Θεσσαλονίκη, δεν είναι εδώ που είσαι, δεν είσαι εκεί.
2: Προφανώς, γι' αυτό και λέμε επιχείρηση, έτσι, δεν λέμε επάγγελμα. Οπότε αυτό που έχω φτιάξει, ας πούμε, εγώ συγκεκριμένα είναι ένα βιβλίο οδηγιών το οποίο έχει πάνω από 20 σελίδες, το οποίο έχει από τα πολύ απλά πράγματα που μπορεί να είναι η σήμανση ή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο χώρος, φτιάχνεται ο χώρος, αλλά κυρίως θέματα όπως επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία, marketing. Δηλαδή όλα είναι καθορισμένα από ένα κεντρικό σύστημα το οποίο είναι καταγεγραμμένο και το οποίο διδάσκεται στον υπεύθυνο του κάθε καταστήματος, το προσωπικό το οποίο είναι να εκπαιδευτεί στα πρωτόκολλα διδάσκεται τα πρωτόκολλα και όλοι μαζί έχουν το ίδιο όραμα, το οποίο όραμα είναι αυτό το οποίο είναι και ο στόχος και το οποίο τέλος πάντων μοιραζόμαστε από το πρώτο δευτερόλεπτο, ακόμα και από την συνέντευξη που θα πάρω το μοιράζομαι κατευθείαν, και αν δω να λάμπουν τα μάτια του αλληνού και να θέλει να μπει συμμέτοχο σε αυτό το όραμα, μετά δεν το σταματάει τίποτα.
1: Άρα λοιπόν ο franchisee, αυτός ο οποίος θα μπει σε ένα μοντέλο, για σένα σίγουρα είναι το βλέμμα, η λάμψη, η όρεξη να το κάνει να πετύχει. Σίγουρα η οικονομική δυνατότητα, τι απαιτείται, προφανώς, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τι άλλο απαιτείται?
2: Κοίταξε, απαιτείται όρεξη και δουλειά, γιατί μερικοί νομίζουν ότι το franchise θα το βάλω στην πρίζα και θα δουλέψει μόνο του και θα μπορεί να είμαι εκτός του καταστήματος. Όχι, όπως και εγώ ξεκίνησα από καλός επαγγελματίας και έμαθα από τη θέση, από το να σκουπίζω μέσα στην επιχείρηση μέχρι να τη διοικώ, όλες τις θέσεις, ρεσεψιόν, πωλήσεις, τα πάντα, και τα έκανα για... Δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να το κάνεις για πολλά χρόνια, αλλά πρέπει να μάθει ο επαγγελματίας να περάσει από το στάδιο του επαγγελματία και να μάθει την κάθε θέση στην οποία, εντάξει, όχι την παροχή υπηρεσίας, αλλά όλες τις άλλες θέσεις, ώστε να μπορεί να ελέγχει την επιχείρησή του. Όταν τα κάνει αυτά, θα μπορέσει να έχει και μετά να πάει στο στάδιο του επιχειρήν, δηλαδή και ο franchisee να μπορεί να λείπει από το κατάστημά του, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στην αρχή, πρέπει να έχει όρεξη για δουλειά. Άρα ψάχνουμε σχετικά νέους ανθρώπους.
1: Υπάρχει μια πεποίθηση που λέει ότι όταν αγοράζεις ένα franchise, ουσιαστικά αγοράζεις μια θέση εργασίας. Ισχύει αυτό, ή μπορούν οι απολαβές να είναι πολύ παραπάνω από ένα καλό μισθό?
2: Όχι, εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να είναι ένας καλός μισθός. Δηλαδή,
1: δεν μπορεί να είναι μόνο ένας καλός μισθός.
2: Ναι, δεν έχει νόημα να αγοράσεις. Υπάρχουν franchise που σου δίνουν το κεφάλαιο, σου δίνουν τα πάντα και εντάξει, μετά απαιτούν ένα καλό μισθό, να σου δίνουν ένα καλό μισθό γιατί δεν έχεις βάλει ούτε ένα ευρώ. Το θέμα είναι όμως, αυτό δεν είναι το μοντέλο που εγώ υποστηρίζω. Εγώ θέλω ανθρώπους που θέλουν να εξελιχθούν, που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες, που θέλουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο πολύ καλό και να εξελιχθούν και μέσα από αυτό να βγάλουν πολύ περισσότερα λεφτά, μακάρι και από τα εταιρικά καταστήματα. Δεν υπάρχει κάποιο όριο σε αυτό.
1: Αν πούμε στη θέση του franchisee τώρα, ο οποίος έχει μπροστά του μία επιλογή από franchise, από πολλά, μπορεί να είναι από σούπερ μάρκετ μέχρι εκπαίδευση, μέχρι γυμναστική, μέχρι ιατρική αισθητική, μέχρι αισθητική, χιλιάδες επιλογές εκεί έξω. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να προσέξει για να επιλέξει?
2: Πρέπει να το ενδιαφέρει ο τομέας. Δεν είναι σημαντικό. Πρέπει να δει εάν το μοντέλο έχει εταιρικά καταστήματα και είναι επιτυχημένα. Πρέπει να δει αν υπάρχουν franchise καταστήματα και είναι ευχαριστημένα, δηλαδή 5 τηλέφωνα είναι αυτά, και από εκεί και πέρα να δει αν το σύστημα το οποίο του παρέχεις είναι κάτι που τον εκφράζει. Εάν αρχίσει από την πρώτη μέρα να θέλει να αλλάξει το σύστημα, καλύτερα να μην ασχοληθεί, διότι εγώ δεν είμαι, αν ακούσω μια καλή ιδέα, πραγματικά να την αφουγκραστώ και να την ενσωματώσω, αλλά μάθε πρώτα το σύστημα
1: που δουλεύει,
2: δούλεψε το, βγάλε λεφτά με αυτό και πάμε να δοκιμάσουμε και την ιδέα σου στο δικό σου κατάστημα αν θες, αλλά πρώτα το σύστημα 100%. Το σύστημα έχει δουλέψει 100% σε αρκετά καταστήματα. Δεν είναι ανάγκη από την πρώτη μέρα να θες στα McDonald's να βάζεις γύρω, έτσι. Αυτό δηλαδή που το βρίσκω σε κάποιες συζητήσεις μπροστά μου, ας πούμε, γιατί δεν βάζουμε αυτό και γιατί δεν κάνουμε εκείνο.
1: Follow the rules.
2: Το follow the rules είναι απαραίτητο και ουσιαστικά αυτό είναι και η επιτυχία μας. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει από την αρχή όρεξη να κάνει, δεν κάνουμε τη συνεργασία. Δεν χρειάζεται κιόλας.
1: Στοιχεία και δεδομένα όπως υποστήριξη marketing, συχνότητα εκπαιδεύσεων, καινοτομίες, είναι πράγματα που πρέπει να ενδιαφέρουν franchise.
2: Σαφέστατα.
1: Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει δέσμευση τη μαμά εταιρεία στο τι marketing θα κάνει, τι εκπαιδεύσεις θα κάνει. Τι άλλο είδους υποστήριξη θα δώσει, ας πούμε, το CRM για παράδειγμα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, δηλαδή πρέπει να μας ενδιαφέρουν.
2: Μου λες ουσιαστικά αν πρέπει να ενδιαφέρει το franchisee, αν ο franchisor έχει σύστημα. Ναι, προφανώς.
1: Η λέξη σύστημα περιέχει πολλά πράγματα μέσα που να μην είναι κατανοητό για τους ακροατές.
2: Το σύστημα λοιπόν θα εκφραστεί με κάποιους τρόπους. Ο τρόπος αυτός είναι είναι η οργάνωση, είναι η εκπαίδευση, είναι το marketing. Το marketing είναι πάρα πολύ καθορισμένο και καθοριστικό, έτσι. Και σίγουρα οι διαδικασίες εκφράζονται μέσω του CRM, γιατί έτσι το σχεδιάσαμε. Θα μπορούσαν να εκφράζονται με 100 έντυπα, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων, επειδή πάμε στην ψηφιακή εποχή εδώ και χρόνια και σε λίγο ήδη, ας πούμε, τουλάχιστον στα γραπτά κείμενα, στα site μας και τα λοιπά, απαντάνε AI πλέον και είναι και πάρα πολύ ευγενικοί και κάνουν καλύτερη δουλειά από ό,τι θα μπορούσα εγώ ή κάποιος υπεύθυνος marketing να απαντήσει. Πραγματικά εκπαιδευμένα μοντέλα και πράγματα τα οποία μας διευκολύνουν κάθε μέρα τη ζωή.
1: Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
2: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο της σημερινής εκπομπής. Συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιχειρηματική ώρα. Σήμερα συζητάμε για την επιχειρηματικότητα. Μπήκαμε στο θέμα του franchising και σε λίγο θα μιλήσουμε και για τις εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής αισθητικής και όλα αυτά που γίνονται και πώς τα αντιμετωπίζουμε επιχειρηματικά. Να γυρίσω, Απόστολε Βουτουλαδίτη, στο θέμα του franchising. Υπάρχει κίνδυνος αν ένα δίκτυο franchise αναπτύσσεται πολύ γρήγορα?
6: Δεν, το γρήγορο είναι σχετικό, έτσι. Αν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές από πίσω και έχει φτιαχτεί ένα δίκτυο, μάλλον έχει φτιαχτεί ένα σύστημα το οποίο μπορεί να καλύψει έναν αριθμό καταστημάτων, γιατί μιλάω γενικά και όχι μόνο για το δικό μου τον τομέα, νομίζω ότι μπορεί να πάει από οποιοδήποτε νούμερο στο νούμερο που μπορεί να καλύψει το σύστημα που ήδη υπάρχει. Όμως ο επιχειρηματίας πρέπει, ο franchisor πρέπει να ξέρει και τα όρια του, διότι από ένα νούμερο και πάνω δεν μπορεί η μικρή ομάδα που έχει φτιάξει, η οποία είναι η κεντρική διοίκηση του franchise, να ανταποκριθεί. Άρα πρέπει να φέρει άτομα στην ομάδα για να παρακολουθήσουν τα παραπάνω μαγαζιά. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να μετράμε τα όρια μας και εάν θέλουμε να πάμε με ένα πάρα πολύ γρήγορο σύστημα, πρέπει να φτιάχνουμε συνεργάτες και στελέχη.
5: Έχω την αίσθηση, Απόστολε, ότι ο κόσμος φοβάται το franchise. Ποια θεωρείς ότι είναι η λανθασμένη εντύπωση που μπορεί να έχουν περισσότεροι σε σχέση με αυτό το μοντέλο επιχειρηματικότητας?
6: Κοίταξε, δεν είναι και όλα τα franchise το ίδιο, οπότε έχουν γραφτεί και αποτυχίες, έχουν γραφτεί και τεράστιες επιτυχίες. Γενικά πάντως το franchise είναι ένας τρόπος να

0: ανοίξεις την επιχειρηματική σου δραστηριότητα χωρίς κινδύνους, δηλαδή μειώνοντας πάρα πολύ τον κίνδυνο. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει περάσει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το franchise είναι ένας τρόπος κάποιος να σου πάρει μια προμήθεια και να σου, και να σου πει πέντε πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα έχεις μάθει μόνος σου και σε λίγους μήνες. Αυτό είναι εντελώς λάθος τρόπος προσέγγισης του όλου θέματος. Μιλάμε για εμπειρίες χρόνων, δεκαετιών, για συστήματα τα οποία κοστίζουν πανάκριβα για να τα φτιάξεις, για εκπαιδευτές και εκπαιδεύσεις που δεν μπορεί να φτάσεις στο επίπεδο αυτό. Οπότε ναι, στην Ελλάδα ίσως το franchise δεν έχει πετύχει όσο θα έπρεπε, αλλά εντάξει, δεν είναι και δικό μου θέμα να το φτιάξω.
1: Σε ένα κλάδο με τον ανταγωνισμό, πώς είναι η ιατρική αισθητική, πώς μπορεί μια επιχείρηση υπηρεσιών να διαφοροποιηθεί χωρίς να καταφεύγει συνεχώς σε εκπτώσεις και προσφορές?
0: Η ποιότητα πάντα είναι κάτι που ακόμα και σε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, κάποια στιγμή μαθαίνεται. Άρα τι θέλω να πω, ναι, θα ξεκινήσεις με εκπτώσεις, με προσφορές, να σε μάθει λίγο ο κόσμος, να μπει μέσα, αλλά μετά το word of mouth είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή αν ο πελάτης σου δεν σου φέρει τον φίλο του, τον γνωστό του, όπως παλιά που λέμε, δεν πρόκειται.
1: Η διαφήμιση από στόμα σε στόμα.
0: Ναι. Δεν πρόκειται να πετύχεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ακριβό το να φέρνεις, να χρειάζεσαι συνεχώς διαφήμιση για να φέρνεις νέους πελάτες, συνεχώς εκπτώσεις, ενώ η καλή υπηρεσία που θα φέρει το φίλο να σε προτείνει και να σε προτείνει και αβίαστα μερικές φορές, νομίζω ότι εκεί αρχίζεις και μετράς επιτυχία. Επιτυχία για μένα ήταν όταν η μαμά έφερε την κόρη να της κάνουμε λέιζερ αποτρίχωση.
1: Δηλαδή, η κόρη τη μαμά.
0: Ναι, τώρα αυτό μπορεί να έχει γίνει τώρα τελευταία, αλλά επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, οι μαμάδες είχαν ξεκινήσει και η πρώτη κόρη που ήρθε ποτέ teenager ακόμα, συνοδευόμενη από τη μάνα, ήταν μία, αν θες, δεν ξέρω, ένα παράσημο σωστήθος, έτσι, και το θυμάμαι ακόμα αυτό το πρώτο
1: παιδί. Και το λες το πρώτο και χαίρεσαι, λάπτει το πρόσωπό σου.
0: Ναι, είναι αυτά τα πρώτα που συμβαίνουν, που πράγματι λες, εδώ πέτυχα, με εμπιστεύεται ο κόσμος, έχω κάνει κάτι σωστό, έφερε το πολυτιμότερο που έχει για να το εμπιστευτεί στα χέρια μας.
1: Πώς έχει αλλάξει ο σημερινός καταναλωτής στις απαιτήσεις του για ποιότητα, εξυπηρέτηση, για διαφάνεια, για άμεσο αποτέλεσμα?
0: Ο σημερινός καταναλωτής είναι αρκετά ενημερωμένος και αρκετά απαιτητικός, αλλά τελικά είναι και χαμένος. Η πολλή πληροφόρηση δεν δημιουργεί γνώση, δημιουργεί θόρυβο. Και τελικά νομίζω ότι όλοι βγαίνουν και πουλάνε τα ίδια και λένε ότι είναι και καλύτεροι. Δυστυχώς, και τελικά δεν έχουμε πραγματικά έναν τρόπο να κατατάξουμε τις επιχειρήσεις στην ποιότητα που κάνουν, μόνο να δοκιμάσουν. Γι' αυτό λέω ότι όταν από στόμα σε στόμα μαθευτεί κάτι, εκεί ξέρεις ότι έχει πετύχει. Άρα ο σημερινός καταναλωτής, ναι, μπορεί και να είναι πιο ενημερωμένος, αλλά μπορεί και να είναι και πιο μπερδεμένος.
1: Πόσο πρόβλημα δημιουργεί το ότι έρχονται όλοι ενημερωμένοι από το ίντερνετ και το chat? Αν δημιουργεί πρόβλημα.
0: Όχι, δεν δημιουργεί, γιατί τελικά πώς να ξέρουν. Δηλαδή δεν μπορούν να ξέρουν. Όλη η ουσία δεν είναι να του εξηγήσεις ότι κάνει κάτι 100 ευρώ ή 1000 ευρώ. Το θέμα είναι να του εξηγήσεις γιατί χρειάζεται μια υπηρεσία και πώς είναι ο σωστός τρόπος να τη λάβει. Άρα η ενημέρωση ξεκινάει πάλι από την αρχή. Κάποιοι τη δέχονται, κάποιοι δεν τη δέχονται. Κάποιοι κοιτάνε μόνο με την τιμή, κάποιοι κοιτάνε και με την ποιότητα. Κάποιοι έχουν πάει σε πάρα πολλά κέντρα, ας πούμε, και έχουν κάνει διάφορες υπηρεσίες και νομίζουν ότι όλα τα κέντρα είναι ίδια. Αλλά γενικά πιστεύω ότι μόλις δοκιμάσουν τη διαφορά της υπηρεσίας, συνήθως μαλακώνουν και ακούν την επιστημονική γνώση που υπάρχει και που στηρίζει τις επιχειρήσεις.
1: Πάμε τώρα λίγο στην επικαιρότητα. τις τελευταίες μέρες το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι μέσω του νέου συστήματος ελέγχου MedWatch έχουν ήδη εντοπιστεί εκατοντάδες διαδικτυακές αναφορές για Botox, ιαλουρονικό, θεραπείες με ιαλουρονικό, θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που ελέγχονται ως μη σύνομες. Μήπως η επόμενη μεγάλη μάχη στον κλάδο σου, στον χώρο της ιατρικής αισθητικής και της αισθητικής, δεν θα είναι μόνο πλέον ποιος προσφέρει την καλύτερη θεραπεία, αλλά ποιος μπορεί να αποδείξει στον καταναλωτή ότι λειτουργεί νόμιμα, λειτουργεί με ασφάλεια και λειτουργεί με επιστημονική αξιοπιστία.
0: Δεν ξέρω, μακάρι να γίνει αυτό. Στην Ελλάδα όμως ζούμε, μπορεί η επικαιρότητα να ξεχαστεί σε κάποιο διάστημα. Εγώ ελπίζω κάποια στιγμή να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι.
1: Μιλάμε για το αυτονόητο τώρα, έτσι.
0: Έχουν πει πάρα πολλά. Έχουν πει πάρα πολλά. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο ασφάλειας πολύ υψηλότερο από αυτό που ήταν πριν. Έχουν υποθεί ιδέες και πιστεύω κάποιες από αυτές θα προχωρήσουν για ένα barcode στις επιχειρήσεις που να δείχνει ποιες υπηρεσίες είναι επιτρεπτό να έχουν, που θα μπορεί να χτυπήσει ο καταναλωτής, στο site να πρέπει να έχει υποχρεωμένα κάποια πράγματα, υποχρεωτικά κάποια πράγματα. Κάπου θα καταλήξουμε. Πάντως αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι λίγο περίεργο. Ευτυχώς το MedWatch είναι κάτι το οποίο απλά δεν ξέρω βέβαια ακριβώς πώς λειτουργεί, αλλά υποθέτω ότι όταν κάποιοι μη γιατροί κάνουν ιατρικές υπηρεσίες, αυτό το πιάνει.
1: Όχι μόνο μη γιατροί, αλλά και μη γιατροί των ειδικοτήτων που επιτρέπεται να κάνουν τις θεραπείες. Έτσι. Δεν είναι όλες οι ειδικότητες που επιτρέπεται, έτσι.
0: Επειδή μιλάω κάθε μέρα με γιατρούς, προφανώς ξέρουμε ακριβώς ποιες ειδικότητες επιτρέπεται να κάνουν τι, αλλά οι περισσότεροι γιατροί θεωρούν ότι έχουν τις γνώσεις να τις κάνουν και αυτοί.
1: Και είναι αυτό, και το κέρδος βέβαια.
0: Αυτό είναι... Ναι, το κέρδος είναι μια... Είναι όμως και πραγματικά οι άνθρωποι τώρα, ένας γιατρός που έχει κάνει μια ειδικότητα, έχει κάνει κάποια χρόνια εξειδικεύσεις και τα λοιπά. Αυτά είναι όμως νομικά θέματα, διότι τελικά και ένας εξειδικευμένος γιατρός να κάνει Botox, από ένα σεμινάριο θα περάσει, δεν είναι τα 12 χρόνια που σπούδασε, από ένα πολύ εξειδικευμένο σεμινάριο. Αλλά προφανώς αυτό το πράγμα είναι θέμα νομοθεσίας. Η νομοθεσία είναι σαφής και τέλος πάντων στην Ελλάδα απλά για κάποιο λόγο δεν τηρείται. Εγώ προσωπικά ακόμα και από την πρώτη μέρα δεν έδωσα ποτέ ούτε καν μια διατροφή που να μην την έχει υπογράψει ένας ψυχικός διατροφολόγος, που είναι το πιο απλό και κυκλοφορούν χιλιάδες διατροφές στα περιοδικά.
1: Online.
0: Αλλά δεν είναι σωστό. Δηλαδή μετά σε τι διαφέρεις από τον οποιοδήποτε τσαρλατάνο, ας πούμε.
1: Στο MedWatch επίσης έψαξα για τις διαδικτυακές διαφημίσεις και εκτός του ότι μειώθηκαν από την έναρξη κατά 91%, έτσι, οι διαφημίσεις online, εντοπίστηκαν και περίπου 1000 διαδικτυακά περιεχόμενα που φορούσαν Botox, Dysport και άλλες ενέσιμες αγωγές που δεν επιτρέπεται βάσει του άρθρου 21 του κώδικα ιατρικής διοντολογίας η διαφήμιση τέτοιων πρακτικών, έτσι. Νομίζω ότι είναι αυτό το άρθρο. Πόσο αλλάζει πλέον ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να διαφημίζονται επιχειρήσεις, φεύγουν τη λογική του επιθετικού μάρκετινγκ? Πού τελειώνει το επιθετικό μάρκετινγκ, ξεκινάει η ενημέρωση του καταναλωτή?
0: Ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να εφαρμόζεται. Αν εφαρμόζεται από όλους, τότε ξεκινάμε όλοι από το ίδιο σημείο εκκίνησης. Από εκεί και πέρα η διαφήμιση δεν επιτρέπεται, η επιθετική διαφήμιση ιατρικών πράξεων δεν επιτρέπεται.
1: Επιτρέπεται. Οι τιμές δεν επιτρέπονται στις ιατρικές πράξεις.
0: Επιτρέπεται όμως η ενημέρωση, επιτρέπονται κάποια πράγματα τα οποία μπορεί ο καθένας να αναπτύξει μέσα στο νόμιμο πλαίσιο. Το θέμα είναι πραγματικά να είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο και νομίζω ότι αν αυτό γίνει δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας θα το κάνει μέσα στα πλαίσια που του δίνει ο νόμος και η σωστή πρακτική.
1: Απόστολε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν πολύ όμορφη συζήτηση.
0: Πραγματικά.
1: Ένα όμορφο Σαββατοβράδυ.
0: Να σε καλά, Άρθεμη.
1: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ήμασταν παρέα για μία ώρα εδώ στον Αλφα Radio 989. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 το βράδυ με ένα διαφορετικό επιχειρηματικό θέμα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος για να σας κάνει παρέα με ωραία μουσική αυτό το Σαββατοβράδυ. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 10.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή μουσική του Νότου. Υπόπιμα Τζίκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, και θα είμαστε παρέα και απόψε για τις επόμενες δύο ώρες να σας κρατήσουμε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διαφορετικές περιόδους και είδη της ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο και Χάρη Βαρθακούρη, Ανήμερα του Έρωτα, και συνεχίζουμε με ένα αγαπημένο ντουέτο, Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας και Διονύση Σαββόπουλος, το Και Τι Ζητάω.

ήταν ο Λαβέτζ Μαχαιρίτσα στο Κέτι Ζητάω και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, στον Αλφα 989 και στις μουσικές του Νότου. Είναι ο Sting αυτός που ακούσαμε αμέσως τώρα και το συγκρότημά του, η Police, το Every Breath You Take. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Χωσέ Φελισιάνο με το Listen to the Falling Rain.

Ήταν ο Χωσέ Φελισιάνο στο Listen to the Falling Rain και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με την Μαρίζα Ρίζου σε στίχους Νίκου Μωραΐτη μαζί σου στο φως.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Γιάννης Κούτρας και το Τσικαμπούμ από τη δεκαετία του 80 του Γιάννη Κιοκαρίνη και του Σάκη Μπουλά, ένα χαρακτηριστικό τραγούδι, έτσι κωμικό-σατυρικό, που αποτυπώνει το κλίμα όλη αυτή τη εποχή. Και συνεχίζουμε με Depeche Mode και Personal Jesus.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Led Zeppelin στο Hollow Tal Love και ακούτε Alfred 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι στις νότες και τα λόγια, έρχεται η Άλκης Πρωτοψάλτη με τα πιο ωραία λαϊκά και αμέσως μετά ακολουθεί η Ελευθερία Ερβανιτάκη για των ματιών στο χρώμα.

ήταν η Ελευθερία Βανιτάκη στο τραγούδι των Ματιών στο Χρώμα, με το χαρακτηριστικό της έτσι ύφος και στυλ, μια σπουδαία ερμηνεύτρια με βαθύ αποτύπωμα τις τελευταίες δεκαετίες στο λαϊκό και έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Και πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο με τους Doors και το People are Strange.

0: Σύτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν τα Νόλα Γκέι και ακούτε Αλφαρέ το 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή που σου κρατάει καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα. Έρχεται τώρα η Χαρούλα Αλεξίου με το Να ζήσω να πεθάνω, σε μουσική Νίκου Αντέπα και σε στίχους Λίνα Νικολακοπούλου. Και συνεχίζουμε με Διονύση Σαββόπουλο από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και τα τραπεζάκια έξω. Ας κρατήσουν οι χωροί.

Ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος και το «Ας κρατήσουν οι χωροί» και ακούτε Αλφαρέντιο 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με την Amy Winehouse να τραγουδάει με την ξεχωριστή της χρειά, το «Back to Black».

Με Amy Winehouse επιστρέψαμε και πάλι, αυτή τη φορά με το You Know No Good. Και ακούτε Alpha Radio 989 και τις μουσικές του Νότου. Πόπι Ματζέκα στον ήχο, Βασίλη Ρουσόπουλο στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και πάμε να ακούσουμε Βασίλειο από Κωνσταντίνου και τα Έφη Βαγεράκια από το 1999 και το άλμπουμ Θάλασσα στη Σκάλα, σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου. Και αμέσως μετά η Ελευθερία Βαντάκη και πάλι στα Κορμιά και τα Μαχαίρια.

Ήταν η Ελευθερία Βαντάκη στα χρόνια κατά μαχαίρια και πάμε να δώσουμε συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή στον Α5989 και στις μουσικές του Νότου με Gloria Gaynor και Cool Survive και αμέσως μετά έρχονται οι Deep Purple και το Highway Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
2: Η εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
3: Πόσο είναι?
1: Εξαγωνία.
4: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
5: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
6: Cash or Trash. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος στο τραγούδι «Καράβια Λίτες», μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Μάνου Λοΐζου, στίχους του Φονταλάδη, και έρχεται η Δήμητρα Γαλάνη, στη μουσική Γιώργου Χατζηνάσου και στίχους Κώστα Τρυπολίτη με το «Γρανάζι».

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Adele στο Rolling the Deep και ακούτε Alpha Radio 989, ακούτε μουσικές του Νότου και δίνουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με Amy McDonald και This is the Life.

Ήταν η McDonald's, ο This is the Life, και επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας, στο εγχώριο ρεπερτόριο, σε μουσική Σταύρου Σιώλα, για στίχους Σταύρου Σταύρου. Θα ακούσουμε το Γιάννη Κότσο να τραγουδάει κάθε φορά, και αμέσως μετά ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας έρχεται με το Έλα Ψυχούλα μου.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Νάνση Σινάτρα με το Summer Wine και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος του όπισου μας μουσικού ταξιδιού, πάμε να ακούσουμε του Σάμπα, ένα χαρακτηριστικό έτσι συγκρότημα το οποίο έχει σημαδέψει τον ήχο των τελευταίων δεκαετιών με τον Dancing Queen.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του αποψινού μας μουσικού ταξιδιού, της αποψινής μας μουσικής διαδρομής, στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Πρόπιμα Τζέκατα στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Σας αφήνουμε για απόψε με Pix Lux και Δεν θα τα κλείσω πια για σένα. Ενώ αμέσως μετά έρχεται η Νατάσα Μποφίλιο με τον Κωστή Μαραβέγια στο τραγούδι Παρέα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Ελπίζω να σας κρατήσουμε μια καλή μουσική συντροφιά και σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

λίγα λεπτά μετά τις 5 στον Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας για τις 3 επόμενες ώρες, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Από τις 5 μέχρι τις 8, η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Μια πόλη μικρή, αγαπημένη, την έχουμε φτιάξει όπως ακριβώς μας αρέσει. Δεν ακολουθούμε τους γνωστούς πεπατημένους κανόνες. Δεν ακολουθούμε τα γνωστά πρέπει και τα γνωστά μην και δεν. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κάνουμε τις βόλτες μας, δεν έχουμε κανέναν απολύτως προορισμό. Συναντάμε κόσμο, λέμε τα νέα μας. Ακούμε πάρα πολύ μουσική και τραγούδια. Και ελπίζω να περνάμε ένα διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό τριώρο μέσα στο 24ωρό μας. Να κάνουμε μια αποσυμπίεση, θέλω, αυτό το τριώρο. Να διώξουμε ό,τι μας πιέζει, να διώξουμε όλες τις τοξίνες. Να κάνουμε, δηλαδή, μια αποτοξίνωση. Ο Ρέστης Παπάς είναι μαζί μου στον ήχο. Κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε με την Manis Travel για υπέροχα μοναδικά ταξίδια, κορυφαία εταιρεία ταξιδιών. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, για να ευχαριστηθούμε ένα ταξίδι χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο τουριστικό γραφείο και ένα σωστό tour operator. Γιατί άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Α, το πρώτο μας μήνυμα έχει έρθει ήδη. Ποδαρικό μας κάνει και μάλιστα ο φίλος μας ο Γιάννης, που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Γιάννη, κάνει το ποδαρικό σήμερα. Νίκο μου, καλημέρα εδώ, καλημέρα εδώ, καλησπέρα εκεί. Ανυπομονώ για τη σημερινή μας βόλτα. Ο Γιάννης από Νέα Υόρκη. Γιάννη μου, τα σέβη μου, καλή μας ακρόαση, θα είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ που έστειλες μήνυμα και είσαι και το πρώτο. Είπαμε, ποδαρικό. Χωρίς καν να πω πού στέλνουμε τα μηνύματα. Μηνύματα σας διαβάζω στο Viber 6947 989 989. Επίσης, μην ξεχάσω να σας πω ότι η εκπομπή έχει δική της ομάδα στο Facebook που λέγεται «Η μικρή μας πόλη», με ελληνικά γραμμένη. Θα τη βρείτε εύκολα να γίνετε μέλη για να μπορούμε να επικοινωνούμε και εκεί. Και επίσης να σας πω ότι η εκπομπή μεταδίδεται ξανά σε επανάληψη στις 12 τα μεσάνυχτα. Και Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για τη σημερινή μας βόλτα? Ξεκινάμε λοιπόν χαρούμενοι με ρυθμό. Νεφέλη Φασούλη. Ελάτε να πάμε μια βόλτα λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι της Νεφέλης Φασούλη.

το πώς μ' αρέσει αυτός ο στίχος θα μείνει μεταξύ μας και του φεγγαριού. Τέλειο, τέλειο. Ό,τι πεις μεταξύ μας. Εδώ, μεταξύ μας και του φεγγαριού.

Η υπέροχη Νεφέλη Φασούλη, κουκλάρα. Ανακάλυψη του Φίβου Δελιβοριά. Σε ευχαριστούμε, Φίβο. Βόλτα. Καλησπέρα, καλέ μου άνθρωπε. Πώς και πώς για το Σαββατοκύριακο, εννοεί, περιμένει. Η φίλη μας η Μαργαρίτα. Μαργαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς και πώς για το Σαββατοκύριακο. Και άλλο ένα μήνυμα που ήρθε από την Ρενάτα. Καλησπέρα, αγαπημένε μας. Σε ακούμε φανατικά. Επίσης, ευχαριστώ πολύ, Ρενάτα. Έτσι θέλω να είμαστε μια παρέα, να κάνουμε τις βόλτες μας, να λέμε τα δικά μας, να διαβάζω τα μήνυματά σας, να είμαστε χέρι με χέρι, αγαπημένοι. Και έτσι όπως περπατάμε στη μικρή μας πόλη, την πόλη την οποία φτιάξαμε ειδικά για μας, και στρίβουμε το στενό, μ' αρέσει να συναντάμε και μουσικούς που λέμε street musicians, αυτούς που παίζουν στο δρόμο. Εδώ βλέπω κάτι περίεργο όμως. Βλέπω τέσσερις μουσικούς με μία κιθάρα, παιδιά. Άκου, άκου, άκου, άκου. Και άκου, άκου τι διασκευάζουνε.

εντάξει, μπαίνουν και άλλα όργανα. Στην αρχή ήταν η μία εκτάρα. Αλλά γενικώς μ' αρέσουν οι μουσικοί και στο μετρό και στους δρόμους. Τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πολύ. Η μουσική του δρόμου, ε. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι μία τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γράφει και τα τραγούδια της, η Μαρίνα Σπανού, έτσι ξεκίνησε. Πήρε την κιθάρα της και πήγε Αποστόλου Παύλου και άρχισε να παίζει. Και έτσι ξεκίνησε. Εκεί ξεκίνησε να λέει τα τραγούδια της.

χθες που αυτόν τον καιρό διάβαζα με τα βραβεία Νόμπελ, διάβαζα για την Νάβη Πιλάη που πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης, αυτή τη συγκλονιστική γυναίκα, όπως και για την Αν Κάρσον που πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Και πραγματικά, έτσι διαβάζοντας για αυτές και τη ζωή τους και το βιογραφικό τους, έφυγα, πήγα αλλού, πήγα σε άλλα στρώματα. Και μετά το σταμάτησα να διαβάζω και πήγα να έρθω στην πραγματικότητα. Ξέρετε, όλο το πράγμα μου ήρθε στη μούρη. Τι να συζητήσουμε τώρα, για τον Καρβέλα και τη Βύση, ή να συζητήσουμε που πήγε ο Μητσοτάκης στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, έλεος δηλαδή. Και ξαφνικά όλα φαίνονται τόσο φτηνιάρικα, τόσο ψεύτικα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλφα Radio 989, Σάββατο απόγευμα, η μικρή μας πόλη. Ολοκένουργη YouTube. Silencio.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Παλιές καραβάνες, αλλά υπέροχη και φρέσκη, φρέσκη. Απίστευτο καινούριο κομμάτι από τους YouTube. Περιμένουμε και το άλμπουμ με αγωνία. Και επίσης έχει βγει μια έντονη φήμη ότι το καλοκαίρι θα έρθουν για συναυλία. Τους περιμένουμε πώς και τι. Κύριε Μουρατήρη, συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο. Είμαι θαυμάστριά σας από τα χρόνια της Μανίνας. Θεέ μου, Ντίνα Σπυροπούλου. Από τα χρόνια της Μανίνας, δηλαδή 40 χρόνια πριν, Ντίνα μου. Πω, μαμά, γερνάω. Αλλά δεν με νοιάζει, περνά ωραία. Ωραία, έτσι. Να σφυρίζουμε, να τραγουδάμε και να κάνουμε βόλτε.

μπάρες, διαβάζω τα μήνυματά σας και κάνω και εικόνες χρόνος να το ζήσω όλο αυτό. Μου γράφει η φίλη μας η Μαργαρίτα. I won't be afraid. Πήρα δύο γάτες, Ζίμπι και Μίτσα, ένα σκύλο, τον Άρη, σύνταξη και είμαι κάριστο. Σας ακούω, διαβάζω τα άρθρα σας, προσπαθώ. Υπέροχη Μαργαρίτα, μπράβο, σε ζηλεύω. Με δύο γάτες και ένα σκύλο, σε ζηλεύω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαρά στην υπομονή σου. Η Αλέκα, καλησπέρα Νίκο. Περιμένουμε ανυπομονησία να ανοίξει την πόλη, την πύλη της μικρής μας πόλης. Μα τι χρώματα, τι όμορφη μουσική γεμίζει τον αέρα της μικρής μας πόλης. Ευχαριστούμε, πάμε βόλτα στον χρόνο με καταπληκτικές μουσικές. Αλέκα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραίο μήνυμα, γλυκό και τρυφερό. Καλησπέρα Νίκο μου. Εξαιρετικό τραγούδι το Σιλένσιο. You two are back. Φαίνεται ότι η εποχή τους έκανε καλό. Τα σέβη μου, Γιώργος Πυριόχος. Συμφωνώ Γιώργο. Πάρα πολύ σωστά Ντίνα, που έλεγα πριν η Ντίνα που μου λέει από τα χρόνια της Μανίνας, που σημαίνει 40 χρόνια πίσω, και είπα μαμά γυρνάω, και μου λέει όχι, δεν γυρνάμε, απλά απολαμβάνουμε τις εμπειρίες μας.

Σε ευχαριστώ, Βρετζέφη μου. Δεν έχω δίκιο. Μα είναι δυνατόν να θέλουμε να φτιάξουμε έτσι μια ατμόσφαιρα και αυτά και να μας προσγειώνει η ζωή σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν τη θέλουμε αυτή την πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ρεαλισμό, θέλουμε μαγεία. Ήθελε ξαφνικά δηλαδή να τρώω στη μάπα τη βούλτεψη και την Ελεονόρα Μελέτη. Πες το μου αυτό, που βγήκε η Μελέτη να υπερασπιστεί τους εργοδότες. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλο καλό η γυναίκα. Ξαφνικά έχουμε τους κομπογιαννίτες, τους γιατρούς, όλα αυτά που επιτέλους να καθαρίσει. Δεν θα καθαρίσει ποτέ βέβαια, γιατί τώρα μιλάμε για ψηλού στάχη, ρε, εν πάση περιπτώσει. Φίλιππος Καμπούρης. Έλεος. Δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτά καθόλου. Πάμε. Αλλού. Είμαστε αλλού. Την καλησπέρα μου στην αγαπημένη, την πολύ αγαπημένη Σόφη, η οποία επειδή είναι πολύ παλιά ακροάτρια και η εκπομπή μας λέγεται η μικρή μας πόλη, με έχει βαφτίσει δήμαρχο, οι παλιοί ακροτές με λένε δήμαρχο. Καλή εκπομπή, υπέροχε Νικόλα μας, δήμαρχε της καρδιάς μας. Εσύ ούτε στα 200 δεν θα γεράσεις, απλά γιατί έχεις στόχους και όνειρα στη ζωή σου. Σόφη, σε λατρεύω, εγώ να δεις. Εγώ να δεις.

Θυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989. Υπενθυμίζω επίσης, κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με την Manesis Travel. Μόμπι. Πώς σου λένε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Με ένα κλεφτό φίλι ακόμα πιο πολύ αρχίζει αμέσως να

0: Ένα τραγούδι που το μάθαμε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Του ήρθε του Φίβου Δελιβοριά να το διασκευάσει. Και όλα αυτά ενώ στη γραμμή περιμένει ο πολύ αγαπημένος, ευγενικός, ταλαντούχος, το εγώ τον αγαπώ πολύ, Μέμος Μπεγνής. Βλέπεις με τι τραγούδηση υποδέχομαι, έτσι?
1: Και με τη λόγια μου υποδέχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πέρα από το τραγούδι, Νίκο μου, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
0: Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Πάντα όταν σε βλέπω, ξέρω ότι είσαι αγχωμένος, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για παράσταση, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι και για δεύτερη παράσταση. Πώς τα προλαβαίνεις όλα?
1: Κοίτα, δεν ξέρω, εδώ και δύο χρόνια με έχει πάει 7 στα 7 η χρονιά.
0: Ναι.
1: Πέρσι ήμασταν με τον Ξυλούρη και δευτερότητα κάνουμε περιοδία την Μαύρη Γαλότσα που θα κάνουμε και φέτος. Μετά καπάκι είσαι το Your Face, μετά καπάκι είσαι η περιοδία του Ξυλούρη, τώρα καπάκι έχω δύο παραστάσεις ξανά. Και εκεί που έλεγα το Πάσχα θα πάω ένα ταξίδι έτσι να ηρεμήσω λίγο, με έχουν Θεσσαλονίκη με την παράσταση αυτή, ίσως και περιοδία το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πότε θα το κάνω στο ταξίδι.
0: Το ταξίδι για πού?
1: Κοίτα, εγώ έχω αγαπήσει τα τελευταία 5 χρόνια την Ασία πολύ και ταξιδεύω μόνο στην Ασία. Έχω φτάσει μέχρι Βιετνάμ και θέλω να φτάσω τώρα στην Ιαπωνία που είναι και το όνειρό μου.
0: Αυτό
1: είναι ο επόμενο στόχο.
0: Λοιπόν, εμείς ξέρεις, κάθε Σαββατοκύριακο εδώ πέρα ταξιδεύουμε με την Manesis Travel. Είναι χορηγός της εκπομπής.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πω στους ακροατές ότι ο Μέμος Μπεγνής από Τετάρτη με Κυριακή παίζει στο θέατρο Χόρν το Μάρτυρα Κατηγορίας. Μια μεγάλη επιτυχία. Με τον Γιάννη Βούρο και τον Δημήτρη Πιατά, δεν είσαστε?
1: Ναι, βεβαίως. Ευγένεια Δημητροπούλου, Δημήτρη Καραμπέτση, Νίκη Παλικαράκη. Είναι τέταρτη χρονιά που ανεβαίνει αυτό το έργο. Έχουμε κάνει μεγάλη επιτυχία. Εγώ μπαίνω φέτος, βέβαια, πρώτη φορά σε αντικατάσταση. Κάνω τον κατηγορούμενο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Μια έτσι ωραία, ένα αγγλικό δικαστικό θρίλερ.
0: Εμένα μου αρέσουν τα δικαστικά. Εσένα σ' αρέσουν, ναι?
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμένα.
1: Και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μπήκα σε αυτή την παρέα την υπέροχη.
0: Και παράλληλα κάνεις και πρόβες για να είσαι στην Μαύρη Γαλότσα της αγαπημένης Βάσιας Αργέντη.
1: Λατρεμένη πια Βάσια.
0: Ναι.
1: Είναι μια κομμωδία καταστάσεων. Τρία άτομα, εγώ, η Αντιγόνη Νάκα και η Ελένη Κρήτα.
0: Πού θα παίζετε?
1: Στο θέατρο Μουσούρη κάθε δευτερότητα από 2 Νοέμβρη. Και είναι κάτι πάρα πολύ. Καλά, η Βάσια είναι πολύ ταλαντούχο πλάσματος. Ήταν και σκηνοθετή και γράφει φανταστικά. Είναι μια κομμωδία. Συγγνώμη, πες μου.
0: Ό,τι είπα, με τη Βάσια γνωριστήκαμε μέσω Facebook και τα λέμε στο Facebook και κάθε χρόνο βλέπω τις παραστάσεις της. Και πέρσι είχα πάει να δω αυτό που είχε κάνει με την Μαριάννα του Μασάτου.
1: Με την Μασάτου, πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Ναι,
1: ναι.
0: Ναι. Οπότε θα έρθουν να σε δούμε.
1: Είναι το κλασικό ζευγάρι και η μαμά μου μπαίνει, εισβάλλει στο χώρο, εισβάλλει στο σπίτι των παιδιών και κατσικώνεται και γίνεται χαμός. Δεν μπορώ να σπίγω.
0: Μ' αρέσει το κατσικώνεται, μ' αρέσει το
1: κατσικώνεται. Μ' αρέσει και εμένα αυτή η λέξη πάρα πολύ.
0: Ωραία. τώρα τι ώρα αρχίζει η παράστασή σας?
1: Αρχίζουμε, τι ώρα είναι τώρα? Είναι παρά 25 σε μισή ώρα τσαβερή που θα αρχίσουμε. Έχουμε διπλή σήμερα.
0: Α, δύο παραστάσεις.
1: Έχουμε μέλλον. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να σε αγχώσω άλλο.
1: Δεν με αγχώρησε καθόλου, δεν ανησυχώ.
0: Σε ακούω που είσαι αυτό. Ετοιμάσου με την ησυχία σου. Στο θέατρο Χόρν σε είχα δει παλιά. Ναι. Με το Φασουλή σε μια παράσταση.
1: Το 2006 ή 2007 ήταν μια παράσταση που μου κάνει το σταμάτη.
0: Πώς εγώ ήταν?
1: Τον συγχωρημένο τον Σιμαρδάνη,
0: ναι.
1: Τον Ζαλμά, με τη Μαριάννα την Πολυχρονίδη. Ήταν ο μεγάλος και ο μικρός.
0: Ήταν αυτό που είχες μια σκηνή που ήσουν στον ντους.
1: Αυτή η σκηνή έτσι άρχισε το έργο, ναι. Που ήμουν γυμνό στον ντους, ναι.
0: Έτσι λοιπόν σε θυμάμαι. Για να καταλάβεις.
1: Μετά από τόσες δουλειές με θυμάσαι έτσι, Νίκο μου. Τι να πω.
0: Ναι, αλλά ήταν, ξέρεις, κάτι πολύ χαρακτηριστικό γι' αυτό.
1: Ήταν πολύ.
0: Οφείλεις να παραδεχθείς ότι έχω μνήμη.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναι, ορίστε. Λοιπόν, καλή παράσταση σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι πάντα μες στην καρδιά μου, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Σε διαβάζω πολύ στο Facebook και γελάω πάρα πολύ και προβληματίζομαι με αυτά που γράφεις παράλληλα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος σου, πάντα μου άρεσε και είσαι από τους πολύ έτσι αγαπημένους μου.
0: Μέμο μου, μεγάλη αγκαλιά.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
0: Καλό βράδυ, γεια. Είναι ευγενέστατος, συμπαθέστατος και την πρώτη φορά που τον γνώρισα ήταν σε βραβεία MAD, νομίζω, σε υπαίθριο χώρο και είχα πάει στα καμαρίνια για να συγχαρώ Και τον βλέπω μπροστά μου και του λέω Μέμος. Από πού βγαίνει αυτό το όνομα? Και χωρίς να ψαρώσει καθόλου μου λέει Αγαμέμνον. Τέλεια. Ο Μέμος Μπεχνής στον Αλφα Radio 989 και στη μικρή μας πόλη. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο θέατρο Χόρν παίζει το Μάρτυρα κατηγορίας και από αρχές του άλλου μήνα ξεκινάει στο θέατρο Μουσούρι τη Μαύρη Γαλότσα.

σκεφτόμουν τώρα ότι ο Μέμος όταν ξεκίνησε, ξεκίνησε ως μουσικός, πιανίστας. Και ήταν στο θίασο, όχι δεν θυμάμαι πού. Εν πάση περιπτώσει, σαν πιανίστας ξεκίνησε, έτσι τον ίδιο Φασουλής. Και τον πρότεινε σε μια παράσταση με την Κάτια Δανδουλάκη. Και έτσι ξεκίνησε να παίζει κιόλας. Και εξελίχθηκε πάρα πολύ ωραία. Εξελίχθηκε εννοώντας σαν ηθοποιός. Γιατί το μουσικό το έχει. Και τραγουδάει και παίζει μια χαρά. Δίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αναδημοσιεύσεις. Και η έτερη Ντίνα μου λέει: η μικρή μας πόλη χρειάζεται ένα δήμαρχο με μουσική παιδεία και φαντασία. Δήμαρχε της καρδιάς μας, ωραίος τίτλος. Συμφωνώ και παυξάνω. Ωραία. Κύριε Μουρατήρη, αγαπημένε, από τη μία είναι η επικαιρότητα και από την άλλη η ζωή μας. Και εν τέλει, όπως λέει και η σπουδαία Ιταλίδα ερμηνεύτρια Μίνα, ευτυχώς που η μουσική αντέχει, αντιστέκεται. Και η τέχνη γενικότερα. Μάλλον εκεί είναι η ζωή μας, μέσα μας. Μαζί με εκείνους που μπορούμε να φιλοξενούμε εκεί. Πάρα πολύ ωραίο, Δημήτρη Αναγνωστόπουλε. Πάρα πολύ ωραίο. Εκεί, μέσα μας. Με εκείνους που μπορούμε να φιλοξενούμε.

λοιπόν. Ροζαλία άκυρα και τα δύο. Η Ροζαλία μου γράφει. Καλό απόγευμα Νίκο μας και σε όλους τους φίλους. Μόλις ζήτησα από το AI να μου φτιάξει τη φανταστική μικρή μας πόλη και μου έφτιαξε δύο εκδοχές, μία πιο παραδοσιακή και μία πιο μοντέρνα. Καμία δεν μ' αρέσει από τις δύο. Θέλω τη μικρή μας πόλη. Εντάξει, παραδοσιακή, άντε πες ότι. Οκ, okay. Όχι, αλλιώς την είχα φανταστεί εγώ, μπας ρωτώσει. Θα δώσω οδηγίες εγώ στο AI, ακριβώς πως θέλω. Δεν ξέρω, το έχω φανταστεί λίγο, η μικρή μας πόλη να είναι σαν του ψυρί, ας πούμε. Να είναι δρομάκια αυτά, με ωραία καφέ, ωραία εστιατόρια, με θέατρα, με κόσμο να πηγαίνει, να έχετε ένα σουλατσάρι. Εστιατόρια, είπα και μου τώρα έχουν τα σάλια πάλι. Τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Ταξίδεψε μας και σήμερα όπως μόνο εσύ ξέρεις Νίκο. Πολλά φιλιά, Ροζαλία και από μένα Ροζαλία μου. Και διάβαζα πριν για τη συνεργασία της Ροζαλίας στην Ισπανία, της pop star Ροζαλία εννοώ, με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Γιατί οι pop star στην Ισπανία συνεργάζονται με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, ας πούμε. Με τι θέλεις να συνεργαστούνε. Με τις πατσαβούρες. Ένα οργανωμένο ταξίδι δεν είναι ένα καλάθι υπηρεσιών, πτήση, ξενοδοχείο, λεωφορείο, ξεναγός, εισιτήρια, ταξιδιωτική εμπειρία. Στη Manis Travel χρησιμοποιούν τη λέξη ότι ένα ταξίδι είναι σύνθεση. Γιατί τελικά αυτό είναι ένα καλό ταξίδι. Δεν είναι 10 σωστά πράγματα. Είναι 10 σωστά πράγματα που έγιναν σωστά μαζί. Γιατί για σκέψου, ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο σε λάθος περιοχή μπορεί να είναι λάθος ξενοδοχείο. Όχι μπορεί, είναι. Μου έχει τύχει αυτό 100%. Το έχω ζήσει. Μια φτηνή πτήση με λάθος ανταπόκριση μπορεί να είναι τελικά ακριβότερη επιλογή. Βεβαίως. Ένα καλό ταξίδι είναι σύνθεση. Είναι 10 σωστά πράγματα που έγιναν σωστά μαζί. Γι' αυτό και προτιμάμε την Manis Travel, αγάπη μου, γιατί μας αρέσουν τα καλύτερα. Τι να κάνουμε.

0: που σαν τις είχα ζήσει εγώ ή να τις είχα γράψει εγώ, ψήθηρη από Μελάνη. Και τώρα βγήκε το δεύτερο. Και ήθελα να μιλήσω με τον Νίκο Ραγνωστάκη, να μας πει λεπτομέρειες. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο μου.
0: Πώς είσαι?
1: Χαίρομαι που σ' ακούω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνο-ραδιοφωνική φιλοξενία.
0: Ωραία. Καινούργια λέξη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταρχήν, ό,τι δεν έχεις πει τόσα χρόνια, όλα μαζί τα βγάλεις, έτσι?
1: Ναι, έτσι γίνεται. Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό με τα δύο άλμπουμ του Χρήστου Νικολόπουλου, με τέτοιες τραγουδάρες. Πάρα πολύ ωραίο στίχη καταρχήν. Πολύ ωραίο στίχη. Ειλικρινά δεν το λέω επειδή είμαστε γνωστοί. Είναι πολύ ωραίο στίχη. Λένε κάτι, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι τσιχλόφουσκες. Λένε κάτι αυτά τα λόγια.
1: Και τώρα, Νίκο μου, να σε ενημερώσω ότι ετοιμάζουμε κι άλλο δίσκο με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο.
0: Α.
1: Και το Μανώλη Μητσιά, βέβαια, ναι.
0: Καλά, αγαπώ πάρα πολύ Μανώλη. Πάρα πολύ.
1: Διαχρονικός τραγουδιστής. Και πολύ καλός άνθρωπος.
0: Εξαιρετικός, ναι, ναι.
1: Και συμπληρώνω, Νίκο μου, να σου πω 54 δισκογραφημένα τραγούδια με τον Χρήστο Νικολόπουλο.
0: 54. Μα είσαστε και πάρα πολύ παλιοί φίλοι, δεν είσαστε με τον Χρήστο?
1: 38 χρόνια είμαστε φίλοι.
0: Wow.
1: Και δεν έχουμε ανταλλάξει ποτέ ούτε μια κουβέντα που λένε να μπει μια σκιά στην σχέση μας ποτέ.
0: Εντάξει, αυτό είναι μοναδικό, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και με τους καλύτερους μας φίλους, κάποια στιγμή έχουμε ψηλό τσακωθεί.
1: Ναι, μην μας ματιάσουν κιόλας.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά λοιπόν, είναι μια διαχρονική σχέση όμως, ναι.
0: Πότε θα είναι έτοιμος ο δίσκος με τον Μανώλη Μητσιά?
1: Αυτό θα είναι τέλος του χρόνου.
0: Τέλος του χρόνου αυτού?
1: Ναι, και είμαι σίγουρος ότι θα το φιλοξενήσει στην εκπομπή σου.
0: 100%.
1: Και τον Χρήστο Νικολόπουλο, αλλά και τον Μανώλη τον Μητσιά.
0: Το Μανώλη το Μητσιά του έχω κάνει 3 ώρες αφιέρωμα. Ήταν τα γενέθλιά του, νομίζω. Χωρίς ούτε να τον πάρω τηλέφωνο ούτε τίποτα. Δεν τον ήξερα και πολύ καλά τότε. Δηλαδή, αν λέγαμε καμιά καλησπέρα. Και του κάνω 3 ώρες αφιέρωμα. Τελειώνω, πάω σπίτι, ντρίνω το τηλέφωνο, το σηκώνω και ακούω μια φωνή. Νίκο, τι είναι αυτό που μου έκανες? Λέω, τι σου έκανα? Δεν κατάλαβα ποιος. Ο Μανώλης ο Μητσιάς είμαι. Α, του λέω, Μανώλη. Τι είναι αυτό που κάνεις για μένα? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν, λες, συγκλονισμένος. Του λέω, είσαι τρελός, του λέω, είσαι μοναδικός. Έχεις πει όλους τους μεγάλους, είσαι πρώτη εκτέλεση, είσαι υπόδειγμα.
1: Και λοιπόν, 4,5 άλμπουμ Χατζηδάκη, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ξέχωρα πολλά τα άλλα, με Φοδωράκη, με Μούτσι.
0: Όλους σε πρώτη εκτέλεση, είναι τρομερό ο Μητσιάς.
1: Ακριβώς, μην ξεχνάς ότι η Πυρόγα, ας πούμε, είναι από ίσως το πιο διαχρονικό τραγούδι, μαζί με τη Συνεφιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη, ας πούμε. Mm. Η εκτέλεση του Μητσιά είναι ανυπέρβλητη.
0: Ακριβώς. Και θυμάμαι ότι είχα διαβάσει κάπου ότι έψαχνε ο Μικρούτσικος να βρει τραγουδιστή και δεν έβρισκε. Και κάποια στιγμή του είπε κάποιος, δεν δοκιμάζει το Μητσιά. Και είπε βαργεστημένος ο Μικρούτσικος, άντε πείτε του να έρθει. Και πήγε ο Μητσιάς βέβαια και αμέσως τον έκλεισε να το πει.
1: Και έφυγε και αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, έτσι.
0: Συγκλονιστικό. Ερχόμαστε τώρα στους ψήθυρους από Μελάνη.
1: Ναι.
0: Το πρώτο βιβλίο, το Άσπρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο το ρούφιξα, εγώ το άρεσε πάρα πολύ. Τώρα ετοιμάζομαι να ρουφίξω το δεύτερο, το κόκκινο.
1: Ναι.
0: Ακούω. Τι είναι αυτά που...
1: Μετά την επιτυχία που είχε το πρώτο, το λευκό όπως λες, μετά, ξέρεις, όταν γράφεις ένα βιβλίο και κάπου παραμονεύει το επόμενο, υπάρχει μια σιωπή ανάμεσα. Αισθάνεσαι λοιπόν ότι υπάρχει μια σελίδα που δεν έχει γραφτεί. Ξέρεις, η ζωή έχει πάρα πολλές σελίδες. Κάποιες γράφουμε εμείς, κάποιες τις γράφουν άλλοι, κάποιες τις σκίζουν, κάποιες θέλουν να τις ξαναγράψουν. Όμως πάντα υπάρχει μια σελίδα που σε περιμένει και ίσως αυτή να είναι η πιο σημαντική.
0: Οπότε έτσι δημιουργήθηκε το κόκκινο. Η ψήθηρη από Μελάνη. Αλλά υπήρχαν και περισσευούμενες ιστοριούλες που ήθελες να τις πεις.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να βγει και το τρίτο.
0: Α!
1: Άλλωστε.
0: Φτωφτωφτω, μη σε ματιάσω. Ωρεξάτος.
1: Ναι.
0: Μπράβο σου.
1: Είναι ωραίες στιγμές. Αυτές είναι ωραίες στιγμές. Και τώρα να σε ενημερώσω ότι το δεύτερο βιβλίο ξεκίνησε πάρα πολύ καλά.
0: Τέλεια.
1: Το σημαντικό είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που το αγοράσανε, αυτό το βλέπουμε και στο e-shop, ας πούμε, του 8ου, σπέβδουν να αγοράσουν και το
0: πρώτο.
1: Το πρώτο, ναι. Γιατί αυτοί που δεν έχουν αγοράσει το πρώτο, διαβάζουν το δεύτερο και πηγαίνουν, ψάχνουν και βρίσκουν το πρώτο.
0: Άρα καλά έκανα στην ανάρτησή μου που έκανα στο Facebook,

0: που φωτογραφήθηκα και με τα δύο βιβλία.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Αλλά είδα και το Ελευθέρη Παπαδόπουλο να κρατάει τους ψήθυρους από μελάνη και ενθουσιάστηκα.
1: Βέβαια, τώρα με το Ελευθέρη έχουμε. Τα παιδιά μου μεγαλώσανε με τον Νικολόπουλο, τον Μάνο Ελευθερίου και το Ελευθέρη.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες.
0: Τέλεια. Γενικώς
1: η Ελευθερία.
0: Τι?
1: Ο Παπαδόπουλος δεν είναι εύκολος κριτής, ξέρεις, ένα βιβλίο.
0: Όχι, καλά, είσαι καλά. Ο Ελευθερής, ο οποίος δεν κολώνει και τα σταχώνει και χύμα.
1: Και τα λέει και ομάδα.
0: Χύμα και τσουβαλάτα, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Πες μου κάτι, οι εκδόσεις 8, γιατί βγαίνουν διάφορα βιβλία από το 8, πάνε καλά?
1: Πάνε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, αλλά κάνουμε εξαιρετικά βιβλία, έτσι προσέχουμε τι κάνουμε. Προσέχουμε ιδιαίτερα.
0: Ποιος έχει αναλάβει, η κόρη σου?
1: Όχι, είναι και η κόρη μου, αλλά είναι το Βαγγέλης ο Κορονάκης.
0: Α, okay.
1: Ο οποίος ασχολείται με τα βιβλία.
0: Γιατί θυμάμαι ότι η κόρη σου είχε πάθος με τα βιβλία, γι' αυτό νόμιζα ότι... Γι' αυτό ναι. Σε ρώτησα.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay. Κάτι άλλο θες να πεις, Νίκο?
1: Όχι, εσύ θα με ρωτήσεις.
0: Τι να σε ρωτήσω εγώ? Εγώ αυτά που ήθελα να σε ρωτήσω τα άμαθα.
1: Κοίταξε, δεις, το βιβλίο αυτό παίρνει ορισμένα θραύσματα από το παρελθόν και τα φέρνει στο σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ξέρεις όμως ότι εγώ δεν θέλω η νοσταλγία να είναι απλώς μια επιστροφή στο παρελθόν. Θέλω να είναι ένας καθρέφτης, να κοιτάζουμε πίσω και να καταλαβαίνουμε καλύτερα ποιοι είμαστε σήμερα. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και ίσως να παίρνουμε και παραδείγματα, ίσως να παίρνουμε και...
1: ναι, ακριβώς.
0: Διδάγματα, ναι, ακριβώς.
1: Και προσωπικά εγώ δεν γράφω τη ζωή όπως μου συνέβη, αλλά όπως την αισθάνθηκα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Η μνήμη, καταρχήν δίνεται ένα βήμα στους νέους να καταλάβουν και να γνωρίσουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν. Πρέπει να τους χάρει στοιχεία της καθημερινής κοινωνικότητας, όπως είναι το περίπτερο, όπως είναι το αναψυκτήριο, όπως είναι τα θερινά σινεμά. Όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται για τους, γιατί σήμερα ζούμε, ο κόσμος έχει αλλάξει εντελώς. Είναι ένα διαδραστικό και ψηφιακό περιβάλλον που δεν αφήνουν χώρο στο συνέστημα. Σήμερα, ας πούμε, πατάει ένας ένα κουμπί και μαθαίνει αμέσως τι γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Κίνα, ας πούμε. Και δίπλα μας δεν αναγνωρίζουμε τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Δεν τον αναγνωρίζουμε.
0: Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα, αυτό, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Καλό ταξίδι το βιβλίο σου. Η ψήφιδη από Μελάνη.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε αποχαιρετήσω με ένα άλλο τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου και του Χρήστου Νικολόπουλου. Που έχεις γράψει τα λόγια εσύ, τη θάλασσα ζητούσες να ξεβάψεις.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Γεια σου. Ευχαριστώ.
0: Χρήστος Θηβαίος. Τη θάλασσα ζητούσες να ξεβάψεις. Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος. Στίχη Νίκος Αναγνωστάκης.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αλφα Radio 989. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Παρέα σας ο Νίκος Μουρατίδης, διαλέγοντας τη μουσική. Επικοινωνούμε, κάνουμε τις βόλτες μας και περνάμε ένα τελείως διαφορετικό τριώρο μέσα στην καθημερινότητά μας. Κάθε φορά που στρίβουμε ένα στενό στη μικρή μας πόλη, στη βόλτα μας, συναντάμε κάτι καινούριο.

Σαββατοκύριακο, η μικρή μας πόλη στον Alpha Radio ταξιδεύει με τη Manis Travel. Τα μήνυματά σας στο Viber 6947 989 989. Και η φίλη μας η Ιωάννα μου λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα του πιο όμορφου μουσικού ραντεβού. Το πιο δύσκολο ταξίδι που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι αυτό που τον οδηγεί να εξερευνήσει τον εσωτερικό του κόσμο για να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι. Είπες το πιο σωστό πράγμα. Καλό μουσικό απόγευμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα, που είσαι στην παρέα και έκανες και ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Ωραία. Συνεχίζουμε.

κρύτε τούτο που. Ο Νίκος Νικολόπουλος με ρώτησε πριν, αυτό το τραγούδι τώρα του Μποτσέλη δεν είναι? Ναι, ήταν ντουέτο Σάρα Μπράιτμαν και Ανδρέα Μποτσέλη. Γεια σου ρε Γιώργη.

ο φίλος μας ο Γιώργης, πριν ακούγοντας τον ντουέτο της Σάρα Μπράιτμαν με τον Ανδρέα Μποτσέλη, μου έγραψε: καλό απόγευμα σε σένα, στη Σάρα και σε όλους τους συνακροατές. Και στον Ανδρέα.

εξαιρετική Il Volo, Grande Amore. Και έτσι για να κάνουμε και μια σύγκριση, να σας πω ότι αυτό το συγκρότημα, αυτός ο καλλιτέχνης που λέγονται Il Volo, οι τρεις καλλιτέχνες και τέτοια τραγούδια είναι στην Ιταλία στην καθημερινότητά τους, είναι οι επιτυχίες καθημερινές. Να μην κάνουμε τώρα, μην λέμε ονόματα και φύγουμε οικογένειες, αλλά καταλαβαίνετε που το πάω. Καλησπέρα αγαπητέ μας Νίκο. Νίκος Μπεκιάρης. Καλό απόγευμα Σαββάτου, δήμαρχε μας και σε όλους τους κατοίκους της μικρής μας πόλης. Ηλιόλουστο και ζεστό συνάμα αυτή τη στιγμή κέντρο της Αθήνας, στο Πολύγωνο όπως πάντα, δεν έχω χάσει καμία εκπομπή σου στο νέο ραδιοφωνικό σου σπίτι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, απολαμβάνοντας τον απαραίτητο καφέ συντροφιά με τις απολαυστικές μουσικές σου. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Νίκο, είσαι και θα είσαι η μόνη στεντόρια μουσική αντίσταση στη μετριότητα και στη mainstream της εποχής. Λευτέρης Μωυσιάδης. Κοίτα, δεν έχω κάτι εναντίον του mainstream, αρκεί να είναι έξυπνο, χαριτωμένο, καλόγουστο κτλ. Κτλ. Αλλά γενικώς ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη. Δήμαρχε, ό,τι καλύτερο η εκπομπή. Βαριόμουν να κάνω μια εργασία για το Πανεπιστήμιο και αυτή τη στιγμή με αυτή τη μουσική μου έχει αλλάξει τη διάθεση. Δεύτερη φορά που ακούω την εκπομπή και δηλώνω μόνιμος κάτοικος της μικρής μας πόλης.

ο Νίκος ο Μπεκιάρης ζήτησε επίσης από το AI να μας φτιάξει μια μικρή πόλη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτά που μου στέλνετε εδώ να τα ανεβάζετε και στην ομάδα μας στο Facebook, να τα βλέπουν όλοι. Ναι, μ' αρέσει και περισσότερο αυτό. Ναι, ναι, πιο κοντά σε αυτή τη φαντασία μου είναι. Έχει και τον Παρθενώνα πίσω, τέλειο, τέλειο. Ευχαριστώ, Νίκο. Απλά μια καλησπέρα για να μην νομίζεις ότι σου κάνουμε απιστία. Ωραίο το απόσπασμα του Βέρντι. Δέσποινα. Δέσποινα μου, έχω λόγο που παίζω Βέρντι και έχω λόγο που πριν έπαιξα Μποτσέλη και Ιλβόλο για να προετοιμάσω το έδαφος, να στρώσω κόκκινο χαλί που λέμε. Ο Γιουζέπε Βέρντι γεννήθηκε σαν σήμερα, 10 Οκτωβρίου 1813. Μεγάλος Ιταλός μουσικοσυνθέτης, από τους διασημότερους στην όπερα, και ανάμεσα στα δημοφιλέστερα έργα του να σας πω ότι είναι ο Ριγολέτο, ο Ναμπούκο, το Ναμπούκο, η Τραβιάτα, η Αΐντα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τραβιάτα.

Ο Βέρντι γεννήθηκε στην Ροκόλα της τότε γαλλικής αυτοκρατορίας, ένα χωριό κοντά στο Μπουσέτο της Ιταλίας, και πέθανε στο Μιλάνο. Οι γονείς του ήταν ένας πανδοχέας και μια κυρία που δούλευε σε κλωστοϊφαντήρια. Ενώ ήταν ακόμα παιδί, η οικογένεια μετακόμισε στο Μπουσέτο, όπου η μόρφωση του μελλοντικού συνθέτη διευκολύνθηκε πολύ από τις επισκέψεις του στη μεγάλη βιβλιοθήκη της τοπικής σχολής των Ιουσιωτών. Στο Μπουσέτο, ο Βέρντι πήρε τα πρώτα του μαθήματα στη μουσική σύνθεση. Πολύ νωρίς έδειξε καταπληκτική κλίση στη μουσική. Σε ηλικία 20 ετών πήγε στο Μιλάνο για να συνεχίσει τις σπουδές του και στα 23 του χρόνια πήρε τη θέση του διευθυντή της φιλαρμονικής του Μπουσέτο. 23 ετών. Διευθυντής φιλαρμονικής. Το 1839 παρουσίασε την πρώτη του όπερα που λέγεται «Ο Ομπέρτο» στη Σκαλά του Μιλάνου, παρακαλώ. Όχι όπου και όπου. Και πήρε και πάρα πολύ καλές κριτικές. Τον ίδιο χρόνο, ο θάνατος της γυναίκας του και των δύο παιδιών του τον έφεραν σε απελπισία, σε σημείο να μην θέλει πια να ασχοληθεί με τη μουσική. Βέρντι. Τεράστιο μουσικό κεφάλαιο για την Ιταλία, τεράστιο μουσικό κεφάλαιο για την όπερα, τεράστιο μουσικό κεφάλαιο για την παγκόσμια μουσική. Λουτσιάνο Παβαρότι, Ριγκολέτο, Τζουζέπε Βέρντι.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλφα Radio 989. Εδώ μιλάμε για ό,τι ζεις. Every breath you take, every move you make, I'll be watching you.

Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα παρεούλα. Εδώ είμαι, παρούσα, μην ανησυχείτε. Ήμουν απασχολημένη. Ξέρουν τα κορίτσια της ομάδας μας. Καλή συνέχεια. Καλή μας απόλαυση. Μήνυμα από την Τασούλα. Γεια σου Τασούλα. Ο Γιώργης μου λέει Βάγνερ να δω πότε θα παίξεις. Πρόσεξε καλά κακομοίρη μου. Μη σε πάρω και σε πάω να δούμε Βαλκυρίες 6,5 ώρες στα γερμανικά. Α, τι είναι αυτό? Ό,τι πρέπει για ζυμάρι πίτσας. Καλή εκπομπή.

έτσι, μπράβο, Βέρντι. Μόνο εσείς. Ο σκύλος Άρης, φύλακα στην Ακρόπολη, έχει ακούσει τα καλύτερα στο Ηρώδιο. Αλλά δεν του φέρθηκαν καλά. Τώρα ακούμε μαζί σας. Δεν έχω λόγια. Ξαπλώνει για να ακούσει. Τι ωραία, Μαργαρίτα. Τι ωραία. Απολαυστικά τα κλασικά κομμάτια. Και όλα τα άλλα, βεβαίως, βεβαίως. Ξέχασα υπογραφή. Κέτι από Έγινα. Α, αγαπημένη Έγινα. Τα τελευταία καλοκαίρια επισκέπτομαι Έγινα, γιατί είμαι καλεσμένος φίλων. Οι φίλοι μου, η Αντωνία και ο Γιώργος Ποταμιάνος, με καλούν και πάω στην Έγινα και μ' αρέσει πολύ. Περνάμε ωραία. Γεια σου, Κέτι. Λοιπόν, η Πολύς, Every Breath You Take, και προχθές που ήταν η επέτειος της γέννησης της Betty Davis, έκανα ένα άρθρο στο New Post, γράφω και στο New Post, ναι, newpost.gr, και θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Kim Carnes, τα μάτια της Betty Davis.

παραδρομή, νομίζω κάτι σκεφτόμουν. Τι είπα, επέτειο γεννησέω, είπα. Επέτειο θανάτου ήταν, εν πάση περιπτώσει. Betty Davis, τρομερή, τρομερή. Θαυμάζω απεριόριστα. Ηθοποιάρα και μεγάλη προσωπικότητα. Μεγάλη.

ξέρετε, η Μπέτι Ντέβις στην αρχή οι πρώτες ταινίες δεν έκαναν επιτυχία, αλλά τσαντίστηκε. Και τι έκανε, παιδιά? Άρχισε να διαλέγει ρόλους που δεν ήθελε καμία άλλη ηθοποιός. Δηλαδή ρόλους κακιάς και αντιπαθητικής. Και άρχισε να παίρνει αυτούς τους ρόλους και οι κριτικές ήταν θεϊκές. Την αποθέωναν οι κριτικές. Αλλά έπαιζε ρόλους αντιπαθής. Αυτό όμως την έφτιαξε. Αυτά ήταν τα μάτια της Μπέτι Ντέβις και αυτή είναι η Κόβαξ. Έρχεται για συναυλία. My heart is 7 Δεκεμβρίου. Η Κόβαξ live στο Γκαγκάριν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μήνας. Ο Οκτώβριος είναι μήνας που όλοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Μιλάω για το καλλιτεχνικό κόσμο που είτε ετοιμάζουν μουσικές παραστάσεις είτε θεατρικές παραστάσεις. Είναι όλοι στις πρόβες και στο τρέξιμο και στην τρέλα. Μερικά θέατρα έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά, άλλα ετοιμάζονται και άλλα για αργότερα. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Εντός ολίγου, νομίζω και την ερχόμενη εβδομάδα, θα ανέβει ένα πολύ ωραίο έργο, μια ωραία παράσταση. Παράσταση δεν ξέρω αν θα είναι ωραία, θα δούμε. Το έργο είναι ωραίο, που λέγεται «Η μοναξιά της Δύσης», στο θέατρο Επικολωνό, και είναι στην σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη και του Γιώργου Χατζηνικολάου. Και ο Γιώργος Χατζηνικολάου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Μια χαρά, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά, καλά κι εγώ.
0: Σε διακόπτω με την πρόβα?
1: Βγήκα έξω.
0: Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ που σε διακόπτω. Δεν φαντάζεσαι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θέλω να παίρνω και έτσι και να αισθάνομαι τη ζωντάνια που ξέρεις.
1: Ναι. Κάνουμε τα τελευταία περάσματα τώρα. Γιατί είμαστε κοντά λίγο πριν την πρεμιέρα. Ναι.
0: Πότε είναι η πρεμιέρα?
1: Την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, τέλεια. Λοιπόν, μαζί με την Ελένη Σκότη αποφασίσατε να σκηνοθετήσετε.
1: Η πρεμιέρα έχει την Τετάρτη και την πρεμιέρα είναι την Πέμπτη. Δηλαδή ξεκινάμε Τετάρτη, αλλά Πέμπτη είναι η πρεμιέρα για από την αρχή. Λοιπόν, το διατύπωσα λάθος. Για πες, συγγνώμη που σε διακόψα.
0: Ναι, καλά που έκανες αυτή τη διευκρίνηση, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Μα είσαι τρελός.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πες μας για τη μοναξιά της Δύσης. Τι είναι αυτό το έργο, γιατί αποφασίσατε να το ανεβάσετε και τι ήταν αυτό που σας τράβηξε?
1: Ωραία. Καταρχήν είναι αγαπημένος μας ο συγγραφέας ο Μάρτιν Μακντόνα. Έχουμε ξανανεβάσει έργο δικό του στο Επικολωνό. Mm-hmm. Ήταν η Βασίλεια της Ομορφιάς. Mm-hmm. Είχε πάει πολύ καλά, μας άρεσε πάρα πολύ. Γενικά είναι έτσι ένας ομός ρεαλισμός με your face theater στοιχεία και του παραλόγου κάποια. Mm-hmm. Είναι ένας από τους καλύτερους συγγραφείς αυτή την περίοδο στο Λονδίνο ζει, Ιρλανδός είναι όμως. Λοιπόν, η μοναξία της Δύσης είναι από την ίδια τριλογία με εκείνο το έργο που είχαμε ανεβάσει. Και πάντα θέλαμε να ανεβάσουμε ένα δεύτερο έργο από τις ίδιες τριλογίες. Είναι στο ίδιο χωριό, πάλι στο Λινέιν είμαστε, και τώρα είμαστε σε ένα άλλο σπίτι του ίδιου χωριού, όπου δύο αδέρφια συγκατοικούν ενώ έχουν χάσει τον πατέρα τους. Τώρα αυτά που θα συμβούν είναι μεταξύ αυτών των δύο αδερφών και ενός παπά φίλου τους.
0: Δύο αδέρφια και ένας παπάς?
1: Ναι, δύο αδέρφια, ένας παπάς και ένα κοριτσάκι που τους πουλάει ουίσκι από το χωριό.
0: Κοριτσάκι ακούω, πόσο χρόνο δηλαδή?
1: Υποτίθεται πως είναι 17.
0: Α, εντάξει.
1: Η ηθοποιός είναι πιο μεγάλη βέβαια, αλλά είναι, φαίνεται σαν 17.
0: Οι άλλοι δύο ηθοποιοί που παίζουν τα αδέρφια ποιοι είναι?
1: Είναι ο Σύφης Πολυζωήδης και ο Παντελής Δαντάκης. Εξαιρετική.
0: Ο Σύφης Πολυζωήδης?
1: Ναι, ο Σύφης Πολυζωήδης.
0: Καλά, σε παρακαλώ πάρα πολύ να του δώσεις πολλούς χαιρετισμούς. Πριν 30 χρόνια, για να καταλάβεις, θα σου δώσω την πληροφορία, έπαιζα μουσική ως DJ σε ένα κλαμπ στο Λουτράκι και ο Σύφης ήταν μπάρμαν.
1: Έλα ρε.
0: Και βοηθός σερβιτόρου ποιος ήτανε?
1: Ποιος ήταν?
0: Ο Βασίλης Μπισμίκης.
1: Έλα ρε. Δεν το πιστεύω.
0: Δεν το ξέρεις ότι ο Μπισμίκης και ο Σύφης είναι από το Λουτράκι?
1: Αυτό το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αυτό που δεν ήξερα είναι ότι συνεργαστήκανε στο ίδιο μπαρ και μάλιστα ήταν και η ρόλη ανάποδα. Εγώ θα το περίμενα να είναι τώρα αλλιώς, δηλαδή ο βοηθός θα ήταν ο Σύφης.
0: Λοιπόν, ο Σύφης ήταν πιο μεγάλος λίγο από τον Μπισμπίκη. Ο Μπισμπίκης την πρώτη χρονιά ήταν βοηθός σερβιτόρου και ήταν 17 χρονών. Και μετά από δύο χρόνια που ξαναπήγα να παίξω και ήταν και 19 πια και είχε γίνει σερβιτόρος. Δεν ήταν βοηθός. Αλλά ο Σύφης ήταν μπάρμαν κανονικός και top. Λοιπόν, να του δώσεις χαιρετισμούς σε παρακαλώ, έτσι, μην το ξεχάσεις.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ωραία.
1: Οι άλλοι δύο τώρα να πω είναι ότι τον παπά το κάνει ο Νικόλας Δροσόπουλος και το κοριτσάκι το κάνει η Χριστίνα Μαριάνου.
0: Πολύ ωραία.
1: Μουσική έχει γράψει ο Γκάρι Σόλομον.
0: Τι είναι ο Γκάρι Σόλομον, εδώ ζει εδώ?
1: Ζει εδώ.
0: Α.
1: Ο Γκάρι είναι ένας, είναι Εγγλέζος, ζει μόνη μας στην Ελλάδα. Και είναι και λίγο ηθοποιός, ενώ εντάξει τον εμποδίζει λίγο η γλώσσα, αλλά είναι ηθοποιός κανονικά.
0: Ναι. Πολύ χαίρομαι. Με την Ελένη πώς θα πάτε όταν σκηνοθετείτε, τσακώνεστε ή τα συμφωνείτε από πριν?
1: Εννοείται πως τσακωνόμαστε, αλλά εγώ οφείλω να υποχωρώ, γιατί είναι η κύρια σκηνοθέτης. Εγώ απλώς υποστηρίζω, έτσι. Εγώ έχω κάνει τη μετάφραση και τα σκηνικά.
0: Α.
1: Εγώ είμαι εκεί δίπλα και λέω συνέχεια τη γνώμη μου επί παντός επιστητού. Αλλά πάντα πρέπει να οφείλω να υποχωρήσω, αλλά δεν υποχωρώ εύκολα.
0: Είχα δει παλιότερα μια παράσταση της Ελένης με τον... Το γυάλινο κόσμο με τον...
1: Α, με το Δημήτρη Καταληφό.
0: Τον Καταληφό, ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, την άλλη Τετάρτη ξεκινάτε, την Πέμπτη γίνεται η πρεμιέρα.
1: Ωραία.
0: Και σου εύχομαι καλή επιτυχία να πάτε και θα έρθω να σας δω οπωσδήποτε.
1: Έγινε, Νίκο μου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Γεια.
0: Θέατρο Επικολωνό. Ένα θεατράκι off-Broadway που λέμε, αλλά πάντα με πολύ αξιοπρεπείς και υπέροχες δουλειές.

Καλησπέρα Νίκο μου και πάλι, ο Γιώργος ο Πυριώχος. Συνεαορταζόμενος του Βέρντι ήταν και ο πατέρας μου συγχωρημένος, που είχε γενέθλια σαν σήμερα. Και καταλαβαίνεις τώρα πως γιόρταζε τα γενέθλιά του σαν ζακυνθινός παλιάς σχολής. Ακούγαμε Βέρντι συνέχεια. Τα σέβη μου Γιώργος Πυριώχος. Σε ευχαριστώ Γιώργο. Και χαίρομαι που είδες πόσο βοηθάει η μουσική να θυμηθείς πράγματα και να σε ταξιδέψουν στο παρελθόν. Νικόλα μας, μόνο εσύ έχεις αυτό το χάρισμα να επιλέγεις μουσικάρες με τόσες εναλλαγές και ακουστική αρμονία από ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά μέχρι rock, blues, soul, έντεχνα και κλασική μουσική. Τα πάντα όλα. Μοναδικός. Ροζαλία. Με συγκίνησες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ροζαλία.

αυτό το τραγούδι έχει γίνει και ελληνικά. Ένα ντουέτο με την Δήμητρα Γαλάνη και τον Γιώργο Καραδήμο. Και σκέφτηκα μετά από αυτό να παίξουμε το ελληνικό, αλλά μετά μου ήρθε μια άλλη ιδέα και άλλαξα γνώμη.

0: Νίκο Νικολόπουλε. Φαίνεται, ναι, δεν. Κάναμε 3 ώρες ιταλικά τραγούδια. Θα ξανακάνουμε. Με ρωτάει ο Νίκος ο Νικολόπουλος αν μπορώ να προτείνω και άλλα ιταλικά τραγούδια. Τι να προτείνω δηλαδή? Εκατομμύρια. Ναι, ναι, η Σόφη πανηγυρίζει γιατί είναι τεράστια φαν της Δήμητρας Γαλάνη και πανηγυρίζει από σήμερα με καρδούλες και τέτοια. Τα μήνυματά σας μου στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη και τα μεσάνυχτα και το Σάββατο και την Κυριακή και όλες οι εκπομπές του Αλφα υπάρχουν στο site του σταθμού alfaradio989.gr. Λαβρέντης, μαχαιρίτσας.
1: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός.
0: Μάτια δίχως λογική.
1: Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους. Που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός.

0: άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.
1: Δεν έχω λόγια. Μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ, Ροζαλία.

Εντάξει Νίκο, αυτό που είπες τώρα για το αφιέρωμα στα ντουέτα της Γαλάνη, speechless, Ελένη. Έμεινε άφωνη η Ελένη, άρα συμφωνεί με το αυριανό αφιέρωμα στα ντουέτα της Δήμητρας. Τα φιλιά μας Ελένη. Άλλο ένα μήνυμα από την Μάτα, η οποία μου γράφει: ευτυχώς που είστε κι εσείς και ακούμε ποιοτικά τραγούδια.

λέει, το γύρισμα από το Βέρντι στο Μαχαιρίτσα με έχει κάνει χαρούμενη, μου λέει η Μαργαρίτα. Ωραία. Χαίρομαι που ευθυγραμμιζόμαστε όλοι σιγά σιγά. Δημήτρης Καράς. Μαζί του ο Στάθης Δρουγώσης και ο Απόστολος Ρίζος. Όνειρο βαθύ.

0: Άλλες φορές το ένα τραγούδι με οδηγεί στο άλλο, είτε μουσικά, είτε νοηματικά, είτε σαν διάθεση. Έτσι γίνεται. Το ένα τραγούδι σε οδηγεί στο άλλο. Έτσι χτίζεται μια εκπομπή, γιατί μια εκπομπή, κατά τη γνώμη μου, είναι αρχιτεκτόνημα. Η Ιωάννα Ψωμά, φοβερό κομμάτι, μιλάει στην ψυχή. Καλά, τρελαίνομαι. Πώς το κάνεις, Μαργαρίτα?
1: Κι όταν θα δεις πως το κλουβί κρατάει καλά και αποφασίσεις πως αλλού είναι η πηγή, όταν η αλήθεια σβήσει όλη την ψευτιά, θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί,
0: θα είμαι εκεί.

0: Alfa Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, η τρίτη ώρα της εκπομπής είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη μεγαλύτερη τραγουδία.

Piaf. Κανονικά το όνομά της είναι Edith Gassion. Γεννήθηκε 19 Δεκεμβρίου το 2015 και πέθανε 10 Οκτωβρίου το 1963. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1963. Και όπως έχω ξαναπεί αρκετές φορές, αλλά επειδή ο ραδιοφωνικός λόγος είναι λόγος του αέρα και φεύγει, μία χρονιά πριν είχε έρθει στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση «Όμορφη πόλη», που τη μουσική είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης και τα τραγούδια, και επειδή θα διασκεύαζε την «Όμορφη πόλη» στα γαλλικά για τις ανάγκες μιας ταινίας, παρόλο που ήταν καταπονημένη και άρρωστη, πήρε τον Ζαν Κοκτό, τον φίλο της, τον πολιτό, και ήρθανε να δούνε την παράσταση για να ακούσει το τραγούδι στα ελληνικά που το έλεγε ο Γιάννης Βογιατζής. Το 1962 όλα αυτά. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 10 Οκτωβρίου, η πιο σημαντική παρουσία στη γαλλική σκηνή, το Βαριετέ. Θα μιλήσουμε για τη ζωή της, θα σταθούμε στα πιο σπουδαία γεγονότα. Η μικρή μας πόλη, τα Σαββατοκύριακα είναι εδώ. Κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε κάτι διαφορετικό. Η επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber, μηνύματα 6947 989 989. Και κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε με την Μάνεση Στραβέλ. Η Edith Piaf ξεπέρασε τα σύνορα της Γαλλίας, ξεπέρασε την Ευρώπη, έγινε μεγάλη σταρ και στην Αμερική με πάρα πολλές live εμφανίσεις, και τα τραγούδια της, όπως ας πούμε το La Vie en Rose, ήταν και είναι ακόμα τεράστια επιτυχία σε παγκόσμια κλίμακα. Ο πατέρας της, Louis Alphonse Gassion, ήταν ακροβάτης. Ακροβάτης του δρόμου, από αυτούς που γυρίζουν στους δρόμους και κάνουν ακροβατικά. Και η μητέρα της ήταν λυρική τραγουδίστρια. Λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή της, η μητέρα την εγκατέλειψε, και έτσι η μικρή Edith περνάει τα πρώτα της χρόνια κοντά στη γιαγιά της μαμάς της, τη μητέρα. Μετά όμως ο πατέρας της την πήρε από τη γιαγιά την αυτή και την έδωσε στη γιαγιά τη μαμά τη δικιά του, η οποία μαμά η δικιά του ήταν η ιδιοκτήτρια ενός οίκου ανοχής. Και η μικρή Edith Piaf, που δεν λεγόταν ακόμα Piaf, μεγάλωσε σε ένα οίκο ανοχής. Το 1919 έπαθε μια πάθηση στον εγκέφαλο και τυφλώθηκε. Τέλος. Όμως μετά από 2 χρόνια ανεξήγητα θεραπεύτηκε. Ήρθε ξανά η όρασή της. Μέχρι τις 8, Edith Piaf.

πάω να γράψω κάτι όμορφο για ένα τραγούδι ή για έναν ερμηνευτή και έρχεται καπάκι ένα δεύτερο εξίσου όμορφο και ένα τρίτο μετά και πάει λέγοντας. Έρχεται τώρα και το σπουργητάκι και έδεσε το γλυκό. Όλα υπέροχα, φίλε μου. Μας τρελαίνεις κάθε φορά. Ευχαριστούμε. Κοραλία. Κοραλία μου, σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Τασούλα, ο οποία σύμπτωση στις 7 άρχισε στη ΝΕΤ 1 το πρώτο επεισόδιο της νέας εκπομπής στα Μουσεία του Κόσμου. Πρώτο το Λούβρο. Με μουσική υπόκουση, τραγούδια της Edith Piaf. Α, τι ωραία.

0: ξεκίνησε.
1: Αφού ξεπέρασε λοιπόν την αρρώστια της, αυτή που της είχε στερήσει την όρασή της και η όραση επανήλθε, όταν ήταν 7 ετών, ο πατέρας της άρχισε να την παίρνει μαζί του στις περιοδίες που έκανε με το τσίρκο. Και έτσι η μικρή Edith γυρνάει μαζί του όλη τη Γαλλία. Στα 9 της άρχισε να τραγουδάει στους δρόμους. Αν και ο πατέρας της ήθελε να την κάνει ακροβάτη, γρήγορα κατάλαβε πως η κόρη του είχε όλο το ταλέντο στο λαιμό και όχι στο κορμί. Στα 15 της πια είχε ανακαλύψει και η ίδια ότι έχει θαυμάσια φωνή. Το καταλάβαινε. Εγκατέλειψε τον πατέρα της για να ζήσει στο Παρίσι τραγουδώντας στους δρόμους. Και στα 17 της συναντάει τον Louis Dupont. Ζουν μαζί και σε ένα χρόνο κάνουν ένα κοριτσάκι, την Marcel, που όμως μετά από 2 χρόνια πεθαίνει από μενιγκίτιδα. Αυτό το κοριτσάκι, δηλαδή η Edith Piaf, ήταν από μικρή βασανισμένη εκεί. Την εγκατέλειψε η μητέρα της, η μεγάλωσε με τη γιαγιά σε ένα πορνείο, έχασε την όρασή της με τον μπαμπά της τρελής, δηλαδή Παναγία μου, τρομερή ζωή. Παρόλο που έχασε την κόρη της, συνέχισε να τραγουδάει στους δρόμους, μέχρι που γνώρισε τον Λουί Λεπλέ, διευθυντή του πιο κομψού παρισινού καμπαρέ στα Ηλίσια παιδεία, ο οποίος μαγεμένος από τη φωνή της υπογράφει συμβόλαιο μαζί της και τη βαφτίζει Mom Piaf, μικρός πουργίτη.

0: 1935 βγάζει και τον πρώτο της δίσκο. Και λίγο αργότερα όμως ο μέντορας της, ο Λεπλέ, δολοφονείται. Και η ίδια κατηγορείται πως γνωρίζει τον δολοφόνο, αλλά δεν τον μαρτυράει. Τελικά αθώθηκε.
1: La fille de joie est belle.
0: Η συνέχεια σε λίγο.

0: femme ne reviendra plus.
1: Αναζητήστε το άλμπουμ Piaf Symphonique του 2023, στο οποίο οι αυθεντικές ερμηνείες της Edith Piaf πλαισιώνονται από νέες εξαιρετικές ορχιστρικές ενορχιστρώσεις. Χαίρομαι που προφέρετε σωστά το όνομά της, Edith, και όχι Edith. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος. Καλησπέρα Νικόλα. Όπως κάθε weekend, μοναδικές εκπομπές. Αυτό το R της Piaf δεν υπάρχει. Μπάμπης, Άνω Πατήσια. Καλό βράδυ, μου λέει υποθητή και μου στέλνει ένα εξαιρετικό ήλιο βασίλεμα. Παναγία μου, μπορώ να κάθομαι να το χαζεύω ώρες. Καλησπέρα Νικόλα μου, τι ωραία εκπομπή. Κάθε φορά και καλύτερη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πελαγία, Δημήτρης, Πασχαλιά, Κωνσταντίνος από Κορυδαλό. Α, η πατρίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είστε στην παρέα και που επικοινωνείτε. Επανέρχομαι.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της, μόνο και μόνο γιατί έκανε παγκόσμια επιτυχία και διασκευάστηκε και μετακολουθήθηκε σε όλο τον κόσμο. La Vie en Rose, ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει η ίδια επί αφ. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε δολοφονήθηκε ο Λεπλέ, ο μέντορας της. Την κατηγόρησαν ότι γνωρίζει τον δολοφόνο αλλά δεν τον καταδίδει. Αθώθηκε βέβαια. Τη βοήθησε ένας νέος σύντροφός της, ο τραγουδοποιός Ρεμόνα Σο, ο οποίος ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της. Την πήρε και στην επαρχία, αλλά η Πιάφ δεν ήταν για τέτοια. Δεν ήταν για να κάνει οικογένεια και σπιτικό, να κάνει και νοικοκυρά. Επέστρεψε στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στη γερμανική κατοχή, δίνει συναυλίες για αιχμαλώτους πολέμου, εισάγει πλαστές άδειες εργασίας στα κέντρα κράτησης αιχμαλώτων, βοηθάει πάρα πολλούς Γάλλους φαντάρους να δραπετεύσουν. Γύρω στα 23 της είναι πια μια μεγάλη προσωπικότητα και γυρίζει την πρώτη της ταινία που θριαβεύει. Από τότε μια πετυχημένη καριέρα και κάνει μια έντονη ζωή δίπλα σε αρκετούς συντρόφους. Τους άλλαζε σαν τα πουκάμισα, σας παρακαλώ. Καμωμένη, αδύνατη, όχι όμορφη, με την έννοια που ξέρουμε, αλλά τους είχε τους άντρες, παιδί μου, σαν τα πουκάμισα. Το La Vie en Rose σε αγγλική εκτέλεση και μάλιστα έτσι ακριβώς το έλεγε η Μαντόνα στην περιοδία της Rebel Heart Tour το 2015. Ναι, μέχρι και η Μαντόνα το έχει πιάσει στο στόμα της. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. Αλλιώς είναι η γαλλική γλώσσα, έτσι.

Στα 30 της ερωτεύεται τον Yves Montand και αναλαμβάνει να στήσει την καριέρα του. Στα τέλη του 45 γράφει μόνη της, όπως είπαμε, την επιτυχία La Vie en Rose, που στην αρχή, να σας το πω αυτό, στην αρχή το La Vie en Rose πέρασε απαρατήρητο, σας πληροφορώ. Τώρα θα σας πω πώς έγινε. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της έγραψε η ίδια περίπου 80 τραγούδια. Κάποια στιγμή την κάλεσαν στην Αμερική να κάνει μια εμφάνιση. Τη λάτρεψαν στην Αμερική. Γνώρισε μεγάλες δόξες στη Νέα Υόρκη και εκεί ερωτεύτηκε τον βασιλιά του μπόξ, τον Μερσέλ Σερντάν, και έζησαν ένα από τα πιο φημισμένα ρομάντζα της εποχής. Ο ξαφνικός θάνατος του Σερντάν σε αεροπορικό δυστύχημα το 49 βύθισε την Πιάφ σε κατάθλιψη και έτσι ξεκίνησε να κάνει ενέσεις μορφίνης όπου και εθίστηκε. Είχε δύο σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, ατυχήματα. Οι γιατροί της έδωσαν μορφίνη για να μην πονάει. Εθίστηκε και άρχισε να σουτάρει ενέσεις μορφίνης, τις οποίες ανακάτευε με αλκοόλ, χειρετερεύοντας έτσι την κακή της κατάσταση της υγείας της. Το 1952 είχε ξαναπαντρευτεί τον τραγουδιστή Ζακ Πιλ και στην 50η τουρνέ της στην Αμερική, 50η, ακούτε, σε κάποιο ρεστάλ της, συνοδεύεται στο πιάνο από τον νεαρό τότε Ζιλμπέρ Μπεκό. Εκείνη την εποχή ακολουθεί πολλές θεραπείες αποτοξίνωσης, μα οι ουσίες την έχουν καταβάλει. Παρ' όλα αυτά, οι ηχογραφίες της στο στούντιο είναι μοναδικές. Τα επόμενα δύο χρόνια μένει κλεισμένη σπίτι της σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και το 55 μόλις μαθαίνει πως θα τραγουδήσει στο θέατρο Ολυμπία, με αφάνταστη ενέργεια δίνει μια αψεγάδιαστη παράσταση.

0: de la lumière.
1: Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι της, ο ύμνος του έρωτα, Hymn à l'amour, από την μοναδική, τη συγκλονιστική Edith Piaf.

Βέβαια μην ξεχάσω να αναφερθώ στην σπουδαία ταινία «Ζωή σαν τριαντάφυλλο» με την Μαριόν Κοτιγιάρ, συγκλονιστική Μαριόν Κοτιγιάρ σε αυτό το ρόλο της Πιάφ. Στην ταινία όλα αυτά που λέμε εδώ και ακούμε μουσικές υπάρχουν ζωντανεμένα μπροστά στα μάτια μας. Αν δεν την έχετε δει, αναζητήστε τη, θα το ευχαριστηθείτε. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 καινούριος γκόμενος Ζος Μουστακή. Νεαρός ο Ζος Μουστακή, γράφει τραγούδια, γνωρίζει την Πιάφ και γίνεται σύντροφός της. Σιγά που θα γλίτωνε. Το 1959, λίγο πριν μπούμε στη δεκαετία του 60, στις 13 Δεκεμβρίου κατέρευσε πάνω στη σκηνή. Ακολούθησαν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για γαστρικά έλκη και αιμορραγίες πεπτικού, αλλά η ίδια δεν πτωήθηκε. Μόλις κάπως συνήλθε, συνέχισε τις περιοδίες όπως και πριν, αλλά αυτή τη φορά συνοδευόμενη πάντα από μία νοσοκόμα για να την προσέχει και να της χορηγεί τη σωστή δόση της μορφίνης για τους πόνους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια, πολύ γνωστά τραγούδια. Η ζωή της και η καριέρα της έχουν γίνει και θεατρικό έργο και θεατρικά έργα μάλλον και ταινία, οπότε τα έχουμε μάθει όλα, τα ξέρουμε.

θεατρικό που παίχτηκε και στην Αθήνα με την Τάνια Σανακλείδου στον ρόλο της Πιαφ. Είχε και όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Αυτό το τραγούδι λεγόταν Το Πλήθος.

Είδες πως επικοινωνώ με Γιώργη. Την ώρα που τα λέω εγώ, τα γράφεις εσύ και τα λέω κι εγώ. Ακριβώς. Ήταν μια θεατρική παράσταση πολύ ωραία. Μόνο που ήταν λάθος που παίχτηκε καλοκαίρι. Δεν ήταν για καλοκαίρι σε ανοιχτό θέατρο. Είπε αυτή, ήταν για χειμωνιάτικο, κλειστό, να γίνει ατμόσφαιρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ καταθλιπτικό το θέμα με τη ζωή αυτή τη γυναίκα. Οπότε. Αλλά τουλάχιστον μας έμεινε ένα πολύ ωραίο soundtrack. Το 1960 τραγουδάει με επιτυχία το Non, je ne regrette rien. Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Και συνεχίζει να θριαβεύει τραγουδώντας, παρότι συχνά τρεκλίζει πάνω στη σκηνή και παραπατάει. Το καλοκαίρι του 61, στα χάλια που είχε, ενώ από άποψη υγείας, γνωρίζει έναν πολύ νεότερό της, ένα τελευταίο έρωτα, ο οποίος είναι Έλληνας, ο Θεοφάνης Λαμπουκάς. Τον βαπτίζει Θεός Αγαπού και τον παντρεύεται, παρακαλώ. Αδίστακτη, μέχρι τέλος, μέχρι τέλους. 46 εκείνη, 26 αυτός.

Edith Piaf έφυγε από τη ζωή την ίδια μέρα με τον κολλητό της φίλο, τον Ζαν Κοκτό, με τον οποίο σας έλεγα πριν ότι είχε έρθει στην Αθήνα για να δει την παράσταση «Όμορφη πόλη». 10 Οκτωβρίου του 1963 έφυγαν από τη ζωή και οι δύο. Εκείνη μόλις τα 48 της χρόνια, και ο σύζυγός της τη μεταφέρει την ίδια μέρα του θανάτου, της ορώτης, στην δική της πόλη, στο Παρίσι. Ο τάφος της βρίσκεται στο Παρισινό κημητήριο.

όμορφη πόλη. Όταν έφυγε από τη ζωή η Edith Piaf, έφυγε φτωχή, αφήνοντας στον τελευταίο της σύζυγο, τον Έλληνα, τεός αγαπώ, πολλά χρέη. Αλλά του άφησε και μια τεράστια ιστορία. Μαζί με την καριέρα της ως τραγουδίστρια, που ηχογράψει πάνω από 200 τραγούδια, όπως είπα, είχε γράψει και 80 μόνη της και είχε βοηθήσει και πάρα πολλούς νεαρούς καλλιτέχνες στη μουσική σκηνή εκείνη της εποχής, ανάμεσα στους οποίους ο Σάρλος Ναβούρ, ο Ζιλμπέρ Μπεκό, ο Έντι Κωνσταντάν, ο Ιβ Μοντάν, ο Ζος Μουστακή κτλ. Κτλ. Στο Παρίσι βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι στη Γαλλία ότι τη λατρεύουνε. Στο Παρίσι έχει στηθεί και ένα γλυπτό προς τιμήν της, πάνω στην πλατεία που φέρει το όνομά της, έχει και πλατεία στο όνομά της βεβαίως. Λίγα μέτρα από το νοσοκομείο Τενόν όπου γεννήθηκε. Στο Παρίσι επίσης υπάρχει μουσείο Edith Piaf, στο οποίο κανείς μπορεί να χαζέψει και να δει προσωπικά τις αντικείμενα, φορέματα, τη συλλογή με τις πορσελάνες της κτλ. Κτλ. Ένα χρόνο πριν πεθάνει, εντελώς καταβεβλημένη, τώρα σας μιλάω για Edith Piaf για να την ονομάσουν σπουργητάκι, καταλαβαίνετε πως ήταν εμφανισιακά πάρα πολύ λεπτή, πάρα πολύ κοντούλα, σαν σπουργητάκι, πώς να σας πω. Δηλαδή, αν δείτε φωτογραφία του Μίκη Θεοδωράκη και την Edith Piaf, θα μείνετε ξεροί. Ένας γίγαντας και ένας σπουργητάκι δίπλα. Λοιπόν, ήρθε στην Αθήνα για να δει την παράσταση «Όμορφη πόλη», για να ακούσει ελληνικά το τραγούδι.

όμορφη, πολύ γαλλικά. Έγινε οι εραστές της Τερέλ. Συγκλονιστική, συγκλονιστική ερμηνεία της. Ανατριχιάζεις. Και αν σκεφτείς κιόλας ότι αυτή η γυναίκα είναι καταβεβλημένη πάρα πολύ σε αυτή τη φάση της ζωής της και σε ένα χρόνο θα φύγει από τη ζωή, καταλαβαίνεις πόσο σπουδαία τραγουδίστρια ήταν. Για να πει έτσι αυτό το κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη. Τεράστιος ο Μίκης, τεράστιος. Συνεχίζουμε. No, je ne regrette rien.

στο Alpha Radio 989, η μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας. Σε κάθε εκπομπή κάτι διαφορετικό, αλλά πάντα χέρι-χέρι. Έτσι κάνουμε τις βόλτες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να περάσετε υπέροχο ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, Σαββατόβραδο. Αύριο στις 5 το απόγευμα θα είμαστε και πάλι εδώ, με τη μικρή μας πόλη, σε ένα άλλο, σε μια άλλη περιπέτεια, ραδιοφωνική περιπέτεια. Πάντα ταξιδεύουμε με τη Manis Travel.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας...